0: Και εμείς να συνεχίσουμε την αναφορά μας στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο και σε αυτό το θαύμα που εορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα, σε αυτό το μάνα που αναδυόταν από τον τάφο του Αγίου και με αυτόν τον τρόπο ευεργετούσε τους χριστιανούς.
1: Εγώ πιστεύω ότι ήταν η αγάπη του αυτή. Ένα πρόσχημα για να δίνει ο Θεός την αγάπη του Ευαγγελιστού στους άρρωστους, ψυχικός, σωματικός, στους αδύνατους, στους δυσκολεμένους. Είναι μεγάλη υπόθεση. Από τον Άγιο Ιωάννη και ένα κλαρί βασιλικό να πάρουν, πως λέει το αγδάκι που θα πέσει, είναι πολύ σπουδαίο. Άλλωστε ο Χριστός στην Εκκλησία μας στέλνει και χαιρετίσματα, σύν το σώμα και το αίμα, με έναν αγιασμό, με λίγο αντίδωρο, με ένα κλαδί βασιλικό. Είναι τα χαιρετίσματα του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Ας πέσει το αρδάκι που είπαμε.

0: Οι Άγιοι όπως και η Παναγία μας και ο Χριστός μας στέλνουν χαιρετίσματα με διαφόρους τρόπους, όπως με το κλαδί το βασιλικό.
1: Το από το Άγιο που ήταν στην Πάλε, από τον Άγιο Γιάννη.
0: Από τον Άγιο Γιάννη.
1: Προφορά στο Θεολόγο. Και θέλω να κλείσει με αυτό το τραγούδι και το αφιερώνουμε και στην Πάτμο μας και στην Πάλε και σε όλα τα δωδεκάνησα μας. Και σε όλα τα νησιά μας και στην πατρίδα μας και στο εξωτερικό, στους Έλληνες αδελφούς και υπολείπους, όπου και αν βρίσκονται και στα δυσκολεμένα μέρη, όπου μας ακούνε, που φτάνει ο σταθμός μας. Έτσι όλη την αγάπη του Αναστάντος και της Παναγίας και των Αγίων και του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου να έχουμε και αυτοί και εμείς και οι πάντες. Είναι σπουδαίο αυτό που γίνεται με το σταθμό της Εκκλησίας μας και εκείνοι που μας δίνουν την ευλογία και εργαζόμεθα και εμείς ως ελάχιστοι και τελευταίοι, καθώς και όλοι οι άλλοι αδελφοί μας που είναι πάντα καλύτεροι μας, θα λάβουμε μισθό από το Θεό. Γέροντας Πορφύριος έλεγε, να είχα ρε παιδιά έναν τρόπο να ανέβαινα σε ένα βουνό ή να είχα ένα ραδιόφωνο ή μια τηλεόραση να μιλούσα στον κοσμάκι για την Ανάσταση, για τον Χριστό, για την Εκκλησία, την Παναγία, για τους Αγίους, για την αγάπη, για τον καλό αγώνα, για τους ύμνους της Εκκλησίας, για τις Θείες Γραφές και τα τόσα άλλα και τα ιερά συναξάρια. Γι' αυτό και εκείνοι που εργάζονται στους σταθμούς και της Εκκλησίας μας και τους εκκλησιαστικούς σταθμούς, αλλά και σε άλλους σταθμούς που προσφέρουν καλό, όπως και τηλεόραση. Δεν είναι όλα μαύρα εκεί πέρα, όχι. Υπάρχουν και άνθρωποι που δουλεύουν και που προσφέρουν και που συγκινούν και που βοηθάνε. Είναι και κάποια δυσκολεμένα. Έχουμε και ελευθερία, αδελφοί. Έχουμε και κουμπάκι, έχουμε και χεράκι. Εμείς είμαστε χείροι των media, εκείνοι κάνουν δουλειά τους. Πατάμε το κουμπάκι και τελειώνουμε, τους αφήνουμε. Και ευχόμεθα και για αυτούς τους ανθρώπους και αδελφούς. Και εμείς ανοίγουμε την όραση του Θεού. Προσευχόμεθα. Κοιμόμαστε το καλύτερο, μα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Και πάει καλύτερα έτσι το πράγμα. Γι' αυτό ας αγαπάμε, ας συγχωράμε, ας προσφέρουμε, ας πιστεύουμε, ας ελπίζουμε. Το χρειάζεται η ψυχή μας, το χρειάζεται η ζωή μας, το προσφέρει ο Αναστάς, το δίνει η Εκκλησία Του. Γιατί είμαστε φτιαγμένοι εκ της αληθείας και πάμε προς την αληθεία. Προς το Χριστό μας που είναι η αλήθεια και η οδός και η ζωή και η Ανάσταση. Αλλιώς όταν φυτοζωούμε και όταν διάγουμε τη χαμοζωή υποφέρομαι. Γι' αυτό και έχουμε μελαγχολία και έχουμε και κλαψοφαγούρα και έχουμε και στριγλισμό. Είναι στην ουσία διαμαρτυρία της ψυχής μας που δεν της δίνουμε την τροφή της, που δεν της δίνουμε το Θεό της. Και ποιος το δίνει? Η προαίρεσή μας, η ελευθερία μας, το αυτεξούσιό μας, το μόνο δικό μας, και αυτό ενισχύεται πάλι από το Θεό άμα το ζητήσουμε. Αλλά έχουμε και εμείς κάτι δικό μας, την ελευθερία. Και αυτή η ελευθερία είναι μέγα δώρο, αλλά και μεγάλη μάχαιρα, δίκοπο μαχαίρι. Και δεν κάνουμε κακή χρήση, τότε πάμε στην απώλεια και στο θάνατο και στη φθορά. Ενώ αν κάνουμε καλή χρήση της ελευθερίας, τότε η ελευθερία μας γίνεται εν Χριστώ. Όταν πάμε κοντά Του, είμαστε ελεύθεροι να πάμε κοντά Του ή να μην πάμε. Γι' αυτό και πολλοί απορούν, γιατί δεν βιάζει και δεν ζωρίζει ο Θεός. Μα μπορούσε να βιάζει και να ζωρίζει και με την Ανάστασή Του. Να προσεστεί στους Φαρισαίους και στους άλλους. Να τα κυρί. Εγώ ανέστην. Με σταυρώστηκε και τι έγινε? Εγώ ανέστην. Αυτεξουσίως. Όχι. Όχι. Γι' αυτό και δεν έχει φωτιά ο Κύριος να κάψει τους ανθρώπους. Γιατί τιμά το δώρο Του, την ελευθερία που μας έδωσε, το αυτεξούσιο που μας εχάρισε και τα υπόλοιπα όμορφα αυτά. Και περιμένει λοιπόν ανταπόκριση ο Κύριος. Και να ξέρουμε και ένα πράγμα, ότι ο Θεός δεν βιάζεται, ο διάβολος βιάζεται. Ο Θεός περιμένει, σκάει και γάιδερο που έλεγα στα χωριά μας, με τη μεγάλη Του υπομονή. Το Χριστός είναι ο Θεός της υπομονής και πάσης παρακλήσεως. Και δίνει ρέστα. Γι' αυτό και θα κερδίσει, να το ξέρουμε αυτό, τους περισσότερους ανθρώπους, τους καλοπροαίρετους ανθρώπους που έχουν στα σπλάχνα τους και φωλιάζουν στα σπλάχνα τους αγάπη και έρωτας καλού. Αυτά.
0: Να ευχαριστήσουμε και πάλι και την ακριβή Σταματελοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ιδιαιτέρως εσάς, πατέρα Ανανία, που με τόσο ωραίο τρόπο μας μεταφέρατε στην αναστάσιμη χαρά της Εκκλησίας μας και είδαμε ότι αυτή η αγάπη του Χριστού είναι και η αγάπη των Αγίων, είναι και σήμερα πραγματικότητα. Μπράβο. Είναι βεβαιότητα, την αντιλαμβανόμαστε και με το θαύμα αυτό που εορτάζουμε, το θαύμα στον τάφο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που χρόνια οι άνθρωποι απολάμβαναν αυτή την ευεργεσία και την θεραπεία που η σκόνη, αυτή η λευκή σκόνη έδινε στους πιστούς, νομίζω ότι είναι η καλύτερη απόδειξη αυτής της αγάπης.
1: Σίγουρα, 100%. Και εγώ σας ευχαριστώ, καλή κυρία Δαμαντή, γιατί σε με ξέχωρο τρόπο συμβάλλα τα μέγιστα στη διεκπαιρέωση αυτής της εκπομπής. Χριστός, Παναγιά και Αγιάννης, να σας ευλογούν. Και ευχαριστούμε θερμά όλους τους ακροατές μας από όπου κι αν μας ακούν και τους εδώ συνεργάτες. Καλή αντάμωση την άλλη φορά. Χριστός Ανέστη.

σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Αυτά τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη, χαίρε, ω χαίρε ελευθεριά. Εκεί μέσα εκατοικούσες πικραμένη, εντροπαλή, και ένα στόμα καρτερούσες, έλα πάλι, θα σου πει. Άργε να έρθει εκείνη η μέρα, κι ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Ακούμε ένα ψάλι, χορός βατοπεδινών πατέρων.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεις των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλείων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίου Μαξίμου και Ιωακήμ των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Από το ειδικό σεμινάριο που έγινε στην Ιερά Μονή Βηθλεέμ Κοροπίου θα ακούσετε το πρώτο μέρος της εισηγήσεως του πατρός Δανίλη Γούβαλη με θέμα «Κριτική της αρχαίας ελληνικής θρησκείας». Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου.
1: «Κριτική της αρχαίας ελληνικής θρησκείας». Τώρα τις τελευταίες δεκαετίες είμαστε αναγκασμένοι να ασχοληθούμε με τον νεοπαγανισμό. Μας ήρθε κάπως απρόοπτα το νέο αυτό πρόβλημα και ίσως μας βρήκε και απροετοίμαστος και χρειάζεται να γίνουν κάποιες έρευνες, να γνωρίσουμε το θέμα, να γνωρίσουμε τι ακριβώς περιείχε η αρχαία ελληνική θρησκεία, να μπορέσουμε να εκδώσουμε και κάποιο βιβλίο, ώστε οι εργασίες αυτές να είναι στη διάθεσή σας για να μπορείτε να κάνετε διάλογο με τους νεοπαγανιστές, οι οποίοι σημειωτέων από πολύ καιρό είχαν προετοιμαστεί και φαίνονται να είναι το πλωστάσιο τους γεμάτο, ενώ το δικό μας ίσως είναι άδειο. Με αυτά που θα σας παρουσιάσω, θα αλλάξουμε στο εξής, ότι η ευγνωμοσύνη μας προς τον Χριστό είναι άπειρη, διότι μας απάλλαξε από αυτά που θα δείτε στη συνέχεια. Αρχίζουμε με τα θεολογικά. Τι ιδέες είχαν οι αρχαίοι για το θείον? Περί αυτού έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Τώρα θα παρουσιάσουμε μερικά νέα στοιχεία και ξεκινάμε από το θέμα φόβος. Εμείς σαν χριστιανοί γνωρίζουμε ότι ο φόβος είναι ένα συνέστημα που έχει σχέση με τον πεπτωκότα άνθρωπο. Δεν μπορεί ποτέ σε καμία περίπτωση ο φόβος να έχει σχέση με το θείον. Λοιπόν, αν μελετήσουμε τους αρχαίους συγγραφείς, θα δούμε ότι πολλές φορές οι θεοί αντιμετώπισαν το θέμα αυτό του φόβου. Ο Θεός υποτίθεται ότι είναι τέλειος, ότι έχει ειρήνη και αταραξία. Οι θεοί όμως των αρχαίων ήταν υποταγμένοι στο φόβο. Εφοβούνται λόγου χάρη της ερηνίας. Πρόκειται για απεχθείς, φρικτές και αιμοδιψείς γυναικείες θεότητες που τιμωρούσαν τους εγκληματίες. Στο έργο του Εσχύλου Ευμενίδες παρουσιάζεται η Αθηνά να λέει στο λαό της: ανάμεσα στους αθανάτους, ανάμεσα σε όσους είναι κάτω από τη γη και ανάμεσα στους ανθρώπους υπάρχει η δύναμη των ερηνίων και υποσημαίνεται ότι οι ερηνίες τιμωρούν και θεούς με την ίδια ευχέρεια που τιμωρούν θνητούς. Από αυτό το έργο της Ευμενίδες εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι ερηνίες αποτελούν εγγύηση ότι οι θεοί θα προσέχουν πώς συμπεριφέρονται στους ανθρώπους. Ο φόβος των ερηνίων περιορίζει τη δράση των θεών. Παράβαλε Σομερστάιν, Εσχύλου Ευμενίδες, μετάφραση Νικολάου Γεωργαντζόγλου, εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα, 2054. Για τον Δία αναφέρει η μυθολογία ότι φοβόταν πολύ τον Τιφοέα, ένα τέρας με 100 κεφάλια, και ότι κινδύνευσε σοβαρά από αυτόν. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα. Στους θεούς των αρχαίων Ελλήνων βλέπουμε συμπεριφορές που και γεγονότα που καθόλου δεν αρμόζουν σε θεούς. Έχουμε περιπτώσεις κατά τις οποίες θεοί οδηγήθηκαν σε δίκη για να δικαστούν για κάποιες πράξεις τους. Ακούστε τώρα τους θεούς να τους πηγαίνουν στο δικαστήριο. Ένα παράδειγμα. Ο γιος του Ποσειδώνος Αλυρόθιος είχε βιάσει την θυγατέρα του Άρη και ο Άρης εφώνευσε τον Αλυρόθιο. Για τον φόνο του Άρης δικάστηκε σε λόφο των Αθηνών, τον Άριο Πάγο, σε δικαστήριο που απετελείται από τους άλλους θεούς. Το να δικαστεί ένας θεός από θεούς μπορεί ίσως να είναι υποφερτό, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις κατά τις οποίες θεοί δικάστηκαν από θνητούς. Θα παρουσιάσουμε μία σχετική περίπτωση. Αφορά την φιλονικία δύο θεών για το ποιος θα είναι πολιούχος μιας πόλεως. Είχε ξεσπάσει ένας καυγάς ανάμεσα στον Ποσειδώνα και στην Ήρα. Μήλο της Έριδος ήταν η πόλη του Άργους. Για να βρεθεί λύσης κατέφυγαν σε έναν θνητό, τον Φορονέα. Ανήκει στους ήρωες του Άργους. Σαν διαιτητής έβγαλε την απόφαση ότι το Άργος πρέπει να δοθεί στην Ήρα. Οπωσδήποτε, όταν ένας θνητός γίνεται κριτής σε φιλονικές θεών, δεν δίδεται η αρμόζουσα εικόνα του θείου. Ο Θεός είναι τέλειος και κρίνει τον ατελή άνθρωπο. Το αντίθετο δεν ευσταθεί. Και είναι πολύ κακό να αναγκάζεται κάποιος να δεχθεί μια θρησκεία με ατέλειες και φάλτσα. Υπήρχε μια εορτή που ετελείτο στην Βιωτία και λεγόταν Δέδαλα. Τα κοινά δέδαλα γίνονταν κάθε έτος. Τα μικρά ανά 7 έτη και τα μεγάλα κάθε 60. Η εορτή ήταν αφιερωμένη στην Ήρα. Η υπόθεση της εορτής αναφερόταν στο γεγονός ότι η Ήρα είχε απομακρυνθεί από τον Δία και στη συνέχεια τα βρήκε μαζί του. Δηλαδή, λόγω των πολλών εξωσυζυγικών δραστηριοτήτων του Δία, η Ήρα αναγκάστηκε να τον εγκαταλείψει και να καταφύγει στην Εύβοια. Παρίστανε την Χήρα και ήταν στην Εύβοια. Με ένα τέχνασμα όμως που χρησιμοποίησε ο Δίας, επανήλθε κοντά του. Τα φτιάξανε. Η συμφιλίωση Δία και Ήρας απετέλεσε το θέμα αυτής της εορτής. Τα τσουγκρίζω με κάποιον και μετά συμφιλιώνομαι μαζί του. Αυτό αρμόζει για μας τους θνητούς. Αυτό δεν ταιριάζει στα θεϊκά πρόσωπα. Η σωστή θρησκεία οφείλει να δίνει την πρέπουσα εικόνα του θείου. Δεν αρμόζει να το περιβάλλει με πάθη και λατώματα που ταιριάζουν σε εμάς τους ατελείς ανθρώπους. Σε πολλά θέματα παρουσιάζονται θεοί που ένας να έχει διαφορετική άποψη από τον άλλον. Λόγω χάρη στον Τροϊκό πόλεμο, οι θεοί κρατούσαν διαφορετικές θέσεις. Άλλη γραμμή είχε η Αθηνά και άλλη ο Άρης. Η Αθηνά προστάτευε τους Έλληνες και ο Άρης τους Τρώες. Διαφωνίες και διχόνες μεταξύ των θεών, όπως ήταν φυσικό, ενέπνεαν αντίστοιχες συμπεριφορές μεταξύ των ανθρώπων που τους ελάτρευαν. Και τώρα πάμε σε βαρύτερα. Αναφέρεται περίπτωση που ο ένας θεός τα φτιάχνει με την θεά σύζυγο άλλου θεού και ο απατημένος σύζυγος ανακαλύπτει τη μοιχεία. Τέτοιο περιστατικό μας διηγείται Όμηρος στην Οδύσσεια. Ο Ήφαιστος ανακάλυψε τη μοιχεία της γυναίκας του Αφροδίτης με το θεό του πολέμου τον Άρη. Ερωτικά συμπλέγματα του Άρη και της Αφροδίτης είναι συνηθισμένα στα πλαστικά μνημεία και στα ζωγραφικά έργα των ρωμαϊκών κυρίως χρόνων. Για να τα βλέπουν οι άνθρωποι και να εμπνέονται. Αυτά ήταν τα χάλια της αρχαίας θρησκείας. Και αν κάποια γυναίκα απατούσε τον σύζυγό της, μπορούσε να τον πάει σε κάποιο ναό, να του δείξει αυτό το σύμπλεγμα και να του πει ότι και η θεά το ίδιο έκανε. Θα αναφέρουμε τώρα το Σαλμονέα. Ο Σαλμονεύς ήταν βασιλεύς της πόλεως Σαλμόνης στην περιοχή της Ηλίας. Ήταν μάλιστα και ιδρυτής αυτής της πόλεως. Είχε μία μονογενή θυγατέρα, την Τυρό, το τι με ύψιλον, το ρο με ωμέγα, που ήταν πολύ όμορφη. Ξεχώριζε για την λευκότητα του σώματός της, γι' αυτό πήρε το όνομα Τυρό. Την ερωτεύτηκε ο Ποσειδών και την διακόρευσε. Ταύτης δια το κάλος εραστής Ποσειδών, ο ταύτης την Παρθενίαν Λύσας. Διόδωρος ο Σικελιώτης, βίβλου έκτης, αποσπάσματα 7. Βλέπετε, σε αυτά τα ανδραγαθήματα δεν είχε μόνο επίδοση ο Δίας. Και η περίπτωση της θεάς Ήρας είναι χαρακτηριστική. Και εδώ βλέπουμε πάλι ότι δεν δίνεται καλή εικόνα του θείου. Είχε ένα πάθος. Είχε σε υπέρμετρο βαθμό το πάθος της ζηλοτυπίας. Η διάθεσή της για φιλονικία μπορούσε να φτάσει στα όρια της μανίας. Η οργή της έκανε όλο τον Όλυμπο να τρέμει. Με αιτία την ζηλοτυπία εδίωξε την Λιτό, την Αλκμίνη, την Ιώ, την Σεμέλη, την Δανάη, την Καλιστό και άλλες αντίζηλες. Μεγάλη εχθρότητα έτρεφε εναντίον του Ηρακλή και του Διονύσου. Ανάμεσα στους θεούς πολλές φορές αναπτύσσονται μίση. Ο Ασκληπιός, ο γιος του Απόλλωνος, με την ιατρική του τέχνη έκανε αντίπραξη στον Πλούτονα, τον θεό του Άδη. Ο Πλούτον παραπονέθηκε γι' αυτό στο Δία. κατηγορούσε τον Ασκληπιό ότι του μείωνε την εξουσία. Τότε ο Δίας θανάτωσε με κεραυνό τον Ασκληπιό. Ο Απόλλων, για να εκδικηθεί το θάνατο του γιού του, σκότωσε τους Κύκλοπες, τους γιους του Δία. Αυτοί προσέφεραν στο Δία κεραυνούς που τους κατασκεύαζαν στην Αίτνα. Δηλαδή, ο ένας θεός σκοτώνει τα παιδιά του άλλου. Ο Δίας του Απόλλωνος και ο Απόλλων του Δία. Ωραίοι θεοί, επειδή εσύ μου σκότωσες τον Ασκληπιό και εγώ θα σου σκοτώσω τους Κύκλοπες, ένα σου και ένα μου. Να πάμε και στο Διόνυσο. Όποιος ήταν αντίθετος προς τον Διόνυσο, προς τη λατρεία του, προς τους οπαδούς του, δοκίμαζε πολύ σκληρή αντιμετώπιση.

Όταν τον βρήκε η κόρη του Ιρηγόνη νεκρό κάτω από ένα δέντρο, αυτοκτόνησε με απαγχωνισμό από το ίδιο δέντρο. Πριν απαγχωνιστεί, ζήτησε από τον Διόνυσο να κάνει εκδίκηση. Ας δούμε πώς ενήργησε ο Διόνυσος. Είναι μία χαρακτηριστική περίπτωση που δείχνει το ηθικό ποιόν των αρχαίων θεών. Έστειλε καταρχήν λιμνική νόσο στην Αττική. Έπειτα ενέπνεε μανία στις κοπέλες της Αττικής. Αυτή η μανία τις οδηγούσε σε απαγχωνισμό όμοιο με εκείνον της Ιρηγόνης. Η δικαιοσύνη απαιτούσε οι δύο θάνατοι του Ικαρίου και της Ιρηγόνης να εκδικηθούν με δύο θανάτους. Αλλά πού να βρεις δίκιο, πού να βρεις το δίκιο σου με τον Διόνυσο. Αυτός ο Θεός διέπρεπε στην εκδικητική μανία. Την μοχθηρία του Διόνυσου τη συναντούμε και στην περίπτωση των τριών θυγατέρων του Μηνία, βασιλέως του Ορχομενού. Είχαν και οι τρεις τραγική τύχη, διότι αρνήθηκαν να δεχθούν τη λατρεία του Διονύσου. Επίσης, την σκληρότητα του Διονύσου την εγνώρισε και ο Πενθεύς, βασιλεύς των Θηβών, ο οποίος εμπόδιζε τα διονυσιακά όργια που γίνονταν στον Κιθερώνα. Κάθε τρία έτη ανέβαιναν εκεί οι γυναίκες της Βιωτίας με λιμένες τις κόμες, στεφανωμένες με κυσούς, και έκαναν ξέφρενες τελετουργίες. Χόρευαν σε έξαλλη κατάσταση. Ο Διόνυσος ενήργησε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχει κακό τέλος ο Πενθεύς. Του έβαλε την ιδέα να πάει στον Κιθερώνα και να παρακολουθεί κρυφά την εορτή. Εκεί έγινε κυριολεκτικά κομμάτια από μια ομάδα μενάδων, επικεφαλής των οποίων ήταν η μητέρα του Αγάβη. Αυτή βρισκόταν σε βακχική παραφορά και τον νόμισε άγριο θηρίο. Έτσι τιμωρήθηκε αυτός που εμπόδιζε τη λατρεία του Θεού. Ο Θεός τον περιποιήθηκε και μάλιστα χρησιμοποιώντας την μητέρα του σαν όργανο. Στις διονυσιακές εορτές υπήρχε πολύ παραλήρημα. Έδιναν την εντύπωση ότι κάποιο πονηρό πνεύμα έμπαινε μέσα στον άνθρωπο που αναμόχλευε τα κατώτερα ένστικτα και οδηγούσε σε εκδηλώσεις μη ελεγχόμενος από την ανθρώπινη λογική. Όσοι μετήχαν στις διονυσιακές εορτές περιφέρονταν μεθυσμένοι σε κατάσταση εκστατική και παραλυρηματική. Σύμβολο των εορτών ήταν ο φαλός που τον περιέφεραν όρθιο τραγουδώντας εσχρά τραγούδια, βγάζοντας εκστατικές φωνές, κρούοντας με παράφορο έξαψη αυλούς και τύμπανα και καταβροχθίζοντας εμάσουσες σάρκες ζώων που σπαράσονταν. Πρόκειται για τη λεγόμενη διονυσιακή ομοφαγία. Τα τραγούδια που έλεγαν ονομάζονταν φαλικά άσματα. Ένα τέτοιο τραγούδι συνδεδεμένο με την εορτή Μικρά Διονύσια μας το περισσώζει ο Αριστοφάνης στην κωμωδία του Αχαρνής. Σε αυτό κάθε τόσο υπάρχει η αναφώνηση «Ο Φαλής, Φαλής». Η ονομασία αυτή δηλώνει τον Βάκχο ή φίλο του Βάκχου ή προσωποποίηση του Φαλού. Ένα απόσπασμά του «Πολό γάρ εστ ίδιον ο Φαλής, Φαλής» κλέπτουσαν εφρόν ορικήν ηλιφόρων την στριμοδόρου θράταν εκ του φελαίος μέσιν λαβόντ άραντα καταβαλώντα κατά γιγαρτής ο Φαλής Φαλής. Εδώ εκφράζεται μια πορνική επιθυμία. Θα την πραγματοποιήσει ο άνδρας αν μπορέσει να βρει στον δρόμο μια γυναίκα ροδαλή και παχουλή, την Θράκα, δηλαδή καταγόμενη από τη Θράκη, η οποία να ζει στην περιοχή του Φελαίος στην Αττική, για να την καταγιγαρτήσει. Αν κοιτάξουμε σε ένα λεξικό της αρχαιοελληνικής το ρήμα «καταγιγαρτίζω», θα διαβάσουμε «εξάγω τα γίγαρτα, τα κουκούτσια, μεταφορικώς επί εσχρά σημασίας». Αριστοφάνης Αχαρνής 275. «Μέσιν λαβόντ άραντα καταβαλώντα καταγιγαρτής ο Φαλής Φαλής». Δηλαδή, να την πιάσω από τη μέση, να την πάρω, να την κάτσω, να την καταξεκουκιάσω.

0: φαλή-φαλή. Δηλαδή, το πνευματικό επίπεδο μοιάζει με αυτό που παρατηρείται σήμερα σε κάποιους νεαρούς που ξενυχτάνε στην τηλεόραση βλέποντας πορνοτενίες. Και σε αυτές τις ταινίες οι παραγωγοί διαλέγουν σαν πορνοστάρ κάποια ορικήν υλοφόρων θράταν, δηλαδή ροδαλή και παχουλή με σάρκες που να ερεθίζουν. Πριν από το φαλικό άσμα, σε αυτό το κείμενο του Αριστοφάνη περιφέρεται μία πομπή. Μπροστά προχωρεί μία κοπέλα που κρατεί στο κεφάλι κάνιστρο, κανηφόρος, και από πίσω ακολουθεί κάποιος που λέγεται Ξανθίας. Ένα πρόσωπο της κωμωδίας, ο Δικαιόπολης, Αθηναίος αγρότης, συνιστά στον Ξανθία: «Ω Ξανθία, σφών δεστήν ορθός εκταίος οφαλός, εξόπιστε της κανηφόρου». Δηλαδή, «Και εσύ Ξανθία πρόσεχε, κράτα τον φαλό ορθό, πίσω από την κόρη κράτα τον». Τα σχόλια περιτεύουν. Εν τω μεταξύ, κατά την διάρκεια της πομπής λέγονταν πολλά τολμηρά και εσχρά. Μία ιδέα παίρνουμε από αυτήν την κωμωδία του Αριστοφάνους. Ο Δικαιόπολης άλλοτε μιλεί στον Διόνυσο και άλλοτε απευθύνει πορνικά λόγια στην κανηφόρο Παρθένο. «Ως μακάριος όστις σοπίσει κακποιήσετε γαλάς». Σύμφωνα με ένα βιβλίο που τιτλοφορείται «Αρχαίο ελληνικό θέατρο 34, Αριστοφάνης, Αχαρνής, εκδόσεις Επικαιρότητα», ο στίχος μεταφράζεται ως εξής: «Καλότυχος όποιος στο κάνει και κάνει μαζί σου γατάκια». Στις διονυσιακές εορτές τα τολμηρά πειράγματα και τα βρωμόλογα ήταν στην ημερησία διάταξη. Αυτά γίνονταν ιδιαίτερα στην εορτή των ανθεστηρίων. Με τα ανθεστήρια άρχιζαν τα λεγόμενα μεγάλα Διονύσια. Καθώς ήσαν ως επιτοπλίστων ντυμένοι μασκαράδες σε σιλινούς, σε σάτυρους κλπ. Και καθώς μεθούσαν δοκιμάζοντας το νέο ίνο, άνοιγαν το στόμα τους και έκαναν κάθε σόκινα στεϊσμό. Ο Θεός τους τέτοια ήθελε. Μελετώντας τους αρχαίους συγγραφείς βλέπουμε να είναι κάτι το διαδεδομένο η παιδεραστία. Και λέγοντας παιδεραστία, κατά σας την εκδοχή εννοούμε και την ομοφιλοφιλία. Εκεί που γίνεται λόγος για τη δράση του τάδε ανδρός, στη ρήμη του λόγου γίνεται αναφορά σε κάποιον άλλο άνδρα ερωμένο του πρώτου. Ένα παράδειγμα. Κάπου ο ιστορικός Διόδωρος ο Σικελιώτης ομιλεί για την δράση και τη συμπεριφορά των τριών γιών του Πισιστράτου. Για τον τύρανο ύπαρχο αναφέρει ότι έβαλε στο μάτι κάποιον νεαρό. «Και την ως μοιρακίου διαφόρου την όψην ύπαρχος εραστής». Βίβλο Δεκάτης, αποσπάσματα 17. «Μοιράκιον» θα πει παλικαράκι. «Διάφορον την όψην» σημαίνει εξαιρετικά όμορφο. Ο ίδιος ιστορικός, αναφερόμενος σε κάποιες δύσκολες ώρες στη ζωή της Σπάρτης, ομιλεί για έναν φάλανθο. Αυτός κρίθηκε επικίνδυνος από τους εφόρους και έγινε πρόταση να φωνευτεί. Τον υποστήριξε όμως κάποιος αγκαθιάδας, ο οποίος συνδεόταν με ερωτικό δεσμό μαζί του. «Τον δε πλήστον ιωμένον δίν αποκτήνε τον φάλανθον, αγαθιάδας εραστής αυτού γεγονός», είπεν κλπ. Απόσπασμα βιβλίο από την 8ο βίβλο του Ισιδώρου του Διοδόρου Σικελιώτη, κεφάλαιο 17. Δυστυχώς η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων έδινε όθηση στο θέμα της παιδεραστίας. Κάποτε έτυχε να παρακολουθήσω μια τηλεοπτική εκπομπή όπου υποστηρίζονταν πολλές θέσεις ελληνολατρών. Παρενέβηκε μια καθηγήτρια πανεπιστημίου για να τους υποστηρίξει κι αυτή. Κατόπιν παρενέβηκε η γνωστή βυζαντινολόγος Αρβελέρ. Μεταξύ άλλων είπε: «Καλά έλεγε ο Γρηγόρος ο θεολόγος, να πάρουμε ό,τι καλό είχε η αρχαία Ελλάδα, αλλά όχι και την παιδεραστία». Το θέμα της παιδεραστίας και της ομοφιλοφιλίας στην αρχαία Ελλάδα είχε θεολογικά ερίσματα. Την έμπνευση την έδιναν οι θεοί του Ολύμπου. Πρώτος θεός που επενόησε την παιδεραστία ήταν ο Απόλλων. Έβαλε στο μάτι ένα πανέμορφο βασιλόπουλο των Αμικλών της Λακωνίας, τον Ιάκυνθο. Παράλληλα φρόντισε να κακοποιήσει τον αντίζηλό του, τον ποιητή Θάμηρη. τον Δία τον έθελξε ο γιος του βασιλέως Τρώα Γανιμίδης, νεανίας εξαισίου Κάλους. Γράφει σε σχετικό έργο ο Ανδρέας Λεντάκης. Όμως ο Δίας δεν περιορίστηκε στο γυναικείο φύλο, συγκινήθηκε και από το ανδρικό. Ερωτεύτηκε τον ωραίο Γανιμίδη που τον απήγαγε, αφού πρώτα μεταμορφώθηκε σε αετό και τον έκανε ενοχό του για να τον έχει πάντα κοντά του. Έτσι η αναγνωρισμένη και ευρύτατα διαδεδομένη ανάμεσα στους Έλληνες παιδεραστία, της οποίας η άσκηση ρυθμιζόταν με νόμους, βρήκε και την αντίστοιχη ουράνια έκφραση με την προβολή της στο Ολυμπιακό Πάνθεο. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο δικαιωνόταν θρησκευτικά η γήινη εξάσκησή της. Κλείνοντα εισαγωγικά, ο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα, 1 σελίδα 116. Αφού ο Δίας, ο Απόλλων, δεν αρκούντος το έτερο φίλων, γιατί να υστερήσουν σε αυτό το σημείο και οι θνητοί? Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Αφού λες Δίας Γανιμίδης, Απόλλων Ιάκυνθος, μπορείς να πεις και Αγαθιάδας Φάλανθος και ύπαρχος μοιράκιων διάφορων την όψιν. Καθομοίωσιν των θεών τους, κατά μάνα κατά τάτα. Τα επόμενα είναι από τον εκμάνης καταγόμενο Πέτρο Καλονάρο, που υπήρξε σπουδαίος λόγιος του περασμένου αιώνος, ιστορικός και λαογράφος. Προέρχονται από το λίμα παιδεραστία στο εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Ηλίου, μόνο που από την καθαρεύουσα τα μεταφέρουμε στην καθομιλουμένη. Υπό τη μορφή της αρχικής ακόμη μίξεως ήταν καθιερωμένη στην Κρήτη από τα μινωικά χρόνια και διατηρήθηκε εκεί και μετά την εισβολή των Δωριαίων. Στις δωρικές κυρίως πολιτείες το θεωρούσαν ντροπή για ένα νέο καλής καταγωγής να μην έχει τύχει να τον προσέξει ιδιαίτερος ένας άνδρας εραστής. Ο τελευταίος αυτός στην Κρήτη ονομαζόταν Ισπνίλας ή Ίσπνιλος, ενώ ο αγαπόμενος Πες Κλινός και Αΐτας. Ό,τι δε η παιδεραστία υπό την μορφή της φιλίας και μόνο ήταν ανεκτή γενικώς, μαρτυρείται από όλους τους αρχαίους συγγραφείς. Με την πάραδο όμως του χρόνου και την βαθμία χαλάρωση των ηθών, η παιδεραστία κατέστη στίγμα επονίδιστο, ιδιαίτερα κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους. Και αυτό μαρτυρείται από πλήθος άλλες πηγές, στιχουργήματα, επιγράμματα και διηγήσεις, οι οποίες αυτονούν κυρίως τα λεγόμενα σοφιστικά μυθιστορήματα, εφεσιακά, ξενοφόντους κλπ. Και στις ερωτικές και συμποσιακές πραγματείες.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, σας μεταδώσαμε σήμερα το πρώτο μέρος της εισηγήσεως του πατρός Δανίλη Γουβαλή με θέμα «Κριτική της αρχαίας ελληνικής θρησκείας». Η εισήγηση αυτή έγινε στην Ιερά Μονή Βηθλεέμ στα πλαίσια ειδικού σεμιναρίου. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη βοήθειά του στον ήχο και εσάς που είσαστε μαζί μας. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία και εκκλησίες. Αιρέσεις και παραθρησκεία». Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

αγαπητοί μας ακροατέ. Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Αντώνιος Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο περιμένει τα μηνύματά σας η Δεσποινής Βίκη Τριβιζά.

0: γιορτάζουμε ως γνωστόν του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, και γι' αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μας θα είναι, όπως είναι φυσικό, αφιερωμένο στον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου μας. Τα κείμενα που θα διαβαστούν είναι παρμένα από το βιβλίο του κυρίου Ευσταθίου Μπάστα, «Ο ένας και οι τρεις κορυφαίοι», των εκδόσεων του Σωτήρος. Αρχίζουμε με το πώς γνωρίστηκε ο Άγιος Ιωάννης με τον Θεάνθρωπο και έγινε μαθητής του. Μεταφερόμαστε νοερά στην έρημο του Ιορδάνη, όπου εκήρυτε και βάπτιζε βάπτισμα μετανοίας ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος.
1: Ο λόγος του βαπτιστή διαδόθηκε και έκαμε αίσθηση. Ήρθε ο Μεσσίας, κοντά μας είναι ο Μεσσίας. Την άλλη μέρα, έπειτα από την έντονη μαρτυρία του κήρυκα της ερήμου, δύο μαθητές του βρίσκονταν κοντά του γεμάτη απορία και προσδοκία. Ήταν αληθινά τα όσα είχαν ακούσει. Φανερώθηκε στον κόσμο ο παμπόθητος Μεσσίας. Μα ακριβώς εκείνη την ώρα, ο Ιωάννης τρέφει το μάτι με βαθύ σεβασμό σε κάποιον που μοναχικός όχι πολύ μακριά τους περπατούσε. Πάλι σηκώνει το λοιπό σαρκοχέρι και δείχνει τον άγνωστο, ενώ σύγκαιρα δυναμώνει και τη βροντερή φωνή του. Είδε ο αμνός του Θεού. Ήταν λες τελετουργικός ο λόγος αυτός του Ιωάννη, υποβλητικός. Και αμέσως οι δύο μαθητές του αφήνουν τον δάσκαλό τους και με ταχύτο βήμα πορεύονται προς τον άγνωστό τους, που πρέπει να είναι ο λυτρωτής του Ισραήλ, η ελπίδα και η σωτηρία κάθε ανθρώπου. Αλλά καθώς τον πλησιάζουν, βραδύνουν το βήμα. Άγιος φόβος και δισταγμός τους κυριεύει. Αμύγητοι δειλά πατάνε πάνω στα χνάρια του. Πώς να του μιλήσουν, τι να του πούν. Μιλάνε, πώς μιλάνε στο σταλμένο του Θεού. Σιωπηλοί αλλά και μανιτισμένοι από τη θεία του έλξη τον ακολουθάνε. Και ο Ιησούς, ο καρδιογνώστης Ιησούς, αυτός που ήρθε στη γη να μαζέψει τα σκόρπια πρόβατά του, ο τάχα άγνωστος και αδιάφορος ως τη στιγμή εκείνη, έστρεψε πίσω του και με το βλέμμα του στοργή και θωπία γεμάτο τους κοίταξε καλά. Αμέσως άνοιξε το θείο στόμα για να τους πει πως είχε την έγνοια τους. Τι ζητείτε, τι ζητάτε και θέλετε από μένα. Αλήθεια, τι ζητούσαν, αλλά να τον γνωρίσουν, να τον δουν καλά, να τον ακούσουν, να συζητήσουν μαζί του. Για τούτο και οι δυο τους με σεβασμό και πόθο ψυχής διατυπώνουν το ερώτημά τους. Ραβί, πού μένεις? Με άλλα λόγια, διδάσκαλε, δέχεσαι να έρθουμε εκεί που μένεις, να σε γνωρίσουμε, να σε ακούσουμε. Ελάτε μαζί μου να το δείτε που μένω, τους απαντάει καταδεκτικά. Και πήγαν, και έμειναν με άνεση κοντά του. Πόσο έμειναν, ώσπου να δύσει ο ήλιος και να τελειώσει η μέρα. Και η ώρα που συνάντησαν τον νέο διδάσκαλο και άνοιξαν μαζί του διάλογο, είναι ως δεκάτη. Κάπου 10 ώρες από την ανατολή του ήλιου, δηλαδή γύρω στις 4 το απόγευμα. Είναι μια λεπτομέρεια αυτό το τι ώρα θα ήταν που συνάντησαν τον αμνόν του Θεού. Όχι, δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια, αλλά είναι η φωνή του αυτόπτη που μας λέει πως η ώρα αυτή στάθηκε ορόσημο στη ζωή του, γιατί είναι η ώρα που ο μαθητής πρωτογνωρίστηκε με το μοναδικό διδάσκαλο. Και αυτή την ώρα την έκρυψε φυλαχτό και θησαυρό στην καρδιά του ο Ιωάννης, αφού αυτός ήταν ο ένας από τους δύο μαθητές του βαπτιστή, που αμέσως χωρίς σκέψη και αναβολή άφησαν τον γίχνο προφήτη για να χαρούν το άπλετο φως του ήλιου που ανέτειλε στη ζωή τους και στη ζωή όλου του κόσμου. Ο Ιωάννης τη χάρη και τη γνωριμία του με τον Ιησού, τον νέο διδάσκαλο που δεν ήταν μόνο διδάσκαλος, αλλά η προσδοκία του κόσμου. Εκείνο το απόγευμα που ήμουν μαζί με τον φίλο και συνέτερό του στην ψαρική Ανδρέα, τον έπεισε ότι ο Μεσσίας είχε έρθει. Γι' αυτό και έτρεξε να βρει τον αδελφό του Ιάκωβο να τον πάει να γνωρίσει και αυτός τον μεγάλο αναμενόμενο. Άλλο βέβαια που ο Ανδρέας πρωτύτερα από αυτόν είχε οδηγήσει κοντά στον Ιησού το δικό του αδελφό Σίμωνα, το γνωστό στους αιώνες Πέτρο. Δεν άφηναν τα δύο ζευγάρια αδέρφια μαζί και με άλλους φίλους και γνωστούς τον Ιησού και άνοιγαν τα μάτια και τα αυτιά της ψυχής και του σώματος να το δουν και να τον ακούσουν, καλύτερα και να τον χορτάσουν. Η όψη του αλλά και ο λόγος του, η μοσκοβολιά που άφηνε γενικά η παρουσία του, τους βεβαίωνε πως είχαν ανακαλύψει το θησαυρό τους, τον πολύτιμο Μαργαρίτη που πιο πολύτιμος από αυτόν δεν γινόταν. Τον ακολούθησαν λοιπόν ως την Κανά της Γαλιλαίας, που θάμπωσαν μπροστά στο θαύμα του να κάνει από κοινό νερό εξαίρετο κρασί. Όμως κατόπιν ήταν θλιβερή η είδηση. Ο πρώτος τους δάσκαλος, ο προφήτης, ο κάτοικος και κήρυκας της ερήμου Ιωάννης, πιάστηκε από τον Ηρώδη και κλείστηκε στη φυλακή. Αλλά και ο καινούριος διδάσκαλος είχε πρόγραμμα να κάνει περιοδίες στις πόλεις και στην Ήπεθρο. Ναι, αλλά ο Ιωάννης και ο αδερφός του είχαν σπίτι, είχαν μάνα, είχαν πατέρα, είχαν στρωμένη δουλειά. Έστε και να αφήσουν τον Ζεβεδαίο, τον πατέρα τους, να βαστάει πάνω του το βάρος μιας επιχειρήσεως που είχε διασυνδέσεις και με αυτά τα Ιεροσόλυμα και την αριστοκρατία της περίφημης Σιών. Δεν έστεκε. Εγύρισα λοιπόν μαζί με τους συνεταίρους τους, Ανδρέα και Σίμωνα, στα πλοία τους και πήραν στα χέρια πάλι τα κουπιά και τα δίχτυα. Η ψυχή τους έπρεπε να ήταν χορτασμένη και ικανοποιημένη. Το μέλλον του Ισραήλ που στέναζε σκλάβος κάτω από το Ρωμαίο δυνάστη διαγραφόταν ρόδινο. Αφού ο Μεσσίας είχε έρθει, αλλά ήταν ολοφάνερο, όλα τώρα θα πήγαιναν καλά. Νέα τάξη πραγμάτων θα διαδεχόταν την αταξία. Ήταν πρωινό. Ο Ιωάννης με τον αδελφό και τον πατέρα του ήταν κατακοπιασμένοι. Όλη η νύχτα με τους συντρόφους τους είχαν ξαγρυπνήσει πάνω στο σκληρό και δύσκολο έργο τους. Και δεν ήταν μόνο ο κόπος, ήταν και η απογοήτευση. Δεν είχαν πιάσει ούτε ένα ψάρι για δείγμα. Ας ήταν δοξασμένο όμως το όνομα του Θεού. Τάχει του ψαρά το επάγγελμα αυτά. Τώρα να τακτοποιούσαν τα δίχτυα τους, να πάνε να αναπαυθούν κι αυτοί λιγάκι. Ναι, αλλά ακούνε το ζωντανό θόρυβο. Η καρδιά γοργοχτυπάει. Είναι ο νέος διδάσκαλος και ο κόσμος που τον ακολουθάει. Δέστε, ο διδάσκαλος μπαίνει στο Σίμωνα το πλοιάριο. Το κάνει βήμα του και διδάσκει τον κόσμο. Αλήθεια, αν δεν ήταν κι αυτοί τσακισμένοι από το μόχθο και την αγρύπνια, θα τρέχαν κοντά του να τον ακούσουν, να ξεδιψάσουν την ψυχή τους. Αλλά αφού είναι στα μέρη τους, θα έχουν την ευκαιρία να τη χαρούν την παρουσία του. Πιστοί λοιπόν στη δουλειά τους. Μα τι βλέπουν, το πλοίο των συνεταίρων τους αφήνει την ακρογιμιά και προχωράει στα βαθιά. Τι να συμβαίνει, από ώρα σ' ώρα περίεργη θωράνε ο Ζεβεδαίος και η γη του. Μα είναι φανερό, ρίχνουν τα δίχτυα τους ξανά ο Σίμων και ο Ανδρέας. Δίχτυα, η μέρα με φως που τη νύχτα είχαν γνωρίσει την αποτυχία. Παράξενα πράγματα. Αλλά τι βλέπουν, ο Ανδρέας και ο Σίμων τους στέλνουν σήματα να τρέξουν, λέει, με το πλοίο τους κοντά τους. Δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, έτρεξαν. Τον φίλο του στο πλοίο κυριολεκτικά βούλιαζε από το βάρος της ψαριάς. Πόσα ψάρια και τι ψάρια. Α, ο δάσκαλος κάνει και θαύματα, μεγάλα θαύματα. Φορτώνουν και το δικό του στο πλοίο με το θησαυρό της θάλασσας. Αποτραβιούνται στην άκρη. Πρέπει να φροντίσουν να διαδέσουν το αλίευμα. Αλλά δεν προφθαίνουν. Ο Ιησούς κοντά τους, θαμπωμένοι ο Πέτρος και ο Ανδρέας, στέκει πλάι τους, τους κοιτάει στα μάτια. Ανοίγει το στόμα του και τους μιλάει. Φθάνει, αφήστε τα τώρα. Ελάτε κοντά μου να είστε σύντροφοι και μαθητές μου. Να είναι κοντά του, σύντροφοι του σταλμένου από τον Πατέρα Θεό, συνοδεία του μεγάλου θαυματουργού. Επίδησαν αμέσως τα δύο αδέρφια στην ξηρά και άφησαν τον πατέρα τους και τους εργάτες τους μόνους. Από εδώ και πέρα θα ήταν μαθητές του Ιησού, απόστολοι του, από τους διαλεχτούς του 12, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης.

0: πιο τιμητική για τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο αναφορά μέσα στις ιερές σελίδες των Ευαγγελίων είναι εκείνη κατά την οποία ο εσταυρωμένος θεάνθρωπος εμπιστεύθηκε την Παναγία Μητέρα του στον μαθητή του Ιωάννη. Ακούμε τον Σαράντη.
1: Όταν οι σταλμένοι των αρχόντων άπλωσαν τα χέρια τους και τον συνέλαβαν τον Κύριο και κάποια παλικαριά του Πέτρου πήγε στο κενό. Άφεντες αυτών έφυγαν πάντες. Οι δικοί του όλοι σαν πρόβατα ελαφιασμένα τον άφησαν και έφυγαν. Τον άφησαν όλοι. Ο Ιωάννης όμως, η κρατεά αγάπη, μένει ολόρθος να πονάει με τον πονεμένο θείο υπόδικο. Και το ηρωικότερο όμως, ανυποχώρητος, τολμάει να ζυγώσει τους δημίους στρατιώτες και να σταθεί όσο του επέτρεψαν κοντά στον εσταυρωμένο. Από τους άντρες, μόνο ο Ιωάννης, εξαίρεση στο γενικό κανόνα, συμπάσχει και θελοντή συμμερίζεται όσο του επιτρέπουν οι ανθρώπινες και περιορισμένες δυνάμεις του το ανέκφραστο μαρτύριο του πρωτομάρτυρα και αρχιμάρτυρα Κύριου Ιησού, του Θεανθρώπου Αρχιερέα μας. Είναι τιμή για τον Ιωάννη, τιμή και για τον ανδρικό φίλο, ότι βρέθηκε κοντά στο Σταυρό την κρίσιμη ώρα, που όλοι, όλων των ειδών οι πόνοι και οι πειρασμοί, ορμούσαν θηρία και φίδια να λιώσουν και συντρίψουν και διαλύσουν και καταπιούν τον άδολο και αθώο και αναμάρτητο. Μεγάλο το κατόρθωμα του Ιωάννη και θαυμαστό για τούτο όμως και στεφανώθηκε με στεφάνι, που όμοιό του δεν πλέχθηκε ούτε κόσμημα ποτέ αθλητή κεφάλι. Γιατί μπορούν οι αιώνες να το ξεχάσουν τούτο το μοναδικό και συγκλονιστικό? Κοντά στο Σταυρό στέκει και η μάνα. Όχι η γνωστή μας μάνα, αλλά η Παναγία μάνα, η Παρθένος. Τώρα νιώθει αυτή τι σημαίνει του γέροντα Σιμεών ο προφητικός λόγος: «Σου δε αυτή την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία. Μαχαίρι φοβερό θα διαπεράσει τη μητρική σου καρδιά. Ο Ιησούς της, η ελπίδα της και η χαρά της, η ειρήνη και η δόξα της, ο διαλεχτός του ουρανού, η προσδοκία των προφητών πεθαίνει. Και μένει αυτή που μόνο για τον Ιησού της ζούσε και ανέπνεε κατά μόναχη και έρημη στον κόσμο. Αυτά είναι τα ανθρώπινα αισθήματα εκείνης που, καθώς είπαν, για αυτή πλάστηκε ο κόσμος. Αλλά να, που ο γιος της και ο Θεός της με όλο του το φρικτό μαρτύριο δεν την ξεχνά και έχει την έννοια της. Οι πόνοι του δεν του θολώνουν καθόλου το νου, ούτε λιγοστεύουν τη δίκαιη αγάπη του στο υπεροχότερο πλάσμα του Τριαδικού Θεού. Ανοίγει το στόμα. Τα λόγια του, όπως πάντα, είναι προσεγμένα, ζυγιασμένα. Γίνε την προσφωνή. Δεν τη λέει η μητέρα για να μην αυξήσει τον πόνο της. Γυναίκα την προσφωνή, κυρία. Δεν πρόκειται όσο θα ζήσει τον πρόσκαιρο τούτο κόσμο να είσαι μόνη. Έχεις στη θέση μου το γιο σου που θα με αντικαταστήσει. Είδε ο Υιός σου. Με το βλέμμα της δείχνει τον Ιωάννη. Και για να ολοκληρωθεί η πρόνοιά του για τη μοναδική μητέρα, αλλά και για τον πιστό ως το θάνατο και το σταυρό μαθητή του, τον δίκαια εξαίρετα αγαπημένο, μιλάει και στον μαθητή ο μεγάλος πονεμένος. Ιδού η μήτυρ σου. Ιωάννη, σου εμπιστεύομαι τη μητέρα μου. Θα την έχεις μητέρα σου. Κοντά της παίρνεις τη θέση μου. Δεν υπάρχουν λόγια στο ανθρώπινο λεξιλόγιο να αναλύσουν και εκφράσουν τους δεσμούς του Θεανθρώπου με τον νεότερο γιο του Ζεβεδαίου τον Ιωάννη, που μαρτυράει το γεγονός να του ανατεθεί από τον ίδιο τον Χριστό σε τέτοια κοσμοϊστορική στιγμή η προστασία της και χαριτωμένης, της ευλογημένης εν γυναιξή, της Θεοτόκου Μαρίας. Παλιός ερμηνευτής χαρακτηριστικά έχει σχολιάσει: «Ανέθεσε την μητέρα το μαθητή, την αγαπημένη το αγαπημένο, την Παρθένο το Παρθένο». Ήταν πληρωμή στην αρετή και στην αγάπη του Ιωάννη να έχει κοντά του την υπεραγία μητέρα του Κυρίου μας.

0: Ας μεταφερθούμε τώρα στην Έφεσο της Μικράς Ασίας για να ακούσουμε μαζί με τους πιστούς της Εφέσου το θερμό κήρυγμα του Μεγάλου Αποστόλου.
1: Με κέντρο του τη Μεγάλη Έφεσο
2: στηρίζει τις εκκλησίες της Μικρασίας, όπου η νέα θρησκεία του Χριστού έχει ριζώσει και απλωθεί. Όπλο του η δύστομη και οξία ρομφαία, το κήρυγμα το Ευαγγελικό. Οι χριστιανοί δεν χορταίνουν να ακούνε τον θερμό άνθρωπο, το γιο της Βροντής. Και αυτός, ακούραστος και ανεξάντλητος, δίνει τη μαρτυρία του. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να κηρύττει. Το τι εργάζονταν ο Απόστολος μας το φανερώνει η αρχή της πρώτης καθολικής του επιστολής, που είναι όλη δύναμη, πίστη και χάρη και στοργή και φλόγα Αγία. Ο ίν απαρχής, ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθέας άμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν, περί του λόγου της ζωής, ο εωράκαμεν και ακικόαμεν, απαγγέλωμεν ημίν, ίνα και ημείς κοινωνίαν έχετε με θυμών. Και η κοινωνία δέει η μετέρα, μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Εκείνο που υπήρχε από την αρχή αρχή, από τον καιρό που άρχισε η δημιουργία του σύμπαντος κόσμου και που εμείς οι Απόστολοι το ακούσαμε με τα αυτιά μας, το είδαμε με τα μάτια μας και τα χέρια μας το υψηλάφισαν, μιλάω δηλαδή για τον Θεό Λόγο που έχει ζωή και δίνει ζωή. Και ο Θεός Λόγος, η αυτοζωή, έγινε άνθρωπος και φανερώθηκε μεταξύ μας και τον είδαμε σαν άνθρωπο με σάρκα. Είδαμε με τα μάτια μας τη ζωή αυτή και δίνουμε τη μαρτυρία μας και σας αναγγέλουμε τη ζωή την αιώνιον που πριν γίνει ο χρόνος και ο κόσμος υπήρχε κοντά στον Πατέρα Θεό και ήταν ενωμένοι μαζί Του και φανερώθηκε σε εμάς τους Αποστόλους και τους πρώτους μαθητάς. Αυτό λοιπόν που έχουμε ειδεί και ακούσει σαν αυτόπτες και αυτοί οι μάρτυρες κάνουμε γνωστό σε εσάς που δεν αξιωθήκατε να τον δείτε και να τον ακούσετε με τα σωματικά σας μάτια και αυτιά. Και σκοπός μας, σκοπός του κηρύγματός μας να έχετε στενό δεσμό με μας, ενότητα και συμμετοχή σε αυτό που εμείς έχουμε. Και εκείνος που έχει στενή σχέση, ενότητα με εμάς και συμμετοχή στα όσα θεία εμείς έχουμε, έχει σχέση και κοινωνία με τον Πατέρα Θεό και με τον Υιόν του Ιησού Χριστό. Είναι μεστά, όλο αγάπη, έξαρση και τρυφερότητα τα λόγια τούτα και μαρτυράνε απροσποίητα πώς το βλέπαν το κήρυγμά τους, πώς έκανε με τα αποτελέσματά του την καλλιέργεια των χριστιανών να είναι πεπληρωμένη. Βέβαια, αυτό το κήρυγμα δεν ήταν συντροφευμένο μόνο από κόπο, αλλά και από κακοπάθεια και διωγμούς ακόμη. Το βρίσκουμε γραμμένο και αυτό στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεώς του. Εγώ, ο Ιωάννης, ο αδελφός ημών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού Χριστό, εγενόμην εν την ίσωτη καλουμένη Πάτμο δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού. Εγώ, ο Ιωάννης, ο αδελφός σας, που είμαι συμμέτοχος στη θλίψη και στους διωγμούς για την πίστη του Χριστού, αλλά και στην βασιλεία του Θεού για την ένδοξη που θα μας χαρίσει, αν δείχνουμε υπομονή και μένουμε ενωμένοι με τον Χριστό, βρέθηκα εξόριστο στην Πάτμο για τη μαρτυρία που έδινα και δίνω συνέχεια για τον Χριστό.

0: αναφορά μας στη μεγάλη αυτή μορφή της Εκκλησίας μας, παρουσιάζοντας μια γενική επισκόπηση του εκπληκτικού βιβλίου που αξιώθηκε να γράψει, με το οποίο κλείνει η Αγία μας Γραφή. Αποκάλυψης και Άγιος Ιωάννης, δύο ονόματα που θα μένουν αιώνια για να δείχνουν τον δρόμο από όπου θα περάσει η Εκκλησία για να φτάσει στον τελικό θρίαμβο.
1: Ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, η καταγιωμάτη αγάπη καρδιά, ο γιος της Βροντής, έζησε χρόνια πολλά την πάλη της αλήθειας και της πίστεως με το ψέμα και τη βία. Και φάνηκε, όσο μπορούσε η ανθρώπινη ύπαρξη να το επιτύχει, πιστός στα βαθιά γυρατιά του, στην κλίση του και στην αποστολή του, να δίνει τη μαρτυρία για τον Κύριο και Θεό του Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και του χαρίστηκε το μέγα χάρισμα αυτός να κλείσει με τη θεόπνευστη αποκάλυψή του την Καινή Διαθήκη. Αυτός να γίνει και να μένει ο προφήτης που συνέχεια θα δείχνει στον κόσμο αδί γενέστε εν τάχει. Αυτά που δεν θα αργήσουν να πραγματοποιηθούν και που γίνονται μπροστά στα μάτια μας. Ποια είναι αυτά? Πρέπει να βρίσκουμε τον καιρό να μελετάμε το ένα και μοναδικό προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης που φέρνει μηνύματα αθάνατα. Όπου φωνές και βροντές και αστραπές, όπου σημεία και τέρατα, σεισμοί, λιμοί και λιμοί, πληγές και φωτιά, θηρία και άδεις και κόλαση. Αλλά και οράματα εφρόσινα και καρδιωτικά που αστράφτουν και λαμποκοπάνε, θάλασσες από κρύσταλλο καθαρό, ολόχρυσες λιχνίες, αστέρια λαμπερά, τείχη πανύψηλα καμωμένα από διαμαντόπετρα, πόλη χτισμένη με χρυσάφι άπευθο, στολές λευκές και φήνικες, σημάδια της νίκης, πρεσβύτεροι με στεφάνια χρυσά και άγγελοι πολυώματοι και πανένδοξοι. Όπου η καινούργια Ιερουσαλήμ, καθώς κατεβαίνει από τον ουρανό, τεχνουργημένη από τον πάνσοφο Θεό, όμοια νύφη ετοιμασμένη και στολισμένη για τον ημφίο της Χριστό. Πολλές οι εικόνες της Αποκαλύψεως, τέτοιες που κάνουν τις ψυχές να αγάλλονται ή να τρέμουν και που από αυτές πήραν το όνομα αποκαλυπτικές, όποιες εξωτικές ή συγκλονιστικές σκηνές της ζωής και της ιστορίας. Όμως, όλη η Αποκάλυψη έχει τούτη την περίληψη. Ο δράκον πυρός μέγας, ο πολυκέφαλος και πολυκέρατος που παριστάνει τον κοσμοκράτορα, αυτός που με την ουρά του, τα ψευτόλογά του και τις ραδιουργίες του γκρέμισε από τον ουρανό τάγματα αγγέλων και τάκαμε ομοιούς του δαίμονες. Θέλει να ξολοθρέψει το χριστιανικό γένος, να αφανίσει την ηλιοστάλακτη εκκλησία. Και τι δε μηχανεύεται να κάνει έργο το αιωσφορικό σχέδιό του. Φέρνει στο προσκήνιο της ιστορίας θηρία που απειλούν στεριά και θάλασσα, ανθρώπους τρομερούς και σκληρούς με εξουσία και δύναμη. Αυτός ο έχθιστος εχθρός, όχι κρυφά και ύπουλα, αλλά και φανερά και με θράσος κάνει γενική επιστράτευση και έρχεται με τους στρατούς του να πολεμήσει. Με ποιον? Αλλά να μας το πει καλύτερα εκείνος που το είδε εξόριστο στην Πάτμο με θεία οράματα. Ούτε μετά του αρνίου πολεμήσουσι. Θα πολεμήσουν με το αρνίον και το αρνίον είναι ο Κύριος μας Ιησούς που δέχτηκε σαν άλλο πασχαλιάτικο αρνί να θυσιαστεί για τον ανθρώπων το σωσμό. Εθυσιάστηκε, σφάγηκε και παρουσιάστηκε κάποια στιγμή νεκρός. Ναι, αλλά είναι η ζωή. Γι' αυτό και τριήμερος αναστήθηκε και με το θάνατό του αφαίρεσε κάθε ουσιαστική δύναμη από τον αρχαίο εχθρό. Για τούτο και τώρα στη μεγάλη μάχη που θα δοθεί με τις αντίχρητες δυνάμεις θα νικήσει. Αλλά πάλι το θείο Ιωάννη να ακούσουμε. Και το αρνίον νικήσει αυτούς, ότι Κύριος Κυρίων εστί και Βασιλεύς Βασιλέων και η μεταυτού εκλεκτή και πιστή. Ενίκησε, νικάει και θα νικήσει το αρνίον ο εσταυρωμένος Χριστός. Θα μοιραστούν όμως μαζί του την νίκη και όλοι όσοι δικοί του που βαδίζουν επάνω στα χνάρια του και τον ακολουθάνε στους δρόμους της θυσίας και της αρετής, η εκλεκτή του και η πιστή του. Στο πεδίο της μάχης νικητής μένει πλέον ο λόγος του Θεού και αυτός φέρνει νέα τάξη πραγμάτων. Τώρα ουρανός καινούριος και καινούρια γη έρχονται στην ύπαρξη. Τώρα δεσπόζει η φωνή του υψίστου. Ιδού και να ποιώ πάντα. Όλα νέα τα κάνω. Τα παλιά επέρασαν. Τώρα τέλος τα δάκρυα. Τέλος το θάνατο. Τέλος το πένθος. Τέλος τα βογκυτά και τον πόνο. Τώρα αρχίζει η ζωή με το Θεό στην αθάνατη βασιλεία. Και το ερώτημα των πιστών: πότε θα γίνουν αυτά? Δεν θα αργήσουν. Αυτός που δόκε την αποκάλυψη και την μαρτυρία για την κατάληξη των αιώνων, το είπε και μόνο την αλήθεια λέει αυτός. Ναι, έρχομαι ταχύ. Στην υπόσχεσή του, τι να απαντήσουμε? Την απάντηση, εκπρόσωπος όλων των πιστών και αγωνιστών χριστιανών, την έδωκε ο μεγάλος Απόστολος και μεγάλος προφήτης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και με αυτή εσφράγισε την Αγία Γραφή την αθάνατη. Αμήν, ναι έρχου Κύριε Ιησού.

0: Εδώ όμως έχει περάσει η ώρα. Ευχαριστούμε για όσα μας είπαν τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ και για όσους τηλεφώνησαν και για όσα μας είπαν. Ευχαριστούμε πολύ και τον ηχολήπτη μας και τον Αντώνιο Παντελιό, καθώς και τη Δεσποινίδα Βίκη Τριβιζά που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο στούντιο σήμερα ήταν οι φοιτητές Σαράντης Ζαργάνης, Χρήστος Νούλας, Ελευθέριος Ντέτσικας και Κωνσταντίνος Φραγκόπουλος. Όλοι μας σας χαιρετούμε με πολύ αγάπη. Ο Χριστός μαζί μας.
1: Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια.

Radio TOA, Οδυπόρη 919 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτες. Συνεχίζουμε αυτή την πορεία μας μέσα στο χώρο του Αποστόλου Παύλου, στο θεόπνευστο χώρο, όπου ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή δίνει την απάντηση σε όλα σχεδόν τα πνευματικά, κοινωνικά, θεολογικά, οικογενειακά προβλήματα. Βρισκόμαστε στο έκτο κεφάλαιο, όπου στο 10ο και 11ο στίχο έχει το κομπολό εκείνων των αμαρτωλών παθών και λέει: προσέξτε, μη σας πλανήσει κανείς. Ούτε πόρνοι, ούτε μοιχοί, ούτε αρσενοκίτες, ούτε κλέπτες, ούτε μέθυσοι τη βασιλεία του Θεού θα την κληρονομήσουν. Βέβαια, γεννιέται ένα απλό ερώτημα: ένας μέθυσος είναι το ίδιο ένοχος με έναν ακόλαστο, με έναν ανώμαλο? Ένας που βρίζει είναι το ίδιο ένοχος με έναν ληστή ή με έναν διαστραμμένο? Δεν θέλει ο Απόστολος Παύλος να βάλει όλους σε ένα τσουβάλι. Ούτε τα πάθη μας να τα βάλει όλα σε ένα τσουβάλι. Ούτε θέλει να κάνει σύγκριση αμαρτιών. Εκείνο που θέλει να τονίσει είναι ότι από το ένα πάθος γεννιέται ένα άλλο πάθος. Και αν θελήσουμε, βλέποντας κάποιον που έφτασε στην εσχάτη εξάρτηση και θέλουμε να δώσουμε κάποια εξήγηση, θα διαπιστώσουμε ότι ξεκίνησε από το ένα πάθος που δεν το θεωρούσε και τόσο σπουδαίο. Τα μικρά συνήθως γεννούν τα μεγάλα. Το θέμα είναι ένα, ότι τα κάθαρτα πάθη δεν έχουν θέση στην ψυχή του αναγεννημένου εν χάρητη Χριστού, χριστιανού. Τα αμαρτωλά πάθη αποτελούν παρελθόν, ή αν κάποτε παρουσιάζονται και ως παρόν, ως αγκάθια, η μετάνοια τα ξεριζώνει και δεν τα αφήνει. Άρα ο Απόστολος Παύλος δεν τα απαριθμεί όλα αυτά τα κάθαρτα πάθη για να κατηγορήσει τους χριστιανούς της Κορίνθου ότι βρίσκονται υπό την επίρρεια όλων αυτών των παθών. Ε, όχι. Δεν είχαν όλα αυτά τα πάθη όλοι οι χριστιανοί, αλίμονο. Τα απαριθμεί όμως για να τους υπομνήσει από ποια κακά τους λευτέρωσε η χάρη του Θεού και από ποια κακά πρέπει να προσέχουν από εδώ και πέρα στην πορεία τους. Κάποτε ήσαν με φωλιασμένα τα θηρία των παθών μέσα τους. Τώρα έχουν καθαριστεί και οι τότε Κορίνθοι και οι σημερινοί χριστιανοί με το αίμα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό τονίζει στον επόμενο στίχο του έκτου κεφαλαίου, στο στίχο 11, ο μεγάλος μας διδάσκαλος, ο Παύλος: «Και ταύτα τινές ήσαν, αλλά απελούσαστε, αλλά υγειάστητε, αλλά εδικαιώθητε εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν το πνεύματι του Θεού ημών». Ας το μεταφράσουμε στη σημερινή μας γλώσσα. Όλα αυτά τα πάθη που ανέφερα παραπάνω, του λέει ο Παύλος, είναι πάθη που τα είχατε, ήσασταν μερικοί τέτοιοι, και μοιχοί και πόνοι και. Αλλά καθαριστήκατε τώρα, αγιαστήκατε, κατασταθήκατε δίκαιοι εξαιτίας όχι της δικής σας προαιρέσεως και της δικής σας προσπάθειας, αλλά εξαιτίας του Κυρίου Ιησού και εξαιτίας του Πνεύματος του Θεού μας. Αγαπητοί ακροατές, η λύτρωσή μας από τις αλυσίδες των παθών γίνεται μόνο εν Χριστώ Ιησού, εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν το Πνεύμα του Θεού ημών. Ο Χριστός, ο Θεός Λόγος, εξ ύψους κατήλθεν, είναι ημάς ελευθερώσει των παθών, η ζωή και η Ανάσταση ημών, όπως θα ακούσουμε στο αυριανό απολυτίκιο του Πλαγίου Τετάρτου. Ήμασταν ακάθαρτοι. Εκείνος μας έλυσε στο λουτρό της Παλαιγενεσίας, όπως λέει στην προστή των επιστολή. Ήμασταν βρωμεροί. Εκείνος μας αγίασε. Ήμασταν ένοχοι. Εκείνος μας εδικαίωσε. Ήμασταν υποδουλωμένοι. Εκείνος μας ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέει απελούσαστε, υγειάστητε, εδικαιώθητε. Τι ωραία ρήματα αυτά. Δεν μας έβγαλε απλώς από το βούρκο. Θα μπορούσε να βγάλουμε κάποιον από το βούρκο και τον αφήσουμε έτσι με τη βρωμιά? Όχι. Δεν μας έβγαλε απλώς από το βούρκο. Μας καθάρισε. Δεν μας απάλλαξε απλώς από την ενοχή, αλλά μας έβγαλε και την συνενοχή και μας αγίασε.
δεν μας αγίασε απλώς, αλλά και μας έδωσε την κληρονομία, τη βασιλεία του. Λέει για την κλιμάκωση της δωρεάς του Χριστού ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ας τον ακούσουμε. Ούτε μέχρι της απαλλαγής την αντίδοση έδωκεν, αλλά επί πολύ την ευεργεσίαν προήγαγε και γάρ καθαρών επίησεν. Άρα ούν τούτο μόνον ουδαμός, αλλά και υγείασεν, αλλά και δικαίωσε, και έτυγε και το των αμαρτημάτων απαλλαγήνε δωρεά μεγάλη, νυν δέσε και μυρίων ενέπλησεν αγαθών. Δηλαδή, λέει ο Χρυσόστομος, και ας τον ακούσουμε στην δική μας γλώσσα, δεν μας απάλλαξε απλώς και μόνο από τα κακά, μας ευεργέτησε κιόλας πολύ περισσότερο. Γιατί μας καθάρισε, και μόνο αυτό, καθόλου, και μας αγίασε, και ούτε μόνο αυτό, αλλά και μας δικαίωσε, μας έσωσε. Βέβαια, το να απαλλαγούμε μόνο από τα αμαρτήματα και μόνο αυτό θα ήταν μεγάλη δωρεά. Τώρα όμως μας γέμισε με μύρια αγαθά, με τη βασιλεία του, μας έκανε παιδιά του, κληρονόμους του. Το ακάθαρτο παρελθόν εύκολα μπορεί να γίνει στον πιστό χριστιανό ελεηνό παρόν, έστω και αν θεωρούμαστε μέλη της Εκκλησίας. Μα είναι πιστός χριστιανός, ναι. Αν συνεχίσουμε όμως και αν δεν προσέξουμε και αν νομίζουμε ότι με μαγικό τρόπο μέσα στην Εκκλησία σωζόμαστε, τότε το ακάθαρτο πνεύμα, λέει ο Χριστός, ξαναγυρίζει αγριότερο. Αλίμονο αν και για μας συμβεί ό,τι συνέβη με τον Ιούδα, για τον οποίο ο Χριστός είπε ότι ήταν προτιμότερο να μην είχε γεννηθεί αυτός ο άνθρωπος. Αλίμονο αν ξαναγυρίσουμε στα ίδια πάθη, το κρίμα θα είναι φοβερό, αλλά και η εικόνα μας τρισάθλια, όπως τουλάχιστον τη ζωγραφίζει ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Καθολική Επιστολή, παρουσιάζοντας το σκυλί που ξαναγυρίζει στο ξέραμά του και με το γουρούνι που πλήθηκε και μετά πήγε αμέσως και ξανακυλιέται στο Βόρβορο. Έτσι λοιπόν, μετανοήσαμε, βαφτιστήκαμε, εξομολογηθήκαμε και πάλι τα ίδια, και πάλι στο ξέραμα και πάλι στο Βόρβορο, και ταύτα τινές είτε, προσέξτε το είτε, είναι παρατατικός, κάποτε ήσασταν, όχι τώρα, κάποτε ήμασταν, τώρα δεν πρέπει να είμαστε άνθρωποι των παθών, της ελεηνότητας και της ακαθαρσίας. Πώς μπορούμε άραγε να πούμε αυτό το είτε ήμασταν? Φοβάμαι ότι ελάχιστοι, οι περισσότεροι, εξακολουθούμε. Ας αγωνιζόμαστε λοιπόν ώστε η αμαρτωλή εξάρτηση να γίνει απεξάρτηση, και ως αμαρτωλοί να καταστούμε κάποτε πρώην αμαρτωλοί. Όσοι πόρνοι εκείνοι ήταν πρώην πόρνοι, ο τελώνης πρώην τελώνης, ο ληστής πρώην ληστής. Το συμπέρασμα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, της όλης περικοπής για τα δικαστήρια είναι ένα: να ζούμε με προσοχή, με σοφροσύνη, ώστε όχι μόνο τα δικαστήρια να αποφεύγουμε, αλλά και τη χάρη που μας έδωσε ο Θεός να διατηρούμε, και να δοξάζεται και διημών το υπερήμνον όνομα του Θεού ημών. Ας κάνουμε το πρώτο διάλειμμα, να ακούσουμε τους αναβαθμούς του Πλαγίου Τετάρτου.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την παρουσίαση του έκτου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Παρακαλώ, όσοι μπορείτε ανοίξτε την Καινή σας Διαθήκη να παρακολουθείτε. Ο Απόστολος Παύλος ζητά ηθική καθαρότητα και ηθική και θεολογία στην Εκκλησία είναι συνδεδεμένες. Ζητά ηθική καθαρότητα από τους χριστιανούς Κορίνθου αλλά και από όλους εμάς που διαβάζουμε αυτή τη διαχρονικά θεόπνευστη επιστολή του. Ο χριστιανισμός δεν είναι μια ιδεολογία που την αποδέχεται κανείς νοησιαρχικά ή την απορρίπτει. Είναι ζωή. Είναι η νέα ζωή. Οποιαδήποτε λοιπόν θεολογία μεταφράζεται στην καινή εν Χριστώ ζωή είναι σωστή θεολογία. Και αυτή η ζωή έχει να κάνει με τον εξαγνισμό και της ψυχής αλλά και του σώματος. Με αφορμή το παράπτωμα του αιμομίκτη μίλησε για τις αρχικές παρεκτροπές. Στη συνέχεια μίλησε για την αδικία και την πλεονεξία με αφορμή τις διενέξεις που οδηγούσαν στα κοσμικά δικαστήρια. Τώρα ξαναγυρίζει στην πορνεία σε συνδυασμό με τη γαστριμαργία. Τα αμαρτωλά πάθη και μάλιστα αυτά τα δυο, η πορνεία και η γαστριμαργία, δουλεύουν με επικάλυμα την ελευθερία. Ελεύθερος είμαι, κάνω ό,τι μου γουστάρει λένε. Ενώ δηλαδή καταντούν ικανοποίησης αλόγων ορμών, παρουσιάζονται ως ελεύθερες ενέργειες τάχα κάθε ατόμου που είναι αυτεξούσιο. Προλαβαίνει ο Παύλος μια τέτοια διαστρέβλωση της ελευθερίας και δίνει τη σωστή διάσταση της ελευθερίας.

ανταμιέξεστη. Πού αναφέρεται αυτό? Στην εξουσία ή στη δυνατότητα του ανθρώπου? Η λέξη εξουσία στη γλώσσα του Παύλου ισοδυναμεί με τη λέξη ελευθερία. Άλλο ελευθερία του ανθρώπου και άλλο δυνατότητα του ανθρώπου. Η ελευθερία κυριαρχεί στη δυνατότητα και την κατευθύνει τη δυνατότητα προς τη σωστή λειτουργία. Εάν λοιπόν το πάντα μη έξεστη το εξηγήσουμε δυναμικά, δηλαδή όλα μπορώ να τα κάνω ή έχω δικαίωμα όλα να τα κάνω ή κατά το σύγχρονο ιδιωματισμό κάνω ό,τι μου γουστάρει ή κατά την παρερμηνία άλλου χωρίου του Παύλου Α Θεσσαλονικής όλα τα δοκιμάζω για να κρατήσω τελικά το καλό, τότε θα οδηγούσαμε το Λόγο του Θεού στο να επιδοκιμάζει και ανήθικες πράξεις και εννοώματι μάλιστα τις ελευθερίες και να εγκρίνει ο Λόγος του Θεού ανελεύθερες λειτουργίες. Κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο, είναι ασέβεια. Ο Λόγος του Θεού οδηγεί σε πράξεις λογικές, ελεύθερες, άγιες, που τελούνται όχι προς ικανοποίηση ορμών, αλλά προς επιτέλεση υψηλών σκοπών. Όχι για οποιαδήποτε όρεξη, αλλά για πνευματική αγαλίαση και για τη δόξα του Θεού. Αλλά και αν προς στιγμήν δεχτούμε ότι το πάντα μη έξεστην αναφέρεται στη δυνατότητα του ανθρώπου, η έμφαση βρίσκεται στο «ου πάντα συμφέρει». Τελικά, εκείνο που ρυθμίζει τη δύναμη και την ελευθερία του ανθρώπου είναι η κατά Θεόν λογική. Είναι το συμφέρον της αιωνίου ψυχής. Είναι το κοινωνικός δέον. Είναι το θέλημα του Θεού. Τον μπορώ δεν ισοδύναμη με το θέλω. Διότι παράττουμε και πράξεις που μπορούμε αλλά δεν τις θέλουμε, όπως λέει στην Ρωμαίους. Τον μπορώ και όταν ακόμη εναρμονίζεται με το θέλω δεν είναι πάντοτε επιτρεπτό. Διότι θέλουμε πολλές φορές πράγματα βλαβερά, καταστρεπτικά, που μας πρόχνουν σε αλυσόδεμα και σε εξάρτηση. Το μπορώ και όταν συνοδεύεται με το θέλω και είναι και επιτρεπτό, δεν είναι πάντοτε ηθικό, διότι ό,τι θέλεις εσύ και σου επιτρέπεται σε σένα μπορεί να είναι εμπόδιο για τους άλλους. Η δύναμη λοιπόν ή η δυνατότητα ή η δυναμική, όπως θέλετε, συνοδεύεται πάντοτε από τη βούληση και προπαντός από την αγάπη. Πάντα μη έξεστη αναφέρεται κυρίως σε ηθικώς αδιάφορα πράγματα, ή διότι άλλο το επιτρέπεται και άλλο το απαγορεύεται να το ενεργούμε, ή διότι αυτά καθεαυτά δεν έχουν ηθικό βάρος. Η αξία ή η απαξία τους κρίνεται από τη χρήση τους. Δεν λέει το πάντα μη έξεστη για τα απαγορευμένα. Τα απαγορευμένα και σε μικρή και σε μεγάλη δόση δεν επιτρέπονται. Τα ναρκωτικά είτε σε μικρή είτε σε μεγάλη δόση δεν επιτρέπεται. Το δηλητήριο είτε σε μικρή δόση είτε σε μεγάλη δεν επιτρέπεται. Αλλά λέει το πάντα μη έξεστη για τα θεωρούμενα ηθικώς αδιάφορα. Μου επιτρέπεται να φάω ή να πιω, αλλά δεν συμφέρει να κάνω ασωτεία. Δηλαδή τα ηθικώς αδιάφορα τα μετράμε με το μέτρο που λέγεται συμμετρία. Αν μπουν στην αμετρία και τα κάνουμε εκτός μέτρου, είναι αμαρτία. Με αυτή την έννοια το πάντα μη έξεστη αναφέρεται στη χρήση πραγμάτων που αυτά καθεαυτά δεν είναι αμαρτωλά. Στην εξάσκηση επαγγέλματος που αυτό καθεαυτό δεν είναι αμαρτία. Διότι υπάρχουν επαγγέλματα που αυτά καθεαυτά είναι αθέμητα. Παραδείγματος χάρη το επάγγελμα του τοκογλύφου ή του πορνοβοσκού ή υπάρχουν απολαύσεις που σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται, όπως το εξωσυζυγικό σεξ, όπως το τσιγάρο, όπως είπαμε το μεθύσι, τα ναρκωτικά. Το κριτήριο για το αν θα ενεργήσω έτσι ή αλλιώς δεν είναι η όρεξης, μ' αρέσει και το κάνω, λέει ο άλλος, ούτε να το επιτρέπετε, αλλά είναι το συμφέρειν. Το συμφέρειν εδώ ισοδυναμεί με το ωφέλιμο, με το λογικό, με την αγάπη, με την ελευθερία. Υπάρχει και το άλλο κριτήριο στις πράξεις του χριστιανού, η δουλεία ή η ελευθερία. Ου και εγώ εξουσιαστήσομαι υπότινος. Θα

κυβερνώ τα πάθη, δεν θα με κυβερνούν. Θα με σέρνουν ή θα τα δαμάζω. Θα θέτω στόπ ή θα σπρώχνω στον κρεμό. Θα σύρωμαι, θα παρασύρωμαι, μετά θα διασύρωμαι. Προτιμώ το παρασύρωμαι, όχι. Το διασύρωμαι, όχι. Το αποσύρωμαι προτιμώ. Τότε είμαι ελεύθερος. Όταν η εξουσία γίνεται εξουσιασμός, όταν η ελευθερία χαλκεύει τα δεσμά της εξαρτήσεως, όταν η ανάγκη γίνεται εξαναγκασμός, τότε μεταπηδάμε αμέσως από το χώρο της ελευθερίας στο κελί της σκλαβιάς. Το δικαίωμα να κάνει κανείς οτιδήποτε όχι μόνο δεν συμφέρει, αλλά από δικαίωμα καταντά δουλεία. Μένε, λέει ο Χρυσόστομος, κύριος του φαγητού, μη γίνεσαι δούλος του πάθους. Εκείνος που κάνει χρήση του δικαιώματος όπως πρέπει είναι κύριος, κυριαρχεί αφεντικός τον εαυτό του. Εκείνος που προχωρεί σε αμετρία και σε κατάχρηση πάβει να είναι κύριος. Γίνεται δούλος του πάθους, αφού η λεμαργία καθίσταται μέσα του τυραννία. Ελευθερία που κάνει βουτιά στο χάος είναι αυτοκτονία. Ελευθερία που δεν έχει φρένο είναι τρέλα. Ελευθερία που παραδίνεται ανεφόρον στο ποθούμενο φοράει χειροπέδες και σέρνεται στη φυλακή. Αλλά συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές. Σε αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος στο 6ο κεφάλαιο για τα αμαρτωλά πάθη και την εξάρτηση και την αληθινή ελευθερία. Ο Παύλος ιδιαίτερα εστιάζει την προσοχή μας σε δύο πάθη, στη λεμαργία και την πορνεία. Και διότι έχουν στενή σχέση μεταξύ τους, αλλά και διότι φανερώνουν περισσότερο από τα άλλα ότι ο υποχείριος σε αυτά τα πάθη άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πνευματικός, είναι σαρκικός. Και όχι μόνο, αλλά δεν σέβεται εκείνο που το αγίασε ο Χριστός με τη σάρκωσή του, δηλαδή το ανθρώπινο σώμα. Λέει λοιπόν στη συνέχεια της επιστολής, στο 6ο κεφάλαιο, στο στίχο 13, «Τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία της βρώμασιν, ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει, το δε σώμα ούτη πορνεία, αλλά το Κυρίο και ο Κύριος το σώματι». Κατά λέξη ας αποδώσουμε το στίχο στην νεοελληνική. Οι τροφές είναι για την κοιλιά και η κοιλιά είναι για τις τροφές. Ο Θεός όμως θα καταργήσει και την κοιλιά και τις τροφές. Οι τροφές και η κοιλιά δεν έχουν ανώτερο και αιώνιο προορισμό. Το σώμα όμως δεν είναι για την πορνεία, αλλά για τον Κύριο, και ο Κύριος είναι για το σώμα. Μόνο για το σώμα δηλαδή μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Θα πείτε, ο λόγος εδώ είναι για σαρκικά πάθη, όπως είναι η γαστριμαργία και η πορνεία. Επομένως, ο Παύλος στο σημείο αυτό τονίζει τη σχέση Χριστού προς το σώμα. Θα καταλήξει βέβαια και στο πνεύμα που είναι συζευμένο με το σώμα. Και σε άλλα σημεία της επιστολής, όπως και σε άλλες επιστολές του, θα αναφερθεί ειδικά στο πνεύμα. Εδώ ας κοιτάξουμε το στίχο. Υπάρχει η τροφή και η τρυφή με ύψιλον. Το πρώτο είναι αναγκαίο, το δεύτερο είναι αμαρτωλό. Υπάρχει το φαγητό, υπάρχει η γαστριμαργία. Το πρώτο απαραίτητο, το δεύτερο καταστρεπτικό. Υπάρχει το σώμα, υπάρχει και η πορνεία. Το πρώτο ιερό, το δεύτερο βρωμερό. Η πορνεία, λέγει ο Χρυσόστομος, από τρυφής και αμετρίας. Τα όσα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος για τα φαγητά και την κοιλιά, αναφέρεται σε οργανικές λειτουργίες και ανάγκες. Τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία της βρώμας. Τα φαγητά υπάρχουν για τις ανάγκες της γαστρός. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, πολύ περισσότερο δεν είναι Θεός. Υπάρχουν τα φαγητά για τη συντήρηση και ανάπτυξη του ανθρώπου. Όχι μόνο λοιπόν δεν είναι κατακριτέα τα αναγκαία φαγητά, αλλά η ύπαρξή τους είναι δώρο και θαύμα του Θεού. Η ποικιλία των καρπών της φύσεως αποτελεί ένα από τα θαύματα της αγάπης του Δημιουργού Θεού. Και η κοιλιά, λέει ο Παύλος, υπάρχει για τα φαγητά. Όταν λέει κοιλία, εννοεί όλο το γαστρικό και πεπτικό σύστημα που είναι καταπληκτικό ως οργανική λειτουργία. Το πώς δέχεται την τροφή, το πώς αλέθει την τροφή, το πώς την υποδέχεται την τροφή στο στομάχι, το πώς την επεξεργάζεται, το πώς τη διοχετεύει ανάλογα με τις ανάγκες των λοιπόν οργάνων του σώματος, το πώς η τροφή μετουσιώνεται σε αίμα, σε κύτταρα, σε οστά. Όλα αυτά δεν αποτελούν καταπληκτικό θαύμα του Δημιουργού Θεού? Και όλο αυτό το θαύμα είναι της βρώμασης για τα φαγητά. Εκείνο λοιπόν που καθιστά τόσο τα φαγητά όσο και την κοιλιά όργανα αμαρτίας, κάποτε και όργανα δουλείας και αυτοκτονίας, είναι η αμετρία. Προσέξτε τη λέξη αμετρία, πέρα από το μέτρο. Η χρήση είναι αυτή που καθιστά ένα πράγμα αμαρτία ή αναγκαιότητα. Πολύ λόγο κάνει ο Ιερός Χρυσόστομος για το μέτρο, την αμετρία και τη συμμετρία. Η κοιλιά και τα φαγητά θα καταργηθούν. Στη ζωή αυτή υπάρχει ανάγκη και από τροφές και από το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου, αλλά στο μέτρο του αναγκαίου. Άλλωστε το αναγκαίο είναι και το ωφέλιμο, αλλά και από υγιεινής απόψεως. Η παροιμία λέει, πολλοί ανοίγουν τον τάφο τους με τα πυρούνια τους. Πολλές αρρώστιες γεννιόνται από την πολυφαγία, στην οποία δυστυχώς
έχουμε ρεκόρ εδώ στην Ελλάδα, πολυφαγία, πολυποσία και παχυδερμία. Τα φαγητά και οι ανθυγιεινές τροφές προκαλούν πολλές αρρώστιες. Για την απόκτηση λοιπόν και τη χρήση των αναγκαίων, μόνο για αυτά μιλάει ο Παύλος, έχοντας διατροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμεθα. Για την ανασχόληση συνεχώς με τη γαστέρα μιλάει και σε άλλη επιστολή. Εκεί μάλιστα στην προσφυλεπισίους ονομάζει ότι μερικοί κάναν Θεό την κοιλιά, ον Θεός η κοιλία. Το φαγητό, τι θα φάμε, τι θα φάμε, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα διασκεδάσουμε. Είναι το επικούριο φάγουμε, πίωμε, αύριο, γάρα αποθνίσκομε, που θυμίζει στην πρώτη Κορινθίους επιστολή. Είναι η φιλοσοφία της ζωής για μερικούς, είναι η μόνη ανασχόληση, η απόλαυση. Μερικοί λησμονούν ότι ο Θεός, όπως λέει ο Παύλος, και ταύτην και ταύτα και την κοιλιά και τα φαγητά καταργήσει. Νομίζουν ότι συνεχώς θα ζουν και θα τρώνε. Το φαγητό και οι ειδονές, η σαρκική ικανοποίηση δεν είναι για αυτούς μέσο, είναι σκοπός. Είναι δαλαμά τους ο άφρον της παραβολής, που είχε πολλά δαθά κείμενα εισέτη, πολλά. Εκείνος όμως διαπίστωσε μετά από λίγο την κατάργηση όλων αυτών που είχε θεοποιήσει, και της τροφής και της τρυφής και της κοιλιάς και όλων των συμπαρομαρτούντων παθών. Μερικοί πάλι ξέρουν ότι οπωσδήποτε θα πεθάνουν, όμως σπέβδουν να φάνε όσο μπορούν πιο πολλά, αφού ζούνε για να τρώνε και δεν τρώνε για να ζούνε. Πιστεύουν ότι με την κατάργηση της γαστρονομικής λειτουργίας του σώματος θα καταργηθούν και οι ίδιοι. Έχουν ταυτίσει την ύπαρξή τους με την ύλη. Δεν πιστεύουν στο πνεύμα, στην αιωνιότητα, στην ανάσταση, στην απόλαυση της ατέλειωτης ζωής. Κυρίως όμως όταν εδώ ο Παύλος λέει ο Θεός και ταύτην και αυτά καταργήσει, εννοεί ότι στην άλλη, στην πραγματική ζωή, την αιώνια, δεν θα υπάρχουν ούτε φαγητά, ούτε ανάγκες φαγητών και σαρκικών παθών, ούτε γαστρονομικές λειτουργίες. Το σώμα όμως θα υπάρχει, δεν θα καταργηθεί, πεθαίνει βέβαια, θα αναστηθεί όμως κατά Δευτέρα του Κυρίου παρουσία, και θα δοξαστεί ή θα τιμωρηθεί. Θα παρασημοφορηθεί και αυτό με το βραβείο της αιώνιας και άφθαρτης ζωής. Το τρόγιν θα καταργηθεί, το ζήν και ενσώματι δεν θα καταργηθεί. Το σώμα θα ζήσει μαζί με την ψυχή στη Βασιλεία του Θεού, αφού βέβαια η χρήση του υπήρξε σωστή, ωφέλιμη και αγία. Επομένως, αυτό το σώμα που θα αναστηθεί και θα βρίσκεται στην καθαρότητα της αθανάτου ζωής, δεν επιτρέπεται εδώ να το παραδίνουμε στη βρωμερότητα της ακολασίας. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα ακόμα για να συνεχίσουμε το λόγο του Αποστόλου Παύλου για το σώμα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την παρουσίαση του Αποστόλου Παύλου όπως μιλάει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, μια επιστολή που έστειλε μεν στους Κορινθίους αλλά που την ακούμε όλοι οι χριστιανοί όλων των αιώνων, και μάλιστα σε αυτήν την επιστολή βρίσκουμε τη λύση όλων των θεμάτων. Και εδώ είναι προκειμένο για τα προβλήματα του σώματος, του σεξ, της συζυγίας, της πνευματικής ζωής, των ακαθάρτων παθών και όλα τα άλλα που είπαμε. Η επιστολή προς Κορινθίους λύνει θεόπνευστα από το μεγάλο διδάσκαλο. Να ευχαριστήσουμε τον Παύλο που μας δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα, και δεν έχουμε διλήμματα εμείς σήμερα ηθικά, θεολογικά, πνευματικά, λειτουργικά. Εδώ μιλάει για το σώμα, και το σώμα το θεωρεί ιερό πράγμα, αφού και ο Χριστός προσέλευε το σώμα. Το σώμα για να το αγιάσει και να το αγοράσει το δικό μας σώμα και να δοξάζεται μαζί με την ψυχή. Θέλει καθαρότητα στο σώμα, γιατί αυτό το σώμα θα ζήσει αθάνατα. Θα αναστηθεί, θα βρίσκεται στην καθαρότητα της αθάνατης ζωής, και δεν επιτρέπεται λοιπόν σε αυτή τη ζωή, στην πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο, στα λίγα χρόνια του παρόντος, να παραδίνουμε το σώμα στη βρωμερότητα της πάσης φύσεως ακολασίας. Δεν δημιουργήθηκε το σώμα για να το προσφέρουμε στο βωμό των σαρκικών επιθυμιών και παθών. Ας τον ακούσουμε λοιπόν τι λέει για το σώμα στο στίχο 13, ένα λόγο που είναι αποστομωτικός για εκείνους οι οποίοι έχουν θεοποιήσει το σεξ, οι οποίοι δεν παραδέχονται τη λέξη πορνεία σήμερα, οι οποίοι δεν δέχονται ότι η προγαμία σχέσης είναι πορνεία, οι οποίοι έχουν απομυθοποιήσει την πορνεία και οι οποίοι ως κράτος έχουν αποποινικοποιήσει και τη μοιχεία. Λέει λοιπόν ο Παύλος, και επομένως για μας κανόνα ζωής είναι ο Παύλος. Το σώμα, στίχος 13 του έκτου κεφαλαίου, το σώμα ούτε πορνεία αλλά το Κυρίο, και ο Κύριος το σώματι. Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, οι λειτουργίες του σώματος έχουν καθοριστεί από το δημιουργό του. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι πανσεξουαλικές θεωρίες του Φρόιντ, ας πούμε, ή οι σημερινές θεωρίες που θεωρούν κάθε ειδονή του σώματος επιτρεπτή και επιβαλλόμενη μάλιστα. Δεν λαμβάνονται υπόψη, τη λέει ο κόσμος, τη λέει η ορμή της αμαρτίας, αλλά λαμβάνονται υπόψη η σκοπιμότητα των οργάνων του σώματος όπως τα δημιούργησε ο πάνσοφος Θεός. Σκανδαλίζεται με τη λέξη σεξ, κάποτε το λέγαμε διαφορετικά. Σεξ είναι οι σχέσεις του ανδρός και της γυναικός μέσα στο γάμο, η συζυγία. Αυτό είναι δώρο του Θεού το σεξ, ως λειτουργία όμως, μέσα στο γάμο, ως γενετήσιο λειτουργία. Είναι ευλογία φυσικά, και είναι καταπληκτική λειτουργία και ευλογία όταν χρησιμοποιείται ως μέσο για το θαυμαστό σκοπό που έχει θέσει ο Θεός μέσα στο γάμο, που η Εκκλησία ευλογεί, και που καρπός αυτού του γάμου έρχεται το όμορφο παιδί, τα ωραία παιδιά, η ωραία οικογένεια. Μέσα στο γάμο που η Εκκλησία ευλογεί εις ευτεκνίας απόλαυσιν, όπως λέει στο μυστήριο. Μέσα στο γάμο η φυσιολογική, το τονίζω, σχέσεις των δύο προσώπων, οι σχέσεις η συζυγική, η σεξουαλική αν θέλετε, οι σχέσεις του άντρα και της γυναίκας στα φυσιολογικά πλαίσια είναι και ιερή, και δεν επιτρέπεται μέσα στο γάμο ο ένας να αποστερεί τον άλλον. Έτσι λοιπόν, κατά το λόγο του Παύλου, το σεξ πριν ή έξω από το γάμο, προγαμιαία ή έξω συζυγικά, αποτελεί πορνεία ή μοιχεία. Ένα κορίτσι δεν μπορεί να λέει εγώ έχω το αγόρι μου, ή το αγόρι να λέει εγώ έχω το κορίτσι μου. Αν θέλει να έχει αγόρι ή κορίτσι να δημιουργήσουν ευλογημένη οικογένεια, όταν λες έχω το αγόρι μου και με το αγόρι παίζεις, το οποιοδήποτε το κορίτσι παίζει με το αγόρι ή το αγόρι παίζει με το οποιοδήποτε το κορίτσι, θα είναι σίγουροι, 100%
ότι αυτή η οικειότητα οπωσδήποτε θα φτάσει στη σαρκική σχέση, πόσο κι αν δεν θέλουν, λέγεται πορνεία. Η σαρκική σχέση λοιπόν έξω από το γάμο είναι απολυτοποίηση της ειδονής, αυτονόμηση της ειδονής με σαφή καταφρόνηση κάθε ηθικής αξίας, κάθε τιμής του άλλου προσώπου και κάθε συνέπεια της πράξεως. Το άλλο πρόσωπο, το κορίτσι, δεν είναι το ατιμάζει το αγόρι, και το αγόρι δεν γίνεται θύμα της οποιασδήποτε συναισθηματικής εξάρτησης. Η πορνεία, όπου καταλήγουν 99% όλες οι προγαμιαίες σχέσεις, η πορνεία είναι η ειδονή που αντιστρατεύεται στην ομαλή λειτουργία του σώματος και στις απαιτήσεις του πνεύματος. Η πορνεία είναι η ειδονή που υποδουλώνει τον άνθρωπο και τον καθιστά έρμεον των ορμών του και που είναι μετά το μεγάλο εμπόδιο για μια ελεύθερη, λογική και σωστή συζυγική σχέση μέσα στο γάμο και στην οικογένεια. Αλλά έχει μια άλλη θεολογία εδώ ο Παύλος για το σώμα. Το σώμα δεν παραδίδεται στην πορνεία, αφού είναι παραδομένο στον Κύριο. Το σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο, λέει ο Παύλος, και ο Κύριος το σώμα. Τι σημαίνει ότι ανήκει στον Κύριο το σώμα? Η πρώτη σημασία είναι η οργανική. Το κεφάλι ανήκει στο σώμα και το σώμα ανήκει στο κεφάλι. Ο Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος και εμείς είμαστε το σώμα της κεφαλής. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει: το σώμα δεν δημιουργήθηκε για να είσαι άσωτος και πόρνος, όπως και η κοιλιά δεν κατασκευάστηκε για να είσαι λέμαργος. Δημιουργήθηκε το σώμα για να ακολουθείς τον Χριστό ως κεφαλή, και ο Κύριος υπάρχει για να κυβερνά και το σώμα. Ας ντραπούμε λοιπόν και ας πρίξουμε. Μας έκρινε ο Θεός αξίους τέτοια τιμής να είμαστε μέλη του σώματός του, να είμαστε μέλη εκείνου που το θρόνο του τον έχει στον ουρανό, και εμείς καταντροπιάζουμε τους εαυτούς μας με τα πάθη. Το σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο, και ο Κύριος το σώμα. Δεύτερον, ανήκει το σώμα στον Κύριο. Το σώμα δηλαδή όλων των χριστιανών, όχι μόνο των αφιερωμένων προσώπων, ανήκει στον Κύριο. Βεβαίως, όσοι διάλεξαν την ισόβια παρθενία είναι καλεσμένοι και ζουν την αληθινή αφιέρωση και ανήκουν στον Κύριο και πνευματικά και σωματικά. Όχι όμως μόνον αυτοί οι εκούσια παρθενεύοντες, οι εγκρατευτές, αλλά και οι άλλοι που τηρούν τίμιον των γάμων και την κήτην αμίαντων, και αυτοί ανήκουν στον Κύριο. Για τον Κύριο ζουνε τίμια μέσα στο γάμο. Ανήκουν στον Κύριο και σωματικά και πνευματικά. Ο τίμιος γάμος είναι δείγμα ότι το σώμα, το Κυρίο, ανήκει. Και μια άλλη διάσταση. Το σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο. Και ο Κύριος το σώμα. Το σώμα, όταν ανήκει στον Κύριο, προσφέρει καταπληκτικές λειτουργίες. Λειτουργίες που είναι διακονία. Διακονία αγάπης, δημιουργίας. Δεν είναι το σώμα αυτό καθεαυτό αμαρτωλό, ούτε είναι η αιτία του κακού. Και ο πνευματικός αγώνας του χριστιανού δεν είναι κατά του σώματος, δεν είναι σωματοκτόνος ο χριστιανός. Είναι αγώνας να πάψουν οι λειτουργίες του σώματος να βρίσκονται σε εκτροπή και εντροπή και να γίνουν και να λειτουργούν εις δόξαν Θεού. Και ακόμα, το σώμα ανήκει στον Κύριο, αφού ο Χριστός προσέλαβε σώμα, και πάνω στο θεανθρώπινο σώμα προσέβαλε ο Χριστός, είναι και το δικό μας σώμα. Και επομένως, όπως το χέρι του Χριστού δεν μπορεί να δώσει γροθιά στο μάτι του άλλου, έτσι το χέρι του δικού σου σώματος δεν μπορεί να εκδικεί τον άλλον. Και όπως το χέρι, το πόδι του Χριστού δεν μπορεί να δίνει κλωτσά στον άλλον, έτσι και το πόδι του δικού σου σώματος δεν κλωτσάει τον άλλον. Και όπως το μάτι του Χριστού δεν είναι το να κοιτάξει πονηρά, έτσι και το μάτι του δικού μας σώματος δεν κοιτάει πονηρά. Με αυτή την έννοια, το σώμα δεν ανήκει στην αμαρτία, αλλά το Κύριο. Και ο Κύριος όμως ανήκει στο σώμα, αφού προσέλαβε όλο το ανθρώπινο σώμα.
Είμαστε το πρόσωπο του Χριστού, του ανήκουμε, όπως θα δούμε και σε άλλο σημείο. Εδώ όμως τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που ακούσατε και παρακολουθήσατε τα όσα ο Παύλος λέει για το σώμα και τα πάθη του σώματος και την αγιότητα του σώματος, και να είστε καλά και εσείς και ο Ευαγγελίστος Φακενάκης που ήταν στον ήχο. Χαίρετε.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσι δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον τη διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσε εσύ, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

9 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη της αθλήσεως του Αγίου ενδόξου προφήτου Ισαΐου. Όλος υπάρχον νεκρωμένος και ακάθαρτα χείλη και κτημένος, Χριστέ, πώς ίσως η ένων επάξιον, όντως γινώσκον την σύννευς πλαχνίαν, ότι σώζει τους πίστης ή προσιώντας, ως περποτέ και η χείρα εκείνη, τα δύο λεπτά προσφέρω λόγους χιλέων ρυπαρών, και προσπίπτω κραυγάζον σύ, το νουν μου φώτισον δέσποντα, ή να λέγω μετά του προφήτου σου, ιδού η Παρθένος, εν γαστρή λείψετε. Της προφητείας το χάρισμα δεδεγμένος, προφητομάρτης Ισαΐα Θεοκήρυξ, πάσινε τράνο σας της υφήλιον, της του Θεού φωνή σας μεγαλοφόνος σάρκωσιν, ιδού η Παρθένος, εν γαστρή λείψετε.

άνθρακη θεότητος, του σαρκοθέντος ρυπτόμενος, προφητείαν πιστεύετε ο μέγας και ένδοξος, και την θείαν δόξαν βλέπει η Ισαΐας, δια πολλήν της αρετής περιουσίαν και καθαρότηταν, και κήρυξ προχειρίζεται και προμηνύει την μέλουσαν σωτηρίαν της έθνεση και την θείαν εμφάνιαν. Νούντε και διάνοιαν, εκαθαρθείς αξιάγαστε Ισαΐα του Πνεύματος, ευάρμος των όργανων ενεργίας τούτου και της επιπνίες ανακρουόμενων αΐ, και Θεοφρόνος μεθαρμοζόμενον εγένου Παναίδημε των επιθρόνου καθήμενων επιρμένου Θεόμενος και τα Θεία μοιούμενος.

Τριάν κυριότηταν, τρεις υποστάτου θεότητος, τρεις αγίο φωνήματι απαύστος δοξάζοντα, Σεραφείμ τα θεία, μάκαρ θεωρήσας, και μοιηθείς προφητικήν εν επιστεύθης χάριν θαυμάσιε. Διό σου το πανίερον επιτελούντες μνημόσυνον, το Χριστό σε προσάγομεν, πρεσβευτήν δυνατότατον.

Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου ενδόξου προφήτου Ισαΐου. «Ως άσπορον προείδεν ιεομητρίαν, πριστής άναρχον είδεν ιεοπατρίαν». Ο Ισαΐας, καθώς προείδε την άσπορο γέννηση του Υιού, του Ιησού, από την Παρθένο Μαρία, μαρτυρήσας με πριονισμόν, είδε και την άναρχο γέννησή του από τον Πατέρα. Ο Άγιος και ένδοξος προφήτης Ισαΐας, ο μέγιστος και μεγαλοφωνότατος ανάμεσα στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, καταγόταν από την Ιερουσαλήμ και υπέστη μαρτυρικό θάνατο διά πριονισμού, ύστερα από εντολή του ασεβούς βασιλιά Μανασί, ο οποίος ήταν γιος του ευσεβούς βασιλιά Εζεκία. Μετά την θανάτωσή του, ο προφήτης ενταφιάστηκε σε ένα τόπο ονομαζόμενον Αροήλ, κάτω από μια βελανιδιά και κοντά στη διάβαση των υδάτων, τα οποία κατέχωσε και εξαφάνισε ο βασιλιάς Εζεκίας. Για χάρη όμως του προφήτη, ο Θεός έκαμε να αναβλήσουν και πάλι τα ύδατα αυτά και να δημιουργηθεί λεγόμενη πηγή του Σιλοάμ. Συγκεκριμένα, προτού ακόμα πεθάνει ο προφήτης Ισαΐας, απέκαμε από την δίψα και προσευχήθηκε στο Θεό να του στείλει νερό να πιει και να ξεδιψάσει. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του προφήτη και αμέσως του έστειλε το επιθυμητό νερό να πιει και να αναζωογονηθεί. Για το λόγο αυτό η πηγή ονομάστηκε Σιλοάμ, που στα ελληνικά μεταφράζεται απεσταλμένος. Και όχι μόνο τότε, αλλά και προτού ο Εζεκίας ανοίξει τα πηγάδια και τις κολυμβήθρες στην Ιερουσαλήμ, ο Ισαΐας παρακάλεσε το Θεό και ανέβλησε λίγο νερό από την πηγή αυτή, για να μην πεθάνουν οι κάτοικοι από τη δίψα, όταν η πόλη είχε αποκλειστεί από τους αλλοφύλους. Ρωτούσαν τότε οι πολιορκούντες στην πόλη από πού οι Ιουδαίοι παίρνουν το πόσιμο νερό. Μαθώντες δε ότι το έπαιρναν από την πηγή του Σιλοάμ, αφού περιχαράκωσαν την πόλη, πήγαν και κάθισαν κοντά στην πηγή αυτή και έπιναν το λίγο νερό που ανέβλιζε από εκεί. Όταν βέβαια στην πηγή αυτή πήγαιναν οι Ιουδαίοι μαζί με τον Ισαΐα, τότε ξαφνικά ανάβλιζε πολύ νερό. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα ξαφνικά, όπως κατά την ώρα που πήγαινα στην πηγή ο προφήτης μαζί με τους Ιουδαίους, αναβλύζει το ίδωρ του Σιλοάμ, ώστε να επιβεβαιώνεται κατά αυτόν τον τρόπο το παλαιό εκείνο θαύμα. Επειδή δε η πηγή αυτή εμφανίστηκε δια της προσευχής του προφήτη, ο λαός προς χάριν της μνήμης του τον έθαψε επιμελώς και ενδόξως κοντά σε αυτήν, προκειμένου δια των ευχών του να έχουν επίσης και μετά το θάνατό του την απόλαυση του ύδατος. Ο τάφος του προφήτη Ισαΐα βρίσκεται κοντά στους τάφους των βασιλέων και πίσω από τους τάφους των ιερέων στο νότιο μέρος της Ιερουσαλήμ. Στο ανατολικό δε μέρος της Σιών, δηλαδή της Ιερουσαλήμ, κοντά στην πύλη από την οποία εισέρχονται στην πόλη οι προερχόμενοι από την Γαβαών, που απήχε 20 στάδια, έκτισε ο βασιλιάς Σολομών τον τάφο του προφήτη και βασιλιά Δαβίδ, του πατέρα του, και κατασκεύασε τη θύρα συνεστραμμένη και ελικοειδή, ώστε πολλοί να μην μπορούν να την εντοπίσουν. Για τούτο και μέχρι σήμερα δεν την γνωρίζουν οι ιερείς και όλος ο λαός. Εκεί είχε κρύψει ο Σολομών το χρυσάφι που είχε φέρει από την Αιθιοπία και τα πολύτιμα αρώματα. Επειδή δε ο βασιλιάς Εζεκίας υπέδειξε τον κρυμμένο αυτό θησαυρό του Δαβίδ και του Σολομώντος στους ιερείς των Βαβυλωνίων, και εκείνοι με την επίσκεψή τους μίαναν τα οστά των προαυτού βασιλέων, οργίστηκε ο Θεός κατά αυτού του Εζεκία και παραχώρησε να εχμαλωτιστεί το σπέρμα του, η απόγονή του, στους Βαβυλωνίους, και ακόμα τον ίδιο τον κατέστησε άκαρπο από τη μέρα εκείνη. Η σύναξη του Αγίου και ενδόξου προφήτου Ισαΐα τελείται στο προφητείο του, το οποίο βρίσκεται κοντά στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Λαβρεντίου.

του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ισαΐου, ο μεγαλοφωνότατος, ο πρώτος από τους τέσσερις μεγάλους προφήτες, εκείνος που διεκήρυξε την μεγαλόπνοη αλήθεια ότι ο λυτρωτής του κόσμου θα προέλθει από τον Ισραήλ. Γεννήθηκε γύρω στο 770 π.Χ. Ήταν γιος του Αμός, όχι του προφήτου, και διέμενε σχεδόν μονίμως στα Ιεροσόλυμα. Το προφητικό αξίωμα άσκησε στα χρόνια των βασιλιάδων του βασιλείου Ιούδα, Αζαρία, Ιωάθαμ, Άχας και Εζεκία. Όπως καθρεπτίζεται μέσα στις προφητείες, ο Ισαΐας ήταν άντρας με βαθιά σκέψη. Η γλώσσα του ρέουσα, γλαφυρή και ακριβολόγος, προδίδει άνθρωπο παιδευμένο στα γράμματα. Είναι τόσο ζωντανή η περιγραφή της προσωπικότητος του Χριστού στις προφητείες του, ώστε ονομάστηκε πέμπτος Ευαγγελιστής. Διαβάζοντας τα μεγαλόρυτα, μεγαλήγορα κείμενά του, ο αναγνώστης νομίζει ότι ο προφήτης υπήρξε σύγχρονος ιστορικός, αυτόπτης και αυτίκος μαθητής του Εσταυρωμένου, όπως ο Μαθαίος και ο Ιωάννης. Η γέννηση του Μεσσία, ο σκοπός του ερχομού του, η όλη δραστηριότητά του, ο τρόπος με τον οποίο υπομένει τις αντιλογίες, η καρτερικότητά του στο πάθος, όπως εκτίθενται από τον προφήτη Ισαΐα, ολοκληρώνουν την υψηλή εξαϊλωμένη εικόνα της μορφής του. Φτάνει να διαβάσει κανείς την προφητεία που ακούγεται τη Μεγάλη Παρασκευή στις ώρες και θα πιστεί. Ας την διαβάσουμε, αγαπητοί ακροατές. Ούκε στην είδος αυτό ουδέ δόξα, και είδομεν αυτόν, και ούκη χεν είδος ουδέ κάλος, αλλά το είδος αυτού άτιμον και εκλείπων παραπάντα στους ιούς των ανθρώπων. Άνθρωπος εν πληγίον και ειδός φέρειν μαλακίαν, ότι απέστραπτε το πρόσωπον αυτού, ητιμάσθη και ούκε λογίσθη. Ούτως τα σαμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται, και εμείς ελογισάμεθα αυτόν είναι εν πόνο και εν πληγή υπό Θεού και εν κακώση, και Κύριος παρέδοκεν αυτόν τες αμαρτίες ημών, ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη, και ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα.

Σαν διαβάσει κανείς, αγαπητοί ακροατές, τους λόγους του Ισαΐα, καταλαβαίνει πως πέρα από τον προφητικό χαρακτήρα έχουν και ιστορικό, διότι μνημονεύουν τους σύγχρονους λαούς, και λειτουργικό, διότι αναφέρονται στη λατρεία του Θεού, και ιδεολογικό, διότι διακρίνεται σε αυτούς ο καθαρόαιμος Εβραίος με τις αντιλήψεις του για το έθνος του, και νομικό, διότι περιέχει νόμους που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις των ανθρώπων με το Θεό και μεταξύ τους, και ελεγκτικό, διότι καυτηριάζει την κοινωνική αδικία και ανηθικότητα, και επικοδομητικό, διότι προβάλλει το ιδεώδες του ανθρώπου, και θεολογικό, διότι εμβαθύνει γύρω από τη φύση του Θεού ως Αγίου, ισχυρού, απείρου, ανεξερευνήτου. Αν και θα αδικηθεί ο υψίγορος προφήτης, όμως από τα κηρύγματά του που περιέχονται στα 66 κεφάλαια του βιβλίου του θα μνημονευθούν εδώ ενδεικτικά σημεία σε διάφορες λεπτομέρειες της ζωής του Μεσσία. Έγνο βούς των κτισάμενων και όνος την φάτνην του Κυρίου αυτού. Ισραήλ δε με ου κέγνων και ο λαός με ου συνήκεν. Αναφέρεται στη γέννηση του Μεσσία. Ιδού ύψα το τούτο των χειλαίων σου και αφελεί τα σανομία σου και τα σαμαρτία σου περικαθαρεί. Αναφέρεται στην καθαρτική και ανακαινιστική δύναμη του σώματος και του αίματος του Μεσσία. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσει στο όνομα αυτού Εμμανουήλ. Αναφέρεται στην εκπαρθένου γέννηση του Χριστού. Κατέπιεν ο θάνατος ισχύ σας και πάλι να φύλε Κύριος ο Θεός παν δάκρυον από παντός προσώπου. Αναφέρεται στο θάνατο και στην Ανάσταση του Μεσσία, καθώς και στη λύτρωση που έφερε η θυσία του. Αλλά τι πρώτα και τι ύστερα να παρατεθεί. Πόσο αδικούν τον εαυτό τους όσοι δεν διαβάζουν τον Ισαΐα, ξοδεύουν τον χρόνο τους στις εφημερίδες και στην τηλεόραση και περιφρονούν τους προφήτες. Ο ίδιος ο Κύριος σαν άνθρωπος εμφανίζεται να διαβάζει και να εξηγεί τον Ισαΐα και αλλού να περιφέρει το στόμα του στο στόμα του τα λόγια του προφήτου. Σχεδόν οι περισσότεροι πατέρες της Εκκλησίας μας ασχολούνται με τις προφητείες του. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος θαυμάζει του προφήτου το εξαίρετον, την ελευθεροστομίαν αυτού και το φρόνημα του αδούλωτον και την υψηλήν γνώμην και την πολλήν εν τη περί Χριστού προφητείας αφήνιαν. Σύμφωνα με τη γνώμη νεωτέρου μελετητού του Ισαΐα, το βιβλίο του Ισαΐα είναι από τα εκλεκτότερα προϊόντα στην παγκόσμια φιλολογία και ποίηση, με πηγαίο και δυνατό θρησκευτικό αίσθημα και με πλούσιο κοινωνικό περιεχόμενο. Ας θαυμάσουμε και εμείς, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο προφήτη μαζί με τους μεγάλους που ορισμένοι πίστεψαν στο Χριστό διαβάζοντας μόνο τις προφητείες του.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου. Τον Χριστοφόρον είδασε Χριστοφόρος, Χριστό τη θέντα το Θεό διαξήφους. Εγώ ο Χριστοφόρος γνωρίζω ότι εσύ, ο Χριστοφόρος, θυσιάστηκες διαξήφους για χάρη Χριστού του Θεού. Για τον ένδοξο και μεγαλομάρτυρα Χριστοφόρο λέγονται μερικά τερατώδη και παράδοξα, συγκεκριμένα ότι είχε πρόσωπο παρόμοιο με σκύλου, δηλαδή ότι ήταν δύσμορφος και άγριος και καταγόταν από χώρα ανθρωποφάγων, ότι πιάστηκε εχμάλωτος σε πόλεμο από κάποιο κόμιτα και επειδή δεν γνώριζε την γλώσσα εκείνων που το συνέλαβαν, προσευχήθηκε στο Θεό και στάλησε αυτόν άγγελος Κυρίου, ο οποίος του είπε «Ρέπροβε». Έχε θάρρος. Ρέπροβος δηλαδή ήταν το πρώτο του όνομα. Και αφού του άγγιξε τα χείλη, του έδωσε την ικανότητα να μιλάει τη γλώσσα των εχθρών του. Ό,τι ακόμα όταν μπήκε στην πόλη έλεγχε τους διώχτες των χριστιανών ειδωλολάτρες, οι οποίοι βρίσκονταν στην πλάνη και λάτρευαν ως θεούς τα ψεύτικα είδωλα. Για το λόγο μάλιστα αυτό υπέστη το μαρτύριο της μαστίγωσης από κάποιον ονόματι Βάκχιον. Προς αυτόν δε ο Άγιος είπε ότι βρίσκεται στα χέρια του επειδή υπακούει στην περιταπεινοφροσύνη σε εντολή του Θεού, ενώ είχε τη δύναμη να τον εξουδετερώσει αμέσως. Επιπλέον είπε στο Βάκχιο ότι αν εξοργιζόταν ολόκληρη διεφθαρμένη βασιλική ισχύς, δεν θα μπορούσε να σταθεί μπροστά στον βραχίωνα του.

τα λόγια αυτά του Αγίου Χριστοφόρου τα μετέφερε ο Βάκιος στον Αυτοκράτορα. Εκείνος μόλις τα άκουσε φούντωσε από το θυμό του, και επειδή ο Άγιος προκαλούσε το φόβο με τη δυσμορφία του και επιπλέον είχε έναν υπέρβλητη σωματική δύναμη και τεράστιο ύψος, έστειλε 200 στρατιώτες να τον συλλάβουν. Και πράγματι τον συνέλαβαν, ενώ κρατούσε στα χέρια μια ράβδο, η οποία ενώ ήταν ξερή, παραδόξως έβγαλε βλαστούς, και τον οδηγούσαν στον Αυτοκράτορα. Προτού όμως να φτάσουν στον Αυτοκράτορα, παρουσιάστηκε στους στρατιώτες έλλειψη άρτου. Τότε ο Άγιος προσευχήθηκε και οι λίγοι άρτοι που είχαν απομείνει πολλαπλασιάστηκαν. Ύστερα από αυτό το παράδοξο θαύμα, οι στρατιώτες ένιωσαν μεγάλη έκπληξη και πίστεψαν στον Χριστό. Έτσι όταν έφτασαν στην Αντιόχεια, βαφτίστηκαν μαζί με τον Άγιο Χριστοφόρο από τον ιερομάρτυρα Βαβίλα. Τότε δε ο Άγιος έλαβε και το όνομα Χριστοφόρος αντί Ρέπροβος. Μετά το βάπτισμα συνέχισαν την πορεία τους και έφτασαν στον Αυτοκράτορα. Εκείνος μόλις αντίκρισε τον Άγιο, τρόμαξε τόσο πολύ από την εμφάνισή του, ώστε έπεσε ανάσκελα πίσω από το θρόνο του. Σηκώθηκε όμως και πάλι αποφάσισε να επιχειρήσει όχι φανερά, αλλά με δόλο και κολακίες να πείσει σιγά σιγά τον Άγιο Χριστοφόρο να αρνηθεί το Χριστό. Έτσι λοιπόν προσκάλεσε δύο γυναίκες πάρα πολύ όμορφες, αλλά ακόλαστες, που ήξεραν πως να ερεθίσουν και να διεγείρουν τις ασυγκράτητες ορμές νέων ανθρώπων. Η μία ονομαζόταν Καλλινίκη και η άλλη Ακυλίνα. Τις γυναίκες αυτές τις έκλεισε σε ένα δωμάτιο μαζί με τον Άγιο και τις πρόσταξε να χρησιμοποιήσουν κάθε τρόπο μόλις τις πλησιάσει και δείξει τρυφερότητα προς αυτές για να τον αποσπάσουν από την πίστη του Χριστού και να τον κάνουν να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Τίποτε όμως δεν έγινε από όλα αυτά, γιατί ο Άγιος κατήχησε τις γυναίκες αυτές και τις απομάκρυνε από την ειδωλολατρεία. Εκείνες μάλιστα παρουσιάστηκαν στον Αυτοκράτορα και διακήρυξε με παρησία ότι είναι χριστιανές. Ύστερα δε από αυτό υποβλήθηκαν σε μαστιγώσεις και άλλα φοβερά βασανιστήρια, τα οποία υπέμειναν με μεγάλη υπομονή και καρτερία, και ο Κύριος τις κόσμησε με τους στεφάνους του μαρτυρίου. Εξαιτίας όλων αυτών ο Αυτοκράτορας εξοργίστηκε πάρα πολύ και εξύβρισε τον Άγιο λόγω της δυσμορφίας του προσώπου του. Ο Άγιος δε αντιδρώντας στη βρισιά τον χαρακτήρισε ενός δεκτικό της ενέργειας του διαβόλου. Και πράγματι αυτό ακριβώς σημαίνει το όνομα Δέκιος. Εν συνεχεία ο Αυτοκράτορας πήρε την απόφασή του για τους 200 στρατιώτες που είχε στείλει να συλλάβουν τον Άγιο, και εκείνοι ύστερα από το θαύμα του πολλαπλασιασμού των ψωμιών πίστεψαν στο Χριστό και βαφτίστηκαν. Οι στρατιώτες λοιπόν αυτοί όταν εμφανίστηκαν μπροστά στον Αυτοκράτορα και εκεί έσκυψαν και προσκύνησαν όχι αυτόν αλλά τον Άγιον, εκείνος έδωσε εντολή και τους αποκεφάλισαν και τους 200 με ξύφος. Τον δε Χριστοφόρο τον παρέδωσε σε βασανιστήρια. Ύστερα από εντολή του Δεκίου, οι Δήμοι κάρφωσαν τον Άγιο σε ένα χάλκινο όργανο και άναψαν μεγάλη φωτιά κάτω από αυτό. Παρόλη δε την κόλαση αυτή του πυρός, ο Άγιος παρέμεινε σώος και αυλαβής, και όχι μόνο δεν έπασχε καθόλου, αλλά η φωτιά και το κάρφωμα λες και βρισκόταν σε κατάσταση εμφορίας, διηγόταν κάποια πράγματα παράδοξα στους πολλούς, απίστευτα στους πιστούς όμως πιστευτά και ευπαράδεκτα. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος ότι έβλεπε πολύ καθαρά ένα νέο άντρα πολύ ψηλό, πάρα πολύ ωραίο και εντυμένο με ολόλευκη φορεσιά που άστραπτη ολόκληρος και κάλυπτε το φως του ηλίου, ενώ πάνω από το κεφάλι υπήρχε ένα ολόλαμπρο στεφάνι. Γύρω δε από τον άντραν αυτόν στέκοντας στρατιώτες που κρατούσαν πυρσούς. Ανάμεσα στους στρατιώτες αυτούς κινούνταν κάποιοι ολόμαυροι και δύσμορφοι που φάνηκαν ότι επικρατούσαν και έτρεπαν σε φυγή τους πυρφόρους στρατιώτες.
Επενέβηδε τότε με οργή ο αστραποβόλος εκείνος άνδρας, και αφού συντάραξε και συνέτριψε όλη την δύναμη των εναντίον, πήρε στα χέρια του την εξουσία. Τα πλήθη των ειδωλολατρών που βρίσκονταν εκεί, μόλις άκουσαν τα λόγια αυτά που και είδαν συγχρόνως ότι ο Άγιος διαφυλάχτηκε αλόβητος από την κόλαση αυτή του πυρός, προσχώρησαν στην πίστη του Χριστού και ανέσυραν τον Άγιον από το πυρ. Η ενέργεια τους αυτή εξόργησε πάρα πολύ τον αυτοκράτορα, και με εντολή του οι δήμοι τους αποκεφάλισαν, ενώ τον Άγιο Χριστοφόρο, αφού του έδεσαν στον τράχυλο ένα ογκόλιθο, τον έριξαν σε βαθύ πηγάδι. Ο Άγιος όμως δεν έπαθε απολύτως τίποτε, τον ανέσυρε δε από εκεί άγγελος Κυρίου. Ακολούθως οι δήμοι φόρεσαν στον Άγιο ένα πειρακτωμένο χάλκινο φόρεμα και εν συνεχεία τον αποκεφάλισαν με ξύφος. Η σύναξη του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου τελείται στο μαρτύριό του, που βρίσκεται κοντά στο ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου στο Κυπαρίσιο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Επιμάχου και Γορδιανού, των Αγίων Μαρτύρων Καλλινίκης και Ακυλίνας και του Αγίου Σιωμάρτυρος Νικολάου του Νέου, του εν Βουνένη, ο οποίος μαρτύρησε δια ξύφους. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε την Θεία Λειτουργία.

του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ

των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

Αγίς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισή πεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη είναι το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των Φώτων.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, του Εναγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων ενδόξεων και Καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήσε.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή 10 Μαΐου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά στη Βαβλά. Την Δευτέρα 11 Μαΐου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στο Αλεθρικό 6:30 μετά μεσημβρίαν. Την Τρίτη 12 Μαΐου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στα Λίμπια.

9 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη της αθλήσεως του Αγίου ενδόξου προφήτου Ισαΐου. Όλος υπάρχον ενεκρωμένος και ακάθαρτα χείλη και κτημένος, Χριστέ, πώς ίσως η ένων επάξιον, όντως γινώσκον την σύννευς πλαχνίαν, ότι σώζει τους πίστης ή προσιώντας, ως περποτέ και η χείρα εκείνη, τα δύο λεπτά προσφέρω λόγους χιλέων ρυπαρών, και προσπίπτω κραυγάζον σύ, τον νουν μου φώτισον δέσποντα, ή να λέγω μετά του προφήτου σου, ιδού η Παρθένος, εν γαστρή λείψετε. Της προφητείας το χάρισμα δεδεγμένος, προφητομάρτης Ισαΐα Θεοκήρυξ, πάσινε τράνο σας της υφήλιον, της του Θεού φωνή σας μεγαλοφώνος σάρκωσιν, ιδού η Παρθένος, εν γαστρή λείψετε.

άνθρακη θεότητος, του σαρκοθέντος ρυπτόμενος, προφητείαν πιστεύεται ο μέγας και ένδοξος, και την θείαν δόξαν βλέπει Ισαΐας, δια πολλήν της αρετής περιουσίαν και καθαρότηταν, και κήρυξ προχειρίζεται και προμηνύει την μέλουσαν σωτηρίαν της έθνεση και την θείαν εμφάνιαν. Νούντε και διάνοιαν, εκαθαρθείς αξιάγαστε, Ισαΐα του Πνεύματος, ευάρμος των όργανων, ενεργίας τούτου και τις επιπνίες ανακρουόμενων αΐ, και Θεοφρόνος μεθαρμοζόμενων, εγένου Παναίδημε, τον επιθρόνου καθήμενων, επιρμένου Θεόμενος και τα Θεία μοιούμενος.

μίαν κυριότηταν, τρεις υποστά του θεότητος, τρεις αγίο φωνήματι απαύστος δοξάζοντα, Σεραφείμ τα θεία, μάκαρ θεωρήσας, και μοιηθείς προφητικήν εν επιστεύθης χάριν θαυμάσιε. Διό σου το πανίερον επιτελούντες μνημόσυνον, το Χριστό σε προσάγομεν, πρεσβευτήν δυνατότατον.

9 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ισαΐου. «Ως άσπορον προείδεν ιεομητρίαν, πριστής άναρχον είδεν ιεοπατρίαν». Ο Ισαΐας, καθώς προείδε την άσπορο γέννηση του Υιού, του Ιησού, από την Παρθένο Μαρία, μαρτυρήσας με πριονισμόν, είδε και την άναρχο γέννησή του από τον Πατέρα. Ο Άγιος και ένδοξος προφήτης Ισαΐας, ο μέγιστος και μεγαλοφωνότατος ανάμεσα στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, καταγόταν από την Ιερουσαλήμ και υπέστη μαρτυρικό θάνατο διά πριονισμού, ύστερα από εντολή του ασεβούς βασιλιά Μανασί, ο οποίος ήταν γιος του ευσεβούς βασιλιά Εζεκία. Μετά την θανάτωσή του, ο προφήτης ενταφιάστηκε σε ένα τόπο ονομαζόμενον Αροήλ, κάτω από μια βελανιδιά και κοντά στη διάβαση των υδάτων, τα οποία κατέχωσε και εξαφάνισε ο βασιλιάς Εζεκίας. Για χάρη όμως του προφήτη, ο Θεός έκαμε να αναβλήσουν και πάλι τα ύδατα αυτά και να δημιουργηθεί λεγόμενη πηγή του Σιλοάμ. Συγκεκριμένα, προτού ακόμα πεθάνει ο προφήτης Ισαΐας, απέκαμε από την δίψα και προσευχήθηκε στο Θεό να του στείλει νερό να πιει και να ξεδιψάσει. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του προφήτη και αμέσως του έστειλε το επιθυμητό νερό να πιει και να αναζωογονηθεί. Και το λόγο αυτό η πηγή ονομάστηκε Σιλοάμ, που στα ελληνικά μεταφράζεται απεσταλμένος. Και όχι μόνο τότε, αλλά και προτού ο Εζεκίας ανοίξει τα πηγάδια και τις κολυμβήθρες στην Ιερουσαλήμ, ο Ισαΐας παρακάλεσε το Θεό και ανέβλησε λίγο νερό από την πηγή αυτή, για να μην πεθάνουν οι κάτοικοι από τη δίψα όταν η πόλη είχε αποκλειστεί από τους αλλοφύλους. Ρωτούσαν τότε οι πολιορκούντες στην πόλη από πού οι Ιουδαίοι παίρνουν το πόσιμο νερό. Μαθώντες δε ότι το έπαιρναν από την πηγή του Σιλοάμ, αφού περιχαράκωσαν την πόλη, πήγαν και κάθισαν κοντά στην πηγή αυτή και έπιναν το λίγο νερό που ανέβλιζε από εκεί. Όταν βέβαια στην πηγή αυτή πήγαιναν οι Ιουδαίοι μαζί με τον Ισαΐα, τότε ξαφνικά ανάβλιζε πολύ νερό. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα ξαφνικά, όπως κατά την ώρα που πήγαινα στην πηγή ο προφήτης μαζί με τους Ιουδαίους, αναβλύζει το ίδωρ του Σιλοάμ, ώστε να επιβεβαιώνεται κατά αυτόν τον τρόπο το παλαιό εκείνο θαύμα. Επειδή δε η πηγή αυτή εμφανίστηκε δια της προσευχής του προφήτη, ο λαός προς χάριν της μνήμης του τον έθαψε επιμελώς και ενδόξως κοντά σε αυτήν, προκειμένου δια των ευχών του να έχουν επίσης και μετά το θάνατό του την απόλαυση του ύδατος. Ο τάφος του προφήτη Ισαΐα βρίσκεται κοντά στους τάφους των βασιλέων και πίσω από τους τάφους των ιερέων στο νότιο μέρος της Ιερουσαλήμ. Στο ανατολικό δε μέρος της Σιών, δηλαδή της Ιερουσαλήμ, κοντά στην πύλη από την οποία εισέρχονται στην πόλη οι προερχόμενοι από την Γαβαών, που απήχε 20 στάδια, έκτισε ο βασιλιάς Σολομών τον τάφο του προφήτη και βασιλιά Δαβίδ, του πατέρα του, και κατασκεύασε τη θύρα συνεστραμμένη και ελικοειδή, ώστε πολλοί να μην μπορούν να την εντοπίσουν. Για τούτο και μέχρι σήμερα δεν την γνωρίζουν οι ιερείς και όλος ο λαός. Εκεί είχε κρύψει ο Σολομών το χρυσάφι που είχε φέρει από την Αιθιοπία και τα πολύτιμα αρώματα. Επειδή δε ο βασιλιάς Εζεκίας υπέδειξε τον κρυμμένο αυτό θησαυρό του Δαβίδ και του Σολομώντος στους ιερείς των Βαβυλωνίων, και εκείνοι με την επίσκεψή τους μίαναν τα οστά των προαυτού βασιλέων, οργίστηκε ο Θεός κατά αυτού του Εζεκία και παραχώρησε να εχμαλωτιστεί το σπέρμα του, η απόγονή του, στους Βαβυλωνίους, και ακόμα τον ίδιο τον κατέστησε άκαρπο από τη μέρα εκείνη. Η σύναξη του Αγίου και ενδόξου προφήτου Ισαΐα τελείται στο προφητείο του, το οποίο βρίσκεται κοντά στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Λαβρεντίου.

του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ισαΐου, ο μεγαλοφωνότατος, ο πρώτος από τους τέσσερις μεγάλους προφήτες, εκείνος που διακήρυξε την μεγαλόπνοη αλήθεια ότι ο λυτρωτής του κόσμου θα προέλθει από τον Ισραήλ. Γεννήθηκε γύρω στο 770 π.Χ. Ήταν γιος του Αμός, όχι του προφήτου, και διέμενε σχεδόν μονίμως στα Ιεροσόλυμα. Το προφητικό αξίωμα άσκησε στα χρόνια των βασιλιάδων του βασιλείου Ιούδα, Αζαρία, Ιωάθαμ, Άχας και Εζεκία. Όπως καθρεπτίζεται μέσα στις προφητείες, ο Ισαΐας ήταν άντρας με βαθιά σκέψη. Η γλώσσα του ρέουσα, γλαφυρή και ακριβολόγος, προδίδει άνθρωπο παιδευμένο στα γράμματα. Είναι τόσο ζωντανή η περιγραφή της προσωπικότητος του Χριστού στις προφητείες του, ώστε ονομάστηκε πέμπτος Ευαγγελιστής. Διαβάζοντας τα μεγαλόρυτα, μεγαλίγορα κείμενά του, ο αναγνώστης νομίζει ότι ο προφήτης υπήρξε σύγχρονος ιστορικός, αυτόπτης και αυτίκος μαθητής του Εσταυρωμένου, όπως ο Ματθαίος και ο Ιωάννης. Η γέννηση του Μεσσία, ο σκοπός του ερχομού του, η όλη δραστηριότητά του, ο τρόπος με τον οποίον υπομένει τις αντιλογίες, η καρτερικότητά του στο πάθος, όπως εκτίθενται από τον προφήτη Ισαΐα, ολοκληρώνουν την υψηλή εξαϊλωμένη εικόνα της μορφής του. Φτάνει να διαβάσει κανείς την προφητεία που ακούγεται τη Μεγάλη Παρασκευή στις ώρες και θα πιστεί. Ας την διαβάσουμε, αγαπητοί ακροατές. Ου και στην είδος αυτό, ου δε δόξα, και είδομεν αυτόν, και ου κυχεν είδος, ουδέ κάλος, αλλά το είδος αυτού άτιμων και εκλείπων παραπάντα στους ιούς των ανθρώπων. Άνθρωπος εν πληγίον και ειδός φέρειν μαλακίαν, ότι απέστραπτε το πρόσωπον αυτού, ητιμάσθη και ου και λογίσθη. Ούτως τα σαμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται, και εμείς ελογισάμεθα αυτόν είναι εν πόνο και εν πληγή υπό Θεού και εν κακώσει, και Κύριος παρέδοκεν αυτόν τες αμαρτίες ημών, ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη, και ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ου κανοίγει το στόμα.

Σαν διαβάσει κανείς, αγαπητοί ακροατές, τους λόγους του Ισαΐα, καταλαβαίνει πως πέρα από τον προφητικό χαρακτήρα έχουν και ιστορικό, διότι μνημονεύουν τους σύγχρονους λαούς, και λειτουργικό, διότι αναφέρονται στη λατρεία του Θεού, και ιδεολογικό, διότι διακρίνεται σε αυτούς ο καθαρόαιμος Εβραίος με τις αντιλήψεις του για το έθνος του, και νομικό, διότι περιέχει νόμους που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις των ανθρώπων με το Θεό και μεταξύ τους, και ελεγκτικό, διότι καυτηριάζει την κοινωνική αδικία και ανηθικότητα, και επικοδομητικό, διότι προβάλλει το ιδεώδες του ανθρώπου, και θεολογικό, διότι εμβαθύνει γύρω από τη φύση του Θεού ως Αγίου, ισχυρού, απείρου, ανεξερευνήτου. Αν και θα αδικηθεί ο υψίγορος προφήτης, όμως από τα κηρύγματά του που περιέχονται στα 66 κεφάλαια του βιβλίου του θα μνημονευθούν εδώ ενδεικτικά σημεία σε διάφορες λεπτομέρειες της ζωής του Μεσσία. Έγνω βούς των κτισάμενων και όνος την φάτνην του Κυρίου αυτού. Ισραήλ δε με ου κέγνων και ο λαός με ου συνήκεν. Αναφέρεται στη γέννηση του Μεσσία. Ιδού ύψα το τούτο των χιλέων σου και αφελεί τα σανομία σου και τα σαμαρτία σου περικαθαρεί. Αναφέρεται στην καθαρτική και ανακαινιστική δύναμη του σώματος και του αίματος του Μεσσία. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσει στο όνομα αυτού Εμμανουήλ. Αναφέρεται στην εκπαρθένου γέννηση του Χριστού. Κατέπιεν ο θάνατος ισχύ σας και πάλι να φύλε Κύριος ο Θεός παν δάκρυον από παντός προσώπου. Αναφέρεται στο θάνατο και στην Ανάσταση του Μεσσία, καθώς και στη λύτρωση που έφερε η θυσία του. Αλλά τι πρώτα και τι ύστερα να παρατεθεί? Πόσο αδικούν τον εαυτό τους όσοι δεν διαβάζουν τον Ισαΐα, ξοδεύουν τον χρόνο τους στις εφημερίδες και στην τηλεόραση και περιφρονούν τους προφήτες. Ο ίδιος ο Κύριος σαν άνθρωπος εμφανίζεται να διαβάζει και να εξηγεί τον Ισαΐα και αλλού να περιφέρει το στόμα του στο στόμα του τα λόγια του προφήτου. Σχεδόν οι περισσότεροι πατέρες της Εκκλησίας μας ασχολούνται με τις προφητείες του. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος θαυμάζει του προφήτου το εξαίρετον, την ελευθεροστομίαν αυτού και το φρόνημα του αδούλωτον και την υψηλήν γνώμην και την πολλήν εν τη περί Χριστού προφητείας αφήνιαν. Σύμφωνα με τη γνώμη νεωτέρου μελετητού του Ισαΐα, το βιβλίο του Ισαΐα είναι από τα εκλεκτότερα προϊόντα στην παγκόσμια φιλολογία και ποίηση, με πηγαίο και δυνατό θρησκευτικό αίσθημα και με πλούσιο κοινωνικό περιεχόμενο. Ας θαυμάσουμε κι εμείς, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο προφήτη μαζί με τους μεγάλους που ορισμένοι πίστεψαν στο Χριστό διαβάζοντας μόνο τις προφητείες του.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου. Τον Χριστοφόρον είδασε Χριστοφόρος, Χριστό τη θέντα το Θεό διαξήφους. Εγώ ο Χριστοφόρος γνωρίζω ότι εσύ, ο Χριστοφόρος, θυσιάστηκες διαξήφους για χάρη Χριστού του Θεού. Για τον ένδοξο και μεγαλομάρτυρα Χριστοφόρο λέγονται μερικά τερατώδη και παράδοξα, συγκεκριμένα ότι είχε πρόσωπο παρόμοιο με σκύλου, δηλαδή ότι ήταν δύσμορφος και άγριος και καταγόταν από χώρα ανθρωποφάγων, ότι πιάστηκε εχμάλωτος σε πόλεμο από κάποιο κόμιτα και επειδή δεν γνώριζε την γλώσσα εκείνων που το συνέλαβαν, προσευχήθηκε στο Θεό και στάλει σε αυτόν άγγελος Κυρίου, ο οποίος του είπε «Ρέπροβε, έχε θάρρος». Ρέπροβος δηλαδή ήταν το πρώτο του όνομα, και αφού του άγγιξε τα χείλη, του έδωσε την ικανότητα να μιλάει τη γλώσσα των εχθρών του. Ό,τι ακόμα όταν μπήκε στην πόλη έλεγχε τους διώχτες των χριστιανών ειδωλολάτρες, οι οποίοι βρίσκονταν στην πλάνη και λάτρευαν ως θεούς τα ψεύτικα είδωλα. Για το λόγο μάλιστα αυτό υπέστη το μαρτύριο της μαστίγωσης από κάποιον ονόματι Βάκχιον. Προς αυτόν δε ο Άγιος είπε ότι βρίσκεται στα χέρια του επειδή υπακούει στην περιταπεινοφροσύνη σε εντολή του Θεού, ενώ είχε τη δύναμη να τον εξουδετερώσει αμέσως. Επιπλέον είπε στο Βάκχιο ότι αν εξοργιζόταν ολόκληρη διεφθαρμένη βασιλική ισχύς, δεν θα μπορούσε να σταθεί μπροστά στον βραχίωνα του.

Τα λόγια αυτά του Αγίου Χριστοφόρου τα μετέφερε ο Βάκιος στον Αυτοκράτορα. Εκείνος μόλις τα άκουσε φούντωσε από το θυμό του, και επειδή ο Άγιος προκαλούσε το φόβο με τη δυσμορφία του και επιπλέον είχε έναν υπέρβλητη σωματική δύναμη και τεράστιο ύψος, έστειλε 200 στρατιώτες να τον συλλάβουν. Και πράγματι τον συνέλαβαν, ενώ κρατούσε στα χέρια μια ράβδο, η οποία ενώ ήταν ξερή, παραδόξως έβγαλε βλαστούς, και τον οδηγούσαν στον Αυτοκράτορα. Προτού όμως να φτάσουν στον Αυτοκράτορα, παρουσιάστηκε στους στρατιώτες έλλειψη άρτου. Τότε ο Άγιος προσευχήθηκε και οι λίγοι άρτοι που είχαν απομείνει πολλαπλασιάστηκαν. Ύστερα από αυτό το παράδοξο θαύμα, οι στρατιώτες ένιωσαν μεγάλη έκπληξη και πίστεψαν στον Χριστό. Έτσι όταν έφτασα στην Αντιόχεια, βαφτίστηκαν μαζί με τον Άγιο Χριστοφόρο από τον ιερομάρτυρα Βαβίλα. Τότε δε ο Άγιος έλαβε και το όνομα Χριστοφόρος αντί Ρέπροβος. Μετά το βάπτισμα συνέχισαν την πορεία τους και έφτασαν στον Αυτοκράτορα. Εκείνος μόλις αντίκρισε τον Άγιο, τρόμαξε τόσο πολύ από την εμφάνισή του, ώστε έπεσε ανάσκελα πίσω από το θρόνο του. Σηκώθηκε όμως και πάλι αποφάσισε να επιχειρήσει όχι φανερά, αλλά με δόλο και κολακίες να πείσει σιγά σιγά τον Άγιο Χριστοφόρο να αρνηθεί το Χριστό. Έτσι λοιπόν προσκάλεσε δύο γυναίκες πάρα πολύ όμορφες, αλλά ακόλαστες, που ήξεραν πως να ερεθίσουν και να διεγείρουν τις ασυγκράτητες ορμές νέων ανθρώπων. Η μία ονομαζόταν Καλλινίκη και η άλλη Ακυλίνα. Τις γυναίκες αυτές τις έκλεισε σε ένα δωμάτιο μαζί με τον Άγιο και τις πρόσταξε να χρησιμοποιήσουν κάθε τρόπο μόλις τις πλησιάσει και δείξει τρυφερότητα προς αυτές για να τον αποσπάσουν από την πίστη του Χριστού και να τον κάνουν να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Τίποτε όμως δεν έγινε από όλα αυτά, γιατί ο Άγιος κατήχησε τις γυναίκες αυτές και τις απομάκρυνε από την ειδωλολατρία. Εκείνες μάλιστα παρουσιάστηκαν στον Αυτοκράτορα και διακήρυξαν με παρησία ότι είναι χριστιανές. Ύστερα δε από αυτό υποβλήθηκαν σε μαστιγώσεις και άλλα φοβερά βασανιστήρια, τα οποία υπέμειναν με μεγάλη υπομονή και καρτερία, και ο Κύριος τις κόσμησε με τους στεφάνους του μαρτυρίου. Εξαιτίας όλων αυτών ο Αυτοκράτορας εξοργίστηκε πάρα πολύ και εξύβρισε τον Άγιο λόγω της δυσμορφίας του προσώπου του. Ο Άγιος δε αντιδρώντας τη βρισιά τον χαρακτήρισε ενός δεκτικό της ενέργειας του διαβόλου, και πράγματι αυτό ακριβώς σημαίνει το όνομα Δέκιος. Εν συνεχεία ο Αυτοκράτορας πήρε την απόφαση

Ήμοι κάρφωσαν τον Άγιο σε ένα χάλκινο όργανο και άναψαν μεγάλη φωτιά κάτω από αυτό. Παρόλη δε την κόλασιν αυτή του πυρός, ο Άγιος παρέμεινε σώος και αυλαβής, και όχι μόνο δεν έπασχε καθόλου, αλλά η φωτιά και το κάρφωμα λες και βρισκόταν σε κατάσταση εμφορίας, διηγόταν κάποια πράγματα παράδοξα στους πολλούς, απίστευτα στους πιστούς, όμως πιστευτά και ευπαράδεκτα. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος ότι έβλεπε πολύ καθαρά ένα νέο άντρα, πολύ ψηλό, πάρα πολύ ωραίο και εντυμένο με ολόλευκη φορεσιά που άστραπτη ολόκληρος και κάλυπτε το φως του ηλίου, ενώ πάνω από το κεφάλι υπήρχε ένα ολόλαμπρο στεφάνι. Γύρω δε από τον άντραν αυτόν στέκονταν στρατιώτες που κρατούσαν πυρσούς. Ανάμεσα στους στρατιώτες αυτούς κινούνταν κάποιοι ολόμαυροι και δύσμορφοι που φάνηκαν ότι επικρατούσαν και έτρεπαν σε φυγή τους πυρφόρους στρατιώτες. Επενέβηδε τότε με οργή ο αστραποβόλος εκείνος άντρας και αφού συντάραξε και συνέτριψεν όλη την δύναμη των εναντίον, πήρε στα χέρια του την εξουσία. Τα πλήθη των ειδωλολατρών που βρίσκονταν εκεί, μόλις άκουσαν τα λόγια αυτά που και είδαν συγχρόνως ότι ο Άγιος διαφυλάχτηκε αλόβητος από την κόλαση αυτή του πυρός, προσχώρησαν στην πίστη του Χριστού και ανέσυραν τον Άγιον από το πυρ. Η ενέργεια τους αυτή εξόργησε πάρα πολύ τον αυτοκράτορα και με εντολή του οι δήμοι τους αποκεφάλισαν, ενώ τον Άγιο Χριστοφόρο, αφού του έδεσαν στον τράχυλο ένα ογκόλιθο, τον έριξαν σε βαθύ πηγάδι. Ο Άγιος όμως δεν έπαθε απολύτως τίποτε. Τον ανέσυρε δε απ' εκεί άγγελος Κυρίου. Ακολούθως οι δήμοι φόρεσαν στον Άγιο ένα πειρακτωμένο χάλκινο φόρεμα και εν συνεχεία τον αποκεφάλισαν με ξύφος. Η σύναξη του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου τελείται στο μαρτύριό του που βρίσκεται κοντά στο ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου στο Κυπαρίσιο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Επιμάχου και Γορδιανού, των Αγίων Μαρτύρων Καλλινίκης και Ακυλίνας και του Αγίου Ιωμάρτυρος Νικολάου του Νέου, του εν Βουνένη, ο οποίος μαρτύρησε δια ξύφους. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Ράδιο ΤΟΑ μας θυμίζει την αλήθεια.
1: Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω και αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15, το συντομότερο.

0: Το εκκλησάκι της Παναγίας της Ελεούσας του Αντώνη Πυλά. Στο ορεινό χωριό Παναγιά της Πάφου, γενέτειρα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, είναι σκορπισμένα μέσα και έξω από αυτό αρκετά εκκλησάκια και εξοκλήσια ερυπωμένα. Δίπλα από το δημοτικό σχολείο, πιο ψηλά από τον ενωριακό ναό του Αγίου Γεωργίου, μικρό, αθόρυτο, σαν κρυφό μανδράκι, ανάμεσα σε αιωνόβιες ελιές και ορθόκορμα κυπαρίσια, είναι το φτωχό αρχαίο εκκλησάκι της Παναγίας της Ελεούσας, κτίσμα λένε του 17ου αιώνα. Στο εσωτερικό του διακρίνει ο επισκέπτης μεταξύ άλλων τις φορητές εικόνες των Αγίων Δημητρίου και Γεωργίου του 14ου-15ου αιώνα και μικρές εικόνες του 12ου του 16ου αιώνα. Ποια πίστη απλή και βαθιά και ποια χέρια τίμια αργασμένα ταπεινών γεωργών και ποιμένων να έχουν εργαστεί αντάμα για να χτιστεί και να είναι ως τα σήμερα ο όμορφος τούτος ναίσκος που αγιάζει τον τόπο και δέχεται τόσων περαστικών και αναγκεμένων τις δεήσεις στη μάνα του Χριστού μας. Νυχτώνει, ξημερώνει, βρέχει. Η γλυκιά λιακάδα χύνεται στην πλάση και λάμπουν χρώματα και ευωδίες από τα λούλουδα γύρω. Το ταπεινό εκκλησάκι είναι πάντα εκεί. Φυσάει θρακιάς ή μένονται καταιγίδες, αυτό είναι εκεί. Κατοικητήριο Θείας Γαλήνης, καταφύγιο ταπεινών πιστών πονεμένων, σπιτάκι της Πλατιτέρας. Για να παρηγορεί, να δείχνει τον χαμένο δρόμο, την πίστη των πατέρων μας, να μνημονεύει τη μακριά σειρά των και κοιμημένων, να δείχνει ακόμη τον δρόμο για την καλή συνέχεια της ορθόδοξης ζωής και παράδοσης σε ένα κόσμο ταραγμένο, βάρβαρο και δύσκολο, όπως τον κατάντησε η απιστία μας και η απληστία, ο εγωισμός, η αλαζονία και η μαύρη λύθη. Το εκκλησάκι της Ελεούσας είναι τις πιο πολλές ώρες ζωσμένο τη σιωπή, με την ξύλινη πολυκερισμένη πορτούλα του κλειστή, ζωσμένο μια ολόφωτη και γλυκιά σιωπή που την κάνουν πιο γλυκιά ευωδιασμένα λουλούδια, ταπεινά κι αυτά, φυτεμένα ένα γύρο από άγνωστα ευλαβικά χέρια για να σκορπίζουν το εξαίσιο άρωμά τους, φιλημένα από του ήλιου τις πρώτες αχτίδες και χαιρετώντας με μια θλίψη ευγενική τις στερνές του αχτίδες σαν πάει να βασιλέψει. Θα ευωδιάζουν όμως σίγουρα αναπαυμένες και παρηγορημένες όσες ταπεινές ψυχές καταφεύγουν στη χάρη της, προσκυνώντας την Αγία εικόνα της στο μικρό τέμπλο, όπως και τη θαυμάσια ιστορημένη εικόνα του Αφέντη Χριστού. Την Αγία ησυχία ταράζουν γλυκά κάποτε κάποια σχολιαρόπεδα που ξεκίνονται σαν κατσικάκια στο περιάβλι, με τις φωνίτσες και τα τρεχαλιτά τους να διαλαλούν την αμεριμνησία της αθωότητάς τους. Νιώθοντας έλξη και χαρά μυστική, οπότε διαβαίνω από εκεί, τόσο κοντά που βρίσκεται στο σχολείο που υπηρετώ, σκεπτόμενος τη μεγάλη αξία και σημασία που έχουν για τη ζωή των ανθρώπων μας τέτοιοι αγιασμένοι χώροι. Ο πειρασμός με βάνει να ασχοληθώ με τον τρόπο που κάποιοι σπουδασμένοι αντικρίζουν τη θρησκευτική αγωγή των νέων μας μέσα από τα διάφορα προγράμματα και τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις στην παιδεία. Διάφοροι διαβασμένοι τυφλοπόντικες μιλούν για κατάργηση στην ουσία του μαθήματος των θρησκευτικών, θεωρώντας χάσιμο χρόνου μέσα στην τεχνοκρατική εποχή μας. Βέβαια, όσο εδώ έφεραν το θέμα πολλοί παράγοντες που θόλωσαν τα πράγματα, ας πάνε να τα καταργήσουν. Όμως υπάρχει ριζωμένη και θα υπάρχει εκεί ατάραχη, βαθύριζη, δοκιμασμένη η πίστη μέσα από τη ζωντανή παράδοση και ζωή μαζί με τα ταπεινά.
1: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόρη 91-9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή 10 Μαΐου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά στη Βαβλά. Την Δευτέρα 11 Μαΐου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στο Αλεθρικό 6:30 μετά μεσημβρίαν. Την Τρίτη 12 Μαΐου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στα Λίμπια.
2: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
3: Σήμερα στη συνάντησή μας θα πούμε για το μνημόσυνο του Επισκόπου. Τι σημαίνει μνημόσυνο? Μνημόσυνο σημαίνει το να θυμόμαστε μέσα στην Εκκλησία την παρουσία του Επισκόπου και να λέμε το «εν πρώτης μνήσθητη Κύριε» του Αρχιεπισκόπου, ή αν είναι πνευματικός πατέρας, του πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών τάδε, «ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείες». Έχουν προηγηθεί οι αιτήσεις του ιερέα, των πιστών, για όλους τους ζώντες, για όλους αυτούς που κυκλώνουν την οικουμένη και όλους αυτούς που βρίσκονται ήδη στη θριαμβεύουσα εκκλησία. Για δείτε, μπροστά μας βρίσκεται όλη η σύναξη των πιστών. Όλοι δηλαδή αυτοί που έχουν αγωνιστεί και έχουν περάσει στην απέναντι όχθη και όλοι αυτοί που αγωνίζονται εδώ. Όμως, έχουμε ανάγκη από μια κεφαλή. Είμαστε ένα πίμνιο, το οποίο όμως δεν είναι άναρχο, δεν είναι δηλαδή... είναι πέτρες, λιθάριας, έτσι ατάκτο συρημένα. Έχουμε μία σειρά και μία τάξη. Γι' αυτό και η Εκκλησία σοφά, πολύ σοφά, προσθέτει το «εν πρώτης». Δηλαδή, κατά ιδιαίτερο, κατά εξαίρετο τρόπο, Κύριε, να θυμηθείς τον επίσκοπό μας, τον οικείο μας επίσκοπο. Αυτό δείχνει ότι μέσα στην Εκκλησία, και η Εκκλησία το διδάσκει και από την παρουσία της, αλλά το διδάσκει αυτό και στους ανθρώπους, στους κύκλους μέσα στους οποίους ζουν οι άνθρωποι. Τους οικογενειακούς κύκλους, τους κοινωνικούς κύκλους, τους επαγγελματικούς κύκλους. Τι λέει η Εκκλησία μας? Ότι προκειμένου να προοδεύσει ένα σχήμα, μια κοινότητα ανθρώπων, έχουμε ανάγκη από κεφαλή, έχουμε ανάγκη από ιεραρχία. Δεν μπορούν όλοι να τα γνωρίζουν όλα, δεν μπορούν όλοι να τα ξέρουν και να τα κάνουν όλα. Στην Εκκλησία υπάρχουν ρόλοι, όπως πρέπει να υπάρχουν ρόλοι, ιεραρχία, ιεράρχηση σωστή, θέση των παλαιότερων, των νεοτέρων και των ακόμα νεοτέρων. Η εποχή μας, με κλασικό δείγμα την παιδεία μας, έχει τραγική εικόνα γιατί έχει ανατρέψει αυτές τις σταθερές. Σήμερα ένας φοιτητής πρωτοετής μιας σχολής μπορεί να μιλάει επί ίσης ώρες με τον Μπαμπινιώτη. Μπορεί δηλαδή να του βγάζει γλώσσα, να του λέει δεν ξέρεις τι λες, να τον ευρίζει, να του χτίζει την πόρτα του πανεπιστημιακού χώρου και να το ονομάζει όλο αυτό άσυλο. Είναι γιατί έχει χαθεί η ιεραρχία. Πάντοτε μέσα στην Εκκλησία και αργότερα στη συνείδηση την εκκλησιαστική, μέσα από τα γεροντικά και τους πατέρες, κομβικό σημείο ήταν η φράση «είπε γέρον», «είπε ο γέροντας». Αυτό που είπε ο γέροντας έχει χρέος να το ακολουθήσει ο υποτακτικός, προκειμένου όταν και εκείνος οριμάσει και γίνει με τη σειρά του γέροντας, να βρεθεί κάποιος και εκείνος σαν υποτακτικός να τον ακούσει. Η ζωή μας, νομίζω, εκδικείται, βγάζει όλα τα απόνερα, τα ναυάγια μας, γιατί ακριβώς δεν αρχίζει και δεν τελειώνει σωστά. Ακούω καμιά φορά τους γονείς, οι οποίοι λένε νέα παιδιά και λένε «Α, εμείς είμαστε φίλοι με τα παιδιά μας. Είμαστε πολύ φίλοι, τα μοιραζόμαστε όλα». Πλάνες. Τα παιδιά πάντα έχουν μυστικά. Όσοι γονείς πιστεύουν ότι τα παιδιά τους τα λένε όλα, κοιμούνται με τα τσαρούχια. Τα παιδιά παλιά πάντοτε πολεμιστικά. Και αυτό εμάς κολακεύει όμως ότι μας τα λένε. Τα παιδιά ξέρουν πολύ καλά πού λένε και τι. Εγώ σαν παιδιά έχω γνωρίσει και λέω πού τα λες όλα. Πού τα λες όλα, όλα σου, τα καρδιακά σου. Μου λέει στο φίλο μου. Και λέω, ο φίλος σου μπορεί να σε βοηθήσει. Μου λέει, δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει, μπορεί όμως να με ακούσει. Κάτι το οποίο δεν μπορούν να το κάνουν οι γονείς. Γιατί δεν έχουν χρόνο, γιατί δεν θέλουν, γιατί πονάει. Έτσι. Και έχουν την αίσθηση ότι οι γονείς και τα παιδιά τους τα λένε. Λένε λοιπόν, είμαστε φίλοι με τα παιδιά. Λάθος. Φίλους θα ξανακάνουν τα παιδιά. Και φίλους θα κάνουν πολλούς. Και στον δρόμο της ζωής θα κάνουν κι άλλους. Άλλους θα πάνε στην άκρη, θα στο περιθώριο. Όμως γονείς δεν θα κάνουν άλλους. Και αυτή η πλάνη που πιάνει τους ανθρώπους και κολακεύονται ότι είμαστε φίλοι με τα παιδιά είναι της εποχής μας, παιδί. Πράγματι, κανένας γονιός δεν μπορεί, κανένας φίλος δεν μπορεί να αντικαταστήσει το γονιό. Και αυτό γιατί, πάντοτε πρέπει να υπάρχει απόσταση σεβασμός. Ένα γεγονός το οποίο κάνει καλό στο παιδί. Φίλο θα βρει, θα πει κάτι, θα ακούσει, θα... αλλά γονιό δεν θα ξαναβρει. Βασική σταθερή της ζωής του, δηλαδή συντεταγμένη μέσω των γονιών, δεν θα βρει. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το εν πρώτης μνήστητη για να πούμε ότι στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στους κύκλους μας, πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να σεβόμαστε και να αποδίδουμε τιμή και σεβασμό σε αυτούς που προείστανται. Μέσα στην οικογένεια, η γυναίκα στον άνδρα. Να σκέφτεται δηλαδή ότι εκείνος, και ακόμα και όταν είναι σαν χαρακτήρας, δεν μπορεί να αναλάβει το τιμόνι να πάει μπροστά. Πρέπει να τον βοηθούν οι γυναίκες να το κάνει. Είναι καλό για τη γυναίκα να μαθαίνει να υποτάσσεται. Ξέρετε, βλέπω καμιά φορά τους ανθρώπους και κυρίως τις γυναίκες, οι οποίες στην ουσία δεν ξέρουν τι θέλουν. Λέει, μα δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλία, όλα στο σπίτι τα κάνω εγώ. Αν ευδοκίσει ο Θεός και αναλάβει ο σύζυγος μια πρωτοβουλία, σηκώνεται η γυναίκα και του λέει, κάτσε εκεί. Όποτε ανακατεύεις θα κάνεις χάλια. Μα θέλουν να ανακατεύονται οι άνδρες τους και να κάνουν αυτό που εκείνες θέλουν. Όχι να κάνουν αυτό που εκείνοι θέλουν. Και να ξέρετε κάτι, έχετε παράπονα ας πούμε τους άνδρες και λέτε οι άνδρες κάνουν αυτό και τα λοιπά. Όταν αρχίσει και ανακατεύεται όμως και λέει, μα αφήνει όλα τα ποτήρια και τα αυτό και δεν κάνει τίποτα. Και... όταν αρχίσει να κάνει, θα αρχίσει μετά να έχει και γνώμη. Θα λέει ότι το ποτήρι αυτό δεν είναι καλά που το βάζουμε εκεί, θα το βάζουμε εκεί. Θα το αντέξετε εσείς να έχει κι άλλο δερβένα το σπίτι. Καμιά φορά οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι ζητάνε. Λένε ας πούμε, όχι μα δεν κάνει τίποτα. Μα άμα κάνει θα το διεκδικήσει κιόλας. Αλλά πρέπει οι γυναίκες, πρέπει να βοηθούν τον άνδρα να ξέρει το ρόλο. Τη συμφέρει πνευματικά να υποτάσσονται. Όσες φορές ανεβαίνουν πάλι στο άλογο και καβαλάνε ας πούμε και πάνε μπροστά, δημιουργούνται, δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Λέει, πρέπει ο άνθρωπος, η ρόλη των ανθρώπων, σήμερα υπάρχει αυτή η αναστάτωση και στα φύλλα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Βλέπεις ας πούμε τα αγόρια τα οποία σήμερα έχουν φοβικά σύνδρομα. Βλέπω νέα παιδιά τα οποία όταν μπαίνουν ας πούμε να γνωρίσουν μια κοπέλα, όταν χωρίζουν από αυτήν την κοπέλα, αυτός που είναι του θανατά πλέον είναι τα αγόρια. Το βλέπω δηλαδή στην πράξη. Σήμερα τα κορίτσια είναι αγόρια. Αγόρια με μαλλιά μακριά, τίποτα άλλο. Είναι σαν αγόρια. Ενώ τα αγόρια, ας πούμε, κάθονται έτσι, τρέμουνε. Πόσες φορές έρχονται και κλαίνε σαν μωρά. 2 μέτρα μαντράχαλ και κάθονται και κλαίνε σαν μωρά. Έχουν ανακατευτεί τα πράγματα. Τα έχουν χάσει όλα. Και δεν ξέρω πώς, από πού πρέπει να ξεκινήσουμε, μπας και ισιώσει αυτό το πράγμα. Ας προσπαθήσει όμως ο καθένας στον τόπο που βρίσκεται να βοηθάει τα πράγματα να έχουν μια σωστή τάξη και μια σωστή ιεραρχία. Εύχεται λοιπόν στον Θεό για την υγεία του, τη μακροημέρευσή του και την ανάγκη να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας του Χριστού. Μνήστητη, λέει, εν πρώτης. Θυμήσου Κύριε, τι μας θυμίζει το μνήστητη, το μνήστητη του ληστή. Θυμήσου Κύριε, ο Χριστός ο Θεός μας δεν θυμάται απλώς, δεν ανακαλεί στη μνήμη. Εκείνος προνοεί, θυμήσου μας, μη μας ξεχνάς. Θυμήσου λοιπόν τον επίσκοπό μας Κύριε για την υγεία του, η οποία είναι προϋπόθεση της δυνατότητος να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Παρακαλούμε λοιπόν πρώτα για την υγεία του επισκόπου και μετά για τη μακροημέρευσή του. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, ειδικά της εποχής μας, όταν κλονιστεί λίγο η υγεία μας, τότε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι στον άνθρωπο η υγεία. Λέμε, α, πρώτα η υγεία, πρώτα να είμαστε καλά. Αυτό είναι εν μέρη σωστό, εν μέρη λάθος. Η υγεία δεν είναι το πρώτο. Η υγεία είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αλλά ξέρετε, ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν καλά. Δεν ήταν άρρωστος. Ήταν ψυχικά, ό,τι λένε οι ιστορικοί. Αλλά δεν είχε άλλο πρόβλημα. Ήταν υγιής, υγιέστατος. Αυτοί που έκαναν όλα τα εγκλήματα, οι Ναζί που έμπαιναν και έσφαζαν και έκαιγαν, που έκαψαν καλάβρητα, δίστομο, έκαναν τόσες σφαγές όλο τον κόσμο, ήταν καλά. Είχαν ρόμι, ήταν γεροί οργανισμοί. Σημασία δεν έχει να είσαι καλά στα κόκαλα. Σημασία είναι να έχεις μέσα σου το Θεό, να είναι η ψυχή σου καλά. Το γεροντικό λέει μέσα ότι κάποτε ένας μοναχός είχε πιάσει υδροπικία, είχε φουσκώσει τόσο πολύ που είχε παραμορφωθεί, είχε ανοίξει το σώμα του και άρχισε να βγάζει δυσοσμία. Οι πατέρες λοιπόν πηγαίνοντας του πήγαιναν φαγητό και δεν μπορούσαν να τον δουν και από αποστροφή του, του άφηναν το φαγητό έτσι και έφευγαν. Και ο παππούλης γελούσε και έτσι έλεγε, παππούλιδες να παρακαλάτε να μην υδροπιάσει ο έσω άνθρωπος, να μην πιάσει υδροπικία η ψυχή μας. Το σώμα μας έτσι κι αλλιώς, όσο υγιές, όσο καλό να είναι, έχει μια ημερομηνία λήξεως. Δείτε τα χέρια σας, ας πούμε. Πώς ήταν όταν είμαστε νέοι, πώς μεγαλώνουμε. Δείτε τον καθρέφτη, πώς αλλάζουμε. Ο άνθρωπος λέει από τη στιγμή που γεννιέται, αρχίζει και πεθαίνει. Τι πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να κάνει και πώς πρέπει να κερδίσει αυτό το γεγονός. Πρέπει να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά ότι η υγεία είναι απαραίτητη στον άνθρωπο, αλλά ας μην τη θεοποιούμε. Ας μην λέμε ότι το πρώτο και το τελευταίο είναι η υγεία. Για τον χριστιανό δεν ισχύει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό η υγεία, αλλά πρώτιστο είναι η ψυχική του υγεία. Ο Χριστός για υγιείς μιλούσε ονομάζοντάς τους για νεκρούς που έχουν πεθάνει και δεν το ξέρουν, αλλά έχει πεθάνει η ψυχή τους. Είναι δηλαδή ζωντανοί νεκροί, οι οποίοι περιφέρονται, λέει, ανάμεσά μας, για τους οποίους είπε στον Πέτρο, άσε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτό νεκρούς. Δηλαδή, νεκροί όντες με ψυχική νέκρωση, το σώμα τους είναι καλά, υγεία δηλαδή έχουν σώμα τους καλή, αλλά η ψυχή τους νοσεί. Και για να ακριβολογούμε, θα μνημονεύσουμε αυτό που πολλές φορές ψάλλουμε την ημέρα του παρακλητικού κανόνα. Από τον πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Υπάρχει σύνδεση, και οι επιστήμονες τώρα το ανακαλύψανε, η Εκκλησία το λέγει από παλιά, των παθών της εσωτερικής ακαταστασίας με τα σωματικά πάθη, με τις ψυχικές ασθένειες, με τις σωματικές ασθένειες. Πολλές αρρώστιες, οργανικές, ακόμα και καρκίνος. Σήμερα ανακαλύπτουν οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, ότι έχουν ρίζες σε ψυχογενή αίτια. Και γι' αυτό ψάχνουμε τις ρίζες στο άλογο, στον πόνο, το ψυχικό των ανθρώπων. Νοσεί το σώμα εξαιτίας μιας ψυχικής ασθένειας. Επομένως, για τον χριστιανό το πρώτο πράγμα είναι να μνημονεύουμε την υγεία, πρώτα η ψυχή μας καλά, και ο Θεός να μας δίνει και για το σώμα μας και για την υγεία και φύλακα άγγελο και για τις ψυχές μας και για τα σώματά μας. Η μακροημέρευση, τα χρόνια πολλά που λέμε εμείς, ο γέροντας λέει, τα χρόνια πολλά είναι ηρωνία. Η μεγαλύτερη ηρωνία είναι να ευχόμαστε σε έναν άνθρωπο χρόνια πολλά. Διότι γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνος που ουσιαστικά προστίθεται στα χρόνια μας είναι ένας χρόνος λιγότερος από τα πολλά χρόνια. Εμείς μπορεί να ευχόμαστε αυτά τα χρόνια να είναι μακριά, αλλά είναι λιγότερα. Κάθε χρονιά είναι ένας χρόνος λιγότερος. Δεν είναι ένας περισσότερος. Δεν προστίθεται, αφαιρείται από το σύνολο. Τι γίνεται λοιπόν? Στην Παλαιά Διαθήκη η μακροημέρευση ήταν ένα δώρο Θεού πάρα πολύ μεγάλο. Θυμηθείτε ότι στις 10 εντολές, σαν δώρο του Θεού στους ανθρώπους που φέρονταν με σεβασμό και τιμή στους γονείς τους, ήταν η μακροημέρευση. Λέει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και είναι μακροχρόνιος έτσι επί της γης. Δηλαδή, ώστε να ζήσεις πολλά χρόνια. Ίδιων των μεγάλων πατριαρχών της Παλαιάς Διαθήκης ήταν η ζωή πολλών χρόνων, πάρα πολλών χρόνων. Είτε κατά τρόπο συμβολικό, γιατί δεν υπάρχει μια ερμηνεία η οποία λέει ότι δεν έζησαν τόσα πολλά χρόνια, αλλά ήταν συμβολικές οι μέρες και τα χρόνια. Είτε κατά τρόπο όμως συμβολικό, είτε κατά τρόπο ρεαλιστικό, αυτοί οι πατριάρχες και οι πατέρες έζησαν πάρα πολλά χρόνια. Πολύ περισσότερα από ό,τι ζούμε εμείς σήμερα. Ευχόμαστε λοιπόν, και είναι ανθρώπινο να ευχόμαστε, ένας άνθρωπος να έχει πολλές ημέρες. Πολλές βέβαια και καλές ημέρες. Γιατί σημασία δεν έχει να έχουμε πολλά χρόνια. Κάποιος ο Πούλης στο Άγιον Όρος έλεγε ότι ο Θεός δεν τα μετράει τα χρόνια, τα ζυγίζει. Για σκεφτείτε, ο ληστής έζησε τόσα χρόνια, άδεια. Κι όμως μια στιγμή τον πήγε στον παράδεισο. Τι ζύγισε δηλαδή όλα τα χρόνια της ζωής του και τι ζύγισε την τελευταία στιγμή. Καλό. Δεν είναι κακό λοιπόν να λέμε κι εμείς χρόνια πολλά. Δεν είναι κακό να ευχόμαστε για τη μακροημέρευση των άλλων ανθρώπων. Καλό είναι όμως να προσθέτουμε κι εμείς οι χριστιανοί και οι καινούργοι νέοι χριστιανοί, όχι πως είναι άλλοι από τους παλαιότερους, αλλά να προσθέτουν έτσι και μεταξύ τους να λένε το καλό παράδεισο. Και να το εύχονται αυτό που λένε και στο Άγιον Όρος. Πάρα πολύ. Καλό παράδεισο. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Εδώ είμαστε στην εξορία. Εκεί είναι η πραγματική μας πατρίδα. Και πρέπει να αναφερόμαστε και να ξέρουμε ότι εκεί θα πάμε. Και εκεί πρέπει να πάμε. Ευχόμαστε λοιπόν για τη μακροημέρευση του Επισκόπου και βεβαίως ευχόμαστε να ορθοτομεί ο Επίσκοπός μας τον λόγο της αληθείας του Θεού. Δηλαδή να μπορεί πάντοτε να οριοθετεί την αλήθεια από το ψέμα, να διδάσκει, να στηρίζει τους πιστούς ώστε να στέκονται εντός των τυχών της Εκκλησίας και να μην βρίσκονται εκτός από την Εκκλησία. Από την πρώτη Εκκλησία, από την πρώτους πατέρες της Εκκλησίας μας, ως τους τελευταίους του πατέρα Παΐσιο, πάντοτε δόγμα της Εκκλησίας μας είναι ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν μπορείς δηλαδή να βρεθείς έξω από την Εκκλησία και να νομίζεις ότι θα σωθείς. Μέχρι ο πατήρ Παΐσιος τον τελευταίο καιρό έλεγε, είναι μερικοί, λέει, σας το λέω έτσι απλά, που λέει δεν πάνε, λέει, την Κυριακή στην Εκκλησία γιατί τους πιάνει ο ύπνος. Και λέει, τι θα πάω εκεί πέρα να κοιμηθώ, αφού και εκεί πέρα που είμαι δεν καταλαβαίνω. Λέει, άμα μπεις, λέει, σε ένα καράβι και σε πάρει ο ύπνος, είσαι ήσυχος ότι το πλοίο πάει, θα σε πάει. Ενώ άμα είσαι απ' έξω, το πλοίο πάει μόνο του, χωρίς εσένα. Ακόμα και έτσι λέει να είναι, κοιτάξτε πόσο ωραία και πόσο απλά δίνει παραδείγματα ζωής ο Γέροντας Παΐσιος. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Τα όρια ωστόσο του χώρου της Εκκλησίας τα ορθοτομεί ο Επίσκοπος. Την ημέρα της χειροτονίας του Επίσκοπος λέει το πιστεύω, δηλαδή το σύμβολο της πίστεως, τρεις φορές, σημάδι πως διδάσκει και εκφωνεί σε όλους, πως είναι συνεχιστής της αυτής παραδόσεως της Εκκλησίας, δηλαδή κρατά τον ίδιο Χριστό ως λαμπάδα, έχοντας και κρατώντας την αποστολική διαδοχή από τους Αποστόλους και αργότερα τους Αποστολικούς Πατέρες και μεταφέροντας την ίδια λαμπάδα και το δικαίωμα πια της χειροτονίας στους άλλους ιερείς. Και αν είναι τρεις επίσκοποι, στον άλλον επίσκοπο που πρόκειται να χειροτονήσουν. Αυτό το θέμα της μεταφοράς δεν γίνεται κατά τρόπο μαγικό, δηλαδή βρίσκει η χάρη του Θεού έναν άνθρωπο προκειμένου να τον χειροτονήσει. Πρέπει αυτός ο άνθρωπος να είναι συνεχιστής με τη ζωή και το λόγο της αληθείας. Δηλαδή να διδάσκει με το παράδειγμα, με το ήθος του, με την καλή του μαρτυρία, αλλά και με το λόγο του τον αυτό Χριστό, τον ίδιο Χριστό. Αξίζει να σημειωθεί ότι την ημέρα που χειροτονείται ένας επίσκοπος, το πρωί, όποια μέρα και να είναι, ψάλλονται το πρωί τα τροπάρια της Πεντηκοστής. Γιατί για αυτόν τον άνθρωπο έχουμε την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε επανάληψη της ημέρας της Πεντηκοστής. Γι' αυτό και λέμε το πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιου κλπ. Όταν χειροτονείται δε ο επίσκοπος, μετά το πιστεύω, μετά την εκφώνηση, την απαγγελία μάλλον τρεις φορές του πιστεύω, στη συνέχεια ο επίσκοπος προσθέτει ότι ακόμα δέχομαι τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και λέω σε όλους ότι από τούδε και στο εξής δεν θα προσθέτω ούτε θα αφαιρώ τίποτα από τη δογματική αλήθεια της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν μπορώ και δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω. Δεν μπορώ δηλαδή να κάνω κάτι άλλο από αυτό που η Εκκλησία σαν συνέχεια της με εξέλεξε ώστε να είμαι και να συνεχίζω αυτό το έργο. Αυτό σημαίνει ότι πόσο φοβερό είναι ένας επίσκοπος να λέει ή να κάνει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την παράδοση της Εκκλησίας. Ο επίσκοπος Περγάμου, πατήρ Ιωάννης Γιούλας, έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, είναι το κομβικό βιβλίο νομίζω της ζωής του, για τη θέση του επισκόπου μέσα στην Θεία Ευχαριστία. Ο επίσκοπος, αν για κάτι βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία, είναι γιατί προεδρεύει της Θείας Ευχαριστίας. Ο ρόλος του δηλαδή είναι να είναι πρώτος, ηγούμενος ο ίδιος, προεστός της Θείας Ευχαριστίας. Από αυτό το έργο του πηγάζει το διοικητικό και το αγιαστικό του έργο, η εξουσία σαν να λέγαμε. Ωστόσο δεν μπορούμε να νοήσουμε ποτέ έναν επίσκοπο χωρίς να προείσταται της Θείας Ευχαριστίας. Δεν είναι διοικητής ο επίσκοπος. Δυστυχώς οι μέρες μας, οι καιροί μας, πολλές φορές τους επισκόπους λόγω των μεγάλων μητροπόλεων και των μεγάλων ενοριών αντιστοίχως έχουν κάνει τους επισκόπους να έχουν ώρες γραφείου, δηλαδή να βρίσκονται μέσα στο γραφείο, να υπογράφουν, να σφραγίζουν κτλ. Θυμάμαι τον γέροντα που έλεγε κάποτε κάτι πολύ ωραίο, λέει έχω ξεχάσει, δεν έρχονται πια οι άνθρωποι να με βρούνε και να μου πούνε ένα πνευματικό τους πρόβλημα, αλλά έρχονται κυρίως για ρουσφέτια. Έχω γίνει δηλαδή ένας υπάλληλος. Περισσότερο και αυτό μέσα στο έργο της Εκκλησίας είναι. Να βοηθά τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τα παιδιά τους δουλειά. Η Εκκλησία πρέπει να βοηθήσουμε. Δεν είναι παρέργο, αλλά το κατεξοχήν έργο της σωτηρίας των ψυχών έχει παραμεριστεί. Ο επίσκοπος στην αρχαία Εκκλησία ήταν πνευματικός οδηγός, ήταν οδηγός ψυχών. Δεν ήταν να με βάλει στην τράπεζα. Δεν είχε άκριες και τότε βέβαια, δεν υπήρχε ο επίσκοπος, η επίσκοπη ήταν όλοι σε διωγμό. Αλλά θέλω να σας πω ότι σήμερα έχει συρρυκνωθεί το έργο ενός επισκόπου, περισσότερο σε διοικητικά καθήκοντα παρά σε ποιμαντικά και πνευματικά καθήκοντα. Αυτό δεν είναι καλό, δεν είναι καλό για την Εκκλησία, δεν είναι καλό για τη θεολογία, γιατί πια οι επίσκοποι, πολύ λίγοι επίσκοποι βλέπετε, που έχουμε καλούς επισκόπους, το σύνολό τους καλούς επισκόπους, αλλά δεν γράφουν, δεν θεολογούν. Έτσι όπως πρέπει να είναι οι θεολόγοι, όχι να υπογράφουν ας πούμε μόνο. Και βλέπετε καμιά φορά πως απορροφά η διοίκηση, απορροφά την πνευματικότητα και χρειάζεται πάρα πολύ σκόπος ένας επίσκοπος να κρατά καλά τα φρένα. Τα φρένα του πρώτα και τα φρένα μετά, γιατί η εξουσία πάντοτε ζαλίζει, είναι πάντοτε ψηλά. Δεν σας κάνει εντύπωση γιατί οι Άγιοι Πατέρες θέλανε, όταν ακούγανε ότι θέλανε να τους κάνουν, τους κάνανε εδώ, φεύγανε εκεί. Ο Αββάς Δανιήλ όταν θέλανε να τον χειροτονήσουν κόψε τα αυτή του. Και όταν του λένε δεν πειράζει θα σε κάνουμε και έτσι, λέει κάτσε καλά γιατί θα κόψω και τη γλώσσα μου. Δηλαδή, και αυτό το κάνανε Άγιοι έτσι. Όχι από υπερβολική ταπείνωση, αλλά από αίσθηση ότι τώρα το ελέγχω, δεν ξέρω μετά αν με ελέγχει εκείνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό βλέπετε καμιά φορά ανθρώπους που ήταν καλοί όσο ήταν κάτω, όταν ανεβήκανε πάνω, τους χάσανε. Αυτό σημαίνει παντού, όχι μόνο μέσα στους επισκόπους μας βεβαίως. Έργο του λοιπόν είναι να ηγείται της Θείας Ευχαριστίας. Από αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας πηγάζουν όλα τα άλλα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και δει το βάπτισμα, το χρίσμα, ο γάμος και η ιεροσύνη βεβαίως συνδέονταν, η ιεροσύνη ακόμα, αλλά και τα άλλα μυστήρια συνδέονταν με τη Θεία Ευχαριστία. Ο γάμος γινόταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αν έχετε τύχει σε γάμο που γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία θα δείτε ότι οι νεόνυμφοι σήμερα παίρνουν από το ποτηράκι και πίνουν κρασί έτσι στο γάμο, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από τη Θεία Κοινωνία που τους δίδονταν εκείνη την ώρα. Το ξεκίνημα του μυστηρίου του γάμου είναι το ευλογημένη βασιλεία του Πατρός, όπως η Θεία Λειτουργία. Η είσοδος των ανθρώπων που μπαίνει μέσα στην Εκκλησία, ο Απόστολος ήταν του γάμου, το Ευαγγέλιο το ίδιο. Όλα αυτά δηλαδή είχαν δεσμό και σύνδεσμο μεταξύ τους. Δεν μπορούσε να γίνει ακολουθία χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Η κηδεία. Η κηδεία, η εξόδιος ακολουθία. Πάντοτε γινόταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το βάπτισμα. Ομοίως. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται με τη Θεία Ευχαριστία. Έργο του λοιπόν του αρχιερέως είναι να προείσταται της Θείας Ευχαριστίας και όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, αυτή εστί ευχαριστία υπό του Επισκόπου ούσα. Πάντοτε η Θεία Λειτουργία πρέπει να γίνεται με την άδεια και την ευλογία του Επισκόπου. Παλαιότερα γίνονταν μόνο με την παρουσία του Επισκόπου. Δηλαδή ο Επίσκοπος όπου ήταν παρόν εκεί ετελείται η Θεία Λειτουργία. Αργότερα όμως επειδή οι αποστάσεις ήταν μεγαλύτερες, το χριστιανικό πλήρωμα μεγάλωνε, τότε ο αρχιερέας, ο επίσκοπος έδινε την άδεια. Έδινε την άδεια. Πάει. Έδινε την άδεια στους ιερείς προκειμένου να τελέσουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πράγμα του οποίου ο απόϊχος φτάνει μέχρι σήμερα. Ποιος είναι ο απόϊχος αυτός? Στο αντιμήνσιο, δηλαδή το ύφασμα πάνω στο οποίο τελείται η Θεία Λειτουργία. Αντιμήνσιο λέγεται, μένσα είναι η τράπεζα. Αντιμήνσιο είναι αντί της τραπέζης. Πάνω του λοιπόν υπάρχει η υπογραφή του τοπικού επισκόπου, σημάδι εγκυρότητος τόσο του ιερέως που τελεί τη Θεία Λειτουργία, όσο και του ναού στον οποίο τελείται η Θεία Λειτουργία. Ο ιερέας δηλαδή εγκρίνει, υπογράφει και προείσταται όχι σωματικός αλλά πνευματικός και ηγείται και αυτής της ευχαριστηριακής συνάξεως. Ο αρχιερέας δίνει την άδεια στους πρεσβυτέρους και οι πρεσβύτεροι τελούν στο όνομα του Επισκόπου τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καμιά ακολουθία, και η Θεία Λειτουργία βεβαίως, που να μην μνημονεύεται ο Επίσκοπος. Ο Επίσκοπος είναι σημάδι ενότητος με την Εκκλησία. Όταν λοιπόν λέμε «εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου» ή του τάδε, δίνουμε ουσιαστικά το σημάδι ποιανού είμαστε και από πού κρατάμε. Δηλαδή είμαστε αυτοί είμαστε. Έχουμε ένα σημάδι συγκεκριμένο. Δεν είμαστε μια ομάδα πιστών και χριστιανών οι οποίοι μαζευτήκαμε να λατρεύσουμε το Θεό. Αυτό δίνει το ιστορικό στίγμα. Ερχόμαστε από την Αποστολική Παράδοση και βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Ξέρετε, εδώ έχουν παρισφρήσει και στην εποχή μας και τα τελευταία χρόνια το τεράστιο πρόβλημα, αυτό που ακούει στο όνομα παλαιοημερολογίτες, οι οποίοι μπήκαν εμβόλυμα μέσα σε αυτό το πράγμα και έκαναν και έπαθαν οι ίδιοι πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Γιατί ανακάτεψαν και ανακατεύτηκαν. Μνημονεύουν επισκόπους οι οποίοι έχουν χάσει την αποστολική διαδοχή. Πάρα πολλοί από αυτούς είναι αυτοχειροτονούμενοι. Σε πολλές ακόμα χειρότερες πλάνες υπέρ του δεσπότου ημών Χριστού. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι που μνημονεύουν μόνο τον Χριστό, δεν μνημονεύουν τον επίσκοπο. Αυτό δείχνει αναρχία.

της ζωής της μια φορά να μεταλάβει. Σημάδι ότι πρέπει να μετέχει και εκείνη του εκκλησιαστικού σώματος. Γι' αυτό λοιπόν, αφού κανένας πνευματικός αγώνας δεν ευλογείται και δεν ευδοκιμεί χωρίς την παρουσία και χωρίς τη δύναμη την αγιαστική των μυστηρίων και δι της Θείας Ευχαριστίας, καταλαβαίνουμε για την τέλεσή της πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Επισκόπου. Ξέρετε, ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς, μια πολύ σημαντική λειτουργική μορφή, λειτουργιολόγος, ομολογητής κιόλας, γιατί έζησε σε δύσκολα χρόνια στη Σερβία, πνευματικός πατέρας του μακαριστού Πατριάρχη Σερβίας του Παύλου. Χρυσή αλυσίδα, πράγματι. Άγιοι επίσκοποι, ο Ειρηναίος, ο Αμφιλόχιος, ο Αρτέμιος. Δεν ξέρεις, ο Αθανάσιος, ο Γεύτης, δεν ξέρεις ποιος είναι πιο καλός από τον άλλο. Είναι συγκλονιστικοί άνθρωποι. Με πνευματικό πατέρα τον πατέρα Ιουστίνο, τον Πόποβιτς. Ο πατήρ Ιουστίνος λοιπόν έλεγε, ποιο είναι το μεγαλύτερο μυστήριο από όλα τα μυστήρια? Και του λέγανε η Θεία Ευχαριστία. Έχετε λάθος, τους λέει. Το μεγαλύτερο μυστήριο είναι το μυστήριο της χειροτονίας του Επισκόπου. Γιατί αν δεν χειροτονεί το Επίσκοπος, δεν θα είχαμε Θεία Ευχαριστία. Από εκεί ξεκινούν ουσιαστικά η τέλεση όλων των μυστηρίων. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στο 2ο αιώνα θα πει κάτι πολύ συγκλονιστικό. Θα πει ότι ο Επίσκοπος είναι εις τόπον και τύπον Χριστού. Στέκεται δηλαδή στον τόπο που θα στεκόταν ο Χριστός ανάμεσά μας. Ο Επίσκοπος μπαίνει μέσα στην Εκκλησία, στην αρχαία Εκκλησία, σήμερα κατεβαίνει από το θρόνο στη μικρά είσοδο. Θυμηθείτε πως έρχεται ο Επίσκοπος και κατεβαίνει στη μικρά είσοδο και μπαίνει μετά εισοδεύοντας μέσα με το Ιερό Ευαγγέλιο, κρατώντας τα δικυροτρίκυρα και ευλογώντας. Ουσιαστικά η Θεία Λειτουργία ξεκινά τότε με την είσοδο του Επισκόπου μέσα, όχι στο ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός. Τότε ουσιαστικά εισέρχεται ο ιερέας μέσα. Σημάδι δηλαδή αυτής της σημαντικής παρουσίας του Επισκόπου στην Εκκλησία. Δεύτερον, ο Επίσκοπος όταν μπαίνει μέσα στο Ιερό στέκεται στην αρχαία Εκκλησία. Αν έχετε πάει στην Πάρο, στο προσκύνημα της Εκατονταπλιανής, θα το έχετε δει πολύ καθαρά, στο λεγόμενο σύνθρονο, πίσω ακριβώς από την Αγία Τράπεζα, βρίσκονται ένα, να βάλετε στο μυαλό, σαν μικρό θέατρο με μικρές σκάλες, με μικρές, έτσι, ένα μικρός αμφιθεατρικός χώρος. Στη μέση ακριβώς υπήρχε ένας υψηλός θρόνος. Στο σύνθρονο λοιπόν στεκόταν ο Επίσκοπος, εις τόπον και τύπον Χριστού. Εμείς σήμερα εκεί έχουμε τον Εσταυρωμένο. Και γύρω του, αν εκείνος ήταν ο Χριστός, γύρω του με τη μορφή και την παρουσία των Αποστόλων ήταν οι πρεσβύτεροι, οι οποίοι τον κύκλωναν για να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία. Αυτή η εικόνα σώζεται σήμερα στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Αν έχετε δει λειτουργία με προϊστότα επίσκοπο, θα δείτε τον επίσκοπο και γύρω γύρω τους ιερείς, όπως στέκονταν στο σύνθρονο, όπως στέκονταν στην αρχαία Εκκλησία. Τέλος, ένα ακόμα στοιχείο είναι η θέση του κηρύγματος μετά τα αναγνώσματα. Ο Επίσκοπος αναλαμβάνει όταν τελειώσουν τα αναγνώσματα, δηλαδή ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο. Τότε ήταν, αν θυμάστε, το είχαμε πει και άλλη φορά, τότε ήταν η σωστή τοποθέτηση του κηρύγματος. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός λέγει ότι πρέπει ο ιερέας να βγαίνει με την Αγία Γραφή στα χέρια του και να μιλάει μετά, δηλαδή να κλείνει, λέει, το Ευαγγέλιο, και όπως το κλείνει να ερμηνεύει αυτά που ακούσαν, που τα είχαν πρόσφατα στο μυαλό τους. Να τα καταλαβαίνουν δηλαδή. Όμως οι λόγοι της οικονομίας και η οικονομία της οικονομίας και η οικονομία της οικονομίας, δηλαδή το έχουμε λίγο ξανοίξει, ας πούμε, λίγο το πράγμα, επειδή φτάνουμε τελευταία στιγμή, μπαίνουμε στην Εκκλησία λίγο πριν το διεύκολο, γι' αυτό και η Εκκλησία μετατόπισε τη θέση του κηρύγματος σε μια θέση που δεν είναι η καλύτερη, γιατί αποσπάται η προσοχή. Θα έπρεπε εκείνη την ώρα να είμαστε συγκεντρωμένοι όλοι σε αυτό που πάμε να κάνουμε, να κοινωνήσουμε. Υπάρχει δηλαδή ένας περισπασμός εκείνη την ώρα με το κήρυγμα. Αλλά δεν θα λέγουμε ότι είναι αναγκαίο κακό, αλλά εν πάση περιπτώσει να ακούσουν και οι άνθρωποι ένα λόγο. Είναι πράξεις οι οποίες καθιερώθηκαν και νομίζω ότι δεν μπορεί να γυρίσει και πίσω τώρα πλέον το πράγμα. Τέλος, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι όταν ο επίσκοπος, όταν ο ιερέας κρατά τα τίμια δώρα, θα πει στον αρχιερέα «Της αρχιεροσύνης σου μνηστεί Κύριος ο Θεός». Να θυμηθεί την αρχιεροσύνη σου μνηστεί Κύριος ο Θεός. Και

0: πριν από τα τίμια δώρα ο αρχιερέας θα βγάλει το ομόφορο, το μικρό ομόφορο που φοράει από πάνω του και θα το δώσει στον ιερέα, σε έναν ιερέα. Και ο ιερέας θα το κρατήσει. Να πούμε και αυτό το πράγμα, γιατί το βλέπουμε κανένα φορά χωρίς να γνωρίζουμε τι συμβαίνει και τι συμβολίζει. Ο ιερέας λοιπόν προείσταται των τιμίων δώρων. Δεν έρχεται μετά τα τιμία δώρα, προείσταται. Ο αρχιερέας θα σταθεί, δεν θα ακολουθήσει μαζί. Δεν θα ακολουθήσει. Ο αρχιερέας στέκεται στην ωραία πύλη με το σάκο, έχοντας φορώντας το σάκο, το πετραχύλι από μέσα, το επιγονάτιο, το στιχάριο, τα επιμάνικα, τη ζώνη, αλλά χωρίς ομόφορο, και τα εγκόλπια με το σταυρό. Έρχεται λοιπόν ο επίσκοπος, ο ιερέας, και του τοποθετεί στον ώμο το ομόφορο. Ξέρετε τι είναι το ομόφορο? Είναι το μικρό προβατάκι που πήρε ο Χριστός στους ώμους του. Είναι η θυσία την οποία πρόκειται να κάνει για λογαριασμό των τέκνων. Γι' αυτό και ο επίσκοπος είναι εις τόπον και τύπον Χριστού, γιατί συμβολίζει αυτή καθ' αυτή τη θυσία. Όπως το πήρε, λέει, στο την ώρα που βάζει το ομόφορο, ο διάκονος, λέει, στις ευχές μέσα, έβαλε, λέει, το πρόβατο στους ώμους. Γι' αυτό και στην αρχαία εκκλησία το ομόφορο δεν ήταν καλό ρούχο, ήταν από πρόβατο, για να θυμίζει το πρόβατο. Οι δε επίσκοποι πριν καθιερωθεί το εγκόλπιο, διακριτικό του επισκόπου σήμερα είναι το εγκόλπιο. Άμα δεις έναν άνθρωπο στο δρόμο και φοράει ένα εγκόλπιο, σημαίνει ότι είναι επίσκοπος. Μια στρογγυλή δηλαδή εικόνα, ή του Χριστού ή της Παναγίας. Στην αρχαία εκκλησία όμως φορούσαν το ομόφορο στο δρόμο. Φορούσαν οι επίσκοποι το ομόφορο στο δρόμο. Αυτό ήταν το διακριτικό. Ό,τι απέμεινε από το ομόφορο σήμερα είναι το εγκόλπιο. Αυτό που φοράνε. Λοιπόν, και του βάζει λοιπόν το εγκόλπιο και τον προετοιμάζει για την θυσία που πρόκειται και ο ίδιος να προσφέρει στο Θεό. Η δε θέση του επισκόπου, και με αυτό να τελειώσουμε, στην Εκκλησία, που είναι πολύ, όπως είπαμε, σημαντική και σημαντικότατη, είναι ότι όταν παίρνει καιρό ο ιερέας, θυμάστε στην ακολουθία του Κυρίου, όταν ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο, να προετοιμαστεί και να ζητήσει από το Θεό να του δώσει καιρό να τελειώσει τη λειτουργία, να μην πεθάνει πριν τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό λέγεται ακολουθία του Κυρίου. Ο ιερέας, όπως κάνουν οι παλιοί παπάδες που ξέραν και τυπικό και απ' όλα, θα βγει έξω από την ωραία πύλη, θα βγει έξω από την πύλη και θα πάει, θα βάλει μετάνοια στο Χριστό, στον άδειο θρόνο. Στον άδειο θρόνο, γιατί ο θρόνος είναι σημάδι του επισκόπου. Και θα κάνει μετάνοια μπροστά στο θρόνο. Γι' αυτό και μπροστά του βρίσκεται η εικόνα του μεγάλου αρχιερέως. Αλλά όταν βρίσκεται μπροστά ο επίσκοπος, θυμιάζομαι πρώτα τον επίσκοπο. Έχετε δει ότι ο ιερέας θυμιάζει πρώτα τον επίσκοπο, μετά τις εικόνες. Αυτό δεν το κάνουμε για να πουλήσουμε εκδούλευση στον αρχιερέα, ότι είμαστε καλοί άνθρωποι. Είναι θεολογία της Εκκλησίας μας. Όταν έχεις τον Χριστό παρόντα, πρώτα θυμιάζεις τον Χριστό και μετά τις εικόνες του. Γι' αυτό και ο επίσκοπος, οφόσον είναι κανονικός, εμείς, και σας παρακαλώ πολύ, αυτό έτσι πρέπει να το προσέχουμε χριστιανοί, γιατί αν όλος ο κόσμος κριθεί από άγνοια, εμείς θα κριθούμε από τις κατηγορίες και από τις κρίσεις μας. Το ποιος είναι καλός, ποιος είναι κακός, δεν είναι δουλειά μας. Δεν θα μας βάλει ο Θεός δίπλα του στην είσοδο του παραδείσου και θα μας πει αυτόν τον ξέρεις να περάσει. Δεν θα μας ρωτήσει έτσι ο Θεός. Γιατί μην τυχόν πριν από εμάς έχουν χειροτήσει άλλους για μας. Και δεν μας βάλει κανένας μέσα. Λοιπόν, μην λέμε για κανέναν τίποτα, και δι για ιερείς και αρχιερείς μην μιλάμε, δεν μας πέφτει λόγος. Εμείς θα σιωπούμε, και αν όντως πονάμε την Εκκλησία θα κάνουμε προσευχή. Πόσες φορές ακούμε πράγματα για επισκόπους, για παπάδες και αυτά και που κάνανε και που κάνανε, και εδώ το έχουμε να το πούμε. Μη σου πω ότι το έχουμε πει κιόλας, αλλά και το είπαμε. Πόσοι από εμάς που πονάμε την Εκκλησία σαν μάνα γονατίσαμε και λέμε Θεέ μου, πάψουν τα σκάνδαλα, πάψουν τα σχίσματα των εκκλησιών. Αυτοί που χτυπούν την Εκκλησία δεν πάνε για τον Εφραίμ. Πάνε άμα τους πάρουν όλους σφαλάκι. Ξέρετε, διάβαζα αυτό τον καιρό και είναι πολύ συγκλονιστικό να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Διάβαζα ένα πολύ τελευταίο βιβλίο, τώρα κυκλοφόρησε, του πατρός Παύλου Ασίμοφ, του νεομάρτυρα. Ένας παππούλη, ο οποίος τον σκότωσαν οι Μπολσεβίκοι το 17. Πατέρας ενός μεγάλου καλλιτέχνη της Ρωσίας, που είναι από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες στα θέατρα, Μπολσόη και τα λοιπά, έχει γράψει λοιπόν τη βιογραφία του πατέρα, το οποίο έχει γίνει άγιος αυτός ο άνθρωπος. Και Μάλιστα, ο γιος του κατηγορήθηκε ως εχθρός του λαού επειδή ο πατέρας ήταν παπάς. Αν τον άνθρωπο αυτόν τον σκοτώσαν. Αν δείτε πώς ήταν η εποχή όταν βγήκαν οι Μπολσεβίκοι απάνω, θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά πράγματα κοινά με την εποχή μας. Δηλαδή, η ειρωνία, η προπαγάνδα, η συκοφαντία, το να μην χτυπάνε καμπάνες, να σταματήσουν οι λιτανίες, να μην φοράνε θρησκευτικά σταυρούς, να μην φοράνε ράσα, ξεφτελισμού στο δρόμο, ξεφτελισμού του Ευαγγελίου, θεατρικές παραστάσεις που κορόιδευαν το Χριστό και τις εικόνες. Πράγματα που λέω, αυτά κάπου τα έχω ξαναδεί εγώ αυτά τα πράγματα. Και δεν γίνανε το 17, αλλά γίνεται το 2010. Και μου έλεγε ένας παππούλης το πρωί, ξέρω εγώ, λέει, συγκλονίστηκα, λέει, πήγαμε στην Ομόνια, λέει, με ένα αυτοκίνητο και γυρίζει και έρχεται, λέει, ένας εκεί με μια κάσκα, ο μοτοσκλητιστές, και γύρισαν εκεί πέρα και βλέπουν τον παππούλη αυτό και τον λένε Γκαούρ Παπά. Μέσα στην Αθήνα. Γκαούρ Παπά, μέσα στην Αθήνα. Λες, λες και είμαστε στη Σαουδική Αραβία. Και λέω, βρε παιδί μου, πρέπει λίγο, εάν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, εάν όλα τα πράγματα έχουν πάρει μια ροπή προς το τέλος, ας αλλάξουμε τη βουλή του Θεού με την προσευχή. Αν δεν μπορούμε με τη φωνή, ας κάνουμε με τα γόνατα και ας επιστρατευθούμε όλοι σε αυτή την ανάγκη και σε αυτή την ενότητα της προσευχής. Να δώσει ο Θεός και το λίγο να το κάνει πολύ.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

0: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.
1: Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15, το συντομότερο.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή 10 Μαΐου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά στη Βαβλά. Την Δευτέρα 11 Μαΐου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στο Αλεθρικό 6:30 μετά μεσημβρίαν. Την Τρίτη 12 Μαΐου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στα Λίμπια.

Κυριακή της Σαμαρίτιδος των σεπτών μυστηρίων ακούσομεν Ιωάννου ημάς εκδιδάσκοντος τα εν τη Σαμαρία γινόμενα, πως γυναικεί ομίλει ο Κύριος είδωρε τίσας οτα είδατα εις τα συναγωγάς αυτών συνάξας ο πατρί και το πνεύματι σύνθρονος ήλθε γάρ εξητών την εικόναν αυτού αιωνίως ως αείδημος. Πίστη ελθούσα εν το φρέατι η Σαμαρίτης εθεάσατο το της σοφίας είδωρ σε όπο της θύσαδα ψηλός βασιλείαν την άνωθεν εκκληρώσατο αιωνίως η αείδημος. Τι αυτή η μέρα Κυριακή Πέμπτη επό του Πάσχα την της Σαμαρίτιδος εορτήν εορτάζομεν. Είδωρ λαβήν ελθούσα το φθαρτόν γίνε το ζώνα παντελής ο ρήπους ψυχής πλήνης τεστησής μάρτυρος φωτεινής πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς. Αμήν.

της εορτής της νομικής μέσα ζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες «Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρα Θανασίας, όθεν εσύ προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν, τους ικτυρμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή τη ζωή ημών».

Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Παρά το φρέαρ του Ιακώβ, ευρών ο Ιησούς την Σαμαρίτιδα, ετί είδωρ παραυτής, ον έφεση καλύπτων την γην, ο ότου θαύματος, ο της χερουβήμ εποχούμενος, πόρνη γυναική διελέγετο, είδωρ ετών, ο ενίδεση την γην κρεμάσας, είδωρ ζητών, ο πηγάς και λίμνας, ιδά των εκχαίων, θέλων ελκύσε όντως αυτήν, την θυρευωμένην υπό του πολεμήτωρος εχθρού, και ποτισθήσε είδωρ αυτής, την φλεγωμένην εν της ατοπίμας ιδινός, ως μόνος εύσπλαχνος και φιλάνθρωπος.

επί την πηγήν επέστη η πηγή των θαυμάτων, εν τη έκτη ώρα τη Εύα ζωγρίσε καρπών. Η γαρέβα εν ταύτη εξελίληθεν εκ του παραδείσου απάτη του όφεως. Ίγκη καινούν η Σαμαρίτης αντλήσε είδωρ, ειν ειδών έφυο σωτήρ. Δώσ' μη είδωρ ποιήν, καγοίδατο σαλωμένου εμπλήσωσε. Και εις την πόλην δραμούσα ισόφρον, της όχλης ανήγγειλεν ευθύς, δε ευτεείδεται Χριστόν τον Κύριον, τον σωτήραν των ψυχών ημών.

Κυριακή της Σαμαρίτιδος, αγαπητοί ακροατές, ο συνάναρχος και συναγίδιος Υιός και Λόγος του Πατρός, επί την πηγήν επέστη η πηγή των Ιαμάτων και γινή εκ της Σαμαρίας αντλήσε είδωρ παραγέγονεν, ειν ειδών έφυγε ο Σωτήρ, δώσμη είδωρ ποιήν και απελθούσα φώνησον σου τον άνδρα. Ιδέ ως ανθρώπο διαλεγωμένη και ου Θεό, λαθήν σπουδάζουσα έλεγεν, ου και έχω άνδρα. Και ο διδάσκαλος προς αυτήν, αληθώς είπας ου και έχω άνδρα, πέντε γαρέσχες και νίνον έχεις ου και στη σου ανήρ. Ιδέ επί το ρήματι εκπλαγήσα και εις την πόλην δραμούσα, της όχλης επεβώ αλέγουσα. Δεύτε είδετε Χριστόν, ως δωρείτε το κόσμο, το μέγα έλεος.

Κύριε, ανελθόν εν το σταυρό, την προγονικήν ημών κατάραν εξήλειψας, και κατελθόν εν το άδει, τους απαιώνος δεσμίους ηλευθέρωσας, αυθαρσίαν δωρούμενος των ανθρώπων το γέννη. Δια τούτο γυμνούντες, δοξάζομεν την ζωοποιών και σωτήριον σου έγερσιν.

τι αυτή η μέρα, Κυριακή Πέμπτη επό του Πάσχα, την τη Σαμαρίτιδος εορτήν εορτάζομεν. Ήδωρ λαβήν ελθούσα το φθαρτόν γίνε, το ζώνα παντλής, ο ρήπους ψυχής πλήνης. Τεστησής μάρτυρος φωτεινής πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Να δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια την υπέροχη ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στην συνάντηση του Κυρίου με την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Την περικοπή αυτή την βρίσκουμε στο κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, εδάφια 5-42.

Το καιρό εκείνο έρχεται ο Ιησούς εις πόλην της Σαμαρίας, λεγωμένην Σιχάρ, πλησίον του χωρίου ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το γιο αυτού. Είναι δε εκεί πηγή του Ιακώβ, ον Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζετο ούτως επί τη πηγή, ώρα ίνος η έκτη. Έρχεται γενή εκ της Σαμαρίας αντλή σε είδωρ, λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσμη ποιήν. Οι γαρμαθητέ αυτού απελιλήθησαν εις την πόλη είναι τροφάς αγοράσωσιν. Λέγει ον αυτό η γενή η Σαμαρίτης, πώς η Ιουδαίος ον παρεμού ποιήν ετής, ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος, ούγαρ συχρόντε Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή, η είδης την δωρεάν του Θεού και τι σε στήνω λέγον σοι, δώσμη ποιήν σοι αν ήτησας αυτόν και έδωκεν αν σοι είδωρ ζών. Λέγει αυτό η γηνή, Κύριε ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρε στή βαθύ, πόθεν ουν έχεις το είδωρ το ζών. Μη σημίζωνή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκε ημίν το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε και ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή, πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου, διψίσει πάλιν, ως δαν πει εκ του ύδατος, ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει εις τον αιώνα, αλλά το είδωρο δώσω αυτό γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλλωμένου εις ζωήν αιώνιον. Λέγει προς αυτόν η γηνή, Κύριε δώσμη τούτο το είδωρ ή να μη διψώ μη δε έρχομεν θα δε αντλήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, Ήπαγε φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ εν θα δε. Απεκρίθη η γηνή και είπεν, ούκ έχω άνδρα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, καλώς είπας ότι άνδρα ούκ έχω. Πέντε γαράνδρας έσχες και νίνον έχεις ούκ έστι σου ανήρ. Τούτο αληθές ήρικας. Λέγει αυτό η γηνή, Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εισή. Οι πατέρες ημών εντόρι τούτο προσεκίνησαν, και ημείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος όπου δί προσκυνήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε, πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εν το όρι τούτο ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί. Ημείς προσκυνείτε ο ούκ είδατε, ημείς προσκυνούμεν ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν. Αλλά έρχεται ώρα και νυν εστίν, ότε η αληθινή προσκυνητέ προσκυνήσουσιν το πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Και γάρο πατήρ τι ούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Λέγει αυτό η γηνή, είδα ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός, όταν έλθει εκείνος αναγγελεί ημίν πάντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ ημί ο λαλόνση. Και επί τούτο ήλθον οι μαθητέ αυτού και θαύμασαν ότι μεταγυναικός ελάλη. Ουδείς μεν τι είπε, τι ζητήσει τη λαλής μεταυτής. Αφήκενουν την ιδρίαν αυτής η γηνή και απήλθεν εις την πόλην και λέγει της ανθρώπης, δεύτε είδετε άνθρωπον ως είπε μη πάντα όσα επίησα, μη τι ούτως εστίν ο Χριστός. Εξήλθονουν εκ της πόλεως και ήρχοντον προς αυτόν. Εν τω μεταξύ ρώτων αυτών οι μαθητέ λέγοντες «Ραβή, φάγε», ο δε είπεν αυτής «Εγώ βρόσιν έχω φαγήν, ειν ημείς ουκ είδατε».
Έλεγονουν οι μαθητέ προς αλλήλους, μη της είναι και ναυτό φαγήν. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εμών βρώμα εστίν, ή να ποιώ το θέλημα του πέμψαντός με και τελειώσω αυτού το έργον. Ούχι μης λέγεται ότι έτη τετράμινος εστί και ο θερισμός έρχεται. Η δουλέγω ημίν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τας χώρας ότι λευκέ εισήν προς θερισμόν ήδη και ο θερίζων μισθό λαμβάνει και συνάγει καρπών εις ζωήν αιώνιον, είναι και ο σπύρον ομού χέρι και ο θερίζων. Εν γαρ τούτο ο λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ απέστειλα ημάς θερίζειν, ο ούχι μης και κοπιάκατε, άλλοι και κοπιάκασι, και ημείς εις τον κόπον αυτών εισελιλήθατε. Εκ δε της πόλεως εκείνης πολλοί επίστευσαν εις αυτόν των Σαμαριτών δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης ότι είπε μη πάντα όσα επίησα. Ως ουν ήλθαν προς αυτόν οι Σαμαρίτε ηρώτων αυτόν μήνε παραυτής και έμεινεν εκεί δύο ημέρας και πολλό πλοίους επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Τι τέγινε εκεί έλεγον ότι ουκέτη δια την εσύν λαλιάν πιστεύομεν. Αυτή γαρ ακικώαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός.

των καιρών εκείνων έφτασε ο Ιησούς σε μια πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στον γιο του Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι, ήταν γύρω στο μεσημέρι. Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς της λέει «Δώσ' μου να πιω». Η γυναίκα του απάντησε «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα. Πώς μπορείς να ζητάς να σου δώσω νερό να πιεις? Οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες». Ο Ιησούς της απάντησε «Αν ήξερες την δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει «Δώσ' μου να πιω», τότε εσύ θα του ζητούσες την δωρεά του Θεού και εκείνος θα σου έδινε ζωντανό νερό. Του λέει η γυναίκα «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ, από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό?» «Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας ο Ιακώβ, ήπιε από αυτό ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του, μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Ο Ιησούς της απάντησε «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι, όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Του λέει η γυναίκα «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Τότε ο Ιησούς της είπε «Πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου και έλα εδώ». «Δεν έχω άντρα», απάντησε η γυναίκα. Ο Ιησούς της λέει «Σωστά είπες, δεν έχω άντρα, γιατί 5 άντρες πήρες και αυτός που μαζί του τώρα ζεις δεν είναι άντρα σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια». Του λέει η γυναίκα «Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Οι προπάτορες μας λάτρεψαν το Θεό σε αυτό το βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος όπου πρέπει κανείς να το λατρεύει». «Πίστεψε με, γυναίκα», της λέει τότε ο Ιησούς, «είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς οι Σαμαρίτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήρθε κιόλας, όπου οι πραγματικοί λατρευτές θα λατρέψουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος που αποκαλύπτει την αλήθεια, γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι Πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με την δύναμη του Πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια». Του λέει τότε η γυναίκα «Ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα». «Εγώ είμαι», της λέει ο Ιησούς, «εγώ που σου μιλώ αυτή την στιγμή». Εκείνη τη στιγμή ήρθαν οι μαθητές του και απορούσαν που συνομιλούσε με γυναίκα. Βέβαια κανείς δεν είπε τι συζητάς ή γιατί μιλάς μαζί της. Τότε η γυναίκα άφησε την στάμνα της, πήγε στην πόλη και άρχισε να λέει στον κόσμο «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Μήπως είναι αυτός ο Μεσσίας?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν σε αυτόν. Στο μεταξύ οι μαθητές τον παρακαλούσαν και έλεγαν «Διδάσκαλε, φάε κάτι».
Αυτός όμως τους είπε, «Εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν την ξέρετε». Και οι μαθητές έλεγαν μεταξύ τους, «Μήπως του έφερε κανείς να φάει». Αλλά ο Ιησούς τους είπε, «Δικιά μου τροφή είναι να εκτελώ το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να φέρω σε πέρας το έργο του». Εσείς συνηθίζετε να λέτε, 4 μήνες ακόμα και έφτασε ο θερισμός. Εγώ σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξετε τα χωράφια. Ας προκοπούν από τα στάχια τα όρημα, έτοιμα κιόλας για τον θερισμόν. Ο θεριστής αμείβεται για τη δουλειά του και συνάζει καρπό για την αιώνια ζωή, έτσι ώστε μαζί να χαίρονται και αυτός που σπέρνει και αυτός που θερίζει. Γιατί εδώ αληθεύει η παροιμία, άλλος παίρνει και άλλος θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε καρπό που γι' αυτόν εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι μόχθησαν και εσείς μπήκατε εκεί να θερίσετε τον δικό τους κόπο. Πολλοί από τους Σαμαρείτες εκείνης της πόλης πίστεψαν σε αυτόν εξαιτίας της μαρτυρίας της γυναίκας που έλεγε, «Μου είπε όλα όσα έχω κάνει». Όταν λοιπόν οι Σαμαρείτες ήρθαν κοντά του, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και έμεινε εκεί 2 μέρες. Έτσι πίστεψαν πολύ περισσότεροι ακούγοντας τα λόγια του και έλεγαν στη γυναίκα, «Η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια, γιατί εμείς οι ίδιοι τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός».

θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, με την βοήθεια του Θεού και μέσα από το βοήθημα το κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη να προσεγγίσουμε περισσότερο την υπέροχη αυτή ευαγγελική περικοπή.

Είναι πολύ μεγάλη η σημερινή Ευαγγελική περικόπη. Η ερμηνεία στο Κυριακοδρόμιο είναι πολύ πολύ εκτενής. Θα προσπαθήσουμε, αγαπητοί ακροατές, να συμπεριλάβουμε τα κυριότερα της σημεία.

την Μηδίαν, αφού δε σύναξεν από εκεί διάφορα έθνη, απέστειλεν αυτά εις την Σαμάριαν. Επειδή δε τα έθνη ταύτα ήσαν ειδωλολάτρε, απέστειλεν ο Θεός λέοντας, οι οποίοι εφώνευον πολλούς εξ αυτών. Τούτο μαθών ο βασιλεύς των Ασσυρίων, απέστειλεν εις την Σαμάριαν έναν των εχμαλώτων ιερέων των Ισραηλιτών, ή να διδάσκει τα εκεί ζώντα έθνη την Ιουδαϊκήν πίστην. Όθεν υπό του ιερέως εκείνου, διδαχθέντα επίστευον μεν των αληθινών θεών, ελάτρευον όμως και τα αγάλματα. Και ήσαν τα έθνη ταύτα, λέγει η Θεία Γραφή, φοβούμενοι των Κύριων και της γλυπτής αυτών ήσαν δουλεύοντες. Ύστερον δε επιστρέψαντες εκ της εχμαλωσίας οι Ιουδαίοι, ονόμαζον μεν τα έθνη ταύτα Σαμαρίτας, επειδή κατόκουν εις την Σαμάριαν, η οποία έλαβε το όνομα από του όρους Σομόρ. Απεστρέφοντο δε αυτούς ως εθνικούς και αλλοφίλους, ούτε οι Σαμαρίτε μόνον την πεντάβιβλον του Μωυσέως εδέχοντο, τα δε λοιπά της Θείας Γραφής βιβλία τα απέρριπτον, ενόμιζον δε τους εαυτούς των απογόνους του Αβραάμ και του Ιακώβ. Σημείωσε δε ότι ο Κύριος ημών παρήγγειλε προς τους μαθητάς αυτού να μην υπάγωσιν εις τας πόλεις των Σαμαριτών και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε, αλλά να προτιμήσωση τους Ισραηλίτας, πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Κατά αυτόν τον τρόπο αφήρεσεν από αυτούς κάθε δικαιολογίαν, διότι άνα και προτιμήθησαν περισσότερον από τους ειδωλολάτρας, όμως κατεφρόνησαν το κήρυγμα της ευσεβίας. Αυτός δε ο παγκόσμιος σωτήρ, δια να δείξει ότι ήλθεν εις τον κόσμο, δια να σώσει όλους εξίσου και Ισραηλίτας και εθνικούς, έρχεται εις μίαν πόλην της Σαμαρίας, η οποία λέγεται Σιχάρ. Αυτή η πόλη σε βρίσκεται πλησίον του τόπου εκείνου, τον οποίον οι μένοι ή του Πατριάρχου Ιακώβ εκληρονόμησαν, αφού εφώνευσαν τους Σιχεμίτας, διότι έφθυραν την παρθενίαν της αδελφής αυτών της Δίνας. Ο δε Πατριάρχης Ιακώβ εδόρισεν αυτόν εις τον υιόν αυτού τον Ιωσήφ. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος ημών εις την πόλην Σιχάρ. Είναι δε πηγή, είναι δε εκεί πηγή του Ιακώβ, ο ούν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή, ώρα ειν οσί έκτη. Πηγήν ονομάζει το πηγάδι, καθώς η Σαμαρίτης κατωτέρω λέγει «Κύριε, ούτε άντλημα έχεις» και το φρέαρ εστί βαθύ. Εκεί δηλαδή στην Σιχάρ είδω το πηγάδι το λεγόμενον πηγή του Ιακώβ, ή διότι ο Ιακώβ το έσκαψεν, ή διότι ευρίσκεται εις τον αγρόν τον οποίον ηγόρασεν από τον Εμόρ, τον πατέραν του Σιχέμ και άρχονταν των Σικίμων. Εκεί λοιπόν ο Κύριος Ιησούς κουρασμένος εκάθισε. Δύο δε είναι του κόπου τα αίτια, η οδηπορία και η ζέστη. Και κοπιακός λέγει εκ της οδηπορίας, κατόπιν προσθέτει ώρα ειν οσί έκτη, ήτι κατά το μέσον της ημέρας ήταν μεσημέρι. Η δε οδηπορία και ο κόπος διδάσκουσιν ημάς πρώτον ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος, διότι πας άνθρωπος μετά την οδηπορίαν και ζέστην αισθάνεται κούρασιν και ζητεί κάθισμα προς ανάπαυσιν. Δεύτερον δε ότι ο σωτήρ ημών πεζός την ώραν της μεσηβρίας περιεπάτη ζητών την σωτηρίαν των ανθρώπων. Αλλά και το εκαθέζετο ούτως επί τη πηγή σημαίνει την άκραν αυτού ταπείνωσιν, διότι εκάθισεν όχι εις ευτρεπισμένων και στρωμένων τόπων, αλλά εις πρόχειρον αυτών που ευρέθη κοντά εις την πηγήν. Ταύτα δε εξευτελίζουν την υπερηφάνειαν ημών, διότι ο μεν Κύριος του ουρανού και της γης περιεπάτη πεζός κατά την ώρα της μεγάλης ζέστης και εκάθισεν όπως έτυχεν. Εμείς δε ζητούμεν ύπους και αμάξας και παρατηρούμεν τας ώρας και περιεργαζόμεθα των τόπων του καθίσματος.

και ο μεν Κύριος και κόπον και οδηπορίαν υπέμεινεν δια την σωτηρίαν των δούλων αυτού. Ημείς δε ουδέ μικράν ενόχλησιν υποφέρομεν δια βοήθειαν και ωφέλιαν των αδελφών ημών. Εκεί λοιπόν εκάθισεν ο δεσπότης των απάντων.

έρχεται γυνή εκ της Σαμαρίας, αντλήσε είδωρ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσμη ποιήν. Κατά τύχην, άρα έρχεται η γυνή εκείνην την ώραν, ή να αντλήσει το είδωρ. Όχι, αλλά κατά θείαν ενεύσιν και οικονομίαν, διότι εκεί ελθούσα έβρε την σωτηρίαν. Η δε σωτηρία των ανθρώπων ουδέ κατά τύχην γίνεται, ουδέ κατά περίστασιν, αλλά κατά θείε κατά θεϊκήν πρόνοιαν και αντίληψιν. Καθώς δε ο μεν Ζακχαίος έβρε την σωτηρίαν αναβάς κατά θείαν οικονομίαν εις την σικομορέαν, ο δε Μαθαίος καθήμενος επί το τελώνιον, ο δε Ναθαναήλ ιστάμενος υπό την σικήν, ο δε Ανδρέας και Πέτρος όταν έρυπτον τα δίκτυα εις την θάλασσαν, ούτω και η Σαμαρίτης ελθούσα τότε εις το φρέαρ, δια να αντλήσει είδωρ, έβρεν εκεί τον σωτήρα της ψυχής αυτής. Άραγε δε σωματικός εδίψα, και δια τούτον εζήτησεν είδωρ από την Σαμαρίτιδα. Εδίψα ίσως ως άνθρωπος από την οδηπορίαν κατά την ώραν της ζέστης, η δύνατο όμως ως Θεός εάν ήθελε και από την πέτραν να βγάλει είδωρ, καθώς εξήγαγεν αυτόν εις Ραφιδίν, και να χορτάσει την δίψαν αυτού, καθώς εχόρτασε τότε τους δίψοντας Ισραηλίτας. Ζητεί όμως είδωρ παρά της Σαμαρίτιδος ο φιλανθρωπότατος Κύριος, ή να δια της ζητήσεως του φθαρτού ύδατος ποτίσει αυτήν το άφθαρτο νάμα της θεογνωσίας, και διδάξει ότι διψά και ζητεί ως πολυεύσπλαχνος την σωτηρίαν πάντων των ανθρώπων. Και ό,τι μεν ζήτησεν είναι φανερόν, εάν όμως έπιεν είναι άγνωστον, καθότι εσιωπήθη υπό του Θείου Ευαγγελιστού. Φαίνεται δε ότι μετά το σαφ της προθυμίας ήρχισεν τη διδασκαλίαν της πίστεως, ώστε ούτε να φάγει ήθελεν, ότε ελθόντες οι μαθητές αυτού έφερον τροφάς.

Οι γάρ μαθητέ αυτού απελιλήθησαν εις την πόλη, είναι τροφάς αγοράσωσιν. Εζήτησε, λέγει, είδωρ παρά τη Σαμαρίτιδος ο Ιησούς, επειδή οι μαθητέ αυτού δεν ήσαν παρόντες, αλεπορεύθησαν εις την πόλη, δια να αγοράσωσιν τροφάς. Ποιαν δε ανάγκην είχε να αγοράσει τροφάς εκείνος ο οποίος άλλοτε μεν δια πέντε άρτων πεντακις χιλίους εχόρτασεν, άλλοτε δε δι' επτά άρτων έθρεψε τέτρακις χιλίους άνδρας χωρίς τας γυναίκας και τα παιδεία. Θέλων ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να πληροφορήσει τους πάντας ότι ήτο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, άλλοτε μεν εδείκνυε την δύναμη της θεότητος αυτού, εκτελώντα παράδοξα και εξαίσια θαύματα, άλλοτε δε πάλιν έπρατε πάντα τα της ανθρωπότητος, δηλαδή ηγόραζε τροφάς και καθήμενος μαζί με τους άλλους έτρωγε, και όταν εκουράστη εκάθισε κοντά εις την πηγήν, και όταν εδίψα εζήτη είδωρ από τη Σαμαρίτιδος, δώσμη λέγον να πείω. Λέγιουν αυτό οι γηνοί Σαμαρίτης, πως σι Ιουδαίος ον παρεμού ποιείς παρεμού ποιήν ετής, ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος, ούγαρ συχρόντε Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Από πού εγνώρισεν η Σαμαρίτης ότι Ιουδαίος είναι ο Κύριος? Από την φωνήν και την προφοράν, καθώς και οι άντρες Γαλαάδ εγνώρισαν τους Εφραθήτας και οι ευρισκόμενοι στην αυλή του αρχιερέως των Πέτρων. Τούτο δε γνωρίσασα εθαύμασεν όταν ήκουσεν ότι ζητεί παρά αυτής είδωρ. Πώς, είπε, σύ εννοείσαι Ιουδαίος ζητείς είδωρ παρεμού ή της είμαι Σαμαρίτης? Και ταύτα μεν είπεν η γενή. Ο δε Ευαγγελιστής επρόσθεσε την αιτίαν του ερωτήματος αυτής λέγον, ταύτα είπεν η γενή, διότι οι Ιουδαίοι ουδέ έρχονται εις επικοινωνίαν, ουδέ συναναστρέφονται τους Σαμαρίτας. Κατά νόμον δε άραγε επίουν τούτον οι Ιουδαίοι, ίδια συνήθιαν και δυσιδαιμονίαν. Απηγόρευεν αληθώς ο νόμος εις τους Ιουδαίους την συναναστροφήν μετά των εθνικών και τους μεταυτών γάμους. Οι Ιουδαίοι λοιπόν νομίζοντες εθνικούς τους Σαμαρίτας ως καταγωμένους εκ των Ασσυρίων και των ειδόλων προσκυνητάς, απεστρέφοντο αυτούς και έφευγον την επικοινωνίαν αυτών και την συναναστροφήν αυτών. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή, «Η είδης την δωρεάν του Θεού, και τι σε στήνω λέγον σοι, δώσμη ποιήν, σοι αν ήτησα σ' αυτόν και έδωκεν αν σοι είδωρ ζών». Εάν εγνώριζες, λέγει, την δωρεάν του Θεού και ποιος είναι εκείνος ώστι σου ζητεί είδωρ, θα εσιώπας του νόμου τα παρατηρήματα και θα εζήτης παρά αυτού και θα ελάμβανες είδωρ ζών. Ποια δε είναι η δωρεά του Θεού και ποιον το είδωρ το ζών? Δωρεά του Θεού ονόμασεν ο Θεηγόρος Απόστολος την εν σαρκον οικονομίαν και εν ανθρώπισιν και την εις τον κόσμον παρουσίαν του μονογενούς Υιού αυτού. Επεφάνη, λέγει, η χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώπης. Το δε είδωρ το ζών είναι εκείνο περί του οποίου ο Ισαΐας έλεγεν, αντλήσατε είδωρ μετεφροσύνης εκ των πηγών του σωτηρίου. Τι δε είναι τούτο το είδωρ? Εξήγησεν ο αυτός Ευαγγελιστής Ιωάννης, διότι όταν έγραψεν ότι ο Κύριος ημών είπεν, ο πιστεύων εις εμέν, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος, τότε επρόσθεσεν την ερμηνείαν του ύδατος του ζώντος λέγον, τούτο δε είπε περί του πνεύματος, ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Επειδή πάντες οι προφήτες και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν, τέλος δε νόμου Χριστός, ο δε νόμος παιδαγωγός γέγονεν εις Χριστόν,
ελθούσις δε της πίστεως ουκέτη υποπαιδαγωγών εσμέν. Δια τούτον έλεγεν ο Κύριος εις την Σαμαρίτιδαν, εάν εγνώριζες ποια η χάρις της εμείς παρουσίας, θα έβλεπες ότι αυτή έπαυσε του παλαιού νόμου τα παρατηρήματα. Μεταδίδεται δε εξίσου και εις τους Ιουδαίους και εις τους Σαμαρίτας και εις πάντα της γης τα έθνη. Εάν εγνώριζες ότι εγώ ο οποίος σου λέγω δώσ' μη ποιήν, είμαι ο σαρκωθής Υιός του Θεού και λυτρωτής του κόσμου, σύ θα εζήτης παρεμού το είδωρ το ζών, δηλαδή την ζωοποιών χάριν του Παναγίου Πνεύματος, και θα ελάμβανες αυτήν παρεμού. Ελάλησε δε αλληγορικός προς την γυναίκαν ο Κύριος, δια να μην σκανδαλιστεί, εάν έλεγεν ότι εγώ είμαι ο Χριστός ο Μεσσίας, και νομίσει αυτόν άνθρωπον υπερήφανον και καυχηματίαν. Αυτή δε όταν ήκουσε ταύτα, επειδή δεν ειδυνήθη να κατανοήσει το νόημα των λεγωμένων, αποκρίνεται ούτω. Λέγει αυτό η γυνή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το είδωρ εστί βαθύ, πόθενουν έχεις το είδωρ το ζών. Μη σημίζων ή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημίν το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε και η ύη αυτού και τα θρέμματα αυτού.

Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτή, πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν, ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει στον αιώναν, αλλά το είδωρ ο δώσω αυτό γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλλωμένου εις ζωήν αιώνιον. Τα λόγια τα αυτά φαίνονται μεν ότι δεν είναι απόκρισης προς την ερώτηση της γυναικός. Δια τούτον όμως των λόγων απεκρίθη ο θεάνθρωπος θεοπρεπέστατα. Εάν έλεγε ναι, είμαι ανώτερος του Ιακώβ, αυτή δια την μεγάλη γνώμη που είχεν περί του Ιακώβ θα εταράτε το ευθύς και θα απεστρέφετο αυτόν ως υπερήφανον. Υπόν όμως ότι όποιος πίνει εκ του ύδατος το οποίο εγώ θα δώσω δεν θα διψάσει στον αιώναν τον άπαντα, έδειξε ότι το είδωρ το οποίο δίδει αυτός είναι πολύ ανώτερον του ύδατος του Ιακώβ. Όταν λοιπόν είπεν ότι τα χαρίσματα τα ειδικά του είναι πολύ υπέρτερα από εκείνα του Ιακώβ, αφήκε την γυναίκα δια να συμπεράνει ότι αυτός είναι ανώτερος εκείνου. Το είδωρ δε περί του οποίου λαλεί ο δεσπότης ημών είναι η χάρις του Παναγίου Πνεύματος ως ανωτέρω είπομεν, ως της δε αξιωθεί ταύτης της χάριτος ουδέποτε διψά την γνώσην των θείων μαθημάτων. Ουδέ έχει ανάγκη ή να άλλος αυτόν διδάξει, αλλά γίνεται πηγή διδασκαλίας ή της αναπηγάζουσα και πηδώσα εκ του στόματος αυτού, ποτίζει και οδηγεί τους ακούοντας προς την ζωήν την αιώνιον. Τι ούτι ήσαν οι θεηγόροι Απόστολοι, οι οποίοι αφού έλαβαν την χάριν του Παναγίου Πνεύματος, το σού τον εφωτίστησαν, ώστε είχον πάσαν την γνώση της αληθείας των θείων μυστηρίων. Καθώς ο θεάνθρωπος υπεσχέθη εις αυτούς λέγον, όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. Εγένοντο δε και πηγέ των θείων διδαγμάτων και αφού επότισαν πάσαν την οικουμένη με τα νάματα της θεογνωσίας, οδήγησαν τους ανθρώπους προς την οδόν της σωτηρίας. Ακούσασα δε οι Σαμαρίτης την απόκριση ταύτην του σωτήρος ημών, ουδέ εθαύμασεν, ουδέ υπίστησεν, αλλά ζήτησεν ευθύς τούτο το είδωρ. Λέγει προς αυτόν η γυνή, Κύριε δώσμη τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι εν θα δε αντλήν. Πάλιν η γυναίκα γήει να φρονεί, νομίζει φθαρτών και γήινων, όχι δε άφθαρτων και ουράνιων, το είδωρ του σωτήρος. Όθεν δώσμη Κύριε τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, και έρχομαι εις τούτον τον τόπο δια να αντλώ είδωρ. Επειδή λοιπόν ουδέ ταύτα τα λόγια ίσχυσαν να αναβιβάσουν τον νουν αυτής εις τα υψηλότερα νοήματα, διάλου τρόπου ο φιλανθρωπότατος οδηγεί αυτήν προς την πίστην. Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Είπαγε φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ ενθάδε». Ιδού ο άλλος τρόπος, «Κάλεσον λέγει τον άνδρα σου και ελθέ μεταυτού εδώ». Βλέπει ως καρδιογνώστης ότι εκείνη όταν τούτο ακούσει θα αποκριθεί ότι δεν έχει άνδρα, αυτός δε εκ τούτου αφορμή λαβών, και αφού φανερώσει τα απόκρυφα αυτής έργα και δείξει σε αυτήν ότι είναι κρυφιογνώστης, δια τούτου σύρει αυτήν εις την προς αυτόν πίστην. Τούτο δε έγινε διότι απεκρίθη η γυνή και είπεν αυτό, ουκ έχω άνδρα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, καλώς είπας ότι άνδρα ουκέχω, πέντε γαράνδρας έσχες και νυν ονέχεις ουκέστη σου ανήρ, τούτο αληθές ήρικας. Άνθρωπον απλούν ενόμισεν τον θεάνθρωπον η Σαμαρίτης, όθεν ήλπισεν ότι δύναται να κρύψει επ' αυτού τα παραπτώματά της. Ο δε φιλανθρωπότατος Θεός διαγλυκητά του τρόπου ελέγχει και το ψεύδος αυτής και την ανομίαν λέγον, ορθώς απεκρίθης ότι δεν έχω άνδραν, την αλήθειαν είπας, διότι πέντε άνδρας έλαβες και εκείνος δε τον οποίον έχεις
κατά το παρόν δεν είναι νόμιμος σύζυγός σου. Και ότι μεν ο τελευταίος ούτως αν ήρθει Σαμαρίτιδος ή τον παράνομος, είναι φανερόν, επειδή είπε ο Κύριος «και νυν ον έχεις, ουκέστη σου ανήρ». Περί δε των πέντε των πρώτων γεννάται η απορία, εάν δηλαδή ήσαν νόμιμοι ή παράνομοι. Ακούσασα δε η Σαμαρίτη στα απόκρυφα αυτής, ενόμισεν τον Ιησούν προφήτην.

λέγει αυτό η γυνή, «Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης είσαι». Οι πατέρες ημών εν τούτο το όρι προσεκίνησαν και εμείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος όπου δι προσκυνήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Γίνε πίστευσόν μη, ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνείται το πατρί. Ποια δε είναι η ερχομένη ώρα? Ο καιρός είναι κατά τον οποίον και ο ναός της Ιερουσαλήμ και τα προσκυνήματα των Σαμαριτών έμελλον να ερημωθώσειν. Η ώρα είναι ο καιρός της εις των κόσμων παρουσίας αυτού και θείας επιφανίας, η οποία κατήργησε του νόμου τα παρατηρήματα και έδειξεν ότι πας τόπος είναι αρμόδιος δια την του Θεού προσκύνησιν. Διότι και κατωτέρω λέγει, αλλά έρχεται ώρα και νύνε στην. Αλλά γιατί είπεν ότι εις των καιρών της παρουσίας αυτού ούτε εις το όρος των Σαμαριτών ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θα προσκυνούσιν οι άνθρωποι? Πάντες οι εις αυτών πιστεύοντες και εις τα Ιεροσόλυμα και εις την Σαμάριαν και εις πάντα τόπον προσκυνούσι και προσεύχονται και προσφέρουσι τας ανεμάχτους λατρείας εις των Θεών. Ποιαν λοιπόν έννοιαν έχουσι του Κυρίου τα λόγια, την γνώμη των Σαμαριτών και Ιουδαίων καταργεί ο Σωτήρ και καταγγέλει την παύση των νομικών και σκιωδών θυσιών και διορίζει την αληθινήν του Θεού λατρείαν? Ούτε εις το όρος τούτο λέγει, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θα προσκυνήσετε, στοχαζόμενοι ότι μόνοι αυτοί οι τόποι είναι αρμόδιοι δια την προσκύνηση του Θεού. Επειδή δε δια της αποκρίσεως ταύτης περί του τόπου της προσκυνήσεως ελάλησεν ο Κύριος, εφεξής και περί του προσκυνουμένου ομιλεί λέγον, «Ημείς προσκυνείτε ο ου κίδατε, ημείς προσκυνούμεν ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν».

εδίδαξε ο Κύριος ότι η σωτηρία προέρχεται εκ των Ιουδαίων, επειδή αυτός ο σωτήρ και λυτρωτής παντός του κόσμου ανέτειλεν εκ της φυλής του Ιούδα, διότι η μήτηρα αυτού, η Αγία Παρθένος και Θεοτόκος Μαριάμ, εξή σάρκα λαβών εγεννήθη, εκ της φυλής του Δαβίδ κατήγετο. Λαλίσας λοιπόν ο Κύριος περί του τόπου της προσκυνήσεως και του προσκυνουμένου Θεού, διδάσκει και περί του τρόπου διού προσκυνείται ο Θεός, λέγον: αλλά έρχεται ώρα και νίνε στην, ότε η αληθινή προσκυνητέ, προσκυνήσου συν το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία, και γαροπατήρ τιού του ζήτη τους προσκυνούντας αυτόν. Το μεν έρχεται ώρα σημαίνει καιρόν μέλλοντα. Έρχεται, λέγει, καιρός, όταν θα καταργηθώσουν τα εν Ιεροσολύμης και εν Σαμαρία προσκυνήματα και θα απλωθεί της πίστεως το κήρυγμα. Το δε και νίνεστη φανερώνει χρόνον εν εστώτα, αλλά και κατά τούτον λέγει των καιρών, κατά τον οποίον εγώ λαλώ και διδάσκω, είναι καιρός αρμόδιος ή να προσκυνήσω συν η αληθινή προσκυνητέ των πατέραν εν πνεύματι και αληθεία. Ποιοι δε είναι οι αληθινοί προσκυνητέ? Οι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι των μεν Σαμαριτών η προσκύνηση ήταν σφαλερά, των δε Ιουδαίων τυπική και σκιώδης, των χριστιανών δε είναι τελεία και αληθής. Αυτοί οι πιστεύοντες εις Χριστόν είναι οι αληθινοί προσκυνητέ, οι οποίοι προσκυνούσιν τον Θεόν και Πατέραν εν πνεύματι, δηλαδή δια της αναβάσεως του νου και της ψυχής εις τον Θεόν, και αληθεία, δηλαδή όχι δια των τύπων και ζωοθυσιών, αλλά δια των πραγμάτων, δηλαδή της αληθούς εργασίας των θείων εντολών, και δια της των αληθινών μυστηρίων τελετής και μεταλήψεως. Μήπως δε το μεν εν πνεύματι σημαίνει την αφιέρωση του νου ημών εις τον Θεό, το δε και αληθεία την υπηρεσία του σώματος εις την πρακτικήν αρετήν? Σύνθετος είναι ο άνθρωπος εκ ψυχής και σώματος, σύνθετος και η προσκύνησης υπ' αυτού γίνεται, όταν ο μεν νους αναβαίνει εις τον Θεόν, το δε σώμα υπηρετεί στην εργασία των εντολών. Διατί δε τι αυτήν προσκύνησιν και τι ούτους προσκυνητάς ζητεί ο Θεός? Διότι πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Ο Θεός είναι άειλος, ασώματος, αόρατος, ομοίως και η ψυχή του ανθρώπου. Δια του ομοίου λοιπόν λατρεύεται το όμοιον. Η ψυχή δέχεται τα ορθά δόγματα της πίστεως και δια των ορθών φρονημάτων δοξάζει τον Θεόν. Ο νους συλλογίζεται του Θεού τα όρατα, την παντοδυναμίαν, την αγαθότηταν, την φιλανθρωπίαν, την αγάπην, την δικαιοσύνην και τα λοιπά προσόντα αυτού, και υμνολογεί την άπειρον μεγαλειότηταν αυτού. Ο νους στοχάζεται πόσον είναι το προς τον Θεόν χρέος ημών και ποιας αμοιβάς παρά αυτού προσμένομεν, και προσφέρει εις αυτόν την λατρείαν καθομοιότητα των Αγίων Αγγέλων, οι οποίοι νοερός λατρεύουσιν αυτόν και πνευματικός δοξολογούσι. Τούτο λοιπόν σημαίνει το εν πνεύματι, δηλαδή το νοερός, ψυχικός και πνευματικός, και αυτή είναι η αληθής λατρεία, η οποία και νοερά προσευχή λέγεται, και μελέτη θεία και θεωρητική αρετή και πνευματική θεωρία. Ή να δε μη νομίσει της ότι μόνη την νοεράν λατρείαν ζητεί ο Θεός, επρόσθεσεν ο θεάνθρωπος το και αληθεία,
δια να διδάξει ότι η πνευματική λατρεία μετά της πρακτικής αρετής καθιστά τους ανθρώπους τελείους και αληθινούς προσκυνητάς της θεότητος αυτού. Διότι η αλήθεια είναι πάσα αρετή κατά το πάσε εντολέ σου αλήθεια και το ο νόμος σου αλήθεια. Ούτε λοιπόν είναι η αληθινή προσκυνητέ του Θεού και λάτρε οι λατρεύοντες δια της θεωρίας των θεών και δια της πράξεως δοξάζοντες αυτών. Ούτε είναι η αληθινή προσκυνητέ ή δια της πρακτικής θεωρίας των το Θεό δουλεύοντες. Ταύτα ως οίκουσεν η Σαμαρίτης εγνώρισεν ότι είναι λόγια θεϊκά και όχι ανθρώπινα. Όθεν απεκρίθη αυτό, λέγει αυτό η γηνή, είδα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί ημίν πάντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ ημί ο λαλώνεσι. Μεγάλου χαρίσματος ηξιώθη η Σαμαρίτης προς ουδέναν άλλον άνθρωπον ο Κύριος ημών τόσον φανερά περί εαυτού ελάλησεν. Προς ουδέναν άλλον είπεν, εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Προετοιμήθη δε τον άλλον η Σαμαρίτης δια των ζήλων και την προθυμίαν την οποίαν έβλεπεν ο Κύριος εις την καρδίαν αυτής. Μήπως δε προετοιμήθη και καθότι αυτή πρώτη Απόστολος εκήρυξε του Κυρίου Ιησού το όνομα.

δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι, και το αποστολικό ανάγνωσμα που διαβάζεται την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Είναι παρμένο από το βιβλίο των πράξεων των Αγίων Αποστόλων, στο 11ο κεφάλαιο και στους στίχους 19-30 διαβάζουμε: «Το καιρό εκείνο διασπαρέντες οι Απόστολοι από της θλίψεως της γενωμένης επί Στεφάνο διήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας μηδενή λαλούντες των λόγων ή μη μόνον Ιουδαίης. Ήσαν δε την έσεξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι ήτινες εις ελθόντες εις Αντιόχιαν ελάλουν προς τους Ελληνιστάς ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν. Και ειν χείρ Κυρίου μεταυτών πολλήστε αριθμός πιστεύσας επέστρεψεν επί των Κύριων. Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθήν έως Αντιοχίας ως παραγενόμενος και ειδών την χάριν του Θεού εχάρι και παρεκάλει πάντας τη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο ότι ειν ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως και προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο. Εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσε Σαύλον και ευρών αυτών ήγαγεν αυτών εις Αντιόχιαν. Εγένετο δε αυτούς εν ι αυτών όλων συναχθήν εν τη εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών. Χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς». Εντάφτες δε τες ημέρες κατήλθον από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχιαν. Αναστάς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εσήμανε δια του πνεύματος λιμών μέγαν, μέλην έσεσθε εφόλην την οικουμένην, ώστις και γένετο επί Κλαβδίου Κέσσαρος. Των δε μαθητών καθώς υφπορείτο της, όρισαν έκαστος αυτών εις διακονίαν, πέμψε της κατοικούσης εν τη Ιουδαία αδελφής, ο και επίησαν αποστήλαντες προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σαύλου.

των καιρών εκείνων. Οι Απόστολοι που είχαν διασκορπιστεί από τα Ιεροσόλυμα μετά των δύο γμών που ακολούθησε τον λίθο βολισμό του Στεφάνου έφτασαν ως την Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια. Σε κανένα δεν κήρυταν για τον Χριστόν παρά μόνο στους Ιουδαίους. Ανάμεσα τους ήσαν και μερικοί Κύπροι και Κυριναίοι που είχαν έρθει στην Αντιόχεια και κήρυτα στους ελληνόφωνους Ιουδαίους το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Η δύναμη του Κυρίου ήταν μαζί τους και πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν και δέχτηκαν τον Ιησούν για Κύριό τους. Οι ειδήσεις γι' αυτά έφτασαν και στην εκκλησία των Ιεροσολύμων. Έτσι έστειλαν τον Βαρνάβα να πάει στην Αντιόχεια. Αυτός όταν έφτασε εκεί και είδε το έργο της χάρης του Θεού, χάρηκε και τους συμβούλευε όλους να μένουν αφοσιωμένοι στον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Γιατί ο Βαρνάβας ήταν άνθρωπος αγαθός και γεμάτος Άγιο Πνεύμα και πίστη. Έτσι πολλοίς κόσμος προστέθηκε στους πιστούς του Κυρίου. Ύστερα ο Βαρνάβας πήγε στην Ταρσό για να αναζητήσει τον Σαύλο και όταν τον βρήκε τον έφερε στην Αντιόχεια. Εκεί συμμετείχαν στις συνάξεις της Εκκλησίας για ένα ολόκληρο χρόνο και δίδαξαν πολύ κόσμο. Επίσης στην Αντιόχεια για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι μαθητές του Ιησού χριστιανοί. Εκείνες τις μέρες κατέβηκαν από τα Ιεροσόλυμα προφήτες στην Αντιόχεια. Ένας από αυτούς που τον έλεγαν Άγαβο προανάγγειλε με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ότι θα πέσει σε όλη την οικουμένη μεγάλη πείνα, πράγμα που έγινε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Κλάβδιος. Οι χριστιανοί στην Αντιόχεια αποφάσισαν να στείλουν βοήθεια στους αδελφούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αυτό και έκαναν. Έστειλαν τη βοήθειά τους με τον Βαρνάβα και τον Σαύλο στους πρεσβυτέρους των Ιεροσολύμων.

0: να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή 10 Μαΐου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά στη Βαβλά. Την Δευτέρα 11 Μαΐου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στο Αλεθρικό 6:30 μετά μεσημβρίαν. Την Τρίτη 12 Μαΐου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στα Λίμπια.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι η προσευχή πρέπει να συνοδεύεται από δοξολογία και οικεσία και παράκληση. Πρέπει να είναι δηλαδή δοξολογητική, παρακλητική και οικετευτική η προσευχή μας. Και είδαμε ότι πρέπει να προσευχόμαστε όχι μόνο για τη δικιά μας υγεία των ζώντων ανθρώπων, των ζώντων αδελφών ημών, αλλά και υπέρ των και κοιμημένων, διότι προσφέρεται μέσω της προσευχής, της ειλικρινούς, προσφέρεται μεγάλη όνηση, μεγάλη ωφέλεια, δηλαδή στην ψυχή των και κοιμημένων συνανθρώπων μας, παιδιών μας, τέκνων μας, γονέων, αδελφών και συγγενών. Είναι πολύ λοιπόν μεγάλη ωφέλεια για την, όταν η προσευχή αυτή είναι ειλικρινής υπέρ των και κοιμημένων μας, διότι όπως μας είπαν οι πατέρες Εκκλησίας, οι και κοιμημένοι συνεχίζουν να ζουν και ενδιαφέρονται για μας, και όταν αυτοί ενδιαφέρονται ή και προσεύχονται, πρέπει και εμείς να ανταποδίδουμε με αυτό την οικετευτική και παρακλητική προσευχή για αυτούς. Το τι θα κάνει βέβαια ο Θεός, αυτό το γνωρίζει μόνον εκείνος. Σήμερα όμως θα δούμε, αδελφοί μου, πόσα είδη προσευχής υπάρχουν. Λέγει το Ιερόν μας Ευαγγέλιο: «Σύ δε όταν προσεύχει, εισέλθε εις το ταμείον σου και κλείσα στην θύρα σου, πρόσευξε το πατρί σου το εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό αποδόσισι εν το φανερό». Εάν και η προσευχή του πιστού είναι ενιαία στη βάση της, αδελφή, έχει δοξολογητικό και ευχαριστιακό αλλά και οικετευτικό χαρακτήρα, διαφοροποιείται όμως ως προς το περιεχόμενο, τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο πραγματώνεται κάθε φορά. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι διακρίνουμε τρεις μορφές ή είδη προσευχών: την ατομική προσευχή, δηλαδή όταν μόνος του ο χριστιανός προσεύχεται, την οικογενειακή προσευχή, οπότε τα μέλη της οικογενείας από κοινού προσεύχονται και με ένα στόμα απευθύνονται προς τον ουράνιο πατέρα, τέλος την κοινή προσευχή, όταν όλα τα μέλη της Εκκλησίας, το άθροισμα δηλαδή των πιστών, στρέφεται προς τον Κύριον και επικαλείται αυτόν κάτω από τους στόλους των ιερών ναών. Το πρώτο είδος, η ατομική προσευχή, είναι απλούστερη ως προς την εκτέλεση, αδελφοί, διότι μόνος του ο κάθε άνθρωπος, είτε άνδρας, είτε γυναίκα, είτε νέος, είτε ηλικιωμένος, επιδιώκει τη συνομιλία με τον Θεό, μιμούμενος το παράδειγμα του Κυρίου και εφαρμόζοντας κατά αυτόν τον τρόπο το θέλημα του Θεού. Και αυτό γιατί ο Κύριος δεν υπήρξε μόνο διδάσκαλος της ατομικής προσευχής, αλλά και πιστός στηρητής της. Ο Ευαγγελιστής μας Ματθαίος μας πληροφορεί σχετικώς: «Και αφού διέλυσε τα πλήθη, λέγει, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί μόνος του». Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας διασώζει για την ατομική προσευχή του Κυρίου: «Και το πρωί, πολύ πριν ξημερώσει, όταν ακόμη ήταν κατά σκότεινα, αφού σηκώθηκε, βγήκε και πήγε σε τόπο έρημο και προσευχόταν». Αλλά και ο Ευαγγελιστής Λουκάς σημειώνει σχετικά με την ατομική προσευχή που έκανε ο Κύριός μας: «Αυτός όμως αποσυρώταν συνεχώς στις ερημιές και προσευχόταν». Διπλός είναι ο λόγος για τον οποίο προσεύχονταν ο Κύριος. Αφενός μεν για να μας αφήσει παράδειγμα προσευχής, και αφετέρου διότι ως τέλειος άνθρωπος που ήταν, είχε ανάγκη της δυνάμεως της προσευχής. «Όταν αναγινώσκομεν και εντάφθαν και εις πολλά και άλλα χωρία», μας λέγει ο καθηγητής Τρεμπέλας, «προσύγγιζε προσευχάς προς τον Θεόν». Μας ενδιαφέρει να μάθουμε δια ποιον λόγο προσήφηκε το Κύριος. «Ελέχθη ότι προσήφηκε το παρέχον εις ημάς παράδειγμα προσευχής προς μίμηση». «Αναμφιβόλως ο Κύριος, όπως είναι ηθικόν υπόδειγμα εις ημάς εν πάση,
ούτως είναι και εν το καθήκοντι της προσευχής. Υπήρξε δηλαδή παράδειγμα ο Κύριός μας την ώρα της προσευχής, που προσήφιετο και σε ποιον τόπον και πώς. Αλλά δεν υπήρξε ο λόγος ούτως μόνος δια τον οποίον ο Κύριος προσήφιετο, ως κεφαλή του ανθρωπίνου γένους και ιδεώδης και μοναδικός εκπρόσωπος αυτού, ο Κύριος ή το πραγματικός και τέλειος άνθρωπος, όπως ήταν και τέλειος Θεός. Προσήφιετο λοιπόν ως θα προσήφιετο ή οσδήποτε εκ των δούλων του, διότι εν την προσευχή υπάρχει δύναμης, υπάρχει νίκη κατά παντός πειρασμού, και δι' αυτής επιτυγχάνουμεν την απαλλαγήν από παντός κακού και πάσης ενοχής, από τα οποία ο Κύριος ως απολύτως αναμάρτητος ή το όλος απειλαγμένος. Εάν δε οι καιροί της προσευχής ήσαν αναγκαίοι στον Κύριον, πόσο λοιπόν αδερφοί μου μάλλον ούτι είναι αναγκαίοι εις όλους μας, διότι όπως αυτός υπήρξε εν το κόσμο, ούτως είμεθα και εμείς, με μόνη τη διαφορά ότι εμείς υποκείμεθα εις τας μολυσματικάς επιδράσεις του κακού και του κόσμου, από τους οποίους ο Κύριος παρέμεινε ανέπαφος, ότι το κακό εν το κόσμο ευρίσκει απήχηση και ανταπόκριση εις τας καρδία μας, ενώ η καρδία του Κυρίου μας παρέμεινε απολύτως αμόλυντος και αγνή. Από όλα όσα συμπεραίνουμε ότι η ατομική προσευχή είναι αναγκαιοτάτη, γιατί μας διατηρεί στη λατρευτική ατμόσφαιρα της προσευχής, μας μεταγγίζει θεϊκή δύναμη για να τελοσφορεί ο πνευματικός μας αγώνας, μας αποδεικνύει τέλος γνήσια παιδιά του Θεού Πατέρα που ποθούν να επικοινωνούν μαζί του και να μιμούνται το Άγιο Παράδειγμα του Υιού της Ευδοκίας του.

Υπάρχει όμως, αδελφοί μου, περιορισμός τόπου? Πολύ συχνά και από πολλούς διατυπώνεται το ερώτημα: υπάρχει ορισμένος τόπος για την ατομική προσευχή? Τόσο η απάντηση δίδει εξήγηση ως ότι είναι απλή. Όχι, διότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, αδελφοί μου, και γι' αυτό κάθε τόπος είναι τόπος προσευχής. Ο προφήτης Δαβίδ διακηρύττει την απανταχού παρουσία του Θεού με μια υπέροχη αλυσίδα ερωτημάτων, τα οποία και αιτιολογεί. Πού να πάω ώστε να είμαι μακριά από το πνεύμα σου? Πού να φύγω ώστε να μην παρακολουθούμε από το πρόσωπό σου? Εάν ανεβώ στον ουρανό, συ είσαι εκεί. Εάν πεθάνω και καταβώ στον Άδη, η παρουσία σου και εκεί εκτείνεται. Εάν ήθελα να γίνω πτερωτός και έπαιρνα πάνω μου δικά μου πτερά και πήγαινα εκεί όπου ανατέλει κατά τα βαθιά ξημερώματα ο ήλιος, και αν κατασκηνώσω στις εσχατιές της θάλασσας όπου γίνεται η δύση, και πετάξω λοιπόν από ανατολή έως τη δύση, και εκεί το χέρι σου θα με οδηγήσει και θα με κρατεί σφιχτά η δεξιά σου. Πόσο ωραία τα λέμε, αδελφοί μου, στην υμνολογία της Εκκλησίας μας, και ιδιαίτερα κατά την ώρα του κοινωνικού. Και είναι ο Θεός πανταχού παρόν, διότι είναι πνεύμα, αδελφοί μου. Ο Θεός είναι πνεύμα, γι' αυτό και δεν περιορίζεται σε τόπους. Και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον προσκυνούν με τις εσωτερικές τους πνευματικές δυνάμεις, με αφοσίωση της καρδιάς και του νου, αλλά και με αληθινή επίγνωση του Θεού και της λατρείας που του πρέπει, αδελφοί μου. Ο Θεός λοιπόν, κατά την ώρα της ατομικής επικοινωνίας, ζητεί την αφοσίωση της ψυχής και δεν περιορίζεται σε τόπους συγκεκριμένους. Γι' αυτό και ο Δαβίδ διεκήρυται: εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Σύμφωνα με όσα αναπτύξαμε και είπαμε για την ατομική προσευχή, μπορεί να την απευθύνει κανείς εν παντή σε κάθε τόπο του κράτους και της κυριαρχίας του Θεού. Πολλά είναι τα σχετικά γεωγραφικά παραδείγματα. Ο προφήτης Ιωνάς προσευχήθηκε στην κοιλία του Κήτους, οι τρεις παιδες στην Κάμινο την Κεωμένη, ο Δανιήλ στο Λάκο των Λεόντων ή στο Υπερώο, ο Έσδρας πλησίον του ποταμού Αουέ, ο Ιερεμίας μέσα στο Βόρβορο, ο Ληστής πάνω στο Σταυρό, ο Πέτρος προσευχήθηκε και στη φυλακή, ο Παύλος και στη φυλακή και στο πλοίο, ο Κύριος στις Ερημιές, στα Όρη, πάνω στο Σταυρό, οι Άγιοι Μάρτυρες στα Δεσμοτήρια, αλλά και κατά την ώρα του μαρτυρίου τους, οι ασκητέ προσεύχονταν στα ιερά τους αναχωρητήρια. Επομένως, ο πιστός μπορεί να συναντήσει το Θεό είτε στον αέρα βρίσκεται, είτε στην ξηρά, είτε στη θάλασσα, είτε στο βουνό, είτε στην πεδιάδα, είτε στο δρόμο, είτε στο δωμάτιό του, διότι έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στο Θεό και να τον βρει παντού. Από τίποτα λοιπόν δεν εμποδίζεται. Όπου και αν βρίσκεται, μπορεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί. Η Ιουδαϊκή αντίληψη ότι μόνο στο ναό του Σολομώντα μπορούσε ο άνθρωπος να προσευχηθεί έχει καταργηθεί. Βέβαια, ο ναός ως τόπος προσευχής των πιστών συνδέεται κυρίως με τη δημόσια προσευχή ή λατρεία, περί της οποίας θα πούμε παρακάτω. Αναφέρεται όμως εδώ ο ναός, διότι είναι δυνατό να χρησιμεύσει και ως τόπος της ατομικής προσευχής. Την αλήθεια αυτή διακηρύττει ο Ιερός Χρυσόστομος λέγοντας: τι λοιπόν στην Εκκλησία δεν πρέπει να προσευχόμαστε? Και πολύ μάλιστα, διότι ο Θεός ζητεί παντού να επιτευχθεί ο σκοπός, δηλαδή η επικοινωνία, η προσευχή. Επομένως, η πραγμάτωση της ατομικής προσευχής και στο ναό δεν ατονεί καθόλου το πρώτο είδος της προσευχής. Και όλα αυτά ισχύουν διότι δεν είναι τόσο ο τόπος ο οποίος αξιοποιεί την προσευχή, όσο η εσωτερική διάθεση, αδελφή, η οποία την καθιστά θεοφιλή. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος, καυτηριάζοντας την απρόσεκτη στάση πολλών πιστών κατά την ώρα της προσευχής, λέγει: πολλοί
στέκονται σε στάση προσευχής. Δεν είναι όμως μέσα στην αυλή, επειδή περιφέρεται ο νους τους και αποσπάται η σκέψη τους από την πρόσκαιρη φροντίδα. Συμφωνούμε λοιπόν με τον Μέγα Βασίλειο αλλά και τον Ιερό Χρυσόστομο ότι κανείς περιορισμός δεν υπάρχει για τον πιστό στην ατομική προσευχή. Μπορεί να προσευχηθεί οπουδήποτε ευκολύνεται η επιθυμία αυτός και αυτό εξ

Γεσθημανή, είπε σε αυτούς, καθίσατε αυτού έως ότου υπάγω και προσευχηθώ εκεί. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας εξηγεί σχετικά και μας λέγει, διότι ήταν συνήθεια σε αυτόν να προσεύχεται χωριστά από τους μαθητές του. Πράττει δε αυτό για να μας διδάξει να κάνουμε στους εαυτούς μας ησυχία και ηρεμία πολύ κατά τις προσευχές. Ο καταλληλότερος τόπος για την ατομική προσευχή είναι εκείνος ο οποίος εξασφαλίζει ησυχία και ηρεμία και απομόνωση. Εκεί ο πιστός χριστιανός μπορεί να μείνει μόνος και απερίσπαστος για να προσευχηθεί θεοφιλός. Και γι' αυτό ο Κύριος υποδεικνύει τον κατάλληλο τόπο για την ατομική προσευχή όταν διακηρύττει. Σι όμως, όταν πρόκειται να προσευχηθείς, μπες στο ιδιαίτερό σου δωμάτιο και αφού κλείσεις την πόρτα σου, κάνε την προσευχή σου στον πατέρα σου που είναι αόρατος και κρυμμένος, και ο πατέρας σου που σε βλέπει στα κρυφά θα σου αποδώσει την ανταμοιβή σου στα φανερά. Αυτό που είπαμε, αδελφοί μου, στην αρχή της ομιλίας μας. Και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, πιστός στην ερμηνεία του Ευαγγελικού Λόγου, σημειώνει και λέγει τα ακόλουθα. Γι' αυτόν ακριβώς των λόγων δεν τους διδάσκει μόνο την προσευχή με τα λόγια, αλλά συνηθίζει να το κάνει αυτός ο ίδιος και διανυκτερεύει προσευχόμενος στις ερημιές, εκπαιδεύοντας και συμβουλεύοντας εμάς όταν θέλουμε να κάνουμε συντροφιά με τον Θεό, να αποφεύγουμε τους θορύβους και τις ταραχές και να αποσυρώμαστε στην ερημιά όχι μόνο την τοπική αλλά και την καιρική. Και είναι ερημία όχι μόνο το όρος αλλά και το σπιτάκι το απαλλαγμένο από τις κραυγές. Επομένως, ησυχία, αδελφοί μου, τοπική αλλά και τροπική οφείλει να ζητάει η ψυχή μας για να ευδοκιμεί πάρα πολύ στην προσευχή.

Χρειάζεται όμως, αδελφοί μου, και η συμμετοχή του σώματος στην προσευχή, σύμφωνα με τη γνώμη των πατέρων της Εκκλησίας. Η προσευχή είναι κατεξοχήν πνευματική λειτουργία. Εν τούτης, παραμένει αληθές ότι αυτή δεν λαμβάνει χώρα εκτός του σώματος του ανθρώπου. Το σώμα του ανθρώπου μετέχει αναλογικώς και κατά δύναμη στη λειτουργία της ψυχής, διότι είναι αποστολική εντολή: δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και ο Δαβίδ, όταν προσευχόταν, σήκωνε τα χέρια του προς τον ουρανό. Ο προφήτης Ηλίας στήριξε το πρόσωπό του πάνω στα γόνατα. Ο Μωυσής άπλωνε τα σπαλάμας του. Ο Απόστολος Πέτρος θύ στα γόνατα προσήφξατο μπροστά στην νεκρή δορκάδα. Αλλά έχουμε και το παράδειγμα του Κυρίου. Θύ στα γόνατα, λέγει, προσήφκετο, λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιο. Και αφού προχώρησε λίγο, έπεσε με το πρόσωπο κατά γης και προσευχόταν. Βέβαια, και η συνήθεια της ορθής στάσεως κατά την προσευχή είναι μια διάθεση ευλαβίας και αφοσιώσεως προς τον Θεό, η οποία απαιτείται από τον προσευχόμενο, αλλά δίδει σε αυτόν ως αντάλλαγμα την ψυχική μακαριότητα. Απαραίτητη όμως είναι σε όλες τις περιπτώσεις, αδελφοί, της μετοχής του σώματος στην ατομική προσευχή και η συντετριμένη καρδία και η γονικλινής ψυχή πρώτης θείας μεγαλειότητος, τότε και άλλα ωφελούν. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας μιλούν αυστηρά για εκείνους που δίδουν υπερβολική σημασία στο σχήμα του σώματος κατά την προσευχή. Δέχονται βέβαια την αναγκαιότητα της χρησιμοποιήσεως του σώματος κατά την προσευχή, αλλά δίδουν μεγαλύτερη αξία στην προθυμία της γνώμης

με την ύφουσα διάνοια του προσευχομένου. Ο Άγιος Χρυσόστομος και πάλι λέγει να κάνουμε τις προσευχές μας όχι με το σχήμα του σώματος, ούτε με δυνατή φωνή, αλλά με την προθυμία της σκέψεως. Η πατερική αυτή προτροπή ας μας ενισχύει στην ορθόδοξη αντιμετώπιση και εφαρμογή της ατομικής προσευχής. Αναντήρητα αδελφοί μου, η παραπάνω γνώμη του Αγίου Πατρός σχετικά με τη στάση του σώματος δεν καταργεί την αξία της εκφωνήσεως των προσευχών. Οι προσευχές καλό θα είναι όπου είναι αυτό δυνατό να απαγγέλλονται, διότι έτσι κινείται και η γλώσσα και διεγείρεται και η προσευχή του πιστού. Με την εκφωνούμενη προσευχή μετέχει και το σώμα, το οποίο είναι όργανο, όπως είπαμε, της ψυχής. Και έτσι προσεύχεται ο όλος άνθρωπος, η ψυχή του, η διάνοιά του, η καρδιά του, αλλά και το σώμα του. Άλλωστε η γλώσσα δόθηκε από το Θεό για να προβαίνουμε ευκαίρος ακαίρος σε τέτοιους ύμνους δοξολογίας προς τον Θεό Πατέρα. Και πάλι ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει και κάνει λόγο για την εκφωνούμενη προσευχή, η οποία πρέπει να απευθύνεται με προσήκουσα ευλάβεια. Ως το Θεό διαλέγεστε μέλλοντες, διότι εκείνο που υπολογίζει ο Θεός δεν είναι τα ωραία λόγια, όσο είναι η ψυχική κατάσταση του προσευχομένου. Ο Θεός δεν ζητεί ευράδια, αδελφοί μου, ούτε καλλιέπεια, αλλά ψυχική διάθεση. Και αν η ψυχή προσεύχεται για όσα είναι αρεστά σε Αυτόν. Αλλά ακόμα η εκφωνούμενη προσευχή θεωρείται απαραίτητη, διότι δείχνει τη συγγένεια του προσευχομένου με το Θεό Λόγο και το βαθμό της οριμότητας του πιστού, καθώς το άλλαλον ήπιον ανόητον εστίν ανθρώπης άχρη της διαχειλαίων του Λόγου γεννήσεως, όπως σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Και συνεχίζει ο ίδιος ο εκκλησιαστής και λέγει και υπογραμμίζει την αξία του ανθρωπίνου λόγου και εμέσως την τιμή που γίνεται στον άνθρωπο δι' αυτού. Λέγει λοιπόν, πρόσεχε πόσα και τι λογής είναι μέσα στον κόσμο τα καταρθώματα του λόγου προς απεικόνιση του Θεού Λόγου, και πως με το λόγο δημιουργούνται πάντα και λαμβάνουν ύπαρξη. Με το λόγο έλαβαν την υπόστασή τους οι άγγελοι, με το λόγο δοξάζουν τον Δημιουργό, με το λόγο έγιναν όσα βλέπουμε, με το λόγο τιμούμε τον κτίστη. Πράγματι, με τα λόγια εκφράζεται πολύ καθαρά η αγνότητα των αισθημάτων μας και η αποσαφήνιση των προθέσεών μας. Αλλά και πάλι ο Μέγας Βασίλειος μας προτρέπει στην εκφωνούμενη προσευχή και μας λέγει, ας προσευχόμαστε λοιπόν και εμείς και ας φωνάζουμε την πνευματική αυτή κραυγή ζητούντες τα μεγάλα, χωρίς να φροντίζουμε για τη σάρκα, ώστε να ακούει και μας ο Κύριος και να ελεήσει την αδυναμία μας.

0: Αλλά ας ξέρουμε, αδελφοί μου, και τις πηγές της ατομικής μας προσευχής. Ποιο θα είναι το περιεχόμενο των ατομικών αυτών προσευχών? Δόξα τω Θεώ, αδελφοί μου, η Αγία μας Εκκλησία έχει πολλές προσευχές, όπως παραδείγματος χάρη το μικρό και μεγάλο απόδειπνο. Το κατεξοχήν όμως βιβλίο που χρησιμοποιεί η Αγία μας Εκκλησία καθημερινώς είναι το Ψαλτήριον, το βιβλίο των ψαλμών του Δαβίδ, όπως ονομάζεται, διότι οι περισσότεροι από τους ψαλμούς έχουν γραφεί από τον προφήτη και βασιλέα Δαβίδ. Οι ψαλμοί του Δαβίδ αναφέρονται σε όλα τα γεγονότα και τις ψυχικές καταστάσεις του ανθρώπου. Βέβαια, το ψαλτήριο είναι γραμμένο σε μια γλώσσα που δεν είναι προσιτή σε όλους. Γι' αυτό το έχει μεταφράσει σε απλή γλώσσα ο αείμνηστος καθηγητής Τρεμπέλας. Εκτός όμως από τις προσευχές αυτές, η Αγία μας Εκκλησία έχει και ένα άλλο βιβλίο που λέγεται Ορολόγιον. Αυτό περιλαμβάνει ιερές ακολουθίες και προσευχές που οι ιεροί πατέρες και άγιοι έγραψαν σε ένθεες στιγμές της ζωής τους και που απευθύνονται προς τον Θεό. Περιλαμβάνει ακόμα το ορολόγιο και το μικρό και μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Αλλά υπάρχουν και τα προσευχητάρια που διασώζουν αυτοσχέδιες προσευχές διαφόρων πατέρων και αγίων ανδρών της Εκκλησίας μας. Το είδος αυτό της προσευχής, κατά το οποίο ο πιστός συνθέτει μόνο στην προσευχή, είναι αδεδομένο σε μεγάλη κλίμακα, διότι οι συνθήκες της ζωής του πιστού πάντοτε είναι τόσο πολλές και διάφορες, οπότε αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει κατά την περίπτωσή του ευχαριστίες και δοξολογίες και αιτήσεις όπως ακριβώς τις βιώνει. Είναι ωφελημότατες οι προσευχές αυτές, αδελφοί μου, διότι εκχύνουν βάλσαμο παρηγορία στις ψυχές μας σε καιρό θλίψεων και πειρασμών και στηρίζουν και αναπαύουν τις αγωνιζόμενες χριστιανικές ψυχές. Μας δίδουν δηλαδή τα βιβλία αυτά, τα οποία προαναφέραμε, αδελφοί μου, πολλές προσευχές, τις οποίες όταν με διάθεση ψυχής τις αναφέρουμε γίνονται πολύ ευπρόσδεκτες από τον Θεό. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν πώς ακριβώς και με τι μέσα χρησιμοποιούμε για να προσευχόμαστε στον Άγιο Θεό. Και ελπίζουμε ότι με όλα αυτά και με τη δύναμη της ψυχής μας θα μπορέσουμε να ευαρεστήσουμε εις τον Θεό με την αληθινή και αυθεντική προσευχή. Και πάλι όμως, αδελφοί μου, η ώρα της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας την ερχόμενη εβδομάδα, πρώτα Θεός. Μέχρι τότε χαίρετε, αδελφοί μου, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Ράδιο ΤΟΑ μας θυμίζει την αλήθεια.
1: Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη ή έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15, το συντομότερο.

0: ενδόξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική συνάντηση με τίτλο «Ορθόδοξη πίστη και λατρεία». Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, αγαπητοί ακροατές, είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για τις πηγές της χριστιανικής πίστεως και αναφερθήκαμε στην Αγία Γραφή. Αναφέραμε ακόμη ότι η Αγία Γραφή χωρίζεται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Μιλήσαμε για τα ιστορικά, προφητικά και ποιητικά κείμενα και βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Σήμερα θα αναφερθούμε λίγο στην Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη, αγαπητοί ακροατές, αποτελείται από 27 θεόπνευστα βιβλία και περιέχει τη νέα συμφωνία μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Μόνο με αυτή καταλαβαίνουμε την Παλαιά Διαθήκη. Μέσα στην Καινή Διαθήκη περιέχεται το χαρμόσυνο μήνυμα της λυτρώσεως των ανθρώπων. Γι' αυτό λέγεται και Ιερό Ευαγγέλιο. Η Καινή Διαθήκη είναι το μοναδικό βιβλίο στον κόσμο που περιέχει ολόκληρη την αλήθεια, μοναδικό διδασκαλείο, την ονομάζει ο Μέγας Βασίλειος. Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, αγαπητοί ακροάτες, χωρίζονται σε ιστορικά, διδακτικά και προφητικά. Τα ιστορικά. Ιστορικά είναι πέντε. Έτσι λέγονται τα τέσσερα Ιερά Ευαγγέλια Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά, Ιωάννου και οι πράξεις των Αποστόλων. Τα Ιερά Ευαγγέλια μας διηγούνται την Αγία Ζωή και τα έργα του Κυρίου μας και μας διασώζουν τις διδασκαλίες Του. Οι πράξεις των Αποστόλων είναι έργο του Ευαγγελιστού Λουκά και αναφέρονται στην ίδρυση της Εκκλησίας και την επέκτασή της στην τότε Οικουμένη. Τα διδακτικά βιβλία της Εκκλησίας μας και της Καινής Διαθήκης είναι 21. Αυτά περιέχουν πολύτιμες διδασκαλίες και απευθύνονται σε διάφορες εκκλησίες ή πρόσωπα με μορφή επιστολών. Από αυτές, οι 14 είναι του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, Κορινθίους, Γαλάτας, Εφεσίους, Φιλιππισίους, Κολασαΐς, προς Θεσσαλονικής 2, προς Τιμόθεο 2, προς Τίτο, προς Φιλήμωνα και προς Εβραίους. Οι υπόλοιπες 7, Ιακώβου, Πέτρου 2, Ιωάννου 3 και Ιούδα λέγονται καθολικές γιατί απευθύνονται σε όλους τους χριστιανούς. Το τρίτο κομμάτι, θα λέγαμε, των βιβλίων της Καινής Διαθήκης είναι τα προφητικά βιβλία. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Η Αποκάλυψη έχει σκοπό να στηρίξει τους πιστούς σε περιόδους θλίψεων και να τονίσει το θρίαμβο της Εκκλησίας. Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν στην ελληνική γλώσσα. Μέσα όμως στις πηγές της χριστιανικής πίστεως είναι και η Ιερά Παράδοση, κοντά στην Αγία Γραφή. Για την έννοια όμως της Ιεράς Παραδόσεως και τη σχέση της Ιεράς Παραδόσεως με την Αγία Γραφή θα μιλήσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή 10 Μαΐου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά στη Βαβλά. Την Δευτέρα 11 Μαΐου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στο Αλεθρικό 6:30 μετά μεσημβρίαν. Την Τρίτη 12 Μαΐου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στα Λίμπια.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Συντονισμένοι και αυτήν την ώρα στην γνώριμη και φιλόξενη συχνότητα παρακολουθείτε την εκπομπή Πάτερ Ονός και Διδαχή. Την εκπομπή που έρχεται κάθε φορά στην τακτική αυτή επικοινωνία που έχει μαζί σας να καταθέσει λόγο πατερικό, λόγο γνήσιο, λόγο ανώθευτο, λόγο πατρικό και στοργικό, λόγο ο οποίος έρχεται να ενθουσιάσει για την συνέχεια του πνευματικού αγώνα του καθενός από εμάς, αντλώντας μέσα από την εμπειρία και από το βίωμα συγχρόνων πατέρων, αλλά και όλων εκείνων των μεγάλων πατέρων που η Εκκλησία μας μέσα στο διάβα του χρόνου μας έχει δώσει πολύτιμο θησαυρό. Συνεχίζουμε και σήμερα τη σειρά των εκπομπών, αγαπητοί ακροατές, που έχουμε ξεκινήσει παρουσιάζοντας την διδασκαλία Ρουμάνων Πατέρων με τη βοήθεια του βιβλίου «Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων», που είναι των εκδόσεων Ορθόδοξο Κυψέλη. Έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε, όπως είπαμε, όσα έχουν να μας πούνε πάνω σε θέματα της πνευματικής μας ζωής, πάνω σε θέματα λοιπόν που ο καθένας από εμάς πολύ εύκολα θα μπορούσε να έχει εύλογες, θα λέγαμε έτσι, παρατηρήσεις ή θα ήθελε να συμβουλευτεί τέτοιους ανθρώπους σε θέματα λοιπόν πνευματικής κατάρτισης. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε να ακούμε και να παίρνουμε τα όσα έχουν να μας πούν οι πατέρες αυτοί στο θέμα λοιπόν του διαβόλου, στο θέμα εκείνο που πάρα πολλές φορές γίνεται αιτία να αποκλίνουμε από την πορεία μας, καθώς όπως ξέρουμε, αν ο Θεός έχει, θα λέγαμε, σαν πρώτη προτεραιότητα στον καθένα από εμάς να βρισκόμαστε επί τα ίχνη του, αλλά τόσο θα λέγαμε ο διάβολος προσπαθεί να απομακρύνει την στοχοθεσία του καθενός από εμάς μακριά από την χάρη του Θεού. Λέει λοιπόν ο γέροντας Κλεόπας, όταν το ρωτούν αν ο χριστιανός έχει και κακό άγγελο που τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή και ποιος είναι ο σκοπός του, απαντά λοιπόν ο γέροντας: κάθε χριστιανός έχει από το βάπτισμά του έναν αγαθό άγγελο, ο οποίος στέκεται δεξιά του και το συμβουλεύει σε κάθε ευάριστο στο Θεό έργο. Αυτός γράφει λεπτομερώς ένα προς ένα όλα τα καλά έργα που κάνει στη ζωή του άνθρωπος και τα οποία θα παρουσιάζει στην ώρα της κρίσεως. Επίσης, από τη βρεφική του ηλικία ακολουθεί το χριστιανό και ένας κακός άγγελος, ο οποίος γράφει και αυτός λεπτομερώς κάθε αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του μέχρι την ώρα του θανάτου. Όταν κάνει κάποια αμαρτία ο άνθρωπος, αμέσως ο διάβολος άγγελος του φέρνει την αμαρτία στα εναέρια τελώνια για να γραφεί εκεί, ώστε μετά το θάνατό του να τον εμποδίσουν και να τον κατεβάσουν στην άβυσσο της Κολάσεως, όπου αναφέρεται αυτό στη ζωή του Αγίου Βασιλείου του Νέου που εορτάζει το Μάρτιο. Ο σκοπός λοιπόν του πονηρού πνεύματος είναι να πειράζει τον άνθρωπο πάντοτε και να τον παρακινεί στην αμαρτία με τη σκέψη, τη φαντασία, τις αισθήσεις, τα λόγια, τα έργα, το σώμα και με την ψυχή. Εάν ο άνθρωπος τον ακούσει, επιθυμήσει την αμαρτία και την επιτελέσει ακόμη, ο διάβολος τότε γράφει κάθε κακό λόγο και έργο που έκανε στη ζωή του και τα οποία θα τον κατηγορήσει μετά θάνατο, εάν βέβαια δεν λύσει τις αμαρτίες με τη μετάνοια όμως και την εξομολόγηση. Ο διάβολος λοιπόν κάνει παιχνίδια στον άνθρωπο. Πρώτα του αρπάζει το ένα δάκτυλο, κατόπιν δεν τον αφήνει μέχρι ότου του αρπάξει και όλο το χέρι. Δηλαδή μας τραβά πρώτα στο μικρότερο αμάρτημα και μετά κυριαρχεί εξ ολοκλήρου επάνω μας. Ο πονηρός παρακολουθεί τι κάνει ο Θεός και κάνει και αυτός το ίδιο. Στέλνει ο Θεός λειτουργούς του στον κόσμο, στέλνει και αυτός. Στέλνει ο Θεός οράματα στους ανθρώπους, στέλνει και αυτός. Κηρύττει ο Θεός αδιακρίτως στην αγάπη προς τους ανθρώπους και σε όλα τα πέρατα, το ίδιο υποκρίνεται πως κάνει και αυτός. Στην πραγματικότητα με τις ενέργειές του αυτές ρίχνει στη χαράδρα τους ανθρώπους με το πλήθος των απατεωνιών και πλανών. Τολμά να κάνει ακόμη και κάτι το φοβερό, να παρουσιάζει φως ή να εμφανίζεται ο ίδιος σαν άγγελος φωτός. Όχι ότι μπορεί ο ίδιος να δημιουργήσει φως ή να σταθεί μέσα στο αληθινό φως, αλλά το φέρει στη φαντασία του ανθρώπου που θέλει να πλανήσει. Και ο πλανημένος άνθρωπος νομίζει ότι αξιώθηκε του θείου φωτός λόγω της μεγάλης αρετής του, χωρίς ακόμη να έχει σταθεροποιηθεί μέσα του η αγία ταπείνωση.
παρουσιάζεται ως ψευδό Χριστός, λέγοντας στους ανθρώπους «Εγώ είμαι ο Χριστός και αυτός ο πονηρός σε στέλνει να κηρύξεις και να κάνεις το τάδε και το τάδε έργο». «Ποιος επιθυμεί να έχει τους εχθρούς του επάνω στο κεφάλι του?» αναρωτιέται ο γέροντας Αρσένιος. «Κανείς φυσικά. Διώξε λοιπόν και εσύ το διάβολο για να έχεις την προστασία του Θεού στη ζωή σου. Κάποιος μπορεί να συνεργάζεται με το διάβολο για το κακό σου και επάνω στα ζώα σου και τότε εσύ μαραζώνεις μαζί με τα ζώα σου. Γιατί συμβαίνουν σε σένα και στη δουλειά σου αυτές οι ατυχίες? Διότι δεν έχεις την προστασία του Θεού και για να μην μπορέσουν να βλάψουν την ψυχή σου τα ακάθαρτα πνεύματα, καθάρισε το σώμα σου με την νηστεία, κάνε αγιασμό, βάλε ένα σταυρό στην πόρτα σου ή στο στάβλο των ζώων σου και παρακάλεσε τον Θεό να σε προστατεύσει». Τρία όπλα όμως έχουμε εμείς εναντίον του διαβόλου: το όνομα του Κυρίου αλλά και της Παναγίας μας, για το οποίο λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι δεν υπάρχει στον ουρανό και στη γη άλλο ισχυρότερο όπλο παρά μόνο το όνομα του Θεού. Το δεύτερο όπλο κατά του νοητού εχθρού είναι ο Τίμιος Σταυρός. Αυτοί που δεν έχουν το Σταυρό, με ποιο σημείο θα προστατευτούν από το διάβολο? Δεν το έχει Ματέως το σημείο αυτό η Εκκλησία μας, η οποία ψάλλει «Κύριε όπλων κατά του διαβόλου των σταυρών σου ημίν δέδοκας». Το τρίτο όπλο προστασίας κατά του διαβόλου είναι η ταπείνωση της ψυχής. Οπότε και την ώρα της ταραχής να λέγεις από τα βάθη της καρδιάς σου: «Για τις αμαρτίες μου υποφέρω αυτά, Κύριε. Λύτρωσέ με από το κακό». Και να επιτρέψεις με ταπεινή καρδιά προς τον Κύριο οποιουσδήποτε κακούς λογισμούς και να έχεις δεχθεί στο νου σου. Δύο γυναίκες κυριευμένες από το διάβολο ήρθαν στον πατέρα Κλεόπα. Εκείνος λοιπόν τις ευλόγησε και τις είπε: «Μετά από τρία ευχέλια θα θεραπευθείτε». Και έτσι έγινε. Οι δαιμονισμένοι βασανίζονται από το διάβολο χωρίς τη θέλησή τους, κατά παραχώρηση του Θεού για τις αμαρτίες των γονέων τους, εάν είναι παιδιά, ή διότι αυτοί οι ίδιοι έκαναν αμαρτίες φοβερές ενώπιον του Κυρίου. Ο διάβολος τους ταλαιπωρεί μόνο στο σώμα, διότι στην ψυχή τους δεν έχει καμιά εξουσία, εφόσον και αυτή η ψυχή δεν κυριαρχείται από πάθη, διότι χειρότερη από το δαιμονισμό είναι η δουλεία της ψυχής στα πάθη. Ο εχμάλωτος στα πάθη άνθρωπος είναι δούλος των παθών του τόσο με το σώμα, όσο και με την ψυχή και μάλιστα με τη θέλησή του, επειδή η αμαρτία είναι καρπός των επιθυμιών του. Όποιος κάνει αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας στην ψυχή και το σώμα, διότι υποτάχθηκε ψυχικά και σωματικά στο διάβολο, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, αλλά και στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολής, που χαρακτηριστικά αναφέρει ο Απόστολος Παύλος.

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές την εκπομπή μας Πατέρων Γνώση και Διδαχή πάντοτε από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό και καθώς έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθούμε την διδασκαλία των πατέρων και συγκεκριμένα Ρουμάνων συγχρόνων πατέρων πάνω σε θέματα της πνευματικής μας ζωής και σε θέματα λοιπόν πνευματικής κατάρτισης. Λίγο πριν ακούσαμε το πώς ο διάβολος πολεμά τον καλό αγωνιστή, τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος θέλει να βρίσκεται πάντοτε προσιλωμένος στην πνευματική εργασία. Να ξέρουμε όμως ότι η ειρήνη του Θεού είναι εκείνη η οποία πάντοτε μας προστατεύει. Αυτό έλεγε ο πατήρ Αρσένιος. Όποιος βλέπει τις αμαρτίες του θα δεχθεί μέσα του την ειρήνη του Θεού. Πολλοί θέλουν να ξέρουν τι γίνεται στις ξένες χώρες, αλλά τι βρίσκεται στην ψυχή τους δεν θέλουν να εξετάσουν. Δεν υπάρχει όμως τίποτα σπουδαιότερο από το να γνωρίζεις την αδυναμία και την αμάθειά σου. Το πρώτο βήμα σοφίας είναι να αναγνωρίσεις τα λάθη σου. Η γνώση του εαυτού μας και των σφαλμάτων μας είναι η αρχή της σωτηρίας μας. Όποιος γνώρισε τις αμαρτίες του, έφτασε στο μέσον του δρόμου για τη δικαίωσή του. Και ακόμη ανέφερε ο γέρον Παΐσιος, να αισθάνεσαι πάντοτε ότι είσαι στην αγκαλιά της Παναγίας μας και θα δεις ότι θα έχεις μέσα σου βαθιά ειρήνη. Εμείς οι μοναχοί είμαστε σε τέτοια θέση που θα πρέπει να προσευχόμαστε πάντοτε για την ειρήνη όλου του κόσμου. Άφησε τον εαυτό σου στο θέλημα του Θεού και θα έχεις ειρήνη στην καρδιά σου. Όποιος έχει ειρήνη, μιλάμε πραότητα, σοφία και ηρεμία, ενώ αυτός που δεν έχει ειρήνη στην καρδιά του είναι ταραγμένος με μορφή ανήσυχη και ομιλεί χωρίς να σκέπτεται και συχνά αμαρτάνει και με το λογισμό του. Συνεχίζοντας όμως τη διδασκαλία, αγαπητοί ακροατές των πατέρων, είναι πολύ σημαντικά τα όσα έχουν να μας πούν για τον επίσκοπο, τον ιερέα, αλλά και για εκείνον ο οποίος μας καθοδηγεί στην πνευματική ζωή. Έλεγε λοιπόν ο Μητροπολίτης Βενιαμίν, αλίμονό μου, πώς τόλμησα εγώ ο Θρασής και φορτώθηκα αυτό το τόσο βαρύ φορτίο του επισκόπου. Άρα γέλαβα κι εγώ καμία αποκάλυψη ώστε να δεχθώ επάνω μου μία ευθύνη τόσο μεγάλη σαν αυτή. Άκουσα κι εγώ όπως ο Μωυσής, έλα και θα σε αποστείλω. Υπολόγισα πρώτα την αναξιότητά μου. Είπα ότι μη ισχνώ στη φωνή και βραδύ στη γλώσσα λόγω της αθλειότητάς μου και της αμάθειάς μου. Δεν είμαι άξιος Κύριε όπως ήταν τότε ο Μωυσής. Προσεύχομαι όπως εκείνος που είπε, σε παρακαλώ Κύριε βάλε άλλον που θα είναι άξιος για να τον αποστείλεις. Πολύ βαρύ αξίωμα φορτώθηκα ο άχρηστος. Ξεγελάστηκα, ακολούθησα τις συμβουλές των ανθρώπων και δεν άνοιξα τα νοερά μάτια μου για να δω και να μετρήσω την ελεηνότητά μου. Κάποιο βραδινό βρισκόμασταν στη γραμματεία της Ιεράς Συνόδου που είναι πλησίων της Μονής του Αγίου Ανθίμου, όταν ένα αυτοκίνητο ήρθε βιαστικά και πήρε τον πατέρα Βενέδικτο και πήγε στο Πατριαρχείο, στην αίθουσα των βουλευτών, όπου είχε εκλεγεί με πλειοψηφία επίσκοπος Χωτίνου. Εκείνος ευχαρίστησε τους εκλεκτορές του, οι οποίοι τον χειροκροτούσαν αδιάκοπα. Αλλά η δεύτερη σύνεξη των εκλεκτόρων έμεινε άναυδη μπροστά στην παρέτηση του πατρός Βενεδίκτου, η οποία εγκρίθηκε και από την κυβέρνηση τότε. Ούτε βοηθός επίσκοπος δέχθηκε να γίνει ο πατήρ Βενέδικτος. Για τέτοια προσωπικότητα δεν μπορούσε να μείνει και χωρίς δραστηριότητες στην πρωτεύουσα. Εστάλη λοιπόν καθηγητής εκκλησιαστικής σχολής στη Μονή Νεάμς της Μολδαβίας. Πρώην μαθητές του από τον ΕΑΜΤΣ, μεταξύ των οποίων είχαν μερικοί γίνει επίσκοποι, τον θυμούνται με θαυμασμό και κάυχηση που τον είχαν καθηγητή τους. Έλεγαν επίσης για τον Άγιο Καλίνικο, ήταν τόσο ελεήμον ώστε όταν δεν είχε να δώσει ελεημοσύνη έδινε ο ίδιος τα ρούχα της αγιοσύνης του και με δάκρυα παρακαλούσε εμένα τον ανάξιο να ζητήσω χρήματα από όπου γνωρίζω για να έχει και να δώσει στους αδελφούς του Χριστού. Έτσι ονόμαζε ο Μακάριος τους πτωχούς και αδύνατους. Κάποτε, όταν ο Άγιος έβγαινε από την ακολουθία σε μια εκκλησία της στην Κραϊόβα, ο επίτροπος του έδωσε 6 φλουριά. Μετά από λίγο ήρθε στην αυλή του επισκόπου μια γυναίκα και του ζητούσε ελεημοσύνη. Έβγαλε τότε τα φλουριά και τα βάλε στα χέρια της. Μετά από 3 μέρες η ίδια γυναίκα ήρθε πάλι στην πόρτα του Αγίου να ζητήσει ελεημοσύνη. Τότε κάλεσε τον πατέρα Αναστάσιο, τον μαθητή του, και του έδωσε εντολή. Δώσε ελεημοσύνη της γυναίκας που είναι απ' έξω. Άγιε Πάτερ, απάντησε αυτός, αυτή η γυναίκα έλαβε 6 φλουριά όταν εμείς επιστρέφαμε την εκκλησία. Και ο πράοσπιμήν του είπε με αυστηρότητα, αλλά και η οσιώτη σου, εάν έφαγες, πήγαινε και σήμερα μην τρώγεις άλλο.
Ήταν και αυτή χρεωμένη σε κάποιους, γι' αυτό ζητάει πάλι. Πήγαινε εσύ και της δίνω εγώ ελεημοσύνη. Από τη στιγμή εκείνη ως το τέλος της ζωής του Αγίου Καλλινίκου, δεν τόλμησε πλέον ο μαθητής να του κάνει καμία παρατήρηση όσον αφορά τις ελεημοσύνες του. Το μεγαλύτερο αγαθό έργο του Μητροπολίτη Ιωσήφ Νανιέσκου, το οποίο τον είχε καταστήσει γνωστό και αγαπητό σε όλους, ήταν η ελεημοσύνη του. Το μεγάλο του έργο της χριστιανικής εσπλαχνίας είχε την πόρτα και τα χέρια ανοιχτά για ελεημοσύνη. Εκτός από τους ζητιάνους στις πόλεις, βοηθούσε ιδιαίτερα στους φτωχούς μαθητές και σπουδαστές. Κάθε χρόνο έντυνε 10 μαθητές και φοιτητές και τους διέτρεφε δωρεάν στο μαγειρίο της Μητροπόλεως. Άλλοι 100 από αυτούς έβαιναν χρήματα για βιβλία και διδακτρά. Το παράδειγμά του ακολούθησαν και άλλοι υπηρέτες του καθεδρικού ναού, όπως ο μοναχός Ιλαρίων Ράδος, ο αρχιδιάκονος Βαρλάμ Αργυρέσκου, ο αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος και άλλοι. Έλεγε ένας από τους μαθητές του: «Η ελεήμων μορφή του πτωχού Μητροπολίτη Ιωσήφ Νανιέσκου έγινε παροιμιώδη στη Μολδαβία και σε όλη τη χώρα. Καθημερινά έρχονταν δεκάδες ζητιάνοι για να πάρουν ελεημοσύνη από τα χέρια του. Στην αρχή κατέβαινε μόνος του από το κελί του κάτω στα σκαλιά που περίμεναν μέχρι 100 πτωχοί. Τους ανακούφιζε με τα λόγια του, τους ευλογούσε και τους μοίραζε χρήματα. Ουδέποτε έδινε στους φτωχούς λιγότερα από την αγορά ενός ψωμίου χρήματα για ένα ψωμί. Αυτή ήταν η αρχή του. Εάν τελείωναν τα ψηλά χρήματα, έψαχνε στην τσέπη του για τα μεγάλα, τα χάρτινα θα λέγαμε, και όλους τους ανέπαυε. Κατόπιν ανέβαινε στο κελί του για προσευχή και ανάγνωση. Όταν γέρασε και αδυνάτησε, δεν κατέβαινε πλέον, αλλά έριχνε τις ελεημοσύνες του από τον μπαλκόνι πλέον του σπιτιού του σε όλους εκείνους.

όμως και δέχει, αγαπητοί ακροατές, πάντα από το ραδιόφωνο και την φιλόξενη συχνότητα του σταθμού μας. Συνεχίζουμε την σειρά των εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει, έχοντας τη βοήθεια πάντα του βιβλίου των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη Γεροντικού Ρουμάνων Πατέρων. Έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την διδασκαλία εμπειρων νέων γερόντων, ανθρώπων που μας ευδόκησε η χάρη του Θεού, και εμείς μέσα στην δική μας, θα λέγαμε, ιστορική πραγματικότητα να τους έχουμε μπροστά μας, να τους γνωρίσουμε και να έχουμε όντως την ευλογία αυτής της όμορφης εμπειρίας. Μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, για την διδασκαλία των πατέρων αυτών γύρω από τις μορφή και τις μορφές επισκόπων, του ιερέα και του πνευματικού καθοδηγητή. Συνεχίζουμε λοιπόν από τις εμπειρίες των πατέρων. Η τραπεζαρία δίπλα στο μαγειρίο του Μητροπολίτη Ιωσήφ ήταν πραγματικά φοιτητικό εστιατόριο. Στο τέλος του χρόνου καθένας ήταν υποχρεωμένος να του παρουσιάσει τη σχολική του επίδοση. Αυτούς που αρίστευαν στις σπουδές τους έστελνε στο Γέροντα Αλέξανδρο να τους αγοράσει από μια καλή στολή ρούχα και βιβλία ως επάξιο βραβείο. Ενώ για αυτούς που έμειναν μεταξύ τα στέια έδινε εντολή στον οικονόμο να τους βάλει ένα ψωμί στο σακίδιο και να τους στείλει στα σπίτια τους. Κάποτε λοιπόν ήρθε στη Μητρόπολη ένας σπουδαστής και του είπε: «Είμαστε τρεις φοιτητές από τη χώρα και μένουμε όλοι με ενίκιο σε ένα μικρό δωμάτιο με ένα μόνο κρεβάτι. Αναγκαζόμαστε να κοιμούμαστε ο καθένας με τη σειρά. Τώρα δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τα δίδακτρα και το σπίτι του νοικοκύρη. Σας παρακαλούμε, δώστε μας μια μικρή βοήθεια». Ο Μητροπολίτης, αφού τους έδωσε να φάνε, απέστειλε το διάκο του Βαρλάμ να δει ποια είναι η αλήθεια. Κατόπιν τον έστειλε πάλι με χρήματα αρκετά για ένα χρόνο. «Να», είπε ο διάκονος, «σας έστειλε ο Μητροπολίτης Ιωσήφ από 300 λέει στον καθένα σας για να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας». Μια άλλη φορά ήρθε σε αυτόν μια γυναίκα από τη χώρα κλαίγοντας. «Γιατί κλαίς?», τη ρώτησε. «Μου ψώφισε η Αγελάδα και έχω 7 παιδιά», απάντησε εκείνη. Και αμέσως της έδωσε χρήματα για να αγοράσει άλλη. Έλεγαν ακόμα οι ιερείς του καθεδρικού ναού ότι μερικές φορές ο Μητροπολίτης Ιωσήφ έδινε όλα τα χρήματα και δεν είχε μετά τι να δώσει στους φτωχούς. Τότε δανειζόταν χρήματα από τον πνευματικό του, τον αρχιμανδρίτη Ιερόθεο, και τους ανακούφιζε όλους. Στο τέλος του μήνα, όταν έπαιρνε το μισθό του, πρώτα εξοφλούσε τα χρέη του και κατόπιν ελεούσε αυτούς που έρχονταν και τους ζητούσαν βοήθεια. Μια μέρα λοιπόν ήρθε σε αυτόν ένας άνθρωπος με κλάματα για να εξομολογηθεί. «Γιατί κλαις, παιδί μου?», τον ρώτησε ο Μητροπολίτης. «Τι αμαρτία έχεις κάνει?». «Σεβασμιότατε, λειτουργούσα σαν ιερεύς χωρίς να είμαι ιερεύς. Βάπτιζα, εξομολογούσα, κίδευα, τέλουσα τη Θεία Λειτουργία, κοινωνούσα τους ανθρώπους. Έχω κάνει τη βαρύτερη αμαρτία. Πιστεύω πως δεν με συγχωρεί πλέον ο Θεός. Θα χάσω την ψυχή μου». Αφού τον εξομολόγησε ο Μητροπολίτης, σκέφτηκε λίγο και κατόπιν του είπε: «Ετοιμάσου και έλα την Κυριακή να σε χειροτονήσει ο διάκονο και μετά ιερέα». Έτσι αποφάσισε να σώσει ο καλός ποιμήν μια ψυχή από το θάνατο. Επιπλέον, ο καλός χριστιανικός λαός, τον οποίο είχε τελέσει τα μυστήρια, δεν θα έκανε καμία τρέλα από ό,τι στεναχώριε και το θυμό του. Αυτός ο αξιοσέβαστος Μητροπολίτης ήταν πολύ πτωχός και πενιχρός στην ενδυμασία, διότι δεν του έφαναν τα χρήματα για ενδύματα. Σαν ήταν μερικοί από τους υπουργούς ότι φορούσε παλαιά ράσα, του έστελναν αντί για το μισθό μια ολόκληρη καινούργια μοναχική στολή. Αλλά ο Μητροπολίτης που αγαπούσε την πτωχία του Χριστού πούλησε τη στολή και μοίρασε τα χρήματα πάλι στους πτωχούς. Κάποτε ο Μητροπολίτης πήγαινε στη σύνοδο. Στο τρένο τον συναντά ένας ιερέας, ο οποίος όταν τον είδε απλά ντυμένο, τον ρώτησε: «Πού πηγαίνεις, πάτερ?». «Πηγαίνω κι εγώ εκεί, πιο πέρα». Όταν κόντευε να κατέβει ο Μητροπολίτης, πήρε τα ράστα του, το καλυμάφι, το εγκόλπιο και τη ράβδο του και ετοιμαζόταν να κατεβεί. Σαν κατάλαβε ο ιερέας ότι είναι αρχιερέας και ότι έρχονταν άλλοι επίσκοποι να τον υποδεχθούν, από την τροπή του έγινε άφαντος. Όταν ακόμη ο πατήρ Αρσένιος βρίσκεται στην ωραία πύλη, ένας ψάλτης που στεκόταν δίπλα του εξεπλάγει κάποια στιγμή και του φώναξε: «Αλίμονό σου, πάτερ!». Ο πατήρ τον σταμάτησε λέγοντάς του: «Τι είναι?». «Πάτερ, είσαι περικυκλωμένος από φωτιά». Ήταν το πνεύμα το Άγιο εν είδη πυρήνων γλωσσών, και του είπε κατόπιν ο πατήρ: «Και εγώ αισθανόμουν ότι βρισκόμουν μέσα σε φλόγες». Η αμαρτία πρέπει να εξαφανιστεί, πρέπει να ζητήσουμε συγχώρηση από το Θεό και τη βοήθειά του για να διώξουμε την αμαρτία από πάνω μας.
Οι ιερείς είναι οι οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού, οι οποίοι λύνουν τους συνανθρώπους τους από αυτή τη δύσκολη περίσταση και τους συγχωρούν καθηκόντως. Γι' αυτό ο Εσφόρος εγείρεται εναντίον τους μόλις τις τεράστιες εχθρικές του δυνάμεις. Αλλά αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της αμαρτυρίας αυτών και ούκοι γάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου. Προδίδησαν δηλαδή το μαρτυρικό θάνατο παρά να σώσουν την πρόσκαιρη ζωή τους, συνθηκολογώντας με τις ανελέητες δυνάμεις του Εσφόρου. Γι' αυτό έχει δίκιο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να λέγει ότι περισσότερες φουρτούνες κλονίζουν την ψυχή του ιερέα παρά τα κύματα τα οποία χτυπούν τη θάλασσα. Η λειτουργία του Θεού είναι και αυτή στο μέτρο του δυνατού ένα αναμένο θυσιαστήριο για τη σωτηρία του κόσμου. Και τέλος, έρχονταν πολλοί φοιτητές της θεολογικής σχολής οι οποίοι και ρωτούσαν τον πατέρα Αρσένιο. «Πάτερ, ο κόσμος είναι πολύ αδύνατος στην πίστη και εάν εμείς γίνουμε ιερείς θα μας ζητούν επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού. Πώς εμείς μπορούμε να τους δίνουμε καλές και σαφείς αποδείξεις?» Και ο πατήρ Αρσένιος τους απαντούσε. «Οι καλύτερες αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού πρέπει να είναι η ζωή μας. Έτσι όπως το αποδείκνυαν οι Άγιοι Πατέρες και μας λέγει και ο Απόστολος Πέτρος. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι και ότι εγώ είμαι Κύριος. Ο αναγαγών ημάς εκ γης Αιγύπτου είναι ημών Θεός και έσεστε Άγιοι, ότι Άγιος είμαι εγώ Κύριος», διαβάζουμε στο βιβλίο του Λεβιτικού. Κάποιο όμως αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Ανανεώνουμε και πάλι την ραδιοφωνική μας δυνατότητα να είμαστε πάλι μαζί στην προσεχή μας εκπομπή. Μέχρι τότε, Θεός να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας.

την Δευτέρα 11 Μαΐου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στο Αλεθρικό 6:30 μετά μεσημβρίαν. Την Τρίτη 12 Μαΐου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στα Λίμπια.

19 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη της αθλήσεως του Αγίου ενδόξου προφήτου Ισαΐου. Όλος υπάρχον ενεκρωμένος και ακάθαρτα χείλη και κτημένος, Χριστέ, πώς ίσως η ένων επάξιον. Όντως γινώσκον την σύνευς πλαχνίαν, ότι σώζει τους πίστης ή προσιώντας, ως περποτέ και η χείρα εκείνη, τα δύο λεπτά προσφέρω λόγους χιλέων ρυπαρών, και προσπίπτω κραυγάζον σύ. Το νουν μου φώτισον δέσποντα, ή να λέγω μετά του προφήτου σου, ιδού η παρθένος, εν γαστρή λείψετε. Της προφητείας το χάρισμα δεδεγμένος, προφητομάρτης Ισαΐα Θεοκήρυξ, πάσινε τράνο σας της υφήλιον, της του Θεού φωνή σας μεγαλοφόνος σάρκωσιν, ιδού η παρθένος, εν γαστρή λείψετε.

άνθρακη θεότητος, του σαρκοθέντος ρυπτόμενος, προφητείαν πιστεύεται ο μέγας και ένδοξος, και την θείαν δόξαν βλέπει η Ισαΐας, δια πολλήν της αρετής περιουσίαν και καθαρότηταν, και κήρυξ προχειρίζεται και προμηνύει την μέλουσαν σωτηρίαν της έθνεση και την θείαν εμφάνιαν. Νούντε και διάνοιαν, εκαθαρθείς αξιάγαστε, Ισαΐα του Πνεύματος, ευάρμος των όργανων, ενεργίας τούτου και της επιπνίες ανακρουόμενον αΐ, και Θεοφρόνος μεθαρμοζόμενον, εγένου Παναίδημε, τον επιθρόνου καθήμενον, επιρμένου Θεόμενος και τα Θεία μοιούμενος.

μίαν κυριότηταν, τρεις υποστά του θεότητος, τρεις αγίο φωνήματι απαύστος δοξάζοντα, Σεραφείμ τα θεία, μάκαρ θεωρήσας, και μοιηθείς προφητικήν εν επιστεύθεις χάριν θαυμάσιε. Διό σου το πανίερον επιτελούντες μνημόσυνον, το Χριστό σε προσάγομεν, πρεσβευτήν δυνατότατον.

9 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ισαΐου. «Ως άσπορον προείδεν ιεομητρίαν, πριστής άναρχον είδεν ιεοπατρίαν». Ο Ισαΐας, καθώς προείδε την άσπορο γέννηση του Υιού, του Ιησού, από την Παρθένο Μαρία, μαρτυρεί σας με πριονισμόν, είδε και την άναρχο γέννησή του από τον Πατέρα. Ο Άγιος και ένδοξος προφήτης Ισαΐας, ο μέγιστος και μεγαλοφωνότατος ανάμεσα στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, καταγόταν από την Ιερουσαλήμ και υπέστη μαρτυρικό θάνατο διά πριονισμού, ύστερα από εντολή του ασεβούς βασιλιά Μανασί, ο οποίος ήταν γιος του ευσεβούς βασιλιά Εζεκία. Μετά την θανάτωσή του, ο προφήτης ενταφιάστηκε σε ένα τόπο ονομαζόμενον Αροήλ, κάτω από μια βελανιδιά και κοντά στη διάβαση των υδάτων, τα οποία κατέχωσε και εξαφάνισε ο βασιλιάς Εζεκίας. Για χάρη όμως του προφήτη, ο Θεός έκαμε να αναβλήσουν και πάλιν τα ύδατα αυτά και να δημιουργηθεί λεγόμενη πηγή του Σιλοάμ. Συγκεκριμένα, προτού ακόμα πεθάνει ο προφήτης Ισαΐας, απέκαμε από την δίψα και προσευχήθηκε στο Θεό να του στείλει νερό να πιει και να ξεδιψάσει. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του προφήτη και αμέσως του έστειλε το επιθυμητό νερό να πιει και να αναζωογονηθεί. Για το λόγο αυτό η πηγή ονομάστηκε Σιλοάμ, που στα ελληνικά μεταφράζεται απεσταλμένος. Και όχι μόνο τότε, αλλά και προτού ο Εζεκίας ανοίξει τα πηγάδια και τις κολυμβήθρες στην Ιερουσαλήμ, ο Ισαΐας παρακάλεσε το Θεό και ανέβλησε λίγο νερό από την πηγή αυτή, για να μην πεθάνουν οι κάτοικοι από τη δίψα όταν η πόλη είχε αποκλειστεί από τους αλλοφύλους. Ρωτούσαν τότε οι πολιορκούντες στην πόλη από πού οι Ιουδαίοι παίρνουν το πόσιμο νερό. Μαθώντες δε ότι το έπαιρναν από την πηγή του Σιλοάμ, αφού περιχαράκωσαν την πόλη, πήγαν και κάθισαν κοντά στην πηγή αυτή και έπιναν το λίγο νερό που ανέβλιζε από εκεί. Όταν βέβαια στην πηγή αυτή πήγαιναν οι Ιουδαίοι μαζί με τον Ισαΐα, τότε ξαφνικά ανάβλιζε πολύ νερό. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα ξαφνικά, όπως κατά την ώρα που πήγαινα στην πηγή ο προφήτης μαζί με τους Ιουδαίους, αναβλύζει το ίδωρ του Σιλοάμ, ώστε να επιβεβαιώνεται κατά αυτόν τον τρόπο το παλαιό εκείνο θαύμα. Επειδή δε η πηγή αυτή εμφανίστηκε δια της προσευχής του προφήτη, ο λαός προς χάριν της μνήμης του τον έθαψε επιμελώς και ενδόξως κοντά σε αυτήν, προκειμένου δια των ευχών του να έχουν επίσης και μετά το θάνατό του την απόλαυση του ύδατος. Ο τάφος του προφήτη Ισαΐα βρίσκεται κοντά στους τάφους των βασιλέων και πίσω από τους τάφους των ιερέων στο νότιο μέρος της Ιερουσαλήμ. Στο ανατολικό δε μέρος της Σιών, δηλαδή της Ιερουσαλήμ, κοντά στην πύλη από την οποία εισέρχονται στην πόλη οι προερχόμενοι από την Γαβαών, που απήχε 20 στάδια, έκτισε ο βασιλιάς Σολομών τον τάφο του προφήτη και βασιλιά Δαβίδ, του πατέρα του, και κατασκεύασε τη θύρα συνεστραμμένη και ελικοειδή, ώστε πολλοί να μην μπορούν να την εντοπίσουν. Για τούτο και μέχρι σήμερα δεν την γνωρίζουν οι ιερείς και όλος ο λαός. Εκεί είχε κρύψει ο Σολομών το χρυσάφι που είχε φέρει από την Αιθιοπία και τα πολύτιμα αρώματα. Επειδή δε ο βασιλιάς Εζεκίας υπέδειξε τον κρυμμένο αυτό θησαυρό του Δαβίδ και του Σολομώντος στους ιερείς των Βαβυλωνίων, και εκείνοι με την επίσκεψή τους μίαναν τα οστά των προαυτού βασιλέων, οργίστηκε ο Θεός κατά αυτού του Εζεκία και παραχώρησε να εχμαλωτιστεί το σπέρμα του, η απόγονή του, στους Βαβυλωνίους, και ακόμα τον ίδιο τον κατέστησε άκαρπο από τη μέρα εκείνη. Η σύναξη του Αγίου και ενδόξου προφήτου Ισαΐα τελείται στο προφητείο του, το οποίο βρίσκεται κοντά στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Λαβρεντίου.

9 του Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ισαΐου. Ο μεγαλοφωνότατος, ο πρώτος από τους 4 μεγάλους προφήτες, εκείνος που διακήρυξε την μεγαλόπνοη αλήθεια ότι ο λυτρωτής του κόσμου θα προέλθει από τον Ισραήλ. Γεννήθηκε γύρω στο 770 π.Χ. Ήταν γιος του Αμός, όχι του προφήτου, και διέμενε σχεδόν μονίμως στα Ιεροσόλυμα. Το προφητικό αξίωμα άσκησε στα χρόνια των βασιλιάδων του βασιλείου Ιούδα, Αζαρία, Ιωάθαμ, Άχας και Εζεκία. Όπως καθρεπτίζεται μέσα στις προφητείες, ο Ισαΐας ήταν άντρας με βαθιά σκέψη. Η γλώσσα του ρέουσα, γλαφυρή και ακριβολόγος, προδίδει άνθρωπο παιδευμένο στα γράμματα. Είναι τόσο ζωντανή η περιγραφή της προσωπικότητος του Χριστού στις προφητείες του, ώστε ονομάστηκε πέμπτος Ευαγγελιστής. Διαβάζοντας τα μεγαλόρυτα, μεγαλήγορα κείμενά του, ο αναγνώστης νομίζει ότι ο προφήτης υπήρξε σύγχρονος ιστορικός, αυτόπτης και αυτίκος μαθητής του Εσταυρωμένου, όπως ο Ματθαίος και ο Ιωάννης. Η γέννηση του Μεσσία, ο σκοπός του ερχομού του, η όλη δραστηριότητά του, ο τρόπος με τον οποίο υπομένει τις αντιλογίες, η καρτερικότητά του στο πάθος, όπως εκτίθενται από τον προφήτη Ισαΐα, ολοκληρώνουν την υψηλή εξαϊλωμένη εικόνα της μορφής του. Φτάνει να διαβάσει κανείς την προφητεία που ακούγεται τη Μεγάλη Παρασκευή στις ώρες και θα πιστεί. Ας την διαβάσουμε, αγαπητοί ακροατές. Ου και στην είδος αυτό, ου δε δόξα, και είδομεν αυτόν, και ου κι είχεν είδος, ου δε κάλος, αλλά το είδος αυτού άτιμον και εκλείπων παραπάντα στους ιούς των ανθρώπων. Άνθρωπος εν πληγίον και ειδός φέρειν μαλακίαν, ότι απέστραπτε το πρόσωπον αυτού, ητιμάσθη και ου και λογίσθη. Ούτως τα αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται, και εμείς ελογισάμεθα αυτόν είναι εν πόνο και εν πληγή υπό Θεού και εν κακώσει, και Κύριος παρέδοκεν αυτόν τες αμαρτίες ημών, ως πρόβατον επί σφαγήν ήκθη και ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα.

σαν διαβάσει κανείς, αγαπητοί ακροατές, τους λόγους του Ισαΐα, καταλαβαίνει πως πέρα από τον προφητικό χαρακτήρα έχουν και ιστορικό, διότι μνημονεύουν τους σύγχρονους λαούς, και λειτουργικό, διότι αναφέρονται στη λατρεία του Θεού, και ιδεολογικό, διότι διακρίνεται σε αυτούς ο καθαρόαιμος Εβραίος με τις αντιλήψεις του για το έθνος του, και νομικό, διότι περιέχει νόμους που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις των ανθρώπων με το Θεό και μεταξύ τους, και ελεγκτικό, διότι καυτηριάζει την κοινωνική αδικία και ανηθικότητα, και επικοδομητικό, διότι προβάλλει το ιδεώδες του ανθρώπου, και θεολογικό, διότι εμβαθύνει γύρω από τη φύση του Θεού ως Αγίου, ισχυρού, απείρου, ανεξερευνήτου. Αν και θα αδικηθεί ο υψίγορος προφήτης, όμως από τα κηρύγματά του που περιέχονται στα 66 κεφάλαια του βιβλίου του θα μνημονευθούν εδώ ενδεικτικά σημεία σε διάφορες λεπτομέρειες της ζωής του Μεσσία. Έγνο βούς των κτισάμενων και όνος την φάτνην του Κυρίου αυτού. Ισραήλ δε με ου κέγνων και ο λαός με ου συνήκεν. Αναφέρεται στη γέννηση του Μεσσία. Ιδού ύψα το τούτο των χιλέων σου και αφελεί τα σανομία σου και τα σαμαρτία σου περικαθαρεί. Αναφέρεται στην καθαρτική και ανακαινιστική δύναμη του σώματος και του αίματος του Μεσσία. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσει στο όνομα αυτού Εμμανουήλ. Αναφέρεται στην εκπαρθένου γέννηση του Χριστού. Κατέπιεν ο θάνατος ισχύ σας και πάλι να φύλε Κύριος ο Θεός παν δάκρυον από παντός προσώπου. Αναφέρεται στο θάνατο και στην Ανάσταση του Μεσσία, καθώς και στη λύτρωση που έφερε η θυσία του. Αλλά τι πρώτα και τι ύστερα να παρατεθεί? Πόσο αδικούν τον εαυτό τους όσοι δεν διαβάζουν τον Ισαΐα, ξοδεύουν το χρόνο τους στις εφημερίδες και στην τηλεόραση και περιφρονούν τους προφήτες. Ο ίδιος ο Κύριος σαν άνθρωπος εμφανίζεται να διαβάζει και να εξηγεί τον Ισαΐα και αλλού να περιφέρει το στόμα του στο στόμα του τα λόγια του προφήτου. Σχεδόν οι περισσότεροι πατέρες της Εκκλησίας μας ασχολούνται με τις προφητείες του. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος θαυμάζει του προφήτου το εξαίρετον την ελευθεροστομίαν αυτού και το φρόνημα του αδούλωτον και την υψηλήν γνώμην και την πολλήν εν τη περί Χριστού προφητεία σαφήνιαν. Σύμφωνα με τη γνώμη νεωτέρου μελετητού του Ισαΐα, το βιβλίο του Ισαΐα είναι από τα εκλεκτότερα προϊόντα στην παγκόσμια φιλολογία και ποίηση, με πηγαίο και δυνατό θρησκευτικό αίσθημα και με πλούσιο κοινωνικό περιεχόμενο. Ας θαυμάσουμε κι εμείς, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο προφήτη μαζί με τους μεγάλους που ορισμένοι πίστεψαν στο Χριστό διαβάζοντας μόνο τις προφητείες του.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου. Τον Χριστοφόρον είδασε Χριστοφόρος, Χριστό τη θέντα το Θεό διαξήφους. Εγώ ο Χριστοφόρος γνωρίζω ότι εσύ, ο Χριστοφόρος, θυσιάστηκες διαξήφους για χάρη Χριστού του Θεού. Για τον ένδοξο και μεγαλομάρτυρα Χριστοφόρο λέγονται μερικά τερατώδη και παράδοξα, συγκεκριμένα ότι είχε πρόσωπο παρόμοιο με σκύλου, δηλαδή ότι ήταν δύσμορφος και άγριος και καταγόταν από χώρα ανθρωποφάγων, ότι πιάστηκε εχμάλωτος σε πόλεμο από κάποιο κόμιτα και επειδή δεν γνώριζε την γλώσσα εκείνων που το συνέλαβαν, προσευχήθηκε στο Θεό και στάλησε αυτόν άγγελος Κυρίου, ο οποίος του είπε «Ρέπροβε, έχε θάρρος». Ρέπροβος δηλαδή ήταν το πρώτο του όνομα. Και αφού του άγγιξε τα χείλη, του έδωσε την ικανότητα να μιλάει τη γλώσσα των εχθρών του. Ό,τι ακόμα όταν μπήκε στην πόλη έλεγχε τους διώχτες των χριστιανών ειδωλολάτρες, οι οποίοι βρίσκονταν στην πλάνη και λάτρευαν ως θεούς τα ψεύτικα είδωλα. Για το λόγο μάλιστα αυτό υπέστη το μαρτύριο της μαστίγωσης από κάποιον ονόματι Βάκχιον. Προς αυτόν δε ο Άγιος είπε ότι βρίσκεται στα χέρια του επειδή υπακούει στην περιταπεινοφροσύνη σε εντολή του Θεού, ενώ είχε τη δύναμη να τον εξουδετερώσει αμέσως. Επιπλέον είπε στο Βάκχιο ότι αν εξοργιζόταν ολόκληρη διεφθαρμένη βασιλική ισχύς, δεν θα μπορούσε να σταθεί μπροστά στον βραχίωνα του.

τα λόγια αυτά του Αγίου Χριστοφόρου τα μετέφερε ο Βάκιος στον Αυτοκράτορα. Εκείνος μόλις τα άκουσε φούντωσε από το θυμό του, και επειδή ο Άγιος προκαλούσε το φόβο με τη δυσμορφία του και επιπλέον είχε έναν υπέρβλητη σωματική δύναμη και τεράστιο ύψος, έστειλε 200 στρατιώτες να τον συλλάβουν. Και πράγματι τον συνέλαβαν, ενώ κρατούσε στα χέρια μια ράβδο, η οποία ενώ ήταν ξερή, παραδόξως έβγαλε βλαστούς, και τον οδηγούσαν στον Αυτοκράτορα. Προτού όμως να φτάσουν στον Αυτοκράτορα, παρουσιάστηκε στους στρατιώτες έλλειψη άρτου. Τότε ο Άγιος προσευχήθηκε και οι λίγοι άρτοι που είχαν απομείνει πολλαπλασιάστηκαν. Ύστερα από αυτό το παράδοξο θαύμα, οι στρατιώτες ένιωσαν μεγάλη έκπληξη και πίστεψαν στον Χριστό. Έτσι όταν έφτασαν στην Αντιόχεια, βαφτίστηκαν μαζί με τον Άγιο Χριστοφόρο από τον ιερομάρτυρα Βαβίλα. Τότε δε ο Άγιος έλαβε και το όνομα Χριστοφόρος αντί Ρέπροβος. Μετά το βάπτισμα συνέχισαν την πορεία τους και έφτασαν στον Αυτοκράτορα. Εκείνος μόλις αντίκρισε τον Άγιο, τρόμαξε τόσο πολύ από την εμφάνισή του, ώστε έπεσε ανάσκελα πίσω από το θρόνο του. Σηκώθηκε όμως και πάλι αποφάσισε να επιχειρήσει όχι φανερά, αλλά με δόλο και κολακίες να πείσει σιγά σιγά τον Άγιο Χριστοφόρο να αρνηθεί το Χριστό. Έτσι λοιπόν προσκάλεσε 2 γυναίκες πάρα πολύ όμορφες, αλλά ακόλαστες, που ήξεραν πως να ερεθίσουν και να διεγείρουν τις ασυγκράτητες ορμές νέων ανθρώπων. Η μία ονομαζόταν Καλλινίκη και η άλλη Ακυλίνα. Τις γυναίκες αυτές τις έκλεισε σε ένα δωμάτιο μαζί με τον Άγιο και τις πρόσταξε να χρησιμοποιήσουν κάθε τρόπο μόλις τις πλησιάσει και δείξει τρυφερότητα προς αυτές για να τον αποσπάσουν από την πίστη του Χριστού και να τον κάνουν να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Τίποτε όμως δεν έγινε από όλα αυτά, γιατί ο Άγιος κατήχησε τις γυναίκες αυτές και τις απομάκρυνε από την ειδωλολατρία. Εκείνες μάλιστα παρουσιάστηκαν στον Αυτοκράτορα και διακήρυξαν με παρησία ότι είναι χριστιανές. Ύστερα δε από αυτό υποβλήθηκαν σε μαστιγώσεις και άλλα φοβερά βασανιστήρια, τα οποία υπέμειναν με μεγάλη υπομονή και καρτερία, και ο Κύριος τις κόσμησε με τους στεφάνους του μαρτυρίου. Εξαιτίας όλων αυτών ο Αυτοκράτορας εξοργίστηκε πάρα πολύ και εξύβρισε τον Άγιο λόγω της δυσμορφίας του προσώπου του. Ο Άγιος δε αντιδρώντας τη βρισιά τον χαρακτήρισε ενός δεκτικό της ενέργειας του διαβόλου, και πράγματι αυτό ακριβώς σημαίνει το όνομα Δέκιος. Εν συνεχεία ο Αυτοκράτορας πήρε την απόφασή του για τους 200 στρατιώτες που είχε στείλει να συλλάβουν τον Άγιο, και εκείνοι ύστερα από το θαύμα του πολλαπλασιασμού των ψωμιών πίστεψαν στο Χριστό και βαφτίστηκαν. Οι στρατιώτες λοιπόν αυτοί όταν εμφανίστηκαν μπροστά στον Αυτοκράτορα και εκεί έσκυψαν και προσκύνησαν όχι αυτόν αλλά τον Άγιον, εκείνος έδωσε εντολή και τους αποκεφάλισαν και τους 200 με ξύφος. Τον δε Χριστοφόρο τον παρέδωσε σε βασανιστήρια. Ύστερα από εντολή του Δεκίου, οι Δήμοι κάρφωσαν τον Άγιο σε ένα χάλκινο όργανο και άναψαν μεγάλη φωτιά κάτω από αυτό. Παρόλη δε την κόλαση αυτή του πυρός, ο Άγιος παρέμεινε σώος και αυλαβής, και όχι μόνο δεν έπασχε καθόλου, αλλά η φωτιά και το κάρφωμα λες και βρισκόταν σε κατάσταση εμφορίας, διηγόταν κάποια πράγματα παράδοξα στους πολλούς, απίστευτα στους πιστούς όμως πιστευτά και ευπαράδεκτα. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος ότι έβλεπε πολύ καθαρά ένα νέο άνδρα πολύ ψηλό, πάρα πολύ ωραίο και εντυμένο με ολόλευκη φορεσιά που άστραπτη ολόκληρος και κάλυπτε το φως του ηλίου, ενώ πάνω από το κεφάλι υπήρχε ένα ολόλαμπρο στεφάνι. Γύρω δε από τον άνδραν αυτόν στέκονταν στρατιώτες που κρατούσαν πυρσούς. Ανάμεσα στους στρατιώτες αυτούς κινούνταν κάποιοι ολόμαυροι και δύσμορφοι που φάνηκαν ότι επικρατούσαν και έτρεπαν σε φυγή τους πυρφόρους στρατιώτες.
Επενέβη δε τότε με οργή ο αστραποβόλος εκείνος άνδρας, και αφού συντάραξε και συνέτριψεν όλη την δύναμη των εναντίον, πήρε στα χέρια του την εξουσία. Τα πλήθη των ειδωλολατρών που βρίσκονταν εκεί, μόλις άκουσαν τα λόγια αυτά που και είδαν συγχρόνως ότι ο Άγιος διαφυλάχτηκε αλόβητος από την κόλαση αυτή του πυρός, προσχώρησα στην πίστη του Χριστού και ανέσυραν τον Άγιον από το πυρ. Η ενέργεια τους αυτή εξόργησε πάρα πολύ τον αυτοκράτορα και με εντολή του οι δήμοι τους αποκεφάλισαν, ενώ τον Άγιο Χριστοφόρο, αφού του έδεσαν στον τράχυλο ένα ογκόλιθο, τον έριξαν σε βαθύ πηγάδι. Ο Άγιος όμως δεν έπαθε απολύτως τίποτε. Τον ανέσυρε δε απ' εκεί άγγελος Κυρίου. Ακολούθως οι δήμοι φόρεσαν στον Άγιο ένα πειρακτωμένο χάλκινο φόρεμα και εν συνεχεία τον αποκεφάλισαν με ξύφος. Η σύναξη του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου τελείται στο μαρτύριό του που βρίσκεται κοντά στο ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου στο Κυπαρίσιο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Επιμάχου και Γορδιανού, των Αγίων Μαρτύρων Καλλινίκης και Ακυλίνας και του Αγίου Σιωμάρτυρος Νικολάου του Νέου, του εν Βουνένη, ο οποίος μαρτύρησε δια ξύφους. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Ραδιοτόα. Μηνύματα ειρήνης και ζωής.
1: Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15. Το συντομότερο.

0: κομμάτια της πατρίδας μας. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι στον αγιασμένο τόπο μας. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κοταξή.
1: Ο μοναδικός συνδυασμός κλιματολογικών συνθήκων και πλούσιου φυσικού κάλους καθιστά το Λουτράκι ιδεώδη τόπο με απεριόριστες δυνατότητες τόσο για χειμερινό όσο και για θερινό τουρισμό. Το εύκρατο μεσογειακό του κλίμα, η κρυστάλλινη θάλασσα και οι υπέροχες παραλίες του, βραβευμένες συνεχώς από το 1987 με τη γαλάζια σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν τους βασικούς πόλους έλξης για τον ταξιδιώτη που θα επιλέξει το Λουτράκι για τις ολιγοήμερες ή πολυήμερες διακοπές του. Η αρχαία πόλη των Θερμών, το σημερινό Λουτράκι, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες λουτροπόλεις της Ελλάδας και βρίσκεται στο βόρειο μυχό του Κορινθιακού κόλπου, κτισμένο στους πρόποδες των Γερανίων, κατά μήκος μίας μαγευτικής παραλίας 4 χιλιόμετρων. Είναι έδρα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας και απέχει μόλις 80 χιλιόμετρα από την Αθήνα και περίπου 15 χιλιόμετρα από την Κόρινθο. Το Λουτράκι συνδέεται με την Αθήνα οδικά και σιδηροδρομικά, ενώ μπορεί να συνδεθεί ακτοπλοϊκά με τον Πειραιά και την Πάτρα, δηλαδή με τους κυριότερους σταθμούς εισόδου της χώρας. Πιο γρήγορος, οικονομικός και ξεκούραστος τρόπος για να πάει κανείς το Λουτράκι από την Αθήνα, αν δεν διαθέτει δικό του όχημα, είναι απευθείας με κτέλ από τον Κηφισό. Με τον προαστιακό πρέπει να κατέβει στην Κόρινθο και μετά να πάρει ταξί, που είναι σαφώς λιγότερο οικονομικό, ή να χρησιμοποιήσει το κτέλ για Λουτράκι. Αν μετακινηθούμε με αυτοκίνητο, θα χρειαστεί να έχουμε υπομονή, καθώς ενδεχομένως να συναντήσουμε κίνηση στον κεντρικό δρόμο της πόλης, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής και τα Σαββατοκύριακα, κυρίως του καλοκαιριού. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, κατασκευάστηκε εντυπωσιακή λεωφόρος, είσοδος στην πόλη και περιφερειακός δρόμος που επιτρέπει στους αυτοκινητιστές να αποφεύγουν το κέντρο του Λουτρακίου.

Στην αρχαιότητα η περιοχή ήταν γνωστή σαν Περαία Γη και στη θέση του Λουτρακίου υπήρχε η αρχαία κόμη Θέρμες ή Θέρμε που είχε προστάτηδα τη θεά Θερμία Αρτέμιδα. Θεωρούνταν αγαπημένη πόλη των θεών και ήταν γνωστή από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές της, Λουτρά, από όπου πήρε και τη σημερινή ονομασία Λουτράκη. Αρχικά αποτέλεσε επίνιο της Περαχώρας. Στο ηρέον της Περαχώρας οι ανασκαφές έφεραν στο φως τμήματα αρχαίων δρόμων, θεμέλια κατοικιών, θεμέλια των ιερών της Ήρας, έργα ίδρευσης και μυκηναϊκού στάφους. Στον ισχυρό σεισμό της Κορίνθου του 1928 το Λουτράκι καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός. Διασώθηκαν μόνο μερικά κτίρια στο μικρό βραχώδες ακροτήριο μεταξύ του πάρκου και των ιαματικών πήγων. Για την ανοικοδόμηση συγκροτήθηκε ο οργανισμός που κατασκεύασε αντισεισμικά κτίρια σύμφωνα με την τότε τεχνολογία. Πρόκειται για απλά, αυστηρά, διόροφα κτίρια κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από μπετόν. Αρκετά υπάρχουν ακόμη στο κεντρικό δρόμο. Το πλούσιο μεγάλο δημοτικό πάρκο δημιουργήθηκε στη βόρεια πλευρά της ακτής με τα μπάζα των κατεδαφισμένων κτιρίων και μεγέες που υποχώρησαν από το ύψωμα γκράβα. Χτίστηκε επίσης η αματική πηγή με το χαρακτηριστικό κυκλικό σχήμα, διακοσμημένη εσωτερικά με πλούσια μεγάλα ψηφιδωτά που φιλοτέχνησαν καλλιτέχνες και φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών. Το Λουτράκι όμως χτυπήθηκε ξανά στις 24 Φεβρουαρίου του 1981 από τριπλό σεισμό που είχε επίκεντρο τις Αλκιονίδες, με αποτέλεσμα να σημειωθούν καταρρεύσεις κτηρίων αλλά και πολλές ζημιές. Πιο εντυπωσιακή ήταν η κατάρρευση του οκταώροφου ξενοδοχείου που βρισκόταν στο χώρο που σήμερα έχει χτιστεί ένα άλλο πολυτελές και ενός ακόμη πολυόροφου ξενοδοχείου στην Οδό Κορίνθου. Στον ίδιο σεισμό καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά και η Περαχώρα, σε πολλά σημεία ο δρόμος άνοιξε στη μέση, ενώ η θάλασσα πήρε ένα κυτρινοπό χρώμα από το θιάφι που απελευθερώθηκε. Τώρα το Λουτράκι θεωρείται πλέον πόλη ιδιαίτερα θωρακισμένη απέναντι στο ενδεχόμενο νέου σεισμού.

Σε απόσταση 14 χιλιόμετρων στα δυτικά από το Λουτράκι βρίσκεται η Περαχώρα με την περίφημη λίμνη Βουλιαγμένη. Πρόκειται για ένα κλειστό, βαθύ, θαλάσσιο κόλπο που επικοινωνεί με τον Κορινθιακό με ένα στενό πορθμό πλάτους 6-8 μέτρων, όπου παρατηρείται σε μικρή έκταση το φαινόμενο εισρωής και εκροής υδάτων λόγω της παλήρειας. Αξίζει να την επισκεφθούμε για να κάνουμε το μπάνιο μας, είτε για να φάμε σε κάποια από τα ταβερνάκια, είτε απλά για να θαυμάσουμε το υπέροχο καταπράσινο τοπίο και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Η περιοχή είναι εξαιρετικής ιστορικής σημασίας, καθώς οι ανασκαφές που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι κατοικείται ήδη από τα αρχαία χρόνια και μνημεία δείγματα αυτού του πολιτισμού έχουν έρθει στο φως στην περιοχή του Ηραίου. Θεμέλια του Ιερού της Σύρας, τμήματα αρχαίων δρόμων και κατοικιών, μυκηναϊκοί τάφοι και έργα ίδρευσης μας περιμένουν να τα ανακαλύψουμε σε μια πανέμορφη έκταση πλάι στη θάλασσα. Μπορούμε να περιηγηθούμε στα ερείπια και να νιώσουμε το παρελθόν να ζωντανεύει και να συνδιαλέγεται με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη, καθώς στον ίδιο χώρο με το αρχαίο ιερό της Σύρας έχει χτιστεί και ένα μικρό χριστιανικό εκκλησάκι. Η είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο είναι ελεύθερη.

Η σημαντική θέση της αρχαίας Κορίνθου κατοικήθηκε από τα νεολιθικά χρόνια. Η μεγάλη όμως ακμή της αρχίζει από τον 8ο π.Χ. αιώνα και συνεχίζεται μέχρι την καταστροφή της από το Ρωμαίο στρατηγό Μόμιο το 146 π.Χ. Η πόλη επανοικίζεται το 44 π.Χ., αναπτύσσεται και πάλι και το 51 με 52 δέχεται την επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου. Το κέντρο της οργανώνεται νότια του Ναού του Απόλλωνα και περιλαμβάνει καταστήματα, μικρούς ναούς, κρίνες, λουτρό και άλλα δημόσια κτίρια. Το 267 με την εισβολή των Ερούλων αρχίζει η παρακμή της πόλης, η οποία ωστόσο επιζεί παρά τις επανειλημμένες καταστροφές και εισβολές μέχρι την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους το 1822. Περιορισμένη σε έκταση και αποτελέσματα έρευνα έγινε κατά τα έτη 1892 και 1906 από τον ΣΚΙΑΜ με δαπάνες της αρχαιολογικής εταιρείας. Συστηματικές ανασκαφές στην περιοχή που συνεχίζονται έως σήμερα άρχισαν το 1896 από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών που έφεραν στο φως την αγορά, ναούς, κρίνες, καταστήματα, στοές, λουτρά. Επίσης ερευνήθηκαν ο Ακροκόρινθος, προϊστορικοί οικισμοί, το θέατρο, το οδείο, το ασκληπείο, νεκροταφεία, η συνοικία των Κεραμαίων και άλλα κτίρια. Τα ευρήματά τους εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου.

ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου μπορούμε να επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Οικειώνος. Ο αρχαιολογικός χώρος της Οικειώνος περιλαμβάνει τα δημόσια οικοδομήματα της ελληνιστικής αγοράς της που αποκαλύφθηκαν στις ανασκαφές, το γυμνάσιο, το βουλευτήριο, μια στοά καθώς επίσης και ένα αρχαϊκό ναό που ταυτίζεται με το ναό της Λιμναίας Αρτέμιδος. Οι ανασκαφές της Οικειώνα ξεκινούν από τα τέλη του 19ου αιώνα με τις έρευνες που γίνονται για την αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου της καθώς και την παλαιά Ακρόπολη.

μέσα στην πόλη του Λουτρακίου θα συναντήσουμε πολλούς ορθόδοξους χριστιανικούς ναούς. Ξεκινάμε με τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και Αγίου Φανουρίου στην περιοχή των Ιαματικών Πηγών. Μέσα στην πόλη αυτοί οι δύο ναοί στέκουν αγέροχοι. Στην περιοχή των Ιαματικών Πηγών υπάρχει ο ναός του Αγίου Ανδρέα, χτισμένος το 1345 από τον Ιωάννη Κατακουζινό. Σε απόσταση 6-7 χιλιόμετρων θα συναντήσουμε τα σπουδαία μοναστήρια της Αγίας Τριάδας και του Οσίου Παταπίου, το οποίο είναι χτισμένο στο όρος Γεράνια, ακριβώς πάνω από το Λουτάκι και χρονολογείται από τον 11ο αιώνα. Η Ιερά αυτή μονή είναι προσβάσιμη με αυτοκίνητο και προσφέρει εντυπωσιακή θέα προς τη Βόρεια Πελοπόννησο, τον Ισθμό της Κορίνθου και το Σαρονικό. Γύρω από το δυσπρόσιτο σπήλαιο, όπου το 1904 βρέθηκε το Ιερό Θαυματουργό Λείψανο του Οσίου Παταπίου, συστήθηκε κοινόβιο μοναζουσών το 1952 και χτίστηκε η Ιερά Μονή. Επίσης, πολύ όμορφο είναι και το εκκλησάκι που βρίσκεται στο τέρμα της λίμνης Βουλιαγμένης, κοντά στο άνοιγμα από όπου επικοινωνεί η λίμνη με τη θάλασσα, και αξίζει να το επισκεφθούμε λόγω της θέσης που είναι χτισμένο και της υπέροχης θέας στη λίμνη από αυτό το σημείο.

Αξίζει να σταθούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, για λίγο στην Ιερά Μονή Ουσίου Παταπίου, την ευλογημένη αυτή μονή. Δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι ίσως πώς έγινε η μεταφορά του σκηνώματος του Αγίου Παταπίου σε σπήλαιο στο όρος Γεράνια. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Οθωμανούς, ο Αγγελής Νοταράς, συγγενής των Παλαιολόγων και ανιψιός της Αγίας Υπομονής, μετέφερε το λείψανο του Αγίου Παταπίου στο όρος Γεράνια, στο Λουτράκι, κοντά στην Αθήνα, και το έκρυψε σε ένα σπήλαιο ώστε να το προστατεύσει από τους Οθωμανούς. Το σπήλαιο αυτό έγινε ασκητήριο μοναχών από τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν, αλλά αργότερα ερήμωσε. Το σπήλαιο με το λείψανο του Αγίου Παταπίου ανακαλύφθηκε το 1904 από πολίτες του Λουτρακίου κατά τη διάρκεια εργασιών επέκτασης στο σπήλαιο. Εκεί βρέθηκε και η κάρα της Αγίας Υπομονής. Δυστυχώς κάποιοι επισκέπτες από το σπήλαιο πήραν κομμάτια των λειψάνων του Αγίου ως φυλαχτό. Αυτό το μαρτυράει η γερόντισσα Παταπία. Ο πατέρας Κωνσταντίνος Σουσάνης, ένας ιερέας από το Λουτράκι, πήρε το λείψανο του Αγίου Παταπίου και το κράτησε με την άδεια της Εκκλησίας προκειμένου να το προστατέψει από τους βάνδαλους. Αρχικά στο σπήλαιο βρέθηκε ξύλινο σταυρός αποτεθησαυρισμένος, μεμβράνη και νομίσματα τα οποία παραδόθηκαν στις αρμόδιες αρχές.

Η μονή ιδρύθηκε και επεκτάθηκε γύρω από το αρχαίο ασκητήριο με κόπους, μόχθους, θυσίες και δοκιμασίες το 1952. Εμπνευστής για την ίδρυση της Ιεράς Μονής και κτήτορα αυτής είναι ο πατέρ Νεκτάριος Μαρμαρινός, πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Η φυσική και πνευματική ομορφιά ανταμείβει τον προσκυνητή ή και ακόμα τον απλό και περίεργο επισκέπτη. Μα η ομορφότερη απόλαυση της ψυχής του προσκυνητή είναι το ιερό λείψανο του Οσίου Παταπίου του Θαυματουργού. Γεμάτο ευωδία και θαυματουργική χάρη, κοσμεί και προστατεύει τη Μονή και ως αδαπάνη το ιατρείο ψυχικών και σωματικών νόσων, σκορπίζει τη δωρεά του Θεού στον πόνο, στη θλίψη και τη δοκιμασία της ανθρώπινης ζωής. Έτσι ακριβώς τα πλήθη των ευλαβών προσκυνητών δέχονται τη θαυματουργική δωρεά του Θεού διαμέσου του ιερού λειψάνου του Οσίου Παταπίου. Ευεργέτης του Αγίου Λειψάνου υπήρξε ο εκ Λουτρακίου ιερεύς Κωνσταντίνος Σουσάνης. Το 1904 Επιτροπή Λουτρακιωτών με επικεφαλής τον προαναφερθέντα ιερέα ανασκάπτει το σπήλαιο για να διευρύνουν και να διερευνήσουν το χώρο. Καθώς ρίχνουν ένα κτιστό πεζούλι, δυτικά του σπηλαίου ανακαλύπτουν το ιερό λείψανο, άφθορο και ευωδιάζον, φέρουν επ' αυτού ξύλινων σταυρών και βυζαντινά νομίσματα. Το λιθόκτιστο τέμπλο του στολίζεται με μεταβυζαντινές τοιχογραφίες. Η Αγία Τράπεζα και η Πρόθεση βρίσκονται μέσα σε λαξευμένο κύλωμα βράχου. Η πλέον αξιόλογος των απεικονιζομένων μορφών και σπανίζουσα είναι αυτή της Αγίας Υπομονής. Η Αγία Υπομονή κατά κόσμων Ειρήνη ή Ελένη Παλαιολογίνα ήταν σύζυγος του Μανουήλ του Δευτέρου του Παλαιολόγου, λαβούσα δε το μοναχικό σχήμα, μετονομάστηκε σε Υπομονή Μοναχή. Με την ίδρυση της Μονής το 1952 αποκτά φύλακας. Από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει μέσα στο ταπεινό σπήλαιο μάρτυρας και φορεύστης χάριτος του Θεού, το ιερό λείψανο του Οσίου Πατρός Σιμών Παταπίου, παρήγορος ιατρός των όσων εν θλίψη και ανάγκη ευρισκομένων. Ο γέροντας Νεκτάριος κατά κόσμων Κυριάκος Μαρμαρινός, ένας ιερέας από το συνοικισμό της Κορίνθου που κατάγεται από την Αίγινα και ήταν υποτακτικός του Αγίου Ιερονύμου και ο οποίος αργότερα διετέλεσε πρωτοσύγγελος στη Μητροπόλη Κορίνθου, υπήρξε το πρώτο πρόσωπο το οποίο συνέβαλε ώστε να οικοδομηθεί η Μονή το έτος 1952. Η επίσημη ίδρυση της Μονής έγινε την 1η Αυγούστου του 1952 από τον Μητροπολίτη Κορινθίας Προκόπιο Τζαβάρα. Η πρώτη ηγουμένη ήταν η γερόντισσα Συγκλητική. Η γερόντισσα Παταπία βοήθησε σε σημαντικό βαθμό στην οικοδόμηση της Μονής ως ηγουμένη από το 1963 έως το 1970, οπότε και παραιτήθηκε λόγω προβλημάτων υγείας. Η πρώτη ηγουμένη το 1952 ήταν η γερόντισσα Συγκλητική. Η γερόντισσα Παταπία βοήθησε σε σημαντικό βαθμό στην οικοδόμηση της Μονής ως ηγουμένη από το 1963 έως το 1970. Με τα χρόνια το μοναστήριο ολοκληρώθηκε με αποτέλεσμα σήμερα να είναι εύκολα προσβάσιμο από τον κόσμο που το επισκέπτεται, καθώς δε και ιδιαίτερα λειτουργικό για τις διαμένουσες μοναχές. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα πως όλες οι προγραμματισμένες κατασκευές στο μοναστήρι έχουν ολοκληρωθεί. Τα δωμάτια, κελιά για 40 μοναχές που συμβιούν, η εκκλησία της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εντός της οποίας υπάρχει ο παρακείμενος ναός των Αγίων Αναργύρων, οι ξενώνες, το νεκροταφείο με τον ναό της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, η εκκλησία μέσα στο άβατο του μοναστηριού, η Αγία Τριάδα και η έκθεση για τους επισκέπτες. Το σπήλαιο του Αγίου Παταπίου φυλάσσεται σε λάρνακα το Άγιο Λείψανό του, δηλαδή το άφθαρτο σώμα του, καλυμμένο με ράσο, το οποίο αλλάζει ετησίως την εορτή του. Το σκήνομα του Αγίου είναι ανέγκυχτο. Επίσης, στο σπήλαιο υπάρχουν βυζαντινές αγιογραφίες συμπεριλαμβανομένων του Αγίου Παταπίου και της Αγίας Υπομονής από άγνωστους αγιογράφους, κατασκευασμένες πιθανώς τον 15ο αιώνα μετά Χριστόν. Επίσης, υπάρχει πηγή με αγίασμα παρακείμενα του σπηλαίου του Αγίου. Στη Μονή του Αγίου Παταπίου δεσπόζει ο Ιερός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στο ναό αυτό καθαγίασε στις 18 Αυγούστου 1968 ο Μητροπολίτης Κορινθίας Παντελεήμων. Μέσα στο ναό υπάρχει στο κέντρο η εικόνα του Αγίου που εορτάζει τη συγκεκριμένη ημέρα. Δεξιά είναι η εικόνα του Αγίου Παταπίου και δίπλα της στον τοίχο η μεγάλη εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας. Αριστερά η εικόνα της Αγίας Υπομονής και παρακείμενα στον τοίχο η εικόνα του Αγίου Παταπίου μαζί με την Αγία Υπομονή και τον Άγιο Νίκονα τον Νέο, στη βάση της οποίας φυλάσσεται η τιμή εγκεφαλή της Αγίας Υπομονής και επίσης τμήμα λειψάνου του Αγίου Νίκονα του Νέου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αγία Υπομονή ήταν μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Η βασίλισσα Αουγκούστα Ελένη Παλαιολόγου, η οποία αργότερα έγινε μοναχή, όταν κοιμήθηκε ανακηρύχθηκε σε Αγία. Η μονή του Σιού Παταπίου στο Λουτράκι διατηρεί επίσης πολύ πλούσια βιβλιοθήκη. Η μνήμη του Αγίου Παταπίου εορτάζεται στις 8 Δεκεμβρίου και επίσης την Τρίτη της Διακαινησίμου ως ανάμνηση της ημέρας έβρεσης του Λειψάνου του. Η τιμία κάρα της Αγίας Υπομονής φυλάσσεται και αυτή στην Ιερά Μονή του Σιού Παταπίου.

αξιόλογα κτίρια της Λουτρόπολης του Λουτρακίου είναι τα εξής. Το διατηρηταίο κτίριο κατοικίας στην οδό Λέκα που κτίστηκε το 1928. Πρόκειται για ένα διόρροφο κτίσμα που φέρει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της δεκαετίας του 30. Απλό όγκο και μορφή, συμπαγές κάγκελο και ενδιαφέρουσα πόρτα εισόδου. Μαζί με άλλα κτίσματα της οδού δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον από αρχιτεκτονικής άποψης σύνολο. Και πάλι εκεί μπορείτε να βρείτε κοντά στους γυροδρόμους παραδοσιακά κτίρια που χτίστηκαν τη δεκαετία του 1920-1930. Μπορούμε να βρούμε επίσης χαρακτηριστικά γνωρίσματα αρχιτεκτονικής της εποχής, απλό όγκο και μορφή, υψηλό ύψος, ταβανιού, πανέμορφα μοσαϊκά, κάγκελα, ενδιαφέρουσες πόρτες, ξυλόγλυπτα, όπως επίσης και πρωτοποριακές μεγάλες βεράντες για την εποχή σε όμορφα κτίσματα που κοσμούν τους γυροδρόμους.

Απογευματινές βόλτες στον παρελιακό πεζόδρομο του Λουτρακίου, καφεδάκι στους καταράκτες με θέα στη θάλασσα, χαλάρωση στα Ιαματικά νερά, ένα πανέμορφο ηλιοβασίλεμα πάνω από τη λίμνη Βουλιαγμένη και ένας όμορφος περίπατος μέχρι το Φάρο πάνω από το Ηρέον είναι μερικά μόνο από όσα μπορούμε να μοιραστούμε στο Λουτράκι για να καταλάβουμε ότι εκτός των άλλων πρόκειται για μια πόλη που ευνοεί τις βόλτες με την οικογένειά μας και συνδυάζει πολλά πράγματα. Με τα πόδια μπορούμε να περπατήσουμε κατά μήκος της παραλίας του Λουτρακίου, ειδικά κατά το απογευματάκι που δει ο ήλιος πέρα από τη θάλασσα στο βάθος του ορίζοντα. Από τη μια η παραλία και από την άλλη τα μαγαζιά σε πλήρη παράταξη. Με το αυτοκίνητό μας μπορούμε να επισκεφθούμε τις γύρω μονές που αναφέραμε αλλά και την Περαχώρα με την πανέμορφη λίμνη Βουλιαγμένη. Η γεωγραφική θέση του Λουτρακίου είναι εξαιρετικά προνομιακή αφού βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Νότιας Ελλάδας, όπως είναι η Επίδαυρος, η Μυκήνες, το Ναύπλιο, αλλά και η Ακρόπολη, το Σούνιο, η Ολυμπία και ο Μιστράς. Αυτό μας επιτρέπει να σε έχουμε σαν βάση διαμονής του Λουτράκι και να πραγματοποιούμε εκδρομές σε κοντινούς αρχαιολογικούς χώρους, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να έχουν μια τροφή ιστορικής γνώσεως, καθώς επίσης και πλούσια πνευματική τροφή από τα προσκυνήματα που βρίσκονται στη γύρω περιοχή.

0: Το Λουτράκι αποτελεί ιδανικό προορισμό για όλους καθώς συνδυάζει πολλά. Θάλασσα αλλά και βουνό. Φυσικό τοπίο εξαιρετικού κάλους αλλά και την ανθρώπινη παρέμβαση με έργα υποδομών. Μπορείτε να κάνετε χαμηλού κόστους διακοπές αλλά να χρησιμοποιήσετε και χαλάρωση πλήθος θαλασσίων σπορ και δραστηριοτήτων. Είναι μια περιοχή που μπορεί να συνδυάσει διακοπές για όλη την οικογένεια. Βρίσκεται πολύ κοντά σε περιοχές και αρχαιολογικούς χώρους της Πελοποννήσου που αξίζει κανείς να επισκεφθεί. Μπορεί να προσελκύσει άτομα κάθε ηλικίας από οικογένεια με μικρά παιδιά για χαλάρωση, καλό φαγητό, καθώς επίσης και πιο ηλικιωμένους ανθρώπους που θέλουν να βρεθούν στα γεματικά νερά του Λουτρακίου. Μπορείτε να βρείτε πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με τα θαλάσσια σπορ στις γύρω παραλίες του Λουτρακίου, καθώς επίσης και ανθρώπους όπου περιμένουν να κάνουν ήσυχες διακοπές. Το Λουτράκι είναι εκεί και μας περιμένει όλους να το ανακαλύψουμε και να το αγαπήσουμε.
1: Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή 10 Μαΐου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά στη Βαβλά.

Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

0: Αγαπητοί ακροατέ, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, εις την προς Εβραίους επιστολήν είναι γραμμένα τα εξής θεόπνευστα λόγια. Ζών ο λόγος του Θεού και ενεργής και τομότερος υπέρ πάσαν μάχεραν δίστομων και διεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας. Δηλαδή, ο λόγος του Θεού δεν είναι νεκρό γράμμα. Είναι ζωντανός και δραστικός. Είναι κοπτερότερος από κάθε δίκοπο μαχαίρι και φθάνει μέχρι τα βαθύτερα βάθη της ψυχής του ανθρώπου. Εάν η ψυχή είναι ανεπίδεκτη, προκαλεί πληγές και τύψεις και στο τέλος σκληρύνσεις που δεν θεραπεύονται. Ο ζωντανός λόγος του Θεού έχει την δύναμη να ερευνά και να κρίνει και αυτές τις αφανείς σκέψεις και ιδέες της καρδιάς. Δίκοπο μαχαίρι είναι, αδελφοί μου, ο λόγος του Θεού που φτάνει μέχρι το βάθος της ψυχής μας και ερευνά το εσωτερικό μας. Με αυτές τις εισαγωγικές σκέψεις θα ακούσουμε σήμερα την αποστολική περικοπή της Κυριακής της Σαμαρίτιδος και στη συνέχεια θα ερευνήσουμε τον εαυτό μας και την ζωή μας για να δούμε πού βρισκόμαστε. Προσέξτε πολύ, αδερφοί μου, την περικοπή που θα ακούσουμε, διότι το μαχαίρι θα προχωρήσει πολύ βαθιά.
1: Όσε

μήνες. Διασπαρέντες οι Απόστολοι από της θλίψεως της γενωμένης επί Στεφάνω. Διήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας. Μηδεν ηλαλούντες των λόγων ημιμόνων Ιουδαίης. Ήσαν δε τίνες εξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι. Ήτινες εις ελθόντες εις Αντιόχιαν ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν. Και ειν χειρ Κυρίου μετ' αυτόν, πολλήστε αριθμός πιστεύσας επέστρεψεν επί των Κύριων. Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών, και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν.

και προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο. Εξήλθε δε εις ταρσόν ο Βαρνάβας, αναζητήσε Σαύλον.

εγένε το δε αυτούς, εν ή αυτών όλων συναχθήνε εν τη εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών, χρηματίσετε

ενταύτες δε τες ημέρες. Κατήλθον από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχειαν. Αναστάς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος. Εσήμανε δια του Πνεύματος λιμών μέγαν μελινές εστε εφόλην την οικουμένην.

αθητών, καθώς οι πορείτο της όρισαν έκαστος αυτών εις διακονίαν πέμψε της κατοικούσιν εν τη Ιουδαία αδελφής. Ο και επίσαν αποστήλαντες προς τους πρεσβείτερους

ίσως να μην προσέξατε, αδελφοί μου, μίαν φράση της περικοπής, η οποία λέγει τα εξής: «Εγένετο δε αυτούς», δηλαδή τους Αποστόλους, «εν η αυτών όλων συναχθήνε εν τη Εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών. Χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς». Από αυτόν τον στίχον θα κρατήσουμε την φράση «χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς». Μετά τον λιθοβολισμό του Στεφάνου, οι Απόστολοι διασκορπίστησαν εις διαφόρους πόλεις. Μερικοί από αυτούς έφτασαν έως την Αντιόχεια της Συρίας. Εδώ εκήρυξαν το Ευαγγέλιο επί ένα ολόκληρον χρόνον και πολλοί από τους ειδωλολάτρες επίστευσαν εις τον Κύριον. Η ζωή και η συμπεριφορά του πλήθους των πιστών ήταν από εδώ και πέρα διαφορετική από εκείνη των ειδωλολατρών. Τότε για πρώτη φορά οι μαθητές του Χριστού ονομάστηκαν χριστιανοί. Εφόσον εις τον Χριστόν επίστευαν και τον Χριστόν ακολουθούσαν, ήταν φυσικό, σύμφωνα με τη συνήθεια που είχαν οι ειδωλολάτρες, να τους ονομάσουν χριστιανούς. Δεν φαίνεται βεβαίως να απεδόθη ο τίτλος αυτός με ειρωνική και περιφρονητική διάθεση. Οπωσδήποτε όμως μερικοί από τους ειδωλολάτρες θα τον χρησιμοποίησαν με περιφρονητική διάθεση. Τι ήταν ο Χριστός δι' αυτούς? Ένας αποτυχημένος Ιουδαίος επαναστάτης που καταδικάστηκε εις σταυρικών θάνατων. Άξιος λοιπόν περιφρονήσιος ο Χριστός και επομένως πολύ περισσότερον άξιοι περιφρονήσιος οι οπαδοί του. Έτσι εσκέφθησαν οι άπιστοι ειδωλολάτρες. Οι μαθητές όμως του Κυρίου όχι μόνον δεν εθεώρησαν υποτιμητικών των τίτλων του χριστιανού, αλλά και τον εδέχθησαν χωρίς να ντραπούν ως σπουδαίων τίτλων τιμής. Το όνομα του χριστιανού ήταν το καύχημά τους. Το εδέχθησαν ολοψύχως και για πάντα. Το εχρησιμοποίησαν σε κάθε ευκαιρία. Το τιμημένον όνομα χριστιανός εδήλωνε πλέον ότι ανήκουν εξ ολοκλήρω εις τον Χριστόν, εις τον οποίον οφείλουν τα πάντα. Με πολλή συγκίνηση χρησιμοποιούσαν το όνομα χριστιανός, διότι τους υπενθύμιζε την υποχρέωση να υποτάσσονται στη διδασκαλία του Χριστού, να ακολουθούν το παράδειγμά του και να αφιερώνουν όλες τις δυνάμεις τους υπηρετώντας την δόξα του. Από τότε μέχρι σήμερα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, αδελφοί μου. Το όνομα χριστιανός παραμένει το ίδιο. Το άπειρον έλεος του Κυρίου αξίωσε και εμάς τους σημερινούς πιστούς να φέρουμε το όνομα χριστιανός. Ω, πόσο μεγάλη η τιμή, πόσο όμως μεγάλη και η διαφορά μεταξύ των πρώτων εκείνων χριστιανών και των σημερινών χριστιανών. Το όνομα το ίδιο, η ποιότητα όμως και η ουσία πολύ διαφορετική. Κι όμως, όπως δεν υπάρχει διαφορά στο όνομα, όπως δεν υπάρχει διαφορά στη διδασκαλία, δεν έχει αλλάξει τίποτε, έτσι δεν πρέπει να υπάρχει και στην ουσία. Ελάτε λοιπόν, αδελφοί μου, να αφήσουμε το μαχαίρι του Λόγου του Θεού να εισχωρήσει βαθιά μέσα μας και να ανακρίνουμε τον εαυτόν μας. Να δούμε τι σημαίνει χριστιανός, ποια είναι τα γνωρίσματα του αληθινού χριστιανού και πώς θα γίνουμε πραγματικοί χριστιανοί, άξιοι του τιμημένου αυτού ονόματος. Μεταξύ των απολογητικών έργων της πρώτης περίοδου της Εκκλησίας περιλαμβάνεται και κάποια επιστολή σύντομη και περιεκτική, της οποίας ο τίτλος είναι «Προς Διόγνητον Επιστολή». Αγνοείται ο συγγραφεύς, ο χρόνος συγγραφής, αλλά και ο παραλήπτης. Παρά τα αυτά, η επιστολή χαρακτηρίζεται ως διαμάντη της απολογητικής και οι περισσότεροι ερευνητές υποστηρίζουν ότι εγγράφηκα την εποχή των διωγμών. Εις αυτήν λοιπόν την επιστολή γίνεται λόγος περί χριστιανών και ειδωλολατρών
και περιγράφεται η ζωή των χριστιανών. Οι χριστιανοί, σύμφωνα με την μαρτυρία της προς Διόγνητον επιστολής, δεν διαφέρουν εξωτερικώς από τους άλλους ανθρώπους. Ζουν και αυτοί σε πόλεις όπου βρεθεί ο καθής και χρησιμοποιούν στην ζωή τους τα μέσα προς συντήρησην όπως και οι άλλοι άνθρωποι. Διαφέρουν όμως ως προς τον τρόπον. Δεν φωνεύουν, δεν αρπάζουν, δεν υποδολώνονται στα υλικά αγαθά. Αγαπώσει πάντας και υπό πάντων διώκονται. Αγνοούνται και κατακρίνονται. Θανατούνται και ζωοποιούνται. Είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Δεν ομιλούν ιδιαίτερη γλώσσα, ούτε κατοικούν σε ξεχωριστές πόλεις. Ό,τι είναι η ψυχή στο σώμα, είναι και οι χριστιανοί στον κόσμο. Μισεί την ψυχήν η σάρξ και πολεμεί μηδέν αδικουμένη, διότι τες ειδονές κολλείεται Χρίστε. Μισεί και χριστιανούς ο κόσμος μηδέν αδικούμενος, ό,τι τες ειδονές αντιτάσσονται. Έτσι περιγράφονται οι χριστιανοί και οι θέσεις τους μέσα εις τον κόσμο. Αξίζει να προσέξουμε την πλέον περιεκτική φράση της επιστολής αυτής, η οποία λέγει: «Οι χριστιανοί επί γης διατρίβουσιν, αλ εν ουρανό πολιτεύονται». Διαμένουν επάνω εις την γην, κατοικούν στον κόσμο αυτό δηλαδή, αλλά έχουν το πολίτευμά τους, δηλαδή ζουν εις των ουρανών. Ουρανοπολίτε λοιπόν είναι οι χριστιανοί. Είναι προσωρινοί κάτοικοι της γης και περιμένουν να αναχωρήσουν δια των ουρανών, όπου υπάρχει η μόνιμη και αδιάσυστη κατοικία τους. Εύκολο είναι να ονομάζεται κανείς, αδελφοί μου, χριστιανός. Δύσκολο όμως είναι να είναι και πραγματικός χριστιανός. Δι' αυτό ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, κάνει την εξής παρατήρηση: «Ή χριστιανός υπάρχεις, ή ως ο Χριστός υπάρχει επουράνιος, τι ούτως και αυτός οφείλεις είναι. Μη υπάρχον δε τι ούτως, πως χριστιανός κληθήσει. Ουδέ πάντες ή το του Θεού Χριστού όνομα καλούμενοι, όντως χριστιανοί. Εάν είσαι χριστιανός, οφείλεις να είσαι επουράνιος όπως ο Χριστός, να μην είσαι κολλημένος εις την γην και εις τα αγαθά της. Εάν δεν είσαι επουράνιος, πώς μπορείς να ονομαστείς χριστιανός? Και βεβαίως δεν είναι πραγματικοί χριστιανοί όσοι αποκαλούνται και φέρουν απλώς μόνον το όνομα χριστιανός». Πολύ περιεκτικά εκθέτει το νόημα του χριστιανού και ο Άγιος Ιωάννης, ο συγγραφεύς της Κλίμακος: «Χριστιανός εστί μίμημα Χριστού κατά το δυνατόν ανθρώπο, λόγις και έργης και ενία, εις την Αγίαν Τριάδα ορθός και αμέμπτος πιστεύων». Χριστιανός είναι η απομίμηση του Χριστού, όσο είναι δυνατόν βέβαια στον άνθρωπο, και στα λόγια και στα έργα και στη σκέψη. Ο χριστιανός είναι αντίγραφον του Χριστού, μιμητής όσο γίνεται στην ανθρωπίνη φύση. Πετάει στα ουράνια με τις δύο πτέρυγες, την ορθή πίστη και τη σύμφωνη με αυτή ζωή. Ούτε ορθή πίστης χωρίς ζωή Αγία, ούτε ζωή Αγία χωρίς την ορθή πίστη. Ο χριστιανός είναι ενωμένος με τον Θεό, είναι Θεού κατοικητήριον. Πολύ ορθός δε ο Μέγας Βασίλειος γράφει ότι «ούτως όρος χριστιανισμού, μίμησης Χριστού εν το μέτρο της ενανθρωπίσεως». Κανόν του χριστιανισμού είναι η μίμησης του Χριστού κατά την ανθρωπότητά του. Ίσως όμως διερωτηθεί κανείς και πει: «Πώς μπορεί κανείς να μιμηθεί τον Χριστόν? Τι πρέπει να κάνει?» Θα το δούμε στην συνέχεια, αφού ακούσουμε το δοξαστικό της Κυριακής της Σαμαρίτιδος.

Για να μιμηθούμε τον Κύριον αδελφοί μου, μας χρειάζονται δύο νεκρώσεις και δύο αγάπες. Ποιες είναι αυτές? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας υποδεικνύει τις δύο νεκρώσεις. Τι ούτων είναι χρή των χριστιανών, δύο νεκρώσεις φέροντα. Εμή κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο. Να είναι ο χριστιανός νεκρός για τον κόσμο, να είναι και ο κόσμος νεκρός για τον χριστιανό. Αυτές είναι οι δύο νεκρώσεις. Δεν θα περιοριστεί όμως ο χριστιανός μόνον εις την νέκρωση, θα προχωρήσει και εις την αληθινή ζωή της πληρότητος, που είναι οι δύο αγάπες. Είναι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον πλησίον. Χωρίς αυτές τις δύο αγάπες δεν μπορούμε να είμαστε χριστιανοί. Οι δύο αυτές αγάπες έχουν μεγάλο βάθος και πλάτος. Ο Κύριος την εντολήν της προς τον πλησίον αγάπης την ονομάζει καινήν, καινούργιαν, και είναι καινούρια ως προς το βάθος και το πλάτος. Εντολήν καινήν δίδομαι ημίν εις τους μαθητάς του, ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα ημάς, ή να και εμείς αγαπάτε αλλήλους. Όπως εγώ σας αγάπησα, και εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Πόσο αγάπησε αλήθεια ο Χριστός τους μαθητάς του, μέχρι σταυρού και θυσίας. Τέτοια αγάπη οφείλει να έχει ο χριστιανός προς κάθε άνθρωπον. Η αγάπη είναι το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του χριστιανού. Ο Κύριος είπε στους μαθητάς του τα εξής: «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέ είστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Με αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε δικοί μου μαθητέ, εάν έχετε αγάπην μεταξύ σας». Χριστιανός χωρίς αγάπην είναι κακέκτυπον του Χριστού. Είναι παραμορφωμένος χριστιανός. Είναι μόνον στο όνομα και όχι στην ουσία. Πολύ ορθώς παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος: «Ουδέν ημίν όφελος εκ του ακούειν ημάς χριστιανούς, εάν μη και τις έργες κατάλληλον έχουμε την προσιγορίαν». Δεν πρόκειται να μας ωφελήσει σε τίποτε το όνομα του χριστιανού, εάν η ζωή μας δεν συμφωνεί με την ιδιότητα του χριστιανού. Ο χριστιανός που έχει τις δύο αυτές αγάπες γίνεται κατοικητήριον του Θεού. Ο μένον εν τη αγάπη εν το Θεό μένει, και ο Θεός εν αυτό. Εκείνος που ασκεί συνεχώς την αγάπη μένει ενωμένος με τον Θεό, και ο Θεός μένει μέσα του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις έγραψε ολόκληρη επιστολημαία πραγματεία για να διδάξει ποιος είναι ο πραγματικός χριστιανός. Την επιστολή απευθύνει σε κάποιον αρμόνιον και ο τίτλος της είναι «Περί του τίτο του χριστιανού όνομα». Μας καλεί να γίνουμε ό,τι δηλώνει το όνομά μας. Εις το όνομα αυτό γράφει περιλαμβάνεται κάθε υψηλή έννοια. Όπως λοιπόν με την πίστη μας εις τον Χριστόν αποκτήσαμε την προσωνυμία του χριστιανού, έτσι και με τη ζωή μας να έχουμε την ουσία του χριστιανικού ονόματος. Αναφέρει πολλά ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις και λέγει ότι χριστιανός σημαίνει να επανέλθει στην προπτωτική κατάσταση ο άνθρωπος, και λέει ακόμη πόσο μεγάλη είναι η τιμή για τον άνθρωπο το να είναι πραγματικός χριστιανός. Δεν μπορούμε όμως να προχωρήσουμε και να αναφέρουμε περισσότερα, διότι εδώ θα σταματήσουμε για να ανακρίνουμε τον εαυτό μας. Αδελφοί μου, ένα ερώτημα: είμαστε πραγματικοί χριστιανοί? Έχουμε την αγάπη? Έχουμε την πίστη που να συνοδεύεται με έργα, να είναι ζωντανή? Ο καθένας ας δώσει απάντηση στον εαυτό του. Πάντως πρέπει να είμαστε χριστιανοί, όχι μόνο στο όνομα αλλά και στη ζωή, όχι μόνο στην ταυτότητα που απαραίτητος πρέπει να ομολογούμε και εκεί την πίστη μας, αλλά και στα έργα μας και στην περιφορά μας. Οι πρώτοι χριστιανοί και οι μάρτυρες που θεωρούσαν μεγάλη τιμή το όνομα αυτό, το χρησιμοποιούσαν για να δηλώσουν τα πάντα. Χριστιανός ημί, έλεγαν, και μέσα σε αυτό περιλαμβανόταν και το επάγγελμα και η πατρίδα και τα πάντα. Και εμείς λοιπόν να θεωρούμε μεγάλη μας τιμή που είμαστε χριστιανοί, να ευχαριστούμε τον Θεό δι' αυτό
και να προσπαθούμε να ζούμε όπως μας υπαγορεύει το όνομά μας. Σας ευχαριστώ αγαπητοί μου χριστιανοί που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ και τους τεχνικούς που την φροντίζουν. Σήμερα έψαλε το δοξαστικό ο συνεργάτης μας αγαπητός κύριος Άρχον Πρωτοψάλτης, αγαπητός κύριος Φώτης Κετσετζής.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

0: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.
1: Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15, το συντομότερο.

Ακούμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον κατανυκτικότατο οικετήριο κανόνα των Κύριων μας Ιησούν, τον ψάλιο Βυζαντινός χορός Βόλου υπό την διεύθυνση του Μιχάλη Μελέτη.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή 10 Μαΐου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά στη Βαβλά. Την Δευτέρα 11 Μαΐου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στο Αλεθρικό 6:30 μετά μεσημβρίαν. Την Τρίτη 12 Μαΐου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στα Λίμπια.

συχνά, αγαπητοί μου ακροατές, διαβάζουμε, βλέπουμε ή ακούμε για συναντήσεις και συνομιλίες διαφόρων προσώπων. Οι συναντήσεις αυτές, ανάλογα με τα πρόσωπα που συναντώνται, τα θέματα που συζητούνται και τα αποτελέσματα των συζητήσεων αυτών, θεωρούνται σημαντικές, ιστορικές κλπ. Για μια συνάντηση και μια συνομιλία κάνει λόγο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Ευαγγελική περικοπή που διαβάζεται στην Εκκλησία την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Για τη συνάντηση και συνομιλία του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Η συνάντηση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί σημαντική γιατί άλλαξε ριζικά και ολοκληρωτικά τη ζωή της Σαμαρίτιδος. Από ύπαρξη σκοτεινή εξαιτίας της αμαρτωλής της ζωής την μετέβαλε σε ύπαρξη φωτεινή. Μπορεί να χαρακτηριστεί και ιστορική γιατί κατά τη συνομιλία αυτήν ο Χριστός αποκάλυψε στη Σαμαρίτιδα ύψιστες θρησκευτικές αλήθειες χρήσιμες και απαραίτητες για τους ανθρώπους κάθε εποχής. Μπορεί ακόμη να χαρακτηριστεί και επίκαιρη παρόλο ότι έγινε πριν από 2.000 χρόνια, γιατί ο ένας από τους δύο συνομιλητές, ο Χριστός, είναι ο χθες και σήμερον και εις τους αιώνας ο Αυτός. Ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα προκαλεί το θαυμασμό για αιώνες τώρα σε όσους τον μελετούν. Γιατί, πρώτον, ο διάλογος αυτός έγινε με μια γυναίκα. Οι γυναίκες τότε ήταν τόσο περιφρονημένες ώστε οι Εβραίοι Ραββίνοι να απαγορεύουν τις δημόσιες συζητήσεις με αυτές και μάλιστα τις θεολογικές συζητήσεις. Είναι για τον λόγο αυτόν που οι μαθητές όταν επέστρεψαν από την πόλη και είδαν τον Χριστό να συζητά με τη Σαμαρίτιδα εθαύμασαν ότι μεταγυναικώς ελάλη. Απόρρισαν πώς καταδέχτηκε να συζητά με μια γυναίκα και να αναπτύξει σε αυτήν τόσο υψηλές θεολογικές αλήθειες. Δεύτερον, ο διάλογος έγινε με μια γυναίκα αμαρτωλή. Ο Κύριος, αν και γνώριζε πόσο αμαρτωλή ήταν η γυναίκα αυτή, δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει συζήτηση μαζί της για να την οδηγήσει στη μετάνοια και τη σωτηρία. Αυτός εξάλλου ήταν ο σκοπός για τον οποίο ήρθε στην γη, να καλέσει αμαρτωλούς εις μετάνοια. Η ιστορία της γυναίκας αυτής ήταν ιστορία μιας αμαρτωλής η οποία βρισκόταν στην άγνοια. Ο Χριστός την βρήκε στην αθλίαν αυτήν κατάσταση, την οδήγησε στην μετάνοια και την ανέδειξε μεγαλόκαρδην και αφοσιωμένην ιεραπόστολον. Ο Χριστός δεν είδε τι ήταν, αλλά τι θα γινόταν. Με το παράδειγμα του αυτόν ο Κύριος μας διδάσκει ότι δεν πρέπει να θεωρούμε κανέναν ανεπίδεκτο σωτηρίας. Να μην καταδικάζουμε τους άλλους γρήγορα και εύκολα. Να μην λέμε ποτέ για κανέναν, γι' αυτό δεν υπάρχει σωτηρία. Βέβαια, εμείς δεν γνωρίζουμε τις διαθέσεις και την ειλικρίνεια των ανθρώπων που υπάρχουν γύρω μας. Για τον λόγο όμως αυτόν δεν πρέπει για κανέναν να αποκλείουμε την επιστροφή του στον Χριστό και την κατάκτηση της σωτηρίας εκ μέρους του. Βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους να ζουν στην αμαρτία, ανθρώπους που φαίνονται σκληροί και ανίκανοι να δεχτούν λόγο Θεού και να μετανοήσουν. Μήπως έτσι δεν θα φαινόταν και η Σαμαρίτη στα μάτια των χωριανών της? Μέσα τους όμως οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να κρύβουν καλή διάθεση. Ο παγανάγαθος Θεός που θέλει τη σωτηρία όλων μεταχειρίζεται 1.000 τρόπους για να επιτυχάνει και αυτόν τη σωτηρία. Για τον λόγο αυτόν δεν πρέπει να απελπιζόμαστε για τη σωτηρία κανενός. Αντίθετα, πρέπει να προσευχόμαστε για τη σωτηρία όλων, αλλά και όταν μπορούμε και όσο μπορούμε να φέρνουμε και στους ανθρώπους αυτούς

των λόγων και το θέλημα του Θεού. Εφόσον οι άνθρωποι αυτοί προς τους οποίους απευθυνόμαστε δέχονται τον λόγο του Θεού και δεν τον απορρίπτουν, να έχουμε την ελπίδα ότι ο Κύριος θα κάνει το θαύμα του και αργά ή γρήγορα θα τους οδηγήσει στη σωτηρία και θα τους χαρίσει την αιώνια ζωή. Τρίτον, η συνάντηση Χριστού με τη Σαμαρίτιδα ήταν μια συνάντηση ουρανού και γης, πλάστη και πλάσματος, της άπειρης αγιότητας και της αμαρτωλής ανθρωπότητας. Ο διάλογος μεταξύ Χριστού και Σαμαρίτιδας είναι ένας διάλογος του Θεού με τον άνθρωπο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συλλάβουμε τις διαστάσεις αυτής της ενέργειας του Θεού. Ο Θεός συγκαταβαίνει και κάνει διάλογο μαζί μας. Δεν μας επιβάλλεται δυναστικά. Επιθυμεί να μας πείσει να τον ακολουθήσουμε διαλεγόμενος μαζί μας. Θέλει την αγάπη μας και όχι το φόβο μας. Ζητά την καρδιά μας και όχι την αναγκαστική υποταγή μας. Ιδουέστηκα επί τη θύραν και κρούω, εάν της μου ανοίξει τη θύραν και εισελεύσομαι προς αυτόν και διπνήσομαι τα αυτού και αυτούς μετεμού, μας λέει ο ίδιος ο Κύριος στην Αποκάλυψη. Ο Χριστός στέκει έξω από την πόρτα της ψυχής του καθενός και χτυπά. Εάν κάποιος του ανοίξει, τότε θα εισέλθει. Εδώ βρίσκεται το πιο παράδοξο στοιχείο αυτού του διαλόγου. Ενώ ο Θεός κατεβαίνει, καταδέχεται και δεν μας περιφρονεί, πολλοί από μας όχι μόνο τον αγνοούμε, αλλά και περιφρονητικά και προσβλητικά τον αποθούμε. Αλήθεια, πόσες περιφρονήσεις δέχεται ο Θεός από τα πλάσματά Του?

Από τη συνομιλία Χριστού Σαμαρίτιδας, αγαπητοί μου ακροατές, θα σχολιάσουμε κάποια σημεία και θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα χρήσιμα πιστεύω για όλους μας. Θα ακολουθήσουμε το κείμενο της περικοπής μεταφρασμένων. Κύριο βοήθημα για τα σχόλια είναι το υπόμνημα του μακαριστού καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Στίχοι 5 και 6. Εκείνον τον καιρόν έφτασεν ο Ιησούς σε μια πόλη της Σαμαρίας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στο γιον του τον Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι. Ήταν γύρω στο μεσημέρι. Ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός, μα και τέλειος άνθρωπος, καθόλου όμοιος με μας πλην της αμαρτίας. Ως πραγματικός άνθρωπος είχε όλα τα αδιάβλητα πάθη, λένε οι πατέρες, δηλαδή κουραζόταν, διψούσεν, πεινούσεν κλπ. Εκτός τούτου, κατά την επίγεια ζωή του ήταν άνθρωπος φτωχός. Πήγαινε κατά τις περιοδίες του από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό με τα πόδια και όχι με άλογα, αμάξα ή άρματα. Όταν επισκεφτόμαστε τους Αγίους Τόπους και μεταφερόμαστε άνετα και γρήγορα με τα μέσα της σύγχρονης συγκοινωνίας, να θυμόμαστε τους κόπους και τις πεζοπορίες που ο Χριστός υπέμεινε για μας. Κουρασμένος λοιπόν ο Χριστός από την πεζοπορία, εκάθισεν κοντά στο πηγάδι ή πάνω στον τοίχο που περιέβαλλεν το στόμιο του πηγαδιού ή κάτω στο έδαφος ή σε κάποια πέτρα που βρισκόταν κοντά. Ήταν περίπου μεσημέρι, η πιο ζεστή ώρα της ημέρας. Στην κοιλάδα που βρισκόταν το πηγάδι εγκαταστάθηκε ο Αβραάμ όταν ήλθεν από τη Μεσοποταμία. Εκεί έστησαν τις σκηνές του και έκτισε θυσιαστήριο στον Κύριον. Εκεί εμφανίστηκε ο Θεός στον Αβραάμ και του υποσχέθηκε ότι θα δώσει στους απογόνους του τη γη αυτήν. Εκεί ο τρίτος κατά σειράν πατριάρχης του Ισραήλ, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, άνοιξε το πηγάδι το οποίο έμεινε γνωστόν με το όνομά του. Το πηγάδι αυτό, σύμφωνα με ξένον ερευνητή ο οποίος κατέβηκε σε αυτό, εσωτερικά είναι επενδυμένον με παχύν τοίχον, έχει διάμετρο 9 πόδια και βάθος 75 πόδια. Στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου πάνω από το πηγάδι χτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός ο οποίος καταστράφηκε αργότερα. Διαμέσου των χρόνων διατηρείται εκεί μικρόν εκκλησάκι και ορθόδοξο μοναστήρι. Αρχές του περασμένου αιώνα άρχισε να χτίζεται και πάλι μεγαλοπρεπής ναός, ο οποίος όμως δεν ετελείωσε εξαιτίας διαφόρων δυσκολιών. Σήμερα οι επισκέπτες βλέπουν αυτούς τους στίχους της ατέλειωτης εκκλησίας. Σας μεταφέρω έναν απόσπασμα από το βιβλίο «Γνωριμία με την Αγία Γην», που οι συγγραφείς του, Γεώργιος και Βασιλική Μπουτσούρη, περιγράφουν την επίσκεψή του στο προσκύνημα αυτό. Γράφουν: «Σε λίγο φτάνουμε στην αρχαία Σιχάρ, σημερινή Νεάπολη, Ναπλούς, χτισμένη από τον Μέγαν Αλέξανδρο. Κατεβαίνουμε από το Πούλμαν και οδηγούμαστε στο μοναστήρι. Στον περίβολο του μοναστηριού βλέπουμε τους στίχους μιας εκκλησίας που έχει αρχίσει να χτίζεται από τις αρχές του περασμένου αιώνα και λόγω φοβερών δυσκολιών μένει ακόμη ατελείωτη. Στο μέσον υπάρχουν δύο στενά κουβούκλια σαν στρατιωτικά φυλάκια σε απόσταση 3 έως 4 μέτρων το έναν από το άλλο. Στο καθέναν υπάρχει μια στενή σκάλα που κατεβαίνοντάς της βλέπουμε να καταλήγουν σε ένα μικρό υπόγειο εκκλησάκι με έναν πηγάδι στο μέσον για το οποίο ακούμε ότι είναι το φρέαρ του Ιακώβ.
Εδώ ακριβώς ο Ιησούς και Κύριος μίλησε με τη Σαμαρίτιδα την Αγία Φωτεινή. Το νερό είναι αγίασμα. Τι να σκεφτούμε την ώρα εκείνη, πού βρισκόμαστε, πατούσαμε το μέρος που πάτησε ο Κύριος, πίναμε από το νερό που ύπηκε. Τα αυτιά της ψυχής μας άκουαν τα λόγια του Κυρίου και τα μάτια της ψυχής μας τον έβλεπαν να συνομιλεί με τη μακαρίαν εκείνη η γυναίκα. Τι κι αν δεν τους βλέπαμε με τα σαρκικά μας μάτια, η σκηνή ήταν τόσο ζωντανή μπροστά μας. Και μάλιστα ζηλεύαμε την Αγία Φωτεινή, γιατί ο Ιησούς για πρώτη φορά φανερώνει σε αυτήν τόσο καθαρά τη θεότητά του. Στο μοναστήριν αυτό του Φρέατορ του Ιακώβ διακονούσε ως ηγούμενος ο καταγόμενος από την Κύπρο ιερομόναχος Φιλούμενος, ο οποίος μαρτύρησε στις 29 Νοεμβρίου του 1979 δεχόμενος φωνικά χτυπήματα από φανατικούς Εβραίους καθώς τελούσαν την ακολουθία του Εσπερινού. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ύστερα από συνοδική απόφαση στις 11 Ιανουαρίου του 2009 κατέταξε τον ιερομάρτυρα Φιλούμενο στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Συνεχίζουμε την Ευαγγελική περικοπή της Σαμαρείτιδος με τους στίχους 7 και 8. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερόν. Ο Ιησούς της λέγει: «Δώσ' μου να πιω». Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Από τους στίχους αυτούς να επισημάνουμε τα πιο κάτω. Πρώτο, η γυναίκα αυτή ίσως εργαζόταν στους αγρούς και προτίμησε παρά να πάει στην πόλη για νερό να πάει να αντλήσει από το πηγάδι. Μαζί της είχε εκτός από τη στάμνα και το ειδικό δοχείο, το άντλημα, για την άντληση του νερού από το πηγάδι. Δεύτερον, οι ομάδες που πεζοπορούσαν τότε συνήθιζαν να φέρουν μαζί τους και το άντλημα. Φαίνεται ότι και οι μαθητές θα είχαν έναν τέτοιο άντλημα, το οποίο μετέφεραν μαζί τους στην πόλη όπου πήγαν για τρόφιμα. Γι' αυτό και ο Κύριος βρέθηκε στην ανάγκη να ζητήσει νερόν. Τρίτον, σίγουρα μαζί με τον Χριστό θα έμεινε και κάποιος μαθητής να συντροφεύει το διδάσκαλο σε έναν τέτοιον άγνωστον περιβάλλον. Κατά πάσαν πιθανότητα αυτός ήταν ο Ιωάννης, ο οποίος μας διέσωσε στο Ευαγγέλιο του με τόσες λεπτομέρειες τη συνάντηση και τη συζήτηση του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα. Τέταρτον, ενώ ανέβαζε η γυναίκα νερόν από το πηγάδι, της είπε ο Χριστός: «Δώσ' μου να πιω». Κουρασμένος από την πεζοπορία ο Χριστός, ήταν φυσικό να διψά και να θέλει να πιει νερόν. Αυτό το γεγονός δεν αποκλείει όμως και το ότι ο Χριστός βρήκε ένα αφορμή να ανοίξει με αυτή τη συζήτηση. Η δίψα της σωτηρίας της αμαρτωλής γυναίκας κυρίως όθησε τον Κύριο να ανοίξει συζήτηση με αυτήν. Πέμπτον, το χρονικό διάστημα που βρισκόταν ο Χριστός εκεί στο πηγάδι έτυχε να πάει και η Σαμαρείτης να αντλήσει νερόν. Η Θεία Πρόνοια χρησιμοποιεί γεγονότα που φαίνονται εκ πρώτης όψεως τυχαία με σκοπό να ωφελήσει τους ανθρώπους. Έκτον, ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρείτιδα άρχισε με έναν κοινό και συνηθισμένο αίτημα: «Δώσ' μου νερό να πιω». Συνηθισμένο το ερώτημα αυτό στην Ανατολή, όπως και σε όλες γενικά τις αγροτικές περιοχές. Στην περίπτωση αυτήν όμως αποκτούσε ιδιαίτερη σημασία, γιατί απέβλεπε σε έναν κατεξοχήν υψηλών σκοπών. Ο Χριστός οδήγησε το διάλογο σε ανώτερες πνευματικές σφαίρες. Αποκάλυψε στη Σαμαρείτιδα ύψιστες αλήθειες με σκοπόν τη σωτηρία της. Είναι μια θεία μέθοδος την οποία πρέπει να μάθουμε, σχολιάζει ο μακαριστός καθηγητής Τρεμπέλας. Ο Κύριος έθεσε τον εαυτόν του στη θέση του ζητούντος. Ήθελε με τον τρόπον αυτόν να ανοίξει δίωδον προς την καρδιά της γυναίκας για να την ελεήσει. Εγνώριζε ότι όσο χαμηλότερα αυτός συγκατέβαινε, τόσο πιο βέβαιη θα ήταν η προσέγγιση προς τη ψυχή της. Προχωρούμε στους στίχους 9 και 10. Έκπληκτη η γυναίκα του απάντησε: «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρείτισσα. Πώς μπορείς να μου ζητάς να σου δώσω νερό να πιείς? Οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρείτες». Ο Ιησούς της απάντησε: «Αν ήξερες τη δωρεάν του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσ' μου να πιω, τότε εσύ θα τους ζητούσες και εκείνος θα σου έδινε το ζωντανό νερό». Ήταν φυσικό να εκπλαγεί η Σαμαρείτιδα από το αίτημα του Χριστού, γιατί μεταξύ των Ιουδαίων και των Σαμαριτών υπήρχαν εθνικές και θρησκευτικές διαφορές. Οι Ιουδαίοι περιφρονούσαν τους Σαμαρείτες γιατί δεν τους εθεωρούσαν καθαρόαιμους Ισραηλίτες. Εξεπλάγει λοιπόν πως ένας Ιουδαίος ζήτησε νερό από μια γυναίκα που ανήκει σε έναν λαόν τον οποίον τόσον περιφρονούσαν οι Ιουδαίοι. Οι φανατικοί Ιουδαίοι ακόμη, για να πάνε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία, δεν επερνούσαν μέσα από τη Σαμάρια. Ο Χριστός βέβαια
δεν ασπαζόταν τις απόψεις αυτές των Ιουδαίων. Ήταν πιο πάνω από αυτές τις διαφορές. Γι' αυτό επερνούσε μέσα από τη Σαμάρια για να πάει στη Γαλιλαία. Δεν εδίσταζε ακόμα στη γνωστή παραβολή του καλού Σαμαρίτη να βάλει στη θέση του ανθρώπου εκείνου που εβοήθησε τον πληγωμένο Ιουδαίων ένα Σαμαρίτη. Να τονίσει επίσης ότι ένας από τους 10 λεπρούς που επέστρεψαν να ευχαριστήσουν τον Χριστό μετά τη θεραπεία τους ήταν Σαμαρίτης. «Εάν εγνώριζες την δωρεάν του Θεού», είπε ο Κύριος στη Σαμαρίτιδα, «εάν εγνώριζες τι δωρίζει ο Θεός, η δωρεά είναι το είδωρ το ζών, το οποίο στην κυριολεξία σημαίνει το τρεχούμενο νερόν, όχι το στάσιμο. Εδώ όμως ο Χριστός χρησιμοποιεί τη φράση μεταφορικά για να δηλώσει το πνευματικό νερόν, το οποίο ικανοποιεί τους βαθύτερους πνευματικούς πόθους του ανθρώπου και ικανοποιεί την πνευματική δίψα. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας, λέγοντας «είδωρ ζών» εννοεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που δεν στερεύει ποτέ και η οποία σαν πνευματικό νερό μεταδίδει δύναμη και ζωή και χαρά στη ψυχή του ανθρώπου. Εάν εγνώριζες τη δωρεάν του Θεού, είναι δωρεά και όχι χρέος και οφειλή του Θεού σε μας, της οποίας την εξόφληση θα δικαιούμαστε να ζητήσουμε από το Θεό. Δωρεά και όχι δάνειον, του οποίου ο Θεός θα δικαιούτον να ζητήσει από μας την επιστροφή. Εάν εγνώριζες ποιος είναι αυτός που σου λέει «δώσ' μου να πιω», τότε εσύ πρώτη θα ζητούσες από αυτόν να σου δώσει το ζωντανό νερό. Όσοι γνωρίζουν τον Χριστόν ζητούν από αυτόν, καταφεύγουν σε αυτόν δια της προσευχής. Αν δεν ζητούμε από τον Χριστό, σημαίνει ότι δεν τον γνωρίζουμε και δεν έχουμε αισθανθεί το μέγεθος και την αξία των δωρεών του. Πράγματι, αγνωρίζαμε οι άνθρωποι τη δωρεάν του Θεού, αγνωρίζαμε όχι θεωρητικά και διανοητικά τον Χριστό, αλλά εμπειρικά, βιωματικά, τότε δεν θα απομακρυνόμαστε από κοντά του. Η ζωή μας θα ήταν χριστοκεντρική. Δυστυχώς πολλές φορές ισχύουν και στη δική μας περίπτωση τα λόγια που είπε ο Θεός για τους Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη. «Εμέ εγκατέλειψαν πηγήν ύδατος ζωής και όριξαν εαυτής λάκους συντετριμμένους. Άνοιξα για τους εαυτούς τους πηγάδια που δεν συγκρατούν το νερόν». Προχωρούμε στους στίχους 11-12. Του λέει η γυναίκα, «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβάν και το πηγάδι είναι βαθύν. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερόν? Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας Ιακώβ. Γύπκεν από αυτό ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Για άλλο νερό μιλούσε ο Χριστός και άλλον εννοούσε η Σαμαρίτης. Γι' αυτό οδηγείται από έκπληξη σε έκπληξη. Έστω όμως και αν δεν εκαταλάβαινε τα όσα της είπε ο Χριστός, ο τρόπος με τον οποίο της τα είπε της επέβαλαν το σεβασμό. Γι' αυτό απαντά με πολύ επιείκεια και αποκαλεί τον Χριστόν Κύριον. Δεν του είπε «εάν είχες αυτό το νερό που λες, θα έσβηνες με αυτόν τη δίψα σου και δεν θα ζητούσες από μένα νερό να πιείς».

Συνεχίζομαι με τους στίχους 13 και 14 της Ευαγγελικής περικοπής της Σαμαρείτιδος. Ο Ιησούς της απάντησε: «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερόν ζωής αιώνιας». Πρώτον, δεν απάντησε ο Κύριος ότι αυτός είναι μεγαλύτερος από τον Ιακώβ που άνοιξε το πηγάδι, δείχνοντας και εδώ την ταπεινοφροσύνη του. Δεύτερον, δεν είπε ότι το νερό του πηγαδιού είναι ευτελές και καταφρόνητο, απλά ετώνησε την ανωτερότητα του πνευματικού νερού. Είχε και αυτός να προσφέρει νερό ασύγκριτα αξιολογότερον και αναγκαιότερον από το φυσικό νερόν. Είδωρ ζών, ζωογόνων, πλούσιων, που αναβλύζει άφθονον χωρίς ποτέ να στερεύει. Δεν θα το αντλούσεν από το βαθύ πηγάδι του Ιακώβ, θα το πρόσφερεν από τον εαυτόν του, από την άπειρη δύναμη και αγαθότητά του. Θα το άφηνε να αναβλύζει από τη θεαντρική καρδιά του και να διοχετευτεί από τα Άγια χείλη του. Με το φυσικό νερό πίνει κανείς και ικανοποιεί για λίγον τη δίψαν του. Πάλιν όμως διψά και πάλιν πίνει για να διψάσει και πάλιν. Εκείνος όμως που θα πιει από το νερό που θα του δώσει ο Κύριος δεν θα διψάσει ποτέ. Και όχι μόνον αυτό, αλλά θα γίνει και ο ίδιος αστήρευτη πηγή αναβλύζοντος ύδατος. Τρίτον, όποιος πίνει από αυτόν το νερό θα διψάσει πάλι. Τα λόγια αυτά του Χριστού, σύμφωνα με κάποιον ερμηνευτή, αποτελούν ωραίαν επιγραφή που μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από τις πηγές. Η δωρεά του Χριστού παρουσιάζεται ανεκτίμητη όταν συγκρίνεται προς τα πράγματα του κόσμου, διότι τότε διαπιστώνεται ότι είναι πιο πάνω από κάθε σύγκριση. Τα λόγια αυτά που δεν υπονοούν ότι η ψυχή η οποία δροσίστηκε από το θαυμάσιον αυτών νερών δεν χρειάζεται πια τη συνεχή βοήθεια και επίσκεψη του Θεού. Αυτό που θέλουν να τονίσουν είναι ότι το πνευματικό αυτών νερών εξασφαλίζει στη ψυχή την αιώνια ευλογία και ικανοποίηση των ευγενών πόθων της, απαλλάσσοντας αυτήν από την πνευματική δίψαν και τον πνευματικό θάνατον. Ο Χριστός ικανοποιεί τη ψυχή όχι εκδιώκοντας τη δίψαν της, η οποία την οθεί στην τελειοποίησή της, αλλά προσφέροντας σε αυτήν δια της δωρεάς του πνεύματός του εσωτερική και συνεχή πηγή, η οποία ικανοποιεί συνεχώς και αυτομάτως τη δίψαν αυτήν. Η συνηθισμένη πηγή νερού μπορεί να εκτινάσει το νερό σε ύψος. Η δύναμη όμως της βαρύτητας το ελκύει και πάλι προς την γη. Η πνευματική όμως πηγή, για την οποία κάμνει λόγον ο Χριστός, σπρώχνει συνέχεια προς τα άνω των άνθρωπων, μέχρι ότου τον οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Οι σκέψεις των κοσμικών ανθρώπων φέρονται πάντοτε προς τα κάτω, σαν να ελκύονται από κάποιον νόμον ηθικής βαρύτητας. Ο Χριστός δίνει στον άνθρωπο την εσωτερική δύναμη, δια της οποίας ο νόμος αυτός της ηθικής βαρύτητας υπερνικάται. Όπως το ρεύμα του φυσικού νερού δεν σταματά μέχρι ότου καταλήξει στη θάλασσα, έτσι και το πνευματικό νερό της χάριτος, σαν έναν ουράνιο ρεύμα, αναπηδά και τίνει να επανέλθει στο ύψος όπου έχει την πηγή του, παρέχοντας πλήρη ικανοποίηση των ευγενών πόθων της ψυχής. Εύστοχη και πετυχημένη είναι η παρομοίωση της χάρης του Θεού της χριστιανικής διδασκαλίας με νερόν. Το νερό ζωογονεί, καθαρίζει, δροσίζει, ξεδιψά. Ύστερα από την κούραση και την εξάντληση, τίποτα δεν είναι πιο ποθητό από ένα ποτήρι νερόν. Το νερό είναι από τα πιο απαραίτητα στοιχεία στη ζωή των ανθρώπων και όχι μόνον. Χωρίς νερό
δεν θα υπήρχε ζωή. Εξίσου απαραίτητο είναι και το πνευματικό νερό για την πνευματική ζωή. Ικανοποιεί την πνευματική δίψα, τους βαθύτερους και ευγενέστερους πόθους της ανθρώπινης ψυχής. Αναφέρομαι μερικά παραδείγματα. Ποθεί ο άνθρωπος πρώτον την αλήθεια. «Εγώ είμαι η αλήθεια», λέει ο Κύριος. Στο χριστιανισμό η αλήθεια είναι πρόσωπο, είναι ο Χριστός. Δεύτερον, την αγάπη. «Ο Θεός είναι η αγάπη», μας τονίζει η Αγία Γραφή. Τρίτον, τη χαράν και την ειρήνη. «Ο Χριστός είναι που δίνει τη χαράν και την ειρήνη». Τέταρτον, τη δικαιοσύνη. «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται», υπόσχεται ο Κύριος. Διψά ο άνθρωπος για σωτηρία, για λύτρωση. Μοναδικός σωτήρας είναι ο Χριστός. Από κανέναν άλλον δεν μπορεί να προέλθει σωτηρία, ούτε υπάρχει άλλον πρόσωπο κάτω από τον ουρανό δοσμένο στους ανθρώπους με το οποίο μπορούμε να σωθούμε εκτός από τον Χριστό, τονίζει ο Απόστολος Πέτρος. Διψά τη δόξα. «Τους δοξάσαντας με δοξάσω», υπόσχεται ο Θεός. «Τα πρόσωπα των Αγίων και των Δικαίων εκλάψουσιν ως ο ήλιος στη Βασιλεία του Θεού». Ο άνθρωπος που ζητά αλλού την ικανοποίηση των βαθύτερων αυτών πόθων μοιάζει με τον διψασμένο που ζητά να ικανοποιήσει τη δίψα του πίνοντας λασπονέργια ή πίνοντας αλμυρών νερών. Ο Χριστός, το ίδωρτο ζών, ήρθε να δροσίσει, να καθαρίσει και να ζωγονίσει την αμαρτωλή ανθρωπότητα. Μάταια οι άνθρωποι θα ζητούν να ικανοποιήσουν μακράν του Χριστού τους πόθους της ψυχής τους. «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο», είναι το αιώνιον προσκλητήριον του Χριστού. «Κύριε, μας έπλασες για σένα και η ψυχή μας δεν βρίσκει πουθενά ανάπαυση, μέχρι ότου επιστρέψει σε σέναν», αναφωνεί από προσωπική του πείραν ο ιερός Αυγουστίνος.

η Σαμαρίτιδα φυσικά δεν μπορούσε να εννοήσει την υψηλή αυτήν αλληγορία, να εισχωρήσει στα βαθύτερα αυτά νοήματα. Εξακολουθεί να νομίζει ότι ο Χριστός μιλά για φυσικό νερό. Γι' αυτό λέει στο Χριστόν, στους παρακάτω στίχους, «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Η Σαμαρίτιδα μιλά ακόμη με περισσότερο σεβασμό προς τον Χριστόν. Προτιμά αυτόν από τον Πατριάρχη Ιακώβ. Λέει ότι δεν χρειάζεται πια το νερό του πηγαδιού και ζητά από τον Χριστό να της δώσει το δικό του νερό για να μην διψά και να μην έρχεται στο πηγάδι να παίρνει νερό. Οι όροι αντιστρέφονται και ζητά εκείνη τώρα νερό από τον Χριστό. Εξακολουθεί όμως να νομίζει ότι πρόκειται για υλικό νερό και επιθυμεί να έχει αυτήν την πηγή στο σπίτι της, να ξεδιψά και αυτή και τα άλλα μέλη της οικογένειάς της. «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό. Η κρίσιμη στιγμή έχει φτάσει και ο Κύριος με μια απρόσμενη υπόδειξη ξυπνάει την ναρκωμένη συνείδησή της. Είναι απαραίτητο αυτό να συμβεί για να μπορέσει να δει τις μεγάλες αλήθειες που σε λίγον θα τις αποκαλύψει. Τη βοηθά να συναισθανθεί την αμαρτωλότητά της. Δεν της προσφέρει αμέσως το πνευματικό νερό για το οποίο της μίλησε, έστω και αν του το είχε ζητήσει. Τη θέλει πρώτα να συναισθανθεί την κατάστασή της και να μετανοήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει ιδιαίτερα να το προσέξουμε. Όσοι ζητούν τα ύδατα της χάριτος, λένε οι πατέρες, πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι πρώτες σταγόνες των υδάτων αυτών είναι τα δάκρυα της μετάνοιας. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος, παραδείγματος χάρη, να κοινωνούμε και να μην παίρνουμε χάρη Θεού, γιατί στην καρδιά μας δεν υπάρχει πνεύμα μετάνοιας και συντριβής για τις αμαρτίες μας. Η Σαμαρίτιδα επιθυμούσε να πιει από την πηγή του Χριστού, αλλά θα έπρεπε πρώτα να πιει από την πηγή της συντριβής, την οποία ήταν απαραίτητο να αισθανθεί για τις αμαρτίες της. Τότε ο Ιησούς της είπε, «Πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου και έλα εδώ». Εφόσον δηλαδή θέλεις το νερό, το ζών, όχι μόνο για τον εαυτό σου αλλά και για τα άλλα μέλη της οικογένειάς σου, πήγαινε, φώναξε τον άντρα σου και ελάτε και οι δυο εδώ. Η Σαμαρίτης αντιλαμβάνεται πως τα πράγματα αρχίζουν να κινούνται σε μυστικές περιοχές της ζωής της. Γι' αυτό προς στιγμήν τα χάνει. Απαντά κάπως παραπιστικά. Δεν λέει ψέματα, αλλά και δεν αποκαλύπτει ολόκληρη την αλήθεια. «Δεν έχω άντρα», του απάντησε. Ο Ιησούς της λέει, «Σωστά είπες, δεν έχω άντρα, γιατί 5 άντρες πήρες και αυτός που μαζί του τώρα ζεις δεν είναι άντρας σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια». Ο Κύριος με λεπτότητα αλλά και σταθερότητα εγγίζει το τραύμα αυτής της ψυχής, η οποία παρά τα σφάλματά της διψά την αλήθεια για να τη θεραπεύσει. Τα λόγια που χρησιμοποιεί η Σαμαρίτιδα για να καλύψει την κατάστασή της, εκείνος τα στρέφει διακριτικά σε μιαν αποκάλυψη. Δεν την ελέγχει απότομα λέγοντάς της ότι πηγαίνει να θολώσει τα νερά, ότι είναι ένοχη βαρύτα του αμαρτήματος. Με λεπτότητα μεταχειρίζεται το θετικό στοιχείο που υπάρχει στα λόγια της για να διευκολύνει την ομολογία. Ενεργεί με έκδηλη αγάπη ο Κύριος που τελικά λυτρώνει και υποχρεώνει. Παράδειγμα και τούτον προς μίμηση για όλους μας. Του λέει τότε η γυναίκα, «Κύριε, θεωρώ ότι είσαι προφήτης». Η Σαμαρίτης δεν αρνείται την αλήθεια της κατηγορίας, αλλά με τη σιωπή της επιβεβαιώνει αυτήν.
ούτε οργίζεται γιατί της έγινε λόγος για την παρεκτροπή της, όπως θα κάναμε πολλοί από μας. Απέναντίας δέχτηκαν τον έλεγχο και προχωρεί προσφωνώντας τον Ιησούν που την ήλεξε με προσφώνηση τιμητική. «Κύριε, θεωρώ ότι είσαι προφήτης». Αισθάνθηκε έκπληξη γιατί ο Κύριος, τον οποίο για πρώτη φορά συνάντησε, ο τελείως άγνωστος αυτήν, της απεκάλυψε λεπτομέρειες της ζωής της που ήταν αδύνατον να γνωρίζει φυσικά. Διαπίστωσε πως ολόκληρη ζωή της ήταν μπροστά του σαν έναν ανοιχτόν βιβλίο. Αλλά, αγαπητοί μου ακροατές, το ίδιο ισχύει και για τη δική μας ζωή. Μας γνωρίζει πολύ καλά ο Κύριος. Η γνώση του είναι απεριόριστη. Ό,τι συμβαίνει στο σύμπαν και σε μας και μέσα μας βρίσκεται κάτω από το βλέμμα του. Ματαιοπονούμε όταν προσπαθούμε να μην μας δει κανείς όταν αμαρτάνουμε, να μην μας συλλάβουν όταν παρανομούμε. Για τον Θεό όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι ανίσχυρα, άχρηστα, και αν οι άνθρωποι δεν μας είδαν, δεν μας αντελήφθησαν, ο Θεός μας είδε. Ο Θεός γνωρίζει όχι μόνο ό,τι κάνουμε, αλλά γνωρίζει την καρδιά μας, τις βαθύτερες πτυχές του εσωτερικού μας κόσμου. Γνωρίζει τα κίνητρα και τα ελαττήρια των πράξεών μας. Γνωρίζει τι έχουμε στο νου μας και τι σχεδιάζουμε. Με βάση αυτήν τη γνώση θα μας κρίνει κατά τη μέλουσαν κρίση, η οποία θα ακολουθήσει τη δεύτερη παρουσία του. Εάν πάλι να ασκούμε την αρετή και αγωνιζόμαστε για τον εξαγιασμό και τη σωτηρία μας, και πάλι ο Θεός το γνωρίζει. Γνωρίζει τον αγώνα μας, βλέπει τις θυσίες μας και ευλογεί την αυταπάρνησή μας. Βλέπει την ελεημοσύνη που γίνεται κρυφά από τους ανθρώπους, την αρετήν που κρύβεται από τους ανθρώπους για λόγους ταπεινοφροσύνης, και την ημέρα της κρίσεως όλα αυτά θα τα φανερώσει και θα δοξάσει η αιώνια όσους εδώ αγωνίζονται. Αγαπητοί μου ακροατές, θα σταματήσουμε ως εδώ, γιατί ο χρόνος δεν μας παίρνει να τελειώσουμε την περικοπή. Θα επανέλθουμε Θεού θέλοντος σε επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, ο Θεός μαζί σας. Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

0: Ραδιοτόα. Μηνύματα ειρήνης και ζωής.
1: Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη ή έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15, το συντομότερο.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή 10 Μαΐου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά στη Βαβλά. Την Δευτέρα 11 Μαΐου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στο Αλεθρικό 6:30 μετά μεσημβρίαν. Την Τρίτη 12 Μαΐου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στα Λίμπια.

ένας χαρισματούχος υποτακτικός, γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Κείμενα γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδίνου. Την εκπομπή επιμελείται και

Όσα μας παρέδιδε με τη διδασκαλία του ο Οσιότατος Παπά Εφραίμ, πιστεύομαι και τα γεγονότα το φανερώνουν ότι τα έπασχε δικαίως κατά τους πατέρες, παθώνε διδάχτη και μαθώνε εκδιδάσκει τα θεία θαύματα και τρόπια. Η μαθηματική εφαρμογή της υπακοής και το ταπεινό φρόνημα προκαλούν στον κατάλληλο καιρό την διάκριση, την μείζωνα πασό των αρετών κατά τους πατέρες. Ακολουθεί η διόραση και πολύ κοντά μάλλον είναι η προόραση που σε αυτό τον ήρωα περίσσευε και ήταν αντιληπτή σε όσους τον πλησίαζαν. Η προφητεία είναι το επόμενο στάδιο που ο Θεός αποκαλύπτει τις βουλές και το θέλημά του σε όλες τις διαστάσεις του χρόνου και του χώρου. Πόσα δείγματα και στοιχεία έχουμε στην ταπεινή μας ζωή που το διορατικό και προορατικό του χάρισμα μας απεκάλυπτε. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον βρύη προφητείας και οδηγεί στην θεοίδια, στον πραγματικό σκοπό και προορισμό μας. Ο Κύριος, αυτό το Άγιο Πνεύμα έπεμψε κατά την Πεντηκοστή στους Αποστόλους του και μας υποσχέθηκε ότι «Ιδού εγώ, με θυμών ημί πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος». Θα αναφέρουμε μαρτυρίες από μέλη της συνοδείας μας, αλλά και άλλων ευλαβών κληρικών και λαϊκών αδελφών μας που φανερώνουν τα θεία χαρίσματά του. Προαισθανόταν την ψυχική κατάσταση του καθενός μόλις τον πλησίαζε και ανάλογα τον διόρθωνε και του φανέρωνε την αιτία που την προκαλούσε. Όσοι βρίσκονταν μακριά και του ζητούσαν να προσευχηθεί για αυτούς, προέβλεπεν το μέλλον τους. Πολλές φορές τον παρακαλούσαμε να προσευχηθεί για κάποιον που μας παρακάλεσε ή που τον γνωρίσαμε τυχαία και δείχναμε συμπάθεια. Αμέσως μας έλεγε σαν να γνώριζε εκ των προτέρων: «Μην νοιάζεστε γι' αυτό, είναι ανεπίδεκτος και εκούσια διώχνει από κοντά του τον Θεό». Όταν του λέγαμε πάλι για κάποιο πρόσωπο που τον χαρακτηρίζαμε ευλαβικό και άξιο, μας προέλεγε και το παρόν και το μέλλον του. Τα γεγονότα αυτά αποτελούν δείγματα της αγιότητος όσων πράγματι έλαβαν αυτόν και έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθε. Νέος αρχάριος μοναχός, στο ξεκίνημά του ζήτησε να μάθει πού θα συναντούσε πνευματικό γέροντα για να πάρει τη γνώμη του για το μέλλον του. Έμαθε για τον γέροντα Εφραίμ και ξεκίνησε να το συναντήσει. Πίστευε πως όχι μόνο συμβουλές θα έπαιρνε, αλλά και πρόγνωση για το μέλλον του, αφού πληροφορήθηκε ότι ο γέροντας ήταν προορατικός. Όταν έφτασε κοντά στο ησυχαστήριο, πιεζόταν από απεσίους και σκοτεινούς λογισμούς που του θόλωναν τον νου. Αμέσως πρόβαλε ο γέροντας, που φαινόταν ότι τον περίμενε. Τον κοίταξε με διεισδυτικό βλέμμα στο μέρος της καρδίας και του είπε: Πω, τι λογισμοί είναι αυτοί που σε πιέζουν? Εάν έχεις λογισμούς κατά του γέροντός σου, να φύγεις από εδώ». «Όχι, γέροντα», απάντησε ο μοναχός, «δεν έχω λογισμούς κατά του γέροντός μου, αλλά δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσω αυτούς τους σκοτεινούς λογισμούς». «Κάνε συμπακοή στο γέροντά σου?» «Ναι, γέροντα. Ό,τι μου πει ο γέροντάς μου, το κάνω». «Σαν ζώο κάνεις υπακοή? Υπακοή πραγματική, παιδί μου, είναι να κάνεις ό,τι σου λένε από αγάπη και με ζήλο Θεού. Κάθεσε να σε δούμε». Τον έπιασε από το χέρι και τον κοίταξε βαθιά στα μάτια. «Να τα μαρούλια σου, έχουν φυτρώσει. Από αυτά θα φάμε κι εμείς. Όμως ο παλαιός άνθρωπος είναι ακόμα μέσα. Πόσα χρόνια είσαι μοναχός?» 4. Του είπε και άλλες ωφέλιμες συμβουλές και στο τέλος έβαλε το κεφάλι του μοναχού στο στήθος του και έκανε προσευχή. Όσα του είχε πει γράφτηκαν ανεξίτηλα μέσα στην καρδιά του. Από τότε μια φορά τον χρόνο

επισκεφτόταν τον γέροντα. Ο ίδιος μοναχός, γεμάτος θλίψη, επισκέφτηκε τον γέροντα Εφραίμ για να του δώσει λύση σε δύο ερωτήματα που τον απασχολούσαν. Το ένα, αν θα πετύχαινε την σωτηρία του, το άλλο είχε σχέση με το μοναστήρι που έμενε. Το μοναστήρι ήταν ιδιόρυθμο και δεν λυνόταν το πρόβλημα της εγγραφής των νέων πατέρων στο μοναχολόγιο ώστε να γίνει η κοινοβιοποίηση της μονής. Προσευχόμενος ο μοναχός κατέβαινε από την κερασιά στα κατουνάκια. Προσευχόταν στο Θεό με δάκρυα να πληροφορήσει τον γέροντα για τις απορίες του και να δώσει στον ίδιο ψυχική γαλήνη, γιατί ήταν πολύ λυπημένος. Είχε πίστη και βεβαιότητα για το προορατικό χάρισμα του γέροντος, αλλά και στην δύναμη της προσευχής του. Όταν έφτασε στο καλύβι του γέροντος, με ευλάβεια και αγωνία πήγε κατευθείαν στο δωμάτιο που ήταν ξαπλωμένος και προσευχόταν. Από την ασθένεια ήταν πολύ καταβεβλημένος. Έβαλε μετάνοια και ο γέροντας του έκανε νόημα να καθίσει. Του είπε αμέσως χαριεντιζόμενος: τι θα μας πεις?» Από τα δάκρυα και την θλίψη δεν μπορούσε να απαντήσει. Ο γέροντας, προκαλώντας τον, του είπε πειραχτικά: «Για κοίταξε τον, δεν μιλάει». Και αμέσως, με έναν τρόπο πολύ σίγουρο, πριν να διατυπώσει τα ερωτήματά του ο μοναχός, του είπε: «Και την άφεση των αμαρτιών σου θα λάβεις, αφού ο Χριστός σε αποδέχτηκε ως δικό του, και τον νυμφώνα σου θα δεις». Ο μοναχός έμεινε έκπληκτος. Ο γέροντας όμως συνέχισε, απαντώντας και στο δεύτερο ερώτημα: «Το μοναστήρι εσείς θα το πάρετε και θα μετατραπεί σε ένα ευλογημένο κοινόβιο». Ο μοναχός, αν και είχε γνώση του προορατικού χαρίσματος του γέροντος, το ρώτησε: «Εσείς πώς το γνωρίζετε?» «Αυτό μου το είπε, παιδί μου», και του έδειξε το κομποσχήνι του. Το συμβούλεψε πνευματικά, αναλύοντας την προσωπικότητά του καλύτερα από ό,τι ο ίδιος τη γνώριζε. Η κατάσταση πράγματι άλλαξε στο μοναστήρι όπως την προέβλεψε ο γέροντας. Μετά την κοινοβιοποίηση επισκέφτηκε τη μονή ο παπά Εφραίμ και περπατώντας σε μία πτεριά της συνάντησε αυτό τον αδελφό που βρισκόταν σε μία κακή αλλίωση που συνήθως συμβαίνει στις αρχές κάθε αγωνιζομένου. Σκοτεινό νέφος λογισμό και προλήψεων τον πολεμούσε. Μόλις είδε το γέροντα, φοβήθηκε ότι θα τον επιπλήξει. Άρχισε να παρακαλεί την Παναγία μας να μεταβάλει την κατάσταση. Ο γέροντας, με ένα βλέμμα διεισδυτικό, πληροφορήθηκε τον πόλεμο που ταλαιπωρούσε τον μοναχό. Ο μοναχός έσκυψε να βάλει μετάνοια στο γέροντα. Αυτός, με ύφος πατρικό και με τη στοργική έκφραση «Α, το παιδάκι μου», διέλυσε το σύννεφο της λύπης και επικράτησε απέραντη γαλήνη και χαρά στη ψυχή του. Μοναχός στη συνοδεία μας διηγήθηκε: «Και μόνο που άκουγα για αυτόν τον γέροντα είχα επηρεαστεί τόσο πολύ ώστε επιθυμούσα να τον γνωρίσω προσωπικά». Το 1974 πήγα στην Αθήνα για σπουδές. Στο οικοτροφείο που έμενα δημιουργήθηκαν διάφορα προβλήματα. Σκέφτηκα να του γράψω ένα γράμμα για να κάνει προσευχή, χωρίς βέβαια να του αναφέρω λεπτομέρειες. Στην απάντησή του μου εξηγούσε αναλυτικά τι συμβαίνει στο οικοτροφείο, τις διαθέσεις του διευθυντού και ταυτόχρονα ποια ήταν η δική μου εσωτερική κατάσταση. Με την πρώτη ευκαιρία φύγαμε με μια φιλική συντροφιά για τον Άθωνα. Είχα σκοπό να συναντήσω τον γέροντα, προσδοκώντας τη λύση των προβλημάτων μου. Μετά από ένα κουραστικό ταξίδι φτάσαμε κάποτε στα Κατουνάκια, στο καλύβι του γέροντος. Με μεγάλη μας λύπη ακούσαμε από τον υποτακτικό του ότι ο γέροντας δεν μπορούσε να μας δεχτεί αυτή την ώρα. Δώσαμε τα ονόματά μας σε ένα χαρτάκι για να μας κάνει προσευχή. Μείναμε στη γειτονική καλύβη της φιλόξενης και αγαπητής συνοδείας των Δανιηλαίων. Σε λίγη ώρα από την άφηξή μας ήρθε κάποιος προσκυνητής που πέρασε από τον γέροντα Εφραίμ, φώναξε το όνομά μου και μου είπε να πάω πίσω γιατί θέλει να μου μιλήσει ο γέροντας. Τότε με γέμισε εσωτερικά η πρώτη θέα του γέροντος, που αλλοιώθηκα τόσο
ώστε δεν αισθανόμουν ποιος ήμουν. Δεν έβλεπα όπως φανταζόμουν πριν τον γνωρίσω ένα ευλαβίας κοιτή, αλλά μια υπερφυσική θέα και μορφή που η δική μας γενιά δεν μπορεί να συλλάβει ούτε και με τη φαντασία. Τότε μου δόθηκε μια εικόνα και μορφή του υπερφύση, αυτού που περικλεί τις διαστάσεις του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος και που ανθρωπίνως είναι ανεξιχνίαστο. Τότε κατάλαβα τι σημαίνει Άγιος. Εκείνη την εποχή δεν σκεπτόμουν τον μοναχισμό αλλά την κοινωνική ζωή. Ο ίδιος όμως προφήτεψε και μπροστά σε τρίτους: «Θα γίνεις μοναχός του Άγιου Όρος, θα γίνεις ιερομόναχος και τέκνο της πνευματικής μας γενιάς του Οσίου πατρός μας Ιωσήφ του Ησυχαστού». Όταν άκουσα ότι θα γίνω μοναχός δεν μου άρεσε. Για μια εβδομάδα ήμουν ταραγμένος. Βλέπετε ότι άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, αλλά δε Θεός κελεύει. Και κατά το γραφικό ουχή του ανθρώπου η οδός αυτού. Το πνεύμα της προφητείας που ο Θεός χαρίζει στους καθαρούς την καρδία δεν περιορίζεται σε χρόνο, σε τόπο ή σε πρόσωπο, αλλά παρουσιάζεται να γνωρίζει τα πάντα πριν γίνω. Αυτός είναι ο λόγος που μέσα στους αιώνες οι πιστοί κατέφευγαν στα κατοικητήρια των ασκητών στις ερήμους, τα μοναστήρια και τις κήτες, για να συναντήσουν ανθρώπους πραγματικά θεοφόρους και να μάθουν από αυτούς τις βουλές και το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και η Γραφή προσδιορίζει ότι ούγαρ θελήματι ανθρώπου, αλλά υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν και λαλούν οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι.

0: Στον ίδιο νέο, αποκάλυψε ο Ιωτατός Γέροντας για το σεισμό που έγινε στη Θεσσαλονίκη τα εξής. Μία εβδομάδα πριν το σεισμό, έβλεπα σαν σε οθόνη τηλεοράσεως την πόλη να σύεται και απορριμμένος ρώτησα τη Χάρη τι είναι αυτό. Και αυτή μου απάντησε: «Κάνε προσευχή, γιατί έρχεται μεγάλη οργή». Πράγματι, σε μία εβδομάδα έγινε ο σεισμός, αλλά χάρη των προσευχών των δούλων του Θεού, η καταστροφή ήταν μειωμένη από ό,τι έδειχνε η οθόνη στο όραμα του γέροντος. Αυτά τα είπε στο νέο ο γέροντας πριν συμβούν και του απαγόρευσε να τα πει. Σε έναν ιερομόναχο και πνευματικό φίλο του, που πάντοτε του εκμυστηρευόταν πολλές του καταστάσεις και διαθέσεις, έλεγε: «Θέλω, παπά μου, να λειτουργώ με καθαρή συνείδηση, επειδή με αξίωσε η εσπλαχνία του Θεού από την πρώτη μου λειτουργία να βλέπω αισθητά την χάρη που μεταβάλλει τα Θεία δώρα. Από τότε ο Πανάγαθος Θεός δεν μου στέρισε καμία φορά αυτή την δωρεά». Μάλιστα αποκάλυψε σε αυτό τον ιερομόναχο ότι πολλές φορές η Θεία Χάρις μετά τον καθαγιασμό των Θείων Δώρων του διήνυγε τους οφθαλμούς και έβλεπε τον ίδιο τον Χριστό μέσα στο δισκάριο. Και όταν έρχονταν η ώρα να τεμαχίσει το σώμα του Χριστού, ήταν αδύνατο να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Η Θεία Χάρις του έδειχνε τον Χριστό όπως ακριβώς τον προσκυνούμε στον επιτάφιο. Για αυτές τις θείες παραστάσεις, με τόση συντριβή, έλεγε αυτός ο εισάγγελος: «Όταν λειτουργούσα και είχα αυτή την όραση, από τα δάκρυά μου βρεχόταν το αντιμήνσιο τόσο πολύ σαν να το έβαζα μέσα σε νερό. Σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμουν, δεξιά και αριστερά μου έβλεπα αγγέλους να λειτουργούν τα Θεία Μυστήρια μαζί μου». Μας θυμίζει στο σημείο αυτό τον Άγιο Σπυρίδωνα, που και αγγέλους έσχε συλλειτουργούντας. Πολλές φορές, κατά τη Θεία Λειτουργία, αρπαζόταν σε θεωρία και έμενε ακίνητος και σιωπηλός, ακουμπώντας την Αγία Τράπεζα. Κάποτε όταν βρισκόταν σε μια τέτοια κατάσταση, σταμάτησε τις εκφωνήσεις και επικράτησε σιωπή μετά την ψαλμωδία. Τότε ο παπά Νικηφόρος μπήκε μέσα στο ιεροβήμα και άρχισε να σπρώχνει το γέροντα. Συνήρθε βέβαια ο θεωρητικός λειτουργός και συνέχισε το μυστήριο. Στο τέλος παρακάλεσε τον παπά Νικηφόρο να μην επαναλάβει την επέμβαση αν αυτό ξανασυμβεί, γιατί του κάνει ζημιά και του διακόπτει την θεοειδή θεωρία στην οποία βρίσκεται. Έβλεπα, τους έλεγε, πλήθος αγγέλων να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν, υμνώντας με ασύγκριτες δοξολογίες τον Θεό. Ως αληθινός ησυχαστής, ο μακάριος γέροντας δεν δεχόταν εύκολα επισκέπτες. Ο φίλος του ιερομόναχος, εκφράζοντας την απορία του για αυτή την θέση του, τον ρώτησε: «Γέροντα, οι άνθρωποι κάνουν τόσον κόπο να έρθουν να σας δουν, να πάρουν την ευχή σας και να ακούσουν δύο πνευματικά λόγια, και εσείς δεν τους δέχεστε?» Τότε ο γέροντας άνοιξε την καρδιά του και με συγκίνηση του είπε: «Παιδί μου, έχω τέτοια πνευματική κατάσταση που συνεχώς ορώ τον Θεό. Όταν όμως έρχονται άνθρωποι, εμποδίζομαι από αυτή την υπερφυσική κατάσταση και χαρά. Επίσης, ο Θεός, με τις πρεσβείες του Αγίου Εφραήμ του Σύρου, μου έδωσε σε πολύ έντονο βαθμό το χάρισμα των δακρύων, ώστε πολλές φορές δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Γι' αυτό και δυσκολεύομαι πολλές φορές να συνομιλήσω με ανθρώπους. Έκανα όμως μια δέηση στον Κύριό μας και είπα: Χριστέ μου, ξέρεις για ποιο λόγο δεν δέχομαι τους ανθρώπους, όλους αυτούς που έρχονται και χτυπούν την πόρτα μου και τόσο κοπιάζουν. Σε παρακαλώ, να τους δίνεις εσύ από την χάρη σου και να τους ικανοποιείς πνευματικά». Αυτό πραγματικά είδα ότι το αποδέχτηκε ο φιλάνθρωπος Κύριος, και όσοι έφευγαν επειδή δεν τους δέχτηκα, γέμιζαν όμως με μεγάλη χαρά από τη δωρεά της χάριτος. Ο ίδιος ιερομόναχος μας έλεγε: «Όταν χειροτονήθηκα διάκονος, πήγα να πάρω την ευχή του γέροντος Εφραίμ. Θυμάμαι ότι μου διάβασε μια αυτοσχέδια πύρινη ευχή που περιείκλειε όλο το νόημα και το βάθος της πατερικής θεολογίας. Τότε κατάλαβα ότι η θεολογία δεν αποκτάται με πτυχία, αλλά πηγάζει από τα καθαρά βιώματα της γνησίας μετανοίας. Δικαίως οι θεοφόροι ήταν πράγματι θεολόγοι». Όταν έβαλε το χέρι του ο γέροντας στο κεφάλι μου και προσευχήθηκε, τέτοια χάρις με επισκίασε, ένιωσα τέτοιο πυρ μέσα μου που δεν μπορώ να το περιγράψω. Το ίδιο πάθαινε ο γέροντας Εφραίμ όταν πλησίαζε το γέροντά μας Ιωσήφ και έπαιρνε την ευχή του. Τότε η καρδία του από την χάρη γίνονταν πηγή ύδατος ζώντος. Στον ίδιο ιερομόναχο μίλησε μια φορά για την ακρίβεια της συνειδήσεως και την δικαιοσύνη της χάριτος. «Αντέδρασα σε κάτι που μου είπε ο γέροντας Ιωσήφ. Τότε παιδεύτηκα από τον Θεό, αλλά λύπησα και τον γέροντα. Σου εξομολογούμε ότι, όπως αναφέρεται στον βίο του Αποστόλου Πέτρου, ότι όταν άκουσε τη φωνή του πετεινού έκλαιε γιατί θυμόταν την άρνησή του, έτσι κι εγώ, όταν θυμάμαι αυτή την παρακοή, κλαίω ώρες ολόκληρες, γιατί γνωρίζω ότι δεν έπρεπε να την κάνω και ότι πλήγωσα το Πνεύμα του Άγιο». Και ο ιερομόναχος το απάντησε: «Γέροντα, έκανες μια παρακοή. Εμείς κάνουμε τόσες φορές παρακοή». Τότε του είπε: «Εγώ δεν δικαιούμαι, γιατί γεύτηκα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε τόση έκταση και μου αποκάλυψε τόσα θαύματα και μυστήρια και έπρεπε να είμαι σωστός και ακριβής». Πολλές φορές η ίδια η χάρις αφήνει τους δικούς της να μπερδευτούν και να τρανταχτούν για να μην ξεχνούν την ανθρώπινη ευτέλεια. Δικαίως η Γραφή ενθυμίζει ότι «Όν αγαπά Κύριος παιδεύει, μα στη γη δε πάντα ιών όν παραδέχεται, και παιδεύον επέδευσε με ο Κύριος και το θανάτο ου παρεδοκέμαι. Και μακάριος όν αν παιδεύσεις Κύριε και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν». «Σήμερα», είπε κάποτε στον ίδιο ιερομόναχο, «είμαι πολύ συγκινημένος, γιατί στην προσευχή μου άκουσα ουράνιες ψαλμοδίες που δεν μπορεί η ανθρώπινη γλώσσα να περιγράψει. Τόσο δέθηκε η καρδία μου και ο εσωτερικός μου κόσμος με αυτές που δεν έχω όρεξη ούτε να φάω. Ρώτησα την χάρη να μου πει: ποιοι είναι αυτοί που ψάλλουν?» Και μου απάντησε: «Είναι οι Θεοδοσιανές αδελφές». Θεοδοσιανές υμνολογίες του ερμήνευσε η χάρις ότι είναι οι ακατάπαυστες δοξολογίες που προσφέρουν στο Θεό οι ψυχές το σεσωσμένο. Αγιορείτης γέροντας, όταν ακόμα ζούσε ο παπά Εφραίμ, τον είδε σε όραμα μέσα σε θείο φως, ο οποίος το συμβούλευσε να καθοδηγεί τη συνοδεία του σε περισσότερη εσωστρέφεια. Ο καθηγούμενος της μονής μας, όταν επισκέφθηκε μια φορά τον γέροντα Εφραίμ, εκείνος μεταξύ άλλων του είπε το εξής: «Επειδή βρίσκεσαι στη θέση αυτή, θα σε πλησιάσουν μοναχοί εντός και εκτός του Αγίου Όρους που θα κάνουν παράπονα για τον γέροντά τους. Σε συμβουλεύω να μην δικαιολογήσεις κανένα υποτακτικό. Ποτέ ο γέροντας δεν θέλει το κακό του υποτακτικού. Από την πείρα μου σου εξομολογούμε ότι είχα μεγάλο πόλεμο φυγής από τον παπά Νικηφόρον και με τη συμβουλή και τις ευχές του γέροντος Ιωσήφ έκανα υπομονή. Δεν μετανόησα γι' αυτό, γιατί η χάρις μου έδειξε μετά από 40 χρόνια ότι έκανα το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού». Έδινε πολύ μεγάλη σημασία στο μυστήριο της εξομολογήσεως και της υπακοής στον πνευματικό, ακόμα και για τους λαϊκούς αδελφούς. Μάλιστα θυμόμαστε που μας έλεγε: «Όποιος γονάτισε έστω και μία φορά κάτω από το πετραχύλι, θα τα φέρει έτσι η Θεία Πρόνοια, που τελικά θα τον κερδίσει ο Χριστός». Ένας πνευματικός της συνοδείας μας, μετά από παράκληση του ιδίου του παπά Εφραίμ, αξιώθηκε να εξομολογήσει δύο φορές το γέροντα. Μας έλεγε ότι του έκανε μεγάλη εντύπωση η ακρίβεια που είχε ο γέροντας στη συνείδησή του και με πόση λεπτότητα έκανε την εξομολόγησή του. Πραγματικά ο γέροντας επέμενε πολύ στη λεπτομερή εξαγόρευση των λογισμών. Θεωρούσε την κρυψίνεια ικανή για την καταστροφή του μοναχού, γιατί αυτή φανερώνει την ύπαρξη της μητέρας των παθών, της υπερηφανίας. Έλεγε: «Προσέχετε την κρυψίνεια. Μην κρύβετε κάτι από τον γέροντα, γιατί αυτό και μόνο είναι ικανό για το διάβολο να προκαλέσει φοβερούς πειρασμούς και την απώλεια του μοναχού». Κάποιος μοναχός πίεζε τον γέροντά του να το χειροτονήσει ιερέα. Αυτός δεν δεχόταν. Παρακάλεσε τον γέροντα Νεφρέμ να προσευχηθεί για να δώσει ο Θεός πληροφορία. Στην προσευχή του, και εσύ ώρα καλής αλλοιώσεως, ανέφερε το θέμα στον Χριστό μας για να λάβει πληροφορία. Τότε η Χάρις του έδειξε τον μοναχό αγκαλιά με τον διάβολο. Κατάλαβε ότι αυτός ήταν εχμάλωτος στα πάθη του και δεν ήταν άξιος για την ιεροσύνη.
1: Ακολουθήσω μεν αυτόν και βρίσω μεν τη χαράν. Ο Θεός αγάπη εστί

Κάποτε τον ρωτήσαμε για το μυστήριο της επικοινωνίας μεταξύ των πιστών, όπως και ο γέροντάς μας Ιωσήφ μας ερμήνευε. Μας αφηγήθηκε κάτι που συνέβη στον ίδιο. Μια ευλαβεστάτη συνοδεία κοντά στη δική του καλύβη είχε εορτή και λειτουργία και τον προσκάλεσαν. Είχαν προσκαλέσει και ένα επίσκοπο, γνωστό για το σεβασμό του προς την ιερά μας παράδοση και στον οποίο είχε ιδιαίτερη ευλάβεια. Για να μην παραβεί όμως το δικό του πρόγραμμα, αρνήθηκε να πάει. Με το νου και τον πόθο του, προσπαθούσε να είναι μαζί τους. Σκάλιζε τις σφραγίδες, λέγοντας την ευχή. Κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, αισθητά μετείχε σε όλη την τελετή του Θείου Μυστηρίου, όπως ακριβώς θα ήταν συλλειτουργός. Τόσο αισθητά, μας έλεγε, μετείχα σε όλη την τελετή που νόμιζα ότι ήμουν σε δύο φύσεις ο ίδιος. Ενώ έβλεπα τον εαυτό μου που εργοχειρούσε, δεν έλειψα από το μυστήριο και έβλεπα όλα τα πρόσωπα που διακονούσαν. Για τους αμύητους των υπερφυσικών ενεργειών της Θείας Χάριτος, αυτά είναι απίστευτα. Όχι όμως για τους μετόχους των θείων ενεργειών, στους οποίους το Πνεύμα του Άγιο κατ' ευδοκίαν κινείται και ενεργεί. Πνεύμα γαρκυρίου ήρπασε τον Φίλιππο και ούκ είδεν αυτόν ουκέτει ο ευνούχος. Όταν το ρωτούσαν οι μοναχοί της νέας συνοδείας του με περιέργεια για τις υπερφυσικές πληροφορίες του, τους έλεγε ότι πράγματι είναι υπερφυσικά τα ιδιώματα της Χάριτος, αλλά εγώ τα πήρα από τον γέρο Ιωσήφ. Άλλη φορά μας έλεγε, όταν έστελνα τον υποτακτικό μου σε κάποια μονή για υπηρεσία, πήγαινα κι εγώ μαζί του νοερός και έβλεπα με τη χάρη το νου, τις σκέψεις του, τι θα του συμβεί, ποιους θα συναντήσει και γενικά συμπορευόμουν μέχρι να επιστρέψει. Γνώριζα όλα όσα είχαν συμβεί πριν ακόμα μου αναφέρει αυτός κάτι. Το ίδιο συνέβαινε με τον γέροντά μας Ιωσήφ, που παρακολουθούσε τον παραδελφό μας Αθανάσιο με κάθε λεπτομέρεια στην υπηρεσία που τον έστελνε. Όταν έκανε λάθη και παραλήψεις, μας έλεγε, «Κοίτα τώρα, τι κάνει και προκαλεί στον εαυτό του πειρασμούς». Όταν κάποτε συνόδευσα τον γέροντα Εφραίμ στη Θεσσαλονίκη για θεραπεία κάποιας ασθενίας του, τον παρακάλεσα να επισκεφθούμε μια ευλαβεστάτη οικογένεια. Με πολύ χαρά μας δέχτηκαν και μας πρόσφεραν τα συνηθισμένα της φιλοξενίας. Η νεαρή κόρη της οικογενείας με προθυμία βρισκόταν κοντά στο γέροντα, τον παππού, όπως τον αποκαλούσε, και τον υπηρετούσε με ζήλο. Ο γέροντας με χαρά ευλογούσε την κόρη λέγοντας, «Ο Θεός να ευλογήσει τη Χρυσοβαλάντη μου». Η κορούλα του υπενθύμιζε, «Μαρία με λένε παππού». Ο γέροντας δεν λάβανε υπόψη όσα έλεγε η Μαρία για το όνομά της σε όλη τη διάρκεια της παραμονής μας στην ευγενική αυτή οικογένεια, και όσες φορές πρόσφερε περιποιήσεις η Μαρία, έπαιρνε την ευλογία με τα λόγια, «Ο Θεός να χαριτήσει τη Χρυσοβαλάντη μου». Και ήταν η εξέλιξη των γεγονότων. Η Μαρία μεγάλωσε και προτίμησε αντί του γάμου το μοναχισμό. Κατά την κουρά της πήρε το όνομα Χρυσοβαλάντη. Έτσι την είχε δει χρόνια πριν την κουρά της ο προορατικός γέροντας Εφραίμ. Ένας μοναχός από τη συνοδεία μας επισκέφθηκε τον γέροντα το 1994 για να πάρει την ευχή του και να το συμβουλευθεί για πνευματικά θέματα. Σε όλη τη διάρκεια της συζητήσεως αποκαλούσε τον μοναχό διάκο. Ο μοναχός του έλεγε συνέχεια, «Μα γέροντα δεν είμαι διάκος». «Α, καλά», έλεγε ο παπά Εφραίμ και συνέχιζε να τον αποκαλεί διάκο. Τελικά, αφού περάσανε 4 χρόνια, ο μοναχός αυτός χειροτονήθηκε διάκονος. Μετά τη χειροτονία του, ο διάκος αποκάλυψε και σε εμάς αυτή την πρόρηση του γέροντος Εφραίμ. Ένας νεαρός φοιτητής στη Θεσσαλονίκη άκουγε συχνά διηγήσεις για ευλαβείς αγιορείτες γέροντες. Άκουσε ότι ο παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια έχει προορατικό χάρισμα. Σκεπτόταν να τον επισκεφτεί για να το διαπιστώσει μόνος του. Όταν έφτασε στην καλύβη, τον οδήγησε ο υποτακτικός στο γέροντα.
Μόλις πλησίασε και έβαλε μετάνοια, του λέει ο γέροντας: «Τι λες, έχει προορατικό ο παπά Εφραίμ?» Αμέσως έφυγε κάθε αμφιβολία και αναχώρησε ειρηνικός με την πίστη ότι και σήμερα υπάρχουν άγιοι άνθρωποι με πνευματικά χαρίσματα. Μερικοί ιερείς πήγαν να επισκεφθούν τον παπά Εφραίμ και στο δρόμο συναντούν έναν άλλο ιερέα που ήθελε και αυτός να πάει στο γέροντα. Οπότε προχωρούν μαζί και φτάνουν στην καλύβη του γέροντος. Μόλις φτάσανε, βγαίνει ο γέροντας στην πόρτα και επιπλήττει τον νομιζόμενο ιερέα, αποκαλύπτοντας τους άλλους ότι είναι μασόνος και δεν είναι ιερέας, ότι έβαλε τα ράσα για να μπορέσει να διεισδύσει παντού. Επέτρεψε μόνο στους άλλους να μπουν στην καλύβη. Αφού έφυγαν μετά από λίγο οι ιερείς, συναντούν στο δρόμο τον μασόνο, ο οποίος τους ομολόγησε ότι αλήθεια είπε ο γέροντας και είχε μείνει έκπληκτος με το χάρισμα του γέροντος. Κάποτε ο γέροντας επισκέφτηκε την αδελφότητα ενός κοινοβίου. Καθόταν στη βεράντα και όλοι οι αδελφοί με τη σειρά τους περνούσαν να πάρουν την ευχή του. Όταν πλησίασε ένας δόκιμος και ήταν έτοιμος να πάρει την ευχή, γύρισε τα μάτια του ο γέροντας κάπως αυστηρά πάνω του και του λέει: «Πες μου τώρα το λογισμό σου». Ο δόκιμος δίστασε. Παπά Εφραίμ επανάλαβε επιτακτικότερα: «Φανέρωσε τι σου λέει ο λογισμός σου τώρα». Ο νέος αποκρίθηκε με συστολή ότι «ο λογισμός μου μου λέει ότι αφού έχω γέροντα, γιατί να βάλω μετάνοια στον παπά Εφραίμ». Όταν μετά από καιρό ο ίδιος δόκιμος επισκέφτηκε με άλλους μοναχούς το γέροντα, με έντονο και λυπημένο ύφος, είπε μπροστά σε όλους: «Πω πω τι θα τραβήξει ο γέροντάς σου από εσένα». Πράγματι, ο δόκιμος αυτός δεν πρόκοψε, αλλά πολλά σκάνδαλα δημιούργησε και στο τέλος έβγαλε τα ράσα και έφυγε. Ένας επισκέπτης διηγήθηκε σε αδελφό της μονής μας το εξής γεγονός που έζησε ο ίδιος: «Σκεπτόμουν να γίνω μοναχός, αλλά δεν το αποφάσιζα. Επισκέφθηκα τον γέροντα στα Καντουνάκια για να τον συμβουλευτώ. Όταν πήγα στο κελί του, ευωδίαζε ολόκληρο. Η ευωδία έβγαινε από το γέροντα. Για μια στιγμή έλαψε το πρόσωπό του και έγινε όλο φως. Όταν το ρώτησε για το θέμα που με απασχολούσε, μου απάντησε: «Θα γίνεις παιδί μου μοναχός, αλλά θα αργήσεις». Ένας ευλαβής ιερέας μας είπε ότι επισκέφθηκε τον γέροντα για να πάρει την ευλογία του και να τον παρακαλέσει να προσεύχεται για την οικογένειά του και κυρίως για την πρεσβυτέρα του, που σήγωνε μεγάλο βάρος γιατί γυροκομούσε τα πεθερικά της. Όταν πήγα στον κελί του γέροντος, πριν προλάβω να του πω κάτι για τα θέματά μου, τον άκουσα να μου λέει: «Πρεσβυτέρα σου είναι πολύ καλή. Να της πεις να κάνει υπομονή στη γυροκόμιση των γονέων σας και θα έχει μεγάλο μισθό από τον Θεό. Αυτό που κάνει είναι έργο Θεού». Στη συνέχεια το ρώτησε πόσα παιδιά είχε. 4 γέροντα. Ο γέροντας έμεινε σκεφτικός. Μετά το ξαναρώτησε: 4. Ναι γέροντα. Μα 4. Τότε ο ιερέας του είπε: «Δηλαδή γέροντα ήταν 5, αλλά το ένα πέθανε μικρό». «Α», έκανε ο γέροντας επιφωνηματικά, εκφράζοντας την λύση της απορίας του. Και στη συνέχεια είπε: «Αφού έχεις 4 παιδιά, μπορείς να λειτουργείς όποτε θέλεις, επενώντας την πολυτεκνία ως θεία ευλογία».

ένας χαρισματούχος υποτακτικός, γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Κείμενα γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδίνου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

0: Ποδηπόρη 91.9. Η καλή συντροφιά.
1: Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη ή έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15, το συντομότερο.

0: δεκτώ από όλους ότι πολλές φορές η ζωή μας κάνει παιχνίδια, όπως συνηθίζει να λέει και ο λαός. Και τότε, ευρισκόμενοι προεκπλήξεων, αναρωτιόμαστε τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε τη δυσάρεστη ή αβάστακτη, όπως θεωρούν μερικοί, κατάσταση που μας προέκυψε. Όπως γνωρίζουμε από την πείρα της ζωής, άλλος πολύ, άλλος λιγότερο, παρατηρούμε δύο διαφορετικούς τύπους αντίδρασης στην προσπάθεια αντιμετώπισης των δυσκολιών της ζωής. Είναι οι άνθρωποι, οι κοσμικά και επιφανειακά σκεπτόμενοι, που ευθύς αμέσως πανικοβάλλονται και αδυνατούν ή δεν θέλουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτές προς ωφέλειά τους. Και επιπλέον είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν και ελπίζουν στον Κύριό μας, που αυτός δεν υπάρχει περίπτωση να μην γνωρίζει κάτι που μας συμβαίνει και μεριμνά μόνο προς ωφέλειά μας. Σε ένα τέτοιο άνθρωπο θα αναφερθεί το άρθρο αυτό προς δόξα Θεού και ωφέλεια των αναγνωστών. Η νεαρή αυτή ψυχή, μόλις 34 ετών, γεννήθηκε και κατοικεί με τη μητέρα της σε μια κριτική πόλη της πατρίδας μας. Εμείς, μια παρεούλα από 4-5 άτομα, τη γνωρίσαμε πριν 5 περίπου χρόνια. Είχαμε καθιερώσει, ας το πω, να συναντιόμαστε μια φορά την εβδομάδα, να διαβάζουμε και να συμπνευματιζόμαστε μαζί με την αγαπητή μας Σοφία. Η Σοφία παρουσίασε την νόσο από την οποία πάσχει, σκλήρυνση κατά πλάκας σε τελευταίο στάδιο, όταν ήταν 14 ετών, μόλις τη Δευτέρα Γυμνασίου. Στα δύο πρώτα χρόνια έμεινε ανάπηρη στα πόδια και κινιόταν μόνο με το καροτσάκι. Από τότε ποτέ δεν δυσκολεύτηκε, αλλά αντιθέτως μιλούσε για την ασθένειά της με μία άνεση, δίνοντάς μας την εντύπωση ότι μας μιλά για κάποιον άλλον. Κάποτε και εγώ πήρα το θάρρος και τη ρώτησα πώς αντιμετώπισε την κατάσταση και πώς ήταν η ψυχολογία της όταν πρώτο έμαθε για την υγεία της. Το πρώτο πράγμα που μου βγήκε να κάνω όταν έμαθα για την ασθένειά μου ήταν να στρέψω τα μάτια μου στον ουρανό και να πω «Κύριε, σου τα αφιερώνω όλα, τα χέρια μου, τα πόδια μου, όλα. Αν θέλεις μόνο, άφησε μου το μυαλό μου για να σκέφτομαι και το στόμα για να μιλάω. Αλλά και πάλι εσύ ξέρεις». Όσοι τυχαίνει να γνωρίζουν από την νόσο, σίγουρα θα ξέρουν τι σημαίνει να πάσχει κανείς από αυτήν, καθώς καταβάλλεται όχι μόνο το σώμα, αλλά και η ψυχή, φέρνοντας παρενέργειες μελαγχολίας και άλλες. Στην πορεία αυτών των 20 χρόνων δοκιμασίας, προσωπικά για μένα, η Σοφία αναδείχθηκε καθαρό χρυσάφι. Κάποτε Σοφία ήσουν παιδάκι στο σχολείο με όνειρα και ενεργητικότητα. Πώς θα συμβίβασες αυτά με την ασθένειά σου, τη ρωτήσαμε. Έπαψα να ονειρεύομαι και να κάνω σχέδια. Έπαψα να ζω σαν όλους τους άλλους ανθρώπους. Ζω κάπως αλλιώς. Δεν ξέρω πώς. Ο Θεός ξέρει. Πάντως είναι ωραία. Πονάω φρικτά, συνεχόμενα και καίγομαι. Αλλά μέσα μου νιώθω και ευφροσύνη. Είμαι ευτυχισμένη, το καταλαβαίνετε? Και εμείς μόνο βλέπαμε το πρόσωπό της που είχε αλλάξει όψη και δάκρυα χαρά σκυλούσαν από τα μάτια της. Εμείς δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μόνο την κοιτούσαμε. Ποτέ δεν σκέφτηκα γιατί να συμβεί σε μένα αυτό. Χαίρομαι που με αξίωσε ο Κύριος να μην γνωρίσω τον άθλιο αυτό κόσμο έξω. Δόξα τω Θεώ που δεν γνώρισα την κακία του κόσμου τούτου. Το μόνο που έχω να περιμένω είναι να πάω κοντά του. Το ελπίζω. Αλλά και πάλι αυτός ξέρει. Αυτή η στάση, κι αν δεν είναι τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό. Σε μια άλλη συνάντηση τώρα μας έλεγε: «Έχω αφήσει τη ζωή μου σε αυτόν. Αυτός ξέρει τι εγώ χρειάζομαι και αν πρέπει να μου το δώσει. Δεν ξέρω αν σε λίγο που η μητέρα μου θα χρειαστεί να μου δώσει το νερό, αν θα ζω, αφού αυτό μου δημιουργεί πνιγμό. Έχω πολλές φορές νιώσει πως είναι να φεύγεις από τη ζωή, αλλά δεν με νοιάζει, αυτός ξέρει». το ευχάριστο και αξιοθαύμαστο είναι ότι ποτέ δεν θα την άκουγες να βαριγκωμάει, αλλά και ενώ εμείς πηγαίναμε να την επισκεφθούμε, αυτή πονούσε, αλλά δεν εξέφραζε τον πόνο της ούτε με μία σύσπαση του προσώπου της. Και εδώ να σημειώσουμε ότι τη βαθιά αυτή στάση δεν τη γνώρισε εξ αρχής, από το σπίτι, τουλάχιστον στο τόσο βάθος της. Τη βίωσε όμως αργότερα στην πράξη. Και να σκεφτεί κανείς ότι στο διάστημα αυτό των 20 ετών η υγεία της την έβαλε σε πολλές ταλαιπωρίες, καθώς έπρεπε να κάνει και κάποιες επεμβάσεις με νάρκωση. Λόγω όμως της ασθένειάς της απαγορευόταν να κάνει νάρκωση. Μια τέτοια ήταν και η πέτρα στην ουροδόχο κίστη που παρουσίασε. Μόνο όταν τη ρωτούσες αν πονά, αυτή έλεγε «Το πόδι μου με έχει πεθάνει στον πόνο». «Αλλά δεν πειράζει, άστο, πού θα πάει, μην του δίνετε σημασία». Αυτή ήταν η πιο συνηθισμένη της πρόταση «Δεν πειράζει», καθώς την έλεγε με μια συγκεκριμένη έκφραση του προσώπου της, σαν να αδιαφορούσε για ό,τι συμβαίνει σε αυτήν. «Σοφία, τι αξίζει πιο πολύ να κάνει ο άνθρωπος αυτή τη ζωή?» «Τίποτα δεν αξίζει σε αυτή τη ζωή. Όλα είναι μάταια εκτός από ένα. Η υπομονή. Να κάνουμε υπομονή στο Χριστό. Σε ό,τι αυτός θέλει και επιτρέπει». Πηγαίναμε λοιπόν η παρεούλα αυτή για να πάρουμε, και όχι όπως νομίζαμε στην αρχή, για να δώσουμε λίγο κουράγιο. Πώς και πώς την περιμέναμε αυτή τη μέρα. Η Σοφία, πάντα με την ίδια ανιδιοτελή αγάπη για τον άλλο, μας δεχόταν όλους. Τώρα η κατάστασή της έχει δυσκολέψει αρκετά. Της είναι πολύ δύσκολο να δεχτεί πια άτομα στο σπίτι. Και ακόμη πιο δύσκολο της είναι να σηκωθεί. Εξυπακούεται πάντα με τη βοήθεια ενός μικρού γερανού από το κρεβάτι για να κάθεται στο καροτσάκι. Κάποια άλλη μέρα μας έλεγε χαρακτηριστικά όταν τη ρώτησα πώς περνάει η μέρα της ξαπλωμένη συνεχώς και κλεισμένη σε αυτό το δωμάτιο. «Δεν προλαβαίνω. Ξυπνάω το πρωί να πάρω τα φάρμακά μου, να τακτοποιηθώ και μετά να αρχίσω. Έχω να θυμηθώ τόσους ανθρώπους, πολλούς, να επικοινωνήσω με τον πνευματικό μου». Ο πνευματικός της βρίσκεται στο όρος και έχει να βγει πολύ καιρό τώρα. «Αυτός ξέρει για την κατάστασή μου και κάνει προσευχή όπως και εγώ. Και έτσι επικοινωνούμε. Και τις 2 ώρες που χρειάζονται να φάω, δεν προλαβαίνω». Μετά από όλα αυτά τα ελάχιστα ψήγματα χρυσού της ψυχής αυτής, το μήνυμα που έχει να πάρει οποιοδήποτε την δει, χωρίς να χρειαστεί να μιλήσει μαζί της, είναι αυτό που κάποια φορά μας είπε. «Από τίποτα και από κανέναν δεν έχω απαίτηση. Ο Κύριος ξέρει τι χρειάζομαι και τι όχι». Αγαπητή εν Χριστώ Σοφία, αν μπορούσαμε εμείς οι ολιγόπιστοι να ζητήσουμε κάτι από την αγάπη σου, θα ήταν η ευχή σου. Να εύχεσαι να μας δυναμώνει ο Κύριος στην μακαρία πίστη, την πίστη με την οποία πλούτησε και σένα. Εύχου.
1: Στιγμιότυπα.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή 10 Μαΐου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά στη Βαύλα. Την Δευτέρα 11 Μαΐου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στο Αλεθρικό 6:30 μετά μεσημβρίαν. Την Τρίτη 12 Μαΐου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στα Λίμπια.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Σήμερα, 9 Μαΐου, η μνήμη του Αγίου Προφήτη Ισαΐα. Ο μεγαλοφωνότατος, ο πρώτος από τους 4 μεγάλους προφήτες, εκείνος που διακήρυξε τη μεγαλόπνοη αλήθεια, ότι ο λυτρωτής

βασιλέων του βασιλείου Ιούδα, Αζαρία, Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκία. Όπως καθρεφτίζεται μέσα στις προφητείες, ο Ισαΐας ήταν άνδρας με βαθιά σκέψη. Η γλώσσα του ρέουσα, γλαφυρή και ακριβολόγος, προδίδει άνθρωπο πεπαιδευμένος τα γράμματα. Είναι τόσο ζωντανή η περιγραφή της προσωπικότητας του Χριστού στις προφητείες του, ώστε ονομάστηκε πέμπτος Ευαγγελιστής. Διαβάζοντας τα μεγαλήγορα κείμενά του, ο αναγνώστης νομίζει ότι ο προφήτης υπήρξε σύγχρονος, ιστορικός, αυτόπιστ και αυτικός μαθητής του Εσταυρωμένου, όπως ο Ματθαίος, ο Ιωάννης και οι λοιποί. Η γέννηση του Μεσσία, ο σκοπός του ερχομού του, η όλη δραστηριότητά του, ο τρόπος με τον οποίο υπομένει τις αντιλογίες, η καρτερικότητά του στο πάθος, όπως εκτίθενται από τον προφήτη, ολοκληρώνουν την υψηλή και εξαϊλωμένη εικόνα της μορφής του. Φτάνει να διαβάσει κανείς την προφητεία που ακούγεται τη Μεγάλη Παρασκευή στις ώρες και θα πιστεί. Ούκα έστιν είδος αυτό το Μεσσία, ουδέ δόξα, και είδομαι αυτόν, και ούκ είχεν είδος ουδέ κάλος, αλλά το είδος αυτού άτιμον και εκλείπων παραπάντα στους ιούς των ανθρώπων, άνθρωπος εν πληγίον, και ειδός φέρει μαλακίαν, ότι απέστραπτε το πρόσωπον αυτού, ητιμάσθη και ούκ ελογίσθη. Ούτως τα σαμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται, και εμείς ελογισάμεθα αυτόν, είναι εν πόνο και εν πληγή υπό Θεού και εν κακώσει. Και Κύριος παρέδωκε αυτόν τε σαμαρτίας ημών, ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη και ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτού άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα.

Θα διαβάσει κανείς τους λόγους του προφήτη Ισαΐα, καταλαβαίνει πως πέρα από το προφητικό χαρακτήρα έχουν και ιστορικό, διότι μνημονεύουν τους συγχρόνους λαούς, και λειτουργικό, διότι αναφέρονται στη λατρεία του Θεού, και ιδεολογικό, διότι διακρίνεται σε αυτούς ο καθαρόαιμος Εβραίος με τις αντιλήψεις του για το έθνος του, και νομικό, διότι περιέχει νόμους που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις των ανθρώπων με το Θεό και μεταξύ τους, και ελεκτικό, διότι καυτηριάζει την κοινωνική αδικία, την ανηθικότητα, και επικοδομητικό, διότι προβάλλει το ιδεώδες του ανθρώπου, και θεολογικό, διότι εμβαθύνει γύρω από τη φύση του Θεού ως Αγίου, ισχυρού, απείρου και ανεξερεύνητου. Αν και θα αδικηθεί ο υψίγορος προφήτης, όμως από τα κηρύγματά του που περιέχονται στα 66 κεφάλαια του βιβλίου του, θα μνημονεύσουμε σήμερα ενδεικτικά κάποια σημεία σε διάφορες λεπτομέρειες της ζωής του Μεσσία. «Έγνω βούς των κτισάμενων και όνος την φάτνη του Κυρίου αυτού, Ισραήλ δε με ούκα έγνω και ο λαός με ού συνήκε», αναφέρεται στη γέννηση του Μεσσία. «Ιδού ύψα το τούτο των χιλέων σου και αφελεί τα σανομία σου και τα σαμαρτία σου περικαθαριή», αναφέρεται στην καθαρτική και ανακαινιστική δύναμη του σώματος και αίματος του Μεσσία. «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή, έξι και τέξετε ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ», αναφέρεται στην εκ Παρθένου γέννηση του Μεσσία. «Κατέπειεν ο θάνατος ισχύς σας και πάλι να φύλε Κύριος ο Θεός, παν δάκρυον από παντός προσώπου», αναφέρεται στο θάνατο και στην Ανάσταση του Μεσσία, καθώς και στη λύτρωση που έφερε η θυσία του.

αλλά τι το πρώτο και τι το ύστερο να παρατεθεί, πόσο αδικούν τον εαυτό τους όσοι δεν διαβάζουν τον προφήτη Ισαΐα, ο ίδιος ο Κύριος, σαν άνθρωπος, εμφανίζεται να διαβάζει και να εξηγεί τον προφήτη Ισαΐα και αλλού να περιφέρει στο στόμα του λόγια του προφήτη. Σχεδόν οι περισσότεροι πατέρες της Εκκλησίας ασχολούνται με τις προφητείες του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θαυμάζει του προφήτου το εξαίρετον, την ελευθεροστομία αυτού και το φρόνημα το αδούλωτον και την υψηλή γνώμη και την πολλήν εν τη περί Χριστού προφητεία σαφήνεια. Σύμφωνα με τη γνώμη νεότερου μελετητού του προφήτη Ισαΐα, το βιβλίο του Ισαΐα είναι από τα εκλεκτότερα προϊόντα στην παγκόσμια φιλολογία και ποίηση, με πηγαίο και δυνατό θρησκευτικό αίσθημα και με πλούσιο κοινωνικό περιεχόμενο. Ας θαυμάσουμε και εμείς τον μεγάλο προφήτη σήμερα στη μνήμη του μαζί με τους μεγάλους, που ορισμένοι πίστεψαν στο Χριστό διαβάζοντας μόνο τις προφητείες του.

0: σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη μας Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.
1: Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω και αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη ή έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15, το συντομότερο.

προσευχή του Ιησού. Την ωερά προσευχή μπορεί κανείς να την κάνει και σε περίπτωση ασθενείας, αδυναμίας, παρουσία κόσμου, αλλά και στη δουλειά. Γι' αυτό το λόγο όμως μερικές φορές έχετε πονοκέφαλο. Αλλά τι να κάνουμε. Αργότερα θα την αγαπήσετε. Χίλιες φορές θα την αγαπήσετε. Προσπαθήστε να διατηρήσετε τη σκέψη του Ιησού όχι συγκεκριμένα στο κεφάλι σας, αλλά να την κατευθύνετε προς το στήθος σας. Πονάει βέβαια το στήθος σας, αλλά δεν γίνεται χωρίς αυτό. Ο Θεός ημών πυρ καταναλύσκων. Και όπου υπάρχει κάτι μυαρό, εκεί υπάρχει και πόνος. Αυτός ο πόνος μας αποστέλλεται λόγω της αναξιότητάς μας. Με τον καιρό όμως θα περάσει. Στην αρχή η προσευχή του Ιησού είναι πάντα επίπονη και ακάθαρτη. Μετά όμως γίνεται γλυκιά. Για τη διακοπή της προσευχής υπάρχει βεβαίως η αιτία. Είτε έπαρση είτε επίκριση. Το κυριότερο όμως είναι να είμαστε ταπεινόφρονες. Όσιος Ανατόλιος. Πρώτη σας δουλειά μόλις ξυπνήσετε είναι να κάνετε το σημείο του Σταυρού και τα πρώτα σας λόγια τα λόγια της προσευχής του Ιησού, Όσιος Βαρσανούφιος. Η προσευχή μπορεί να διακοπεί μόνο λόγω μεγάλων αμαρτιών ή αν κάποιος δεν μετανοεί και δεν εξετάζει τον εαυτό του. Για όποιον όμως μετανοήσει, γι' αυτόν η προσευχή ετούτη είναι απαραίτητη. Μόνο που θα πρέπει να παραμείνει στο βάθος της ταπεινοφροσύνης και της επίγνωσης της διαφθοράς του. Και για να επιβεβαιωθεί η προσευχή, το καλύτερο μέσο είναι να υποφέρει κανείς τις θλίψεις και την περιφρόνηση. Να προσεύχεσαι συχνότερα στον Ιησού. Θα χαίρεται η καρδιά σου. Προσπάθησε μονάχα να αξίσεις τη σαπρία, σαπίλα της καρδιάς, δηλαδή να μην παρασύρεσαι σε άσεμνες σκέψεις. Όσιος Ανατόλιος.

προσευχή του Ιησού συνιστά το πλέον απαραίτητο όπλο για τη σωτηρία μας. Όποιος όμως οπλιστεί με αυτό θα πρέπει να αναμένει πειρασμούς και να προετοιμαστεί για εσωτερική μάχη, για μάχη με τις σκέψεις. Οι δαίμονες δεν αγαπούν την προσευχή του Ιησού και εκδικούνται παντιοτρόπως στον άνθρωπο που τους χτυπά με αυτό το ξύφος. Δεν πρέπει να δίνετε προσοχή στις δελεαστικές σκέψεις. Πρέπει να τις διώχνετε μακριά σας και δίχως να σας στίζετε να συνεχίζετε την προσευχητική προσπάθεια. Όσο και αν είναι απαρατήρητος ο καρπός αυτού του μόχθου, όσο και αν ο άνθρωπος δεν έχει πνευματικές εξάρσεις, συγκινήσεις κλπ, εν τούτης η προσευχή δεν μένει ανενεργή. Ολοκληρώνει αθόρυβα το έργο της. Όσιος Βαρσανόφιος.

προσοχή. Πρέπει να είστε επιμελείς και προσεκτικοί στα πάντα. Όταν μάλιστα συνηθίσετε να είστε προσεκτικοί, η προσοχή, η ακρίβεια και η επιμέλεια στα έργα και στις υποχρεώσεις σας θα συμβάλλουν στην πρωινή ψυχική σας αυτοσυγκέντρωση. Όσιος Βαρσανούφιος. Άγγελοι μεταποιημένων δοξολογούσι. Για ποιο λόγο αξιώθηκαν τέτοια τιμής και δόξας οι απλοϊκοί ποιμένες? Για την αφέλειά τους και τον απλό τρόπο της ζωής τους, την οποία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρομοιάζει ως προς την αυστηρότητα και τις στερήσεις με τη ζωή του προδρόμου. Έτρωγαν μόνο ψωμί και έπιναν νερό από την πηγή, όπου το έβρισκαν. Και ελέγχθη στους ψαλμούς. «Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν». Αν δε κάποιος στρέφεται με πλούσια φαγητά και πίνει ακριβά ποτά, τότε η σκέψη του δεν μπορεί να εξυψωθεί και σέρνεται χαμηλά στη γη. Όσιος Αμβρόσιος. Να είσαι κατά το δυνατόν εγκρατής και να προσέχεις το εσωτερικό έργο. Αυτομεμψία, ταπεινοφροσύνη, υπομονή, αγάπη. Μην παρακολουθείς τα έργα των συνανθρώπων σου και μην τους επικρίνεις. Τις δικές σου αμαρτίες και αδυναμίες να κοιτάς. Όσιος Μακάριος. Η μετριοπαθής αυτοσυγκράτηση είναι χρησιμότερη όλων. Όσιος Νίκων. Κατά τη συζήτηση με τους άλλους, τίποτα δεν μας εμποδίζει να προσέχουμε τα λόγια μας, ενώ ταυτόχρονα μπορούμε να κάνουμε νοερά την προσευχή του Ιησού. Όσιος Ιλαρίων.

Το γεγονός ότι κυριευόμαστε από οργή και περιπίπτουμε στις λοιπές πράξεις πάθους μας αποδεικνύει την προϋπάρχουσα πνευματική αλαζονία και ήδη άθελά μας δαμάζει. Αν προσπαθήσουμε να εξολοθρεύσουμε τη ρίζα τους, τότε και τα κλαριά θα πέσουν μόνα τους. Πρέπει να διαθέτουμε μεγάλη δεξιότητα εφόσον παραδεχτούμε ειλικρινώς την αδυναμία μας και επιδείξουμε ταπεινοφροσύνη. Αυτό όμως δεν επιτυγχάνεται σε σύντομο χρόνο, αλλά σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ίδιες οι πτώσεις μας χαλιναγωγούν την αλαζονία μας και ήδη άθελά μας δαμάζουν. Ενώπιον του Θεού όμως, καλύτερος είναι ο μεταμελούμενος αμαρτωλός από τον υπερηφανευόμενο δίκαιο. Πέσε και ανορθώσου, μετανόησε και υποτάξου. Αυτό είναι καλύτερο από τον μη εκπίπτοντα, τον μη μεταμελούμενο και μη υποτασσόμενο. Την τέχνη αυτή θα διδαχθούμε διά των μαχών. Όσιος Μακάριος. Το σημείο του Σταυρού. Μέγα όπλο διαθέτουμε εμείς οι πιστοί και τούτο είναι η δύναμη του ζωοποιού Σταυρού. Και μόνο να το σκεφτεί κανείς, φρύτη με τους μη πιστεύοντες. Αυτή είναι παντελώς αβοήθητη. Ακριβώς όπως ένας άνθρωπος εντελώς άοπλος φεύγει μέσα στη νύχτα για το πυκνό δάσος. Εκεί θα τον κομματιάσει το πρώτο θηρίο που θα ανταμώσει στο δρόμο του και αυτός δεν θα έχει με τι να αμυνθεί. Εμείς όμως δεν θα φοβηθούμε τους δαίμονες. Η δύναμη του σημείου του Σταυρού και το όνομα του Ιησού, το φοβερό για τους εχθρούς του Χριστού, θα μας σώσουν από τα πανούργα δίχτυα του διαβόλου. Όσιος Βαλσανούφιος. Πρέπει να κάνουμε το σημείο του Σταυρού είτε με την επίκληση της Αγίας Τριάδος λέγοντας εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είτε με την επίκληση του μόνου από την Αγία Τριάδα, του υπερημών ενανθρωπισθέντος και οικειοθελώς σταυρωθέντος λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό, Όσιος Αμβρόσιος».

σιωπή. Να θυμάσαι τον μοναστικό κανόνα. Μην αρχίσεις να μιλάς μόνος σου αν δεν σε ρωτήσουν. Η σιωπή προετοιμάζει την ψυχή για την προσευχή. Η σιγή, πόσο ευεργετικά επιδρά στην ψυχή αυτή. Όσιος Νίκων. Να σωπαίνετε περισσότερο. Και αν κάτι ρωτήσουν, ακόμα και στην εκκλησία, απαντήστε χωρίς κανένα εκνευρισμό, δίχως να παίρνετε αγριοπό ύφος. Όσιος Βαρσανούφιος. Μεταξύ σας τηρείτε σιωπή εκτός των απαραίτητων. Δεν χρειάζεται να λέτε τίποτα περιττό, ώστε ο νου σας να παραμένει αμύαντος για την προσευχή. Να μέμφεστε νοερά τον εαυτό σας και να τον ταπεινώνετε και να τον θεωρείτε τον χειρότερο όλων. Και ο Θεός θα δει την ταπεινοφροσύνη σας και θα σας προστατεύσει από όλους τους πειρασμούς. Όσιος Μωυσής. Η σιωπή είναι χρήσιμη για την ψυχή. Όταν μιλάμε, είναι δύσκολο να συγκρατηθούμε και να αποφύγουμε τα κούφια λόγια και τις επικρίσεις. Υπάρχει όμως και η κακή σιωπή, όταν κάποιος σωπαίνει επειδή είναι θυμωμένος. Όσιος Νίκων. Η Βασιλεία των Ουρανών δεν βρίσκεται στα λόγια αλλά στη δύναμη. Πρέπει να ερμηνεύετε λιγότερο, να σωπαίνετε περισσότερο, να μην επικρίνετε κανέναν και τα σέβη μου σε όλους. Όσιος Αμβρόσιος.

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή 10 Μαΐου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά στη Βαβλά. Την Δευτέρα 11 Μαΐου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στο Αλεθρικό 6:30 μετά μεσημβρίαν. Την Τρίτη 12 Μαΐου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στα Λίμπια.
1: ΕΠΕΑ Διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

0: Καλέ μου φίλε, καλή μου φίλη, Χριστός Ανέστη. Είναι η εκπομπή ΕΠΕΑ Διδαχής. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Ολιαμής. Και την περασμένη φορά έτσι έκανα ένα μικρό σχόλιο για την αντοχή του Χριστός Ανέστη. Σήμερα πάλι πάνω σε αυτό, να μου επιτρέψεις για ένα λεπτό να σου μεταφέρω. Όταν πριν από κάποια χρόνια απίφθηνα, ερχόμενος από τις διακοπές του Πάσχα, στους μαθητές μου τον χαιρετισμό Χριστός Ανέστη, θα σου αναφέρω μια εφηβική απάντηση, μια απάντηση που προήλθε από έναν μαθητή, καλό παιδί, με μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ μας. Αντί για λιθός Ανέστη, εγώ από εκείνον άκουσα ένα «και». Ενδιαφέρουσα η απάντηση. Δεν ξέρω αν μου δόθηκε ως ένα εφιολόγημα ή σαν μια έτσι εφηβική τσαχπινιά, εξυπνάδα, να το πω έτσι. Ίσως και χωρίς να το καταλάβει το παιδί, πίσω από αυτό το «και» κρυβότανε μια, θα έλεγα, βαθιά πρόκληση. Μια πρόκληση που αφορούσε εμένα εκείνη τη στιγμή, μπορεί να αφορά και άλλους. Αυτό το «και» μπορεί να μεγαλώσει λιγάκι σαν φράση και να πάρει τη μορφή μιας πιο σοβαρής ερώτησης με περισσότερες λέξεις, αλλά ίσως όχι με τόσο αμεσότητα. Να, ας πούμε, ένα ερώτημα. Θα άλλαζε αλήθεια κάτι στην καθημερινότητά μου, στη ζωή μου, αν δεν πίστευα στην Ανάσταση? Θα ζούσα κάπως διαφορετικά, εάν δεν είχα αξιωθεί να γνωρίσω τα θαυμάσια του Θεού και το θαυμασιότερο όλων, τη νίκη του πάνω στο θάνατο? Αυτή η ουσία της Ανάστασης όντως μου καθορίζει τη ζωή? Όντως μου τη μεταμορφώνει? Όντως με κάνει να ζω διαφορετικά? Περνάει στον πυρήνα της ζωής μου? Ή απλώς κάπου σταματάει στην επιφάνεια, χαρακτηρίζοντας μια έτσι ανοιξιάτικη, ωραία περίοδο του χρόνου, και από εκεί και πέρα τίποτε άλλο? Ίσως μια, πώς να το πω έτσι, ένας διάλογος με το ερώτημα αυτό βοηθήσει εσένα, εμένα, να τολμήσουμε να ανοίξουμε και μια πιο σοβαρή συζήτηση με παιδιά, και μάλιστα παιδιά στην εφηβεία, τα οποία τόσο πολύ η ζωή τους έχει διασπάσει και την ψυχή και το μυαλό, τόσο πολύ τα έχει φορτώσει με εργασίες απίστευτου βάρους, ενώ ακόμα και από τα μαθητικά θρανία, τόσο πολύ επίσης, επίτρεψέ μου να πω, τους έχει ανακατέψει το σημαντικό με το ασήμαντο, όπου και εκείνα, εδώ ακόμα και οι μεγάλοι, δεν γνωρίζουμε, έχουμε σύγχυση με τι πραγματικά να ασχοληθούμε, με τι αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε, με τι αξίζει τον κόπο να χαλαλήσουμε χρόνο για να βρούμε απαντήσεις. Το μυαλό μας πυγμένο από χίλια δύο πράγματα, που όλα ζητάνε επιτακτικά διεκπεραίωση, απάντηση, απασχόληση. Και μέσα σε όλα αυτά, ένα «και» φαίνεται, τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα, να μην απογοητευόμαστε, πως ερωτήματα σχετικά με την Ανάσταση του Χριστού και την αλλαγή τη ριζική στη ζωή μας δεν φαίνεται να βρίσκουν πολύ χώρο στις ανθρώπινες ψυχές του σήμερα και ιδιαίτερα στις εφηβικές ψυχές. Όμως δεν θα μείνω σε αυτή τη διαπίστωση. Στο πέρασμα της ζωής μου πια έχω να καταγράψω τόσες εκπλήξεις από ριζικές αλλαγές μεγάλων και νεότερων ανθρώπων από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχω να καταγράψω τέτοιες στιγμές όπου μέσα μου μια φωνή αναφώνησε «ναι». Όταν θέλει ο Θεός κάτι, τίποτα δεν μπορεί να τον εμποδίσει να επέμβει και να μεταμορφώσει μια ανθρώπινη ψυχή, που δεν δίνω στην απογοήτευση και στην απόγνωση πολύ χρόνο να κυκλοφορήσει στο νου και την ψυχή μου. Δόξα τω Θεώ, αρχίζω σιγά σιγά να δίνω περισσότερο χώρο στο απρόβλεπτο και στην ελπίδα. Σήμερα, στην περικοπή η οποία αύριο θα διαβαστεί στις εκκλησιές μας, επίτρεψέ μου να πω ότι έρχεται να αμφισβητηθεί κέρια ένας τύπος ανθρώπου ο οποίος είναι πολύ συνηθισμένος, ένας τύπος ανθρώπου θρησκευόμενου καθώς πρέπει, ο οποίος συνειδητά ή ασυνείδητα μπορεί και να πιστεύει ότι ξέρει τα πάντα που αρέσουν στο Θεό. Αυτός ο θρησκευτικός ο άνθρωπος μπορεί στα λόγια να είναι ένας πολύ ενημερωμένος εκκλησιαστικά, πνευματικά ή θεολογικά άνθρωπος. Μπορεί να ξέρει καλά από τυπικό, μπορεί να ξέρει καλά από ακολουθίες, μπορεί να χειρίζεται με ωραίο λόγο θέματα. Τουλάχιστον όμως στην δική μου έτσι συνείδηση έχει καταγραφεί ως ένας άνθρωπος, δεν το λέω με κατάκριση, έτσι την εμπειρία μου μεταφέρω. Μπορεί και εγώ να είμαι ένας από αυτούς, όμως θα το πω. Αυτός ο τύπος ανθρώπου τον είδα πολλές φορές να εκπέμπει μια σκληρότητα, να εκπέμπει μια καταφρόνηση για αυτόν που ξεφεύγει από μια καθώς πρέπει διαδρομή. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αμφισβητήσει τους τύπους, ούτε αυτός που θα αναδείξει τη σχετικότητα των κανόνων ή των υποδείξεων μιας συνετούς και συνεπούς λειτουργικής ζωής. Απλώς υπογραμμίζω αυτή τη σκληρότητα. Σήμερα μπροστά μας μια περικοπή αρκετά εκτεταμένη, με ένα πρόσωπο το οποίο έχει μια μοναδικότητα στα ευαγγελικά αναγνώσματα. Για να θυμηθούμε λίγο το περιστατικό. Μόλις λοιπόν έμαθε ο Ιησούς ότι άκουσαν οι Φαρισαίοι ότι κάνει και βαφτίζει περισσότερους μαθητές παρά ο Ιωάννης, αν και βέβαια ο ίδιος ο Ιησούς δεν βάφτιζε αλλά οι μαθητές του, άφησε την Ιουδαία και έφυγε πάλι για τη Γαλιλαία. Έπρεπε όμως αυτός να περάσει διαμέσου της Σαμάριας. Έρχεται τότε σε μια πόλη της Σαμάριας που λέγεται Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που έδωσε ο Ιακώβ στον Ιωσήφ το γιο του. Και εκεί ήταν το πηγάδι του Ιακώβου. Ο Ιησούς λοιπόν, επειδή είχε κουραστεί από την οδηπορία, καθόταν έτσι απλά δίπλα στο πηγάδι. Ήταν περίπου 12 η ώρα το μεσημέρι. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να αντλήσει νερό. Λέει σε αυτήν ο Ιησούς, δώσε μου να πιω. Γιατί οι μαθητές του είχαν φύγει στην πόλη για να αγοράσουν τροφές. Του λέει λοιπόν η γυναίκα, η Σαμαρίτισσα, ποιος είσαι εσύ, που Ιουδαίος όν ζητάς να πιεις από μένα, μια γυναίκα που είμαι Σαμαρίτισσα? Γιατί δεν συναναστρέφονται οι Ιουδαίοι με Σαμαρίτες. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και της είπε, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει δώσε μου να πιω, εσύ θα του ζητούσες και θα σου έδινε νερό ζωντανό. Λέει σε αυτόν η γυναίκα, Κύριε, ούτε κουβά έχεις και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις το νερό το ζωντανό? Μήπως εσύ είσαι μεγαλύτερος από τον πατέρα μας, τον Ιακώβ, που μας έδωσε το πηγάδι και ήπια από αυτό, αυτός και η γη του και τα θρεφτάρια του? Αποκρίθηκε ο Ιησούς και της είπε, καθένας που πίνει από το νερό τούτο θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάσει στον αιώνα, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του πηγή νερού που θα αναβλύζει για ζωή αιώνια. Λέγει προς αυτόν η γυναίκα, Κύριε, δώσε μου αυτό το νερό για να μην διψώ, μήτε να περνώ εδώ να αντλώ. Ο Ιησούς της λέει, πήγαινε, φώναξε τον άντρα σου και έλα εδώ. Αποκρίθηκε η γυναίκα και του είπε, δεν έχω άντρα. Της λέει ο Ιησούς, καλά είπες, δεν έχω άντρα, γιατί 5 άντρες είχες τώρα και αυτός που έχεις δεν είναι άντρας σου. Αυτό είναι αληθινό που λες. Λέει σε αυτόν η γυναίκα, Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες μας σε τούτο το όρος προσκύνησαν το Θεό, αλλά εσείς λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνεί κανείς. Της λέει ο Ιησούς, Πίστεψέ με, γυναίκα, ότι έρχεται ώρα που ούτε στο όρος τούτο ούτε στο Ιεροσόλυμα θα προσκυνείτε τον Πατέρα. Εσείς προσκυνείτε αυτό που δεν ξέρετε, εμείς προσκυνούμε αυτό που ξέρουμε, γιατί είναι η σωτηρία από τους Ιουδαίους. Αλλά έρχεται ώρα, και μάλιστα είναι τώρα, που οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα με πνεύμα και με αλήθεια. Και πράγματι ο Πατέρας τέτοιοι ζητά να είναι εκείνοι που τον προσκυνούν. Πνεύμα είναι ο Θεός, και εκείνοι που τον προσκυνούν με πνεύμα και με αλήθεια πρέπει να τον προσκυνούν. Λέει σε αυτόν η γυναίκα: ξέρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα αναγγείλει όλα. Της λέει ο Ιησούς: εγώ είμαι που σου μιλώ. Και πάνω σε αυτό ήρθαν οι μαθητές του και θαύμαζαν, επειδή μιλούσε με γυναίκα. Κανείς όπως δεν είπε: τι ζητάς ή τι μιλάς μαζί της. Άφησε λοιπόν την ιδρία της η γυναίκα και πήγε στην πόλη και λέει στους ανθρώπους: ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έκανα. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός. Εκείνοι εξήλθαν από την πόλη και έρχονταν προς αυτόν. Στο μεταξύ τον παρακαλούσαν οι μαθητές λέγοντας: ραβί, φάε. Εκείνος τους είπε: εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν ξέρετε. Έλεγαν λοιπόν οι μαθητές μεταξύ τους: μήπως κάποιος του έφερε να φάει. Τους λέει ο Ιησούς: δική μου τροφή είναι να κάνω το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να τελειώσω το έργο του. Εσείς δεν λέτε: ακόμα είναι 4 μήνες και ο θερισμός έρχεται. Ιδού, σας λέω, σηκώστε πάνω τα μάτια σας και παρατηρήστε τα χωράφια. Λευκά είναι έτοιμα για θερισμό ήδη. Ο θεριστής λαβαίνει μισθό και συνάζει καρπό για ζωή αιώνια, για να χαίρονται μαζί ο σπορέας και ο θεριστής. Γιατί σε αυτό αληθεύει το ρητό: άλλος είναι που σπέρνει και άλλος που θερίζει. Εγώ σας απέστειλα να θερίζετε αυτό για το οποίο εσείς δεν έχετε κοπιάσει. Άλλοι έχουν κοπιάσει και εσείς έχετε εισέλθει στον κόπο τους. Τότε από εκείνη την πόλη πολλοί από τους Σαμαρείτες πίστεψαν σε αυτόν εξαιτίας του λόγου που έδωσε η μαρτυρία της γυναίκας, που τους είχε πει: μου είπε όλα όσα έκανα. Μόλις λοιπόν ήρθαν προς αυτόν οι Σαμαρείτες, τον παρακαλούσαν να μείνει κοντά τους και έμεινε εκεί 2 μέρες. Και πολλοί περισσότεροι πίστεψαν εξαιτίας του λόγου του και στη γυναίκα έλεγαν: δεν πιστεύουμε πια από τη δική σου διήγηση, γιατί εμείς οι ίδιοι έχουμε ακούσει και ξέρουμε ότι αυτός είναι αληθινά ο σωτήρας του κόσμου. Παραβίασα μια απόφασή μου να διαβάζω τις περικοπές στο πρωτότυπο. Και αυτό το έκανα για 2 λόγους. Είναι μια εκτεταμένη περικοπή με πάρα πολλά νοήματα και με πάρα πολύ λεπτές έννοιες. Θα έλεγα ότι μέσα σε αυτήν την περικοπή που μόλις σας διάβασα θα μπορούσε κανείς να βρει αφορμές για βαθύτατες συζητήσεις που αγγίζουν σχεδόν την ουσία όλου του μηνύματος αλλά και όλου του έργου που ανέλαβε ο Χριστός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Δεν θα παρεκκλίνω όμως από την αρχική μου απόφαση να μείνω λιγάκι σε αυτόν τον καθοσπρεπισμό που βασανίζει όλους τους χώρους τους πνευματικούς. Και έτσι να βρω μια εφορμή. Το είχα κάνει άλλωστε στο παρελθόν σε μια συζήτηση με παιδιά, με φίβους. Να κοιτάξουμε λίγο την απόφαση του Χριστού όχι μόνο να συνδιαλεχθεί με την Σαμαρείτισσα, αλλά ουσιαστικά να τις αποκαλύψει με έναν από τους πλέον απερίφραστους τρόπους που συναντάμε στα Ευαγγέλια, την ταυτότητά του. Θυμάμαι είχα ρωτήσει μικρότερα παιδιά: με ποιον πιστεύετε ότι ο Χριστός θέλει να συναναστρέφεται? Ακούστηκαν πολλές συζητήσεις. Ένα παιδάκι, δεν νομίζω να ήμουν παραπάνω από, σε μια ομίγυρη δηλαδή με παιδιά πάνω από 6 δημοτικού, ένα παιδάκι λοιπόν μου είχε πει: Κύριε, ο Θεός αγαπάει τα καλά παιδάκια, τα καλά παιδιά. Και βρήκα αφορμή από αυτό, έτσι για να ανοίξουμε μια συζήτηση. Τι είναι ένα καλό παιδί? Θυμάμαι άλλο παιδάκι μου είχε πει για το ντύσιμο, ότι ένα παιδάκι ντύνεται πάντα καλά. Ένα άλλο μου είχε πει για τους καλούς τρόπους. Είχαμε μιλήσει για τον σεβασμό που έχει ένα καλό παιδί, την υπακοή, το να ακούει τους μεγαλύτερους, να μην είναι θυμώδης, να μην αγανακτεί, να μην μαλώνει, να μην χτυπάει άλλα παιδιά. Δεν ήταν εύκολο να ανοίξω μια συζήτηση σε πολύ μεγάλο βάθος, ήταν και η ηλικία των παιδιών. Απλώς είχα τότε, θυμάμαι, περιοριστεί να τους πω ότι υπάρχουν και πολλές φορές που ο Χριστός ασχολείται και με παιδιά τα οποία δεν είναι και τόσο καλά στα μάτια των άλλων, αλλά έρχεται να κάνει μαζί τους έναν διάλογο προσωπικό με εκείνα, που μπορεί να μην τον μαθαίνει και κανείς. Αυτό, επαναλαμβάνω, λόγω της ηλικίας των παιδιών δεν μπορούσε να πάει πολύ μακριά. Σε μια άλλη ηλικία όμως, σε λίγο μεγαλύτερη, σε μια άλλη ευκαιρία που μου δόθηκε, με πολύ ενδιαφέρον θυμάμαι, ανοίχτηκε μια συζήτηση για το πόσο συστηματικά ο Χριστός έχει μια επιθυμία όχι μόνο να ασχολείται με τους περιθωριακούς και με τους λίγο έτσι ιδιότροπους και εκνευριστικούς για τον καθοσπρεπισμό της εποχής εκείνης ανθρώπους, αλλά συγχρόνως λες και το κάνει επίτηδες πολλές φορές να προκαλεί αυτούς τους κατά τεκμήριον ευσεβείς. Την περασμένη Κυριακή μιλήσαμε για το ότι για μια ακόμα φορά επιλέγει να κάνει ένα θαύμα Σάββατο. Να, παραβίαζε συστηματικά την αργία του Σαββάτου ο Χριστός. Λες και το κάνει επίτηδες. Ο ίδιος ζει μια ζωή κάθε άλλο παρά συμβατή. Όχι μόνο με εκείνη της εποχής τα δεδομένα, αλλά με κάθε εποχή τα δεδομένα. Ζει μια ζωή όπου περιφέρεται χωρίς μόνιμη στέγη, χωρίς οικογένεια. Οι ίδιοι τον ακούν να απαρνιέται την εξαίματος οικογένειά του. Επιλέγει για μαθητές του φτωχούς και παρακατιανούς, καθόλου γενναίους, τολμώ να πω κάποια στιγμή και αρκετά επιπόλαιους. Προτιμούσε τη συντροφιά τελωνών, γυναικών αμφίβολης ηθικής, ενώ παράλληλα τα αποδεκτά μέλη της κοινωνίας, άρχοντες, ιερείς, πλούσιοι, άκουσαν από εκείνον λόγια σκληρά. Και ίσως θα θυμάσαι, αγαπητέ μου, το αποκορύφωμα με εκείνα τα ουέ προς τους Φαρισαίους, αλλά και την εκδίωξη των εμπόρων από τον ναό. Θα μπορούσε μάλιστα κανείς να επιβεβαιώσει μια όχι τόσο καθώς πρέπει συμπεριφορά, υπενθυμίζοντας ότι και στις παραβολές του μέσα δικαιώνονται πάντοτε τύποι και χαρακτήρες οι οποίοι σκανδαλίζουν διαχρονικά τους καθώς πρέπει κάθε κοινωνίας. Άσωτος, τελώνης, αλλά και γεγονότα τα οποία προκαλούν, όπως η πόρνη που αμήλυτη αλείβει τα πόδια του. Και σήμερα μια τέτοια γυναίκα. Φανταστείτε, δεν πληρεί κανέναν όρο μιας καθώς πρέπει ζωής η γυναίκα αυτή. Καταρχήν να μιλήσουμε από την τελευταία φάση της σημερινής περικοπής, όπου ο Ευαγγελιστής κάνει λόγο για την ενόχληση των μαθητών, γιατί άραγε, γιατί ο Χριστός μιλάει με μια γυναίκα. Δεν είναι δύσκολο να πούμε στα παιδιά, αν βρεθούμε κάποια στιγμή σε μια συζήτηση, αλλά και να έχουμε και εμείς υπόψη μας, ότι δεν είναι αυτονόητη η παρουσία μιας γυναίκας μεταξύ ανδρών που συζητούν για πνευματικά θέματα κλπ. Και καλώς ή κακώς, οι εικόνες πλέον μέσω των τηλεοράσεων, μέσω του ίντερνετ, μας φέρνουν σε επαφή με κοινωνίες όπου η γυναίκα βρίσκεται σε μια απίστευτη για τα μάτια ενός δυτικού ανθρώπου θέση. Αλλά δεν έχουμε κι άλλα. Αυτή η γυναίκα είναι Σαμαρίτιδα. Άλλο χαρακτηριστικό που θα μπορούσε να την κάνει μισητή. Είναι μια αλόπιστη. Και συγχρόνως ζει μια ζωή ηθικά απαράδεκτη, την οποία και η ίδια δεν αρνείται. Και πέραν πάσης προσδοκίας, αρχίζει ο Χριστός να της παραδίδει αλήθειες, επιτρέψτε μου να πω έτσι βαριές αλήθειες, όπως ας πούμε πάσο πίνουν εκ του ύδατος του διψήσει πάλι, όποιος πιει όμως από το νερό που εγώ έχω δεν θα διψάσει στον αιώνα, θα έχει αιώνια ζωή. Γκρεμίζει όλες τις αντιλήψεις τις θρησκευτικές της εποχής, καταργώντας τη συζήτηση που είχαν ως διαφωνία Σαμαρίτες και Ιουδαίοι πού είναι ο Θεός. Μια απλή γυναίκα ο Χριστός την παίρνει και την πηγαίνει σε αλήθειες που είναι αδύνατο να χωνευθούν, όχι απλώς από τον μέσο άνθρωπο της εποχής, αλλά ακόμα και από, ας το πούμε, θεολογικά καταρτισμένους. Το πολύ ενδιαφέρον, έτσι, αυτό που μου αρέσει πολύ στις περικοπές, να πηγαίνει κανείς λιγάκι στις λεπτομέρειες, είναι τη στιγμή εκείνη που της λέγει, δίκιο έχεις, δεν έχεις, δεν έχεις άντρα, πέντε έχεις μέχρι τώρα και αυτός που έχεις τώρα δεν είναι άντρα σου. Και εκείνη η γυναίκα ούτε καν φαίνεται να θίγεται, ούτε καν να μείνεται, ούτε καν προσβάλλεται, σαν μια διψασμένη γυναίκα για αλήθεια αφήνει στην άκρη την προσβολή. Είναι μια καταπρόσωπον προσβολή αυτή και το μυαλό της μένει σταθερό σε ερωτήματα που φαίνεται να την απασχολούν έντονα χρόνια πολλά. Της μιλάει για τον Μεσσία που περιμένουμε και εκείνη τη στιγμή είναι εκείνη που ακούει, εγώ είμαι αυτός που περιμένουν όλοι. Έχει λίγο ενδιαφέρον, επίτρεψέ μου να πω, να ασχοληθεί λιγάκι κανείς με το τι μπορεί να ήταν εκείνο που κάνει το Χριστό τόσα πολλά πράγματα να της δώσει σε αυτή τη συνομιλία. Δεν μπορεί να είναι τυχαία η επιλογή αυτή. Στο πρόσωπο της Σαμαρείτιδος μπορεί κανείς να διαβάσει ποιότητες, χαρακτηριστικά που έτσι φαίνεται, να μιλήσουμε λιγάκι έτσι ανθρωπομορφικά, να το πω έτσι, ο Θεός φαίνεται να έχει μια ιδιαίτερη προτίμηση. Το πρώτο σου το είπα ήδη, μια γυναίκα που δεν θίγεται, και δεν θίγονται μόνο οι ταπεινοί άνθρωποι. Μια γυναίκα που ψάχνει, ζητάει, προβληματίζεται, αγωνιά. Δεν μπορεί ξαφνικά να της ήρθαν της γυναίκας αυτής εκείνη την ώρα όλα αυτά τα ερωτήματα. Τα δούλευε μέσα της. Η ζωή της είχε κρατήσει ζωντανές κάποιες αγωνίες και βρίσκει ευκαιρία. Αυτό όμως που πραγματικά θα ήθελα έτσι σαν τελευταίο να κρατήσεις είναι αυτή η ετοιμότητά της να μοιραστεί τη χαρά της. Θα μπορούσα να πω ότι είναι σπάταλη στη χαρά και τον ενθουσιασμό. Στον χώρο που ζει δεν φαίνεται να έχει σπουδαία υπόλοιψη. Άλλωστε ο τρόπος της ζωής της, κλειστές οι κοινωνίες τότε, δεν μπορεί να μην την είχαν χαρακτηρίσει. Να είχε πέντε άντρες και τώρα να ήταν με τον έκτο και να την είχαν στο χωριό της, εκεί στην πόλη, σε μεγάλη υπόλοιψη, φυσικά αποκλείεται. Κι όμως η γυναίκα αυτή τρέχει σε αυτούς που κατά βάση την περιφρονούν και τρέχει να μοιραστεί μια πρωτόγνωρη εμπειρία που την γέμισε χαρά και ελπίδα. Δεν κρατάει την ευεργεσία για τον εαυτό της. Είναι ένας άνθρωπος δοτικός. Ένας άνθρωπος που έχει στη φύση του ή το έχει καλλιεργήσει. Μεγάλο ερώτημα αυτό. Πάντως ό,τι και αν συμβαίνει είναι το γεγονός. Είναι έτοιμη να μοιραστεί. Τρέχει. Ελάτε, τους λέει. Ελάτε να δείτε κάποιον που δεν φαίνεται να είναι τυχαίος άνθρωπος. Κάποιον που ξέρει. Κάποιον που έχει απαντήσεις. Και έρχονται εκείνοι. Και ακούνε. Και πιστεύουνε. Και για να επαληθευτεί το πόσο την είχαν, έτσι να το πω λιγάκι πεζά, πόσο την είχαν άχτη και πόσο δεν χάνανε ευκαιρία να τη μειώσουν, μας παραθέτει και ο Ευαγγελιστής στο τέλος και μία, έτσι επιτρέψτε μου να πω, λιγάκι μπηχτή. Γιατί αν θυμάστε, στο τέλος γυρίζουν και τους και τις λένε, έτσι όπως έχω εδώ την παραβολή μπροστά μου, δεν πιστέψαμε στη δική σου διήγηση, τις λένε. Τώρα εμείς οι ίδιοι έχουμε ακούσει και ξέρουμε ότι αυτός είναι αληθινά ο σωτήρας του κόσμου. Σαν να τις λέγανε, δεν περιμέναμε και από σένα. Μου αρέσει αυτή η τελευταία, το τελευταίο σημείο. Θα μπορούσε να παραλυφθεί. Δεν άλλαζε και τίποτα. Και όμως, ο Ευαγγελιστής το βάζει αυτό το γεγονός, αυτή την, έτσι, την μικρή απόδειξη της καταφρόνησης που τις είχαν. Προσπάθησαν ακόμα και στο τέλος να την βάλουν στη θέση της. Μη και φανταστεί ότι έγινε η αιτία αυτή και σωθήκαν οι συγχωριανοί της. Παρ' όλα αυτά, και για τον Χριστό και για την ίδια αυτά φαίνεται να είναι λεπτομέρειες. Η Σαμαρίτιδα είναι ο τύπος εκείνος του ανθρώπου που με απλότητα καρδιάς, με ετοιμότητα και με προθυμία να μοιραστεί με τους γύρω της, είναι ανοιχτή σε αλήθειες και σε έναν άλλο τρόπο ζωής. Και ίσως, καθώς φτάνουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, να είναι αυτό που θα ήθελα προσωπικά να αφήσω στην καρδιά και στο νου σου, αγαπητέ ακροατή και αγαπητή ακροάτρια. Αυτός ο τύπος ανθρώπου που όντως δεν πληρεί καμία προϋπόθεση κοινωνικής εκτίμησης, και όμως ο Χριστός τον έχει από κοντά. Αυτή η έννοια του πτωχός το πνεύματι, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος βιβλικός τύπος που να το, έτσι, ενσαρκώνει καλύτερα από την σημερινή μας ηρωίδα. Φτάσαμε ξανά στο τέλος. Να σε ευχαριστήσω και για την σημερινή σου συντροφιά και να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο.
1: ΕΠΕΑ διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

0: Radio Toa.
1: Η ώρα είναι 6:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το Radio Toa, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή 10 Μαΐου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά στη Βαύλα. Την Δευτέρα 11 Μαΐου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στο Αλεθρικό 6:30 μετά μεσημβρίαν. Την Τρίτη 12 Μαΐου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στα Λίμπια. Έχουμε συνδεθεί, αγαπητοί μας ακροατές, με τον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδίδουμε την ακολουθία του Εσπερίνου.
2: Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιος έγνωτη της είναι αυτού έθους κόντας και γενετών ίξ. Όσο μεγαλύχθη δέργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
3: Ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Ειρήνης
4: και της σωτηρίας
3: των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε
3: ελέησον. Ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο

Φως Λαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιζοντες φώσεις περινών, υμνούμεν Πατέραν Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, αξιών σε μπάση και ρίση μνήστε φωνές εσίες,

0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών εκ ταρίων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του αδελφών ημών των ιερέων, ηρωμονάχων, ηρωνιάκων και μοναχών και πάσης της Χριστώ ημών αδελφότητων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ανδρέω, Ελένης, Ανδρέω, Θωμαΐντσα, Σκοτεινής, Χριστός Ιημάριου Νίκης. Ανδρέω, Ελένης, Ιωάννου, Αφροδίτης, Κασιανής, Νικολάου. Πέτρος, Σωτήρας, Δημήτριο, Παναγιώτας, Ελένης, Σκοτεινής, Ηλία, Εκατερίνης και Γεωργίου, τον επιτελούντο την Άγια Νεόρτην Τάφτη μετά των οικείων αυτών. Και πάνω των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοίκων και παρεπιτιμούντων και πολιτάφη των ενοητών επιτρόπων.

0: και υπερπάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, πνευθάτευσε προσκυμένων και πάντα από ορθοδόξο.
1: Αιωνία ημνία
0: υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων το Άγιο και πανσέ, το ναό του, το κοπιόν, το ψαλόν.

0: φεύγουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια ήδη στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε, διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθήν εμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένον το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφ' ημάς, καθάβερην πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνεδισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασεις Σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα το χειρό Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νην και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

βρίσκει τα ελληνικά και καλή να απολογεί αν την έβη του φοβερό βήματος του Χριστού επιστόμεσας.

0: προετοιμαστεί. Εν ειρήνη ότι είναι οφθαλμίο των σωτηριών και εκείνος κατά πρόσωπον πάνω των λαών προς αυξάλλη συνεθνών και τόξου των λαού του Ισραήλ.
1: Χριστός ανέστη νεκρό θανάτου πάνω των πατήσας και έδισε την μνήμα στη ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη νεκρό θανάτου πάνω των πατήσας και έδισε την μνήμα στη ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη νεκρό θανάτου πάνω των πατήσας και έδισε την μνήμα στη ζωή χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αίγες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς, είδες αμαρτίες ημών. Δεύτερος εκχώρης μου στον ομοίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και αιή έξτρα ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αίγες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ειδής ουρανής, αγιασθήκον το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενικείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών ο επιούσιον, δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη σε ρέγγις μας πειρασμόν, λαρίσε μας από του πονηρού.

0: Πάντα θελεσπορήσα στο λόγο του Κύριε και κελεύσα στην ύπανοδα πούς εκφήν καρπούς της απόλαυσης και τροφήν ημετέραν τη σπέρμανση τους της σπέδας την πανήλ των εμπαβυλώνια αυτοδιέτων απροτέρους αναδείξας αυτός φανάδεσαι βασιλεύς και τα σπέρματα ταύτα συν της διεφόρης καρπής διευολόγησον και τους εξ αυτών μεταλλομβάνους ως αγίασον ότις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμη της Αγίας εν τόξου μεγαλομάρτυρος ποτεινής της αμαρίτητος ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνον τον εν ευσεβή την πίστη τελειωθέντων παρά σου δε αγαθέτηστε εις δε επίσασιν ταύτα και της την μνήμη επιτελούσι πάντοτα προσωπήρια ρητήματα και του αιωνίου σου αγαθών την απόλαυση της εις Παναχάντου της πνήσιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Αγίας εν τόξου μεγαλομάρτυρος ποτεινής της αμαρίτητος την μνήμη επιτελούμεν και πάντως των Αγίων, ότι Θείο Ευλογό και Αγιάσμοντα Σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών Χριστήν δόξαν αναπέμπωμεν. Τον Άρχου σου Πατρί και τον Πανάγιο και Αγαθό και Σοφιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κυρίω δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ευλογήσα στους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εις αυτών. Πεντάχεις χιλίους άντας χορτάς, αυτός ευλόγησον. Και τους άρτους τούτους των σύτων των ίνων και το έλεον και πλήθουν να φάει τη σύγχυση των εορταζών των τούλων σου. Φωτεινής, φωτεινής, φωτεινής Χριστοφή, Μάριο και Νίκη, σύζυγου τέχνων εγγόνων και συγγενών αυτών. Εν τη πόλη σου ταύτηκε στον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σε ευλογών και αγιάζοντας σήμερα Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπουμε στον Άγιο σου Πατρί και το Πανάγιο και Αγαθό και στο οποίο σου πνεύματι, νυν και

0: Eleison ημάς ο Χριστέ το μεγαλείο σου δε μεθάσαι πάξουν και Eleison. Διόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και νυνα πάξεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού. Δημητρίου, Δημητρίου, Κυριακής. Χαρουτή Κυριάκου, Εθυγένειας Άνας, την Ιάκου και της Ανδρέου Παναγιώτας, Παναγιώτας Ανδρέου, Σωτηρίου Χρήστου Μαργαρίτας, Μαρίτσας Χρήστου Φίγου, Ελένης Ευαγγελού Ανδρέου, Φλωρεντίας Αντωνίου Πέτρου, Χρυσής Ανδρέου Νικολάου Κωνσταντίνου Δωροθέας, Μιλτιάδος Παναγιώτου Παρασκευής Χαραλάμπους Τηλιανής, Αλέκου, Μυρός, Θεοδόρου Γεωργίου, Μαρίτσας Ανδρέου, Σταύρου Αδνιάνας Αλεξάνδρας, Θεοφάνου Σάβα Σταύρου, Χάρη Εφραίμ, Ελπίδας Ελένης, Απόλλωνος Κόσμα Χριστάκη Αντωνίου Ιερέως, Μαργαρίτας Νικολάου Άνας, Γιώργου Κατερίνας και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής παντημένη μου εκούσεντε και ακούσιον, όπως και ο Θεός τα άξιτα στιγάς αυτών εν θα ελεί και να πάγονται. Θα ελέγξε ότι βασιλεία των ουρανών και άφηση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό το άθανα του βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δε ηθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός των θάνατων καταπατήσας, των διάβολων καταργήσας, και ζωήν του κόσμου σου δωρησάγνωσε αυτός και ανάπαυσον και τα ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου. Δημητρίου, Δημητρίου, Κυριακής, Αρωτή, Κυριάκου, Εθυγένειας, Άνας, Κυριάκου, και της Ανδρέου Παναγιώτας, Παναγιώτας Ανδρέου, Σωτηρίου, Χρήστου, Μαργαρίτας, Μαρίτσας, Χρήστου, Φίγου, Ελένης Ευαγγέλου Ανδρέου, Φλωρεντίας Αντωνίου, Πέτρου, Χρυσής Ανδρέου, Νικολάου, Κωνσταντίνου, Δωροθέας, Μιλτιάδους, Παναγιώτου Παρασκευής Χαραλάμπους, Τηλιανής Αλέκου, Μυρός Θεοδόρου Γεωργίου, Μαρίτσας Ανδρέου Σταύρου, Ανδριάνας Αλεξάνδρας, Θεοφάνους Σάβα Σταύρου, Χάρη Εφραίμ Ελπίδας Ελένης, Απόλλωνος Κόσμα, Χριστάκη Αντωνίου Ιερέως, Μαργαρίτας Νικολάου Άνας, Γιώργου και Κατερίνας, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα, οδύνη λύπη και στεναγμός. Παραμάρτημα το παραφούν καθένα λόγο ή έργο υγειανία ως αγαθός και κλάθος έως συγχώρηστον. Οδηγού και στην άνθρωπος ο ζήσετε και ο καμαρτήσεις συγκαρμού μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια του Κυρίου δεηθωμέν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Της η Ανάσταση στη ζωή και η μακαρή ανάπαυση των προμνημονεθέντων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπωμεν. Τον άρθρο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαπητό και σοφιό σου πνεύμα.

Ευαγγέλιο έλθει θυμάς τη θεία αυτού χάρηκε στην ανθρωπία πάνω και νύν και αήκε στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός και ελπίσιμον, δόξα σοι ο Αναστάσεις των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της κρυζής Παναχράντου και Παναμού Μαγίας Αυθυμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού Προστασίας του Τιμίου Πρόνιων δυνάμεων σωμάτων και σύστημιου εντός του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων Ενδόξων και Πανεκτήμων Αποστόλων, των Άγιων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών του Αγίου και Δικαίου Φίλου του Χριστου Λαζάρου, του Τετραημέρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Αμαρίτιδος, εις τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Άγιων ελέησε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο θάνατον πατήσας και έτησεν της μνήμας η ζωή.

0: Καλή νύχτα σας.
1: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί μας ακροατές, με τον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδώσαμε την ακολουθία του Εσπερίνου.

Radio TOA, Οδυπόρη 919 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας. Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, να χαρείς την οδυπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω και αν δεν είσαι οδυπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη ή έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδυπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15, το συντομότερο.

Αγαπητοί ακροατές, το θέμα της εκπομπής είναι η εξέταση βιβλικός της έννοιας ζωής και μάλιστα του όρου αιώνιος ζωή. Αφορμή παίρνουμε από την Ευαγγελική Περικοπή την πρώτη υψώσεως, όπου εκεί μέσα αναφέρεται και ο έξοχος στίχος από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το τρίτο κεφάλαιο, ο οποίος λέγει ότι ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτόν τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Δηλαδή, ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά για να έχει ζωή αιώνια. Πρέπει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι πολλοί από τους ερευνητές που εξετάζουν το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο θεωρούν τον στίχο αυτό, το 3.16 του τετάρτου Ευαγγελίου, ως την καρδιά του βιβλικού αυτού κειμένου. Και μάλιστα υπάρχει ειδικό βιβλίο το οποίο αναφέρεται στο στίχο αυτό και μάλιστα τον μεταφράζει σε πάνω από 300 γλώσσες, έτσι ώστε κάθε άνθρωπος σε κάθε μέρος του κόσμου να μπορεί να κατανοήσει και να έχει πρόσβαση σε αυτόν τον έξοχο στίχο του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Αφορμή όμως, αγαπητοί ακροατές, παίρνουμε και από επιφυλίδα Αθηναϊκής Εφημερίδος Μεγάλης Κυκλοφορίας, που αναφέρει ακριβώς αυτό το ερώτημα. Μάλιστα, τι ακριβώς λέει σημαίνει για μας η αιώνια ζωή. Τι σημαίνει για μας ζωή. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε να δούμε βιβλικώς την έννοια αυτή, και μάλιστα εκείνο το οποίο γνωρίζουμε όλοι μας είναι ότι ο Θεός είναι ζωντανός και ο Θεός μας καλεί στην αιώνια ζωή. Από τη μια άκρη ως την άλλη της Αγίας Γραφής, μια βαθιά αίσθηση της ζωής σε όλες τις μορφές της και μια αίσθηση πολύ καθαρή του Θεού μας αποκαλύπτουν τη ζωή που ο άνθρωπος επιζητεί με ακατάβλητη ελπίδα ως ένα δώρο ιερό, με το οποίο ο Θεός εκδηλώνει εκθαμβωτικά το μυστήριό Του και τη γενεαδορία Του.

επικαλείται κανείς τον ζώνταν θεόν, να εμφανίζεται κανείς ως ο δούλος του ζώντος θεού, να ορκίζεται κανείς εις τον ζώντα θεόν, δεν σημαίνει ότι διακηρύσει απλώς ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι ένας Θεός παντοδύναμος και ενεργός, αλλά σημαίνει ότι του δίνει ένα από τα ονόματα με τα οποία συνδέεται περισσότερο. Σημαίνει ότι επικαλείται κανείς την εξαιρετική ζωτικότητά του, την ανεξάντλητη δυναμικότητά του που δεν ατονεί και δεν κουράζεται. Τον αιώνιο βασιλέα με την αβάσταχτη οργή, αυτόν τον μένοντα εις τους αιώνας, που αντιλαμβάνεται και ρίεται και ποιεί σημεία και τέρατα εν το ουρανό και επί της γης. Η μεγάλη σημασία που δίνει η βίβλος στο όνομα ζών μαρτυρεί την αξία που έχει για αυτήν η ζωή. Η ζωή είναι πολύτιμη. Η ζωή εμφανίζεται στα τελευταία στάδια της δημιουργίας για να την ολοκληρώσει. Την πέμπτη μέρα γεννιούνται τα κύτητα μεγάλα και πάσα ψυχή ζώων ερπετών και τα πουλιά. Η γη με τη σειρά της παράγει άλλες ζωντανές υπάρξεις. Τέλος ο Θεός δημιουργεί κατ' εικόνα αυτού το τελειότερο από τα ζωντανά πλάσματα, τον άνθρωπο. Και για να εξασφαλίσει σε αυτή τη ζωή που αρχίζει, τη συνέχεια και την αύξηση, ο Θεός του χαρίζει την ευλογία του. Έτσι, μολονότι η ζωή ως περμισθίου αυθημερινού,

Ο άνθρωπος είναι έτοιμος να θυσιάσει τα πάντα για να τη διατηρήσει. Η κατάσταση της ψυχής στον Άδη φαίνεται τόσο αξιοθρήνητη, ώστε η επιθυμία του θανάτου δεν μπορεί να είναι παρά ο κτύπος, αντίκτυπος μιας ανήκουστης και συγκλονιστικής δυστυχίας. Το ιδεώδες είναι να χαίρεται ο άνθρωπος για πολύ την παρούσα ζωή, εν γη ζώντων, και να μην πεθαίνει παρά σαν τον Αβραάμ εν γύρα καλό πρεσβήτης και πλήρης ημερών. Η ζωηρή επιθυμία απογόνων οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά αποτελούν το στήριγμα των γονέων τους και επεκτείνουν κατά κάποιον τρόπο τη ζωή τους. Γι' αυτό χαίρεται κανείς να βλέπει στις δημόσιες πλατείες τους προχωρημένους στην ηλικία γέροντες και τα νέα παιδιά. Η ζωή εκτός από πολύτιμη είναι και εύθραυστη. Όλες οι ζωντανές υπάρξεις και ο ίδιος ο άνθρωπος δεν κατέχουν τη ζωή παρά προσωρινά. Από τη φύση τους υπόκειται στο θάνατο. Αυτή η ζωή εξαρτάται πράγματι από την αναπνοή, δηλαδή μια αδύνατη πνοή, ανεξάρτητη από τη θέληση και που, ένα τίποτε είναι αρκετό για να τη σταματήσει. Δώρο του Θεού, η πνοή αυτή δεν πάβει να εξαρτάται από εκείνον. Εγώ αποκτενώ και ζην ποιήσω. Πράγματι, η ζωή είναι σύντομη. Ένας απλός καπνός, μια σκιά, ένα τίποτα. Φαίνεται μάλιστα ότι από την αρχή δεν έχει πάψει να ελαττώνεται. 120 ή 100 χρόνια, ακόμη και τα 70 ή 80, έχουν γίνει το ανώτατο όριο. Η ζωή εκτός από πολύτιμη και εύθραυστη είναι και ιερή. Κάθε ζωή προέρχεται από τον Θεό, αλλά η πνοή του ανθρώπου προέρχεται από αυτόν που με εντελώς ιδιαίτερο τρόπο την έδωσε. Για να κάνει τον άνθρωπο ψυχήν ζώσαν, ο Θεός φύσηξε στο πρόσωπό του πνοήν ζωής, την οποία ξαναπαίρνει τη στιγμή του θανάτου. Γι' αυτό ο Θεός παίρνει κάτω από την προστασία του τη ζωή του ανθρώπου και απαγορεύει τον φόνο, ακόμα και το φόνο του Κάιν. Και η ζωή του ζώου ακόμα έχει κάτι το ιερό. Ο άνθρωπος μπορεί να τρέφεται με τη σάρκα του ζώου με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αίμα σε αυτή, γιατί η ψυχή πάση σαρκός αίμα αυτού εστίν. Το αίμα λοιπόν θεωρείται η έδρα της ζωντανής ψυχής που αναπνέει και με αυτό ο άνθρωπος έρχεται σε επικοινωνία με το Θεό όταν προσφέρει θυσίες.

0: Διαπιστώνουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι μέσα από τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης εκδηλώνεται η ζωή να είναι πολύτιμη, να είναι έθραυστη, αλλά ταυτόχρονα να είναι και ιερή. Ο ίδιος ο Θεός δίνει στους ανθρώπους τον νόμο της ζωής. Ο Θεός που δεν θέλει τον θάνατο του αποθνίσκοντος, όπως γράφει ο προφήτης Εζεκίηλ, δεν έχει δημιουργήσει τον άνθρωπο για να τον αφήσει να πεθαίνει, αλλά για να ζει. Γι' αυτό του είχε επιφυλάξει τον επίγειο παράδεισο και το δέντρο της ζωής, που ο καρπός του θα του εξασφάλισε τη ζωή εις τον αιώνα. Ακόμη και αφού χρειάστηκε να απαγορεύσει τον αμαρτωλό άνθρωπο να πλησιάσει το δέντρο της ζωής, που σκόπευε να το βρει με δικά του μέσα, ο Θεός δεν αρνείται να του εξασφαλίσει τη ζωή, ώσπου να του τη δώσει με το θάνατο του Υιού του, προτείνει στο λαό του τα σοδούς της ζωής. Οι δρόμοι αυτοί είναι οι νόμοι και τα προστάγματα του Ιαχβέ, όπως αποκαλείται ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Απίσας αυτά άνθρωπος, ζήσετε εν αυτής. Θα δει λοιπόν να γίνεται πλήρης ο αριθμός των ημερών του, θα αποκτήσει ο άνθρωπος μακροβίωσιν και ζωήν, φως οφθαλμών και ειρήνην. Γιατί οι δρόμοι αυτοί της ζωής είναι οι δρόμοι της δικαιοσύνης και Υιός δίκαιος γεννάται η ζωήν, όπως γράφει το βιβλίο των παροιμιών. Επίσης, στο βιβλίο του Αβακούμ βλέπουμε τον στίχο που συναντάμε και πολύ συχνά στην Καινή Διαθήκη, ότι ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται, ενώ οι ασεβείς θα διαγραφούν από τη βίβλο της ζωής. Για πολύ καιρό μέσα στην ελπίδα του Ισραήλ η ζωή αυτή δεν ήταν παρά μια επίγεια ζωή. Αλλά επειδή η γη του είναι αυτή που ο Ιαχβέ δόρισε στο λαό του, η ζωή και η μακρότητα ημερών που ο Θεός προορίζει για αυτόν αν μείνει πιστός, αντιπροσωπεύουν μια μοναδική ευτυχία στον κόσμο υπεράνω πάντων των εθνών της γης, όπως αναφέρει το βιβλίο του Δευτερονομίου.
1: Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής. Αυτή η ζωή άλλωστε, όσο και αν περνά ολόκληρη πάνω στη γη, δεν τρέφεται πρωταρχικά με τα αγαθά της γης, αλλά με την προσήλωση στο Θεό, που είναι η πηγή του ζώντος ύδατος, η πηγή της ζωής. Και κρίσον το έλεος αυτού υπερζωάς. Γι' αυτό οι καλύτεροι Ισραηλίτες καταλήγουν να προτιμούν από κάθε άλλο αγαθό την ευτυχία να παραμένουν σ' όλη τους τη ζωή στο ναό του, όπου μια μέρα μόνο ενώπιον του προσώπου του και αφιερωμένη στην εξύμνησή του είναι κρίσον υπέρ χιλιάδας. Για τους προφήτες η ζωή έγκυται στην αναζήτηση του Ιαχβέ. Εξητήσατε με και ζήσεστε. Η ζωή πέρα από το θάνατο. Περισσότερο όμως και από την εμπειρία της ευτυχισμένης ζωής στη γη του, ο αμαρτωλός Ισραήλ έχει την πείρα του θανάτου. Αλλά από τα ίδια τα βάθη του θανάτου ανακαλύπτει ο Θεός ότι ο Θεός επιμένει να τον καλεί στη ζωή. Τον καιρό της εξορίας, ο Εζεκιήλ διακηρύττει ότι ο Θεός ουβούλεται τον θάνατο του ασεβούς, αλλά επιθυμεί αποστρέψει τον ασεβή από τις οδούς αυτού και ζήν αυτόν. Ο προφήτης γνωρίζει ότι ο Ισραήλ είναι ένας λαός πτωμάτων, αλλά αναγγέλει πως αυτά τα αποξηραμένα οστά ο Θεός θα εμφυσίσει το πνεύμα του και θα ξαναζήσουν. Από την εξορία επίσης, ο δεύτερο Ισαΐας βλέπει το δούλο του Ιαχβέ ότι αίρεται από τις γης η ζωή αυτού, από των ανομιών του λαού, να προσφέρει αυτόν θυσίαν περί αμαρτίας και πέρα από το θάνατό του όψεται σπέρμα μακρόβιον. Υπάρχει λοιπόν ένα χάσμα στο μοιραίο συνδυασμό αμαρτίας θανάτου. Μπορεί κανείς να πεθάνει για τις αναμαρτίες του και να περιμένει ακόμα κάτι από τη ζωή. Μπορεί να πεθάνει κανείς για κάτι άλλο εκτός από τις αμαρτίες του και πεθαίνοντας να βρει τη ζωή.
0: Επανερχόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στον στίχο από τον οποίο ξεκινήσαμε, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 3ο κεφάλαιο, στίχος 16. Ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ας έρθουμε τώρα στην πατερική ερμηνεία του στίχου αυτού και μάλιστα να δούμε πώς κατανοεί και επεξηγεί τον στίχο αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτό που λέγει εδώ ο Ευαγγελιστής είναι το εξής, σημαίνει το εξής: μην απορείς, διότι πρόκειται να σταυρωθώ εγώ για να σωθείς εσύ. Να αναφέρουμε ότι τον στίχο αυτό τον λέγει ο ίδιος ο Ιησούς και τον καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς, απευθυνόμενος τώρα στη συζήτηση που είχε με τον Νικόδημο, γιατί μέσα εκεί αναφέρεται ο στίχος αυτός, του λέγει λοιπόν: «Μην απορείς γιατί πρόκειται να σταυρωθώ εγώ για να σωθείς εσύ. Διότι και στον Πατέρα φάνηκε καλό αυτό, και αυτός τόσο πολύ σας αγάπησε, ώστε να δώσει τον Υιόν του χάρη των δούλων, και μάλιστα δούλων αγνωμόνων. Και όμως αυτό δεν θα το έκαμε κανείς, ούτε χάρη των προσφυλών του, ούτε χάρη του δικαίου προφανώς, πράγμα που και ο ίδιος ο Παύλος διδάσκει όταν λέγει: «Μόλις γάρ υπερδικαίου της αποθανείται», δηλαδή με τα δυσκολία θα αποθάνει κανείς χάριν του δικαίου. Αλλά ο μεν Παύλος μίλησε διεξοδικότερα, επειδή απευθυνόταν σε πιστούς. Εδώ όμως ο Χριστός συντομότερα λέγει αυτά και παραστατικότερα, επειδή συνομιλεί με τον Νικόδημο, τον άρχοντα αυτών των Ιουδαίων, ο οποίος, όπως θυμόμαστε, είχε έρθει νύχτα για να συζητήσει θεολογικά με τον Ιησού. Έτσι λοιπόν, και διότι κάθε λέξη έχει μεγάλη έμφαση, διότι με τις λέξεις «ούτως ηγάπησε», δηλαδή τόσο πολύ αγάπησε και ο Θεός των κόσμων, φανερώνει τη μεγάλη έκταση της αγάπης, όπως γράφει ο Χρυσόστομος: «Πολύν δείκνηση της αγάπης την επίτασιν». Διότι μεγάλη και απεριόριστος ήταν η μεταξύ τους απόφαση. Διότι ο αθάνατος Θεός, που δεν έχει αρχή και τέλος, η απέραντη μεγαλοσύνη, αγάπησε αυτούς που πλάστηκαν από χώμα και τέφρα και είναι φορτωμένοι από άπειρες αμαρτίες, αυτούς που εξόκυλαν συνεχώς τους αχαρίστους.

Τόσο πολύ λοιπόν αγάπησε ο Θεός τον κόσμο και προσθέτει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Ιησούς πρόσθεσε τα επόμενα λόγια που είναι εξίσου εμφαντικά λέγοντας τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν. Δεν λέγει ούτε δούλο, ούτε άγγελο, ούτε αρχάγγελο. Και όμως ποτέ ένας πατέρας δεν θα φανέρωνε τόση προθυμία για τον Υιόν του όσοι έδειξε ο Θεός προς τους αχάριστους δούλους του. Και το μεν πάθος του δεν το τοποθετεί πολύ καθαρά, αλλά με ασάφεια, και την ωφέλεια, αλλά την ωφέλεια από αυτό το σταυρικό πάθος και την Ανάσταση με πολύ σαφήνεια. Λέγει «Η να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε αλέχει ζωήν αιώνιον». Καθένας δηλαδή που πιστεύει σε αυτόν, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, να έχει αιώνια ζωή. Επειδή όμως είχε πει «πρέπει να υψωθεί, διυψωθήνε» και με αυτό υπενήχθηκε τον θάνατο, για να μην αποθαρρυνθεί ο ακροατής από αυτά τα λόγια, σχηματίζοντας ανθρώπινη ιδέα για αυτόν και φανταζόμενος ότι ο θάνατος είναι τέλος της υπάρξεως, προσέξτε προς το προσαρμόζει, διασαφηνίζοντας ότι αυτός που δόθηκε είναι Υιός του Θεού και ότι είναι η αρχή της ζωής και μάλιστα της αιώνιας ζωής. Και δεν θα ήταν δυνατόν εκείνος που παρέχει στους άλλους ζωή δια του θανάτου να παραμένει διαρκώς στο θάνατο. Διότι αν δεν χάνονται αυτοί που πιστεύουν στον Σταυρωμένο, πολύ περισσότερο δεν θα χαθεί ο ίδιος ο Σταυρωθής. Διότι εκείνος που απαλλάσσει τους άλλους από την απώλεια έχει απαλλαγεί πολύ περισσότερο ο ίδιος από αυτόν. Εκείνος ο οποίος παρέχει ζωή στους άλλους, πολύ περισσότερο πηγάζει ζωή για τον εαυτό του. Και καταλήγει ο Χριστόστομος. Βλέπετε ότι παντού χρειάζεται πίστη. Ο Χριστός βεβαιώνει ότι ο Σταυρός είναι πηγή της ζωής, πράγμα το οποίο η λογική δεν θα παραδεχθεί εύκολα. Και μάρτυρες ακόμη και σήμερα είναι οι εθνικοί, οι οποίοι περιγελούν αυτό. Αλλά η πίστη που υπερβαίνει την αδυναμία των συλλογισμών, εύκολα αυτός θα δειχθεί και θα το διατηρήσει. Και γιατί αγάπησε ο Θεός τον κόσμο? Για καμιά άλλη αιτία, καταλήγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά διότι είναι αγαθός, όπως γράφει «εξ αγαθότητος δε μόνης».

0: αγαπητοί ακροατές, με τον Ιησού Χριστό να λέγει «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή», με τον ερχομό δηλαδή του Σωτήρα, οι υποσχέσεις της Παλαιάς Διαθήκης πραγματοποιούνται.
1: Αιώνιος Λόγος ο Χριστός κατέχει τη ζωή ανέκαθεν. Ενσαρκωμένος είναι ο Λόγος της ζωής. Εξουσιάζει τη ζωή σε όλη της την έκταση και την παρέχει με αυθονία σε αυτούς που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. Είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, η Ανάσταση και η ζωή. Φως της ζωής δίνει το ζωντανό νερό που γίνεται σε Αυτόν που το δέχεται πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων. Άρτος ζωής κάνει Αυτόν που τρώει τη σάρκα του να ζει δι' αυτού, όπως εκείνο ζει δια του Πατρός. Αυτό προϋποθέτει την πίστη. Πας ο ζών και πιστεύουν εις εμέ, ουμή αποθάνει. Διαφορετικά, ου κόψετε ζωήν. Μία πίστη που δέχεται τους λόγους του και τους εκτελεί, όπως ο ίδιος υπακούει στον πατέρα του, γιατί η εντολή αυτού ζωή αιώνιος εστίν. Αυτό που ζητά ο Ιησούς το πραγματοποιεί πρώτος. Αυτό που αναγγέλει το δίνει. Ελεύθερα από αγάπη στον πατέρα και στους δικούς του, όπως ο καλός ποιμένας για τα πρόβατά του, δίνει τη ζωή του. Αλλά η να πάλι λάβειν αυτήν και ξαναπαίρνοντάς την γίνεται πνεύμα ζωοποιούν. Χαρίζει τη ζωή σε όλους εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν. Ο Ιησούς Χριστός, νεκρός και αναστημένος, είναι ο αρχηγός της ζωής. Η Εκκλησία έχει αποστολή να αναγγέλει με παρησία στο λαό τα ρήματα της ζωής ταύτης. Αυτή είναι η πρώτη χριστιανική εμπειρία. Αυτό το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή επαναλαμβάνεται σε όποιον πιστεύει στο Χριστό και ευαπτίστη εις τον θάνατον αυτού. Επιστρέφοντας από το θάνατο στο εξής, ζει το Θεό εν Χριστώ Ιησού. Ο πιστός γνωρίζει τώρα με μια ζωντανή γνωριμία τον Πατέρα και τον Υιό που εκείνος έστειλε, και αυτό είναι η αιώνια ζωή. Η ζωή αυτού κέκρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό, σε αυτό το ζωντανό Θεό που ο πιστός είναι ο ναός του. Έτσι συμμετέχει στη ζωή του Θεού, για την οποία άλλωστε ήταν ξένος και άρα στη Θεία Φύση ξένος. Αφού έλαβε από το Χριστό το Πνεύμα του Θεού, το δικό του πνεύμα γίνεται ζωή. Δεν υπόκειται πια στις ανάγκες της σάρκας. Μπορεί να περάσει απείραχτο στο θάνατο και να ζήσει για πάντα. Όχι πια για τον εαυτό του, αλλά για εκείνον που πέθανε και ανέστη για αυτόν. Για το πιστό, το ζήν Χριστός.
0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, δεν θα προχωρήσουμε την εκπομπή μας, αλλά να επανέλθουμε πάλι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στίχο 3:16. Ούτω γαριγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτόν τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν έχει ζωή αιώνιον. Τον στίχο αυτό θα τον συνδέσουμε με την αρχιερατική προσευχή του Ιησού στο 17ο κεφάλαιο, πάλι στον στίχο 3, που λέγει ότι αυτή εστί αιώνιο ζωής, η ζωή είναι αγινός κοσίσε των μόνων αληθινών Θεών και όν απέστειλας Ιησού Χριστόν. Το θέμα όμως αυτό περί της αιωνίου ζωής στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο θα το δούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Γιώργο Στολίκα. Χαίρετε.

Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή 10 Μαΐου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά στη Βαβλά. Την Δευτέρα 11 Μαΐου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στο Αλεθρικό 6:30 μετά μεσημβρίαν. Την Τρίτη 12 Μαΐου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στα Λίμπια.

9 του μηνός Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη της αθλήσεως του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ισαΐου. Όλος υπάρχον νεκρωμένος και ακάθαρτα χείλη και κτημένος, Χριστέ, πώς ίσως η ένων επάξιον, όντως γινώσκον την σύννευς πλαχνίαν, ότι σώζει τους πίστης ή προσιώντας, ως περποτέ και η χείρα εκείνη, τα δύο λεπτά προσφέρω λόγους χιλέων ρυπαρών, και προσπίπτω κραυγάζον σύ, το νουν μου φώτισον δέσποντα, ή να λέγω μετά του προφήτου σου, ιδού η Παρθένος, εν γαστρή λείψετε. Της προφητείας το χάρισμα δεδεγμένος, προφητομάρτης Ισαΐα Θεοκήρυξ, πάσινε τράνο σας της υφήλιον, της του Θεού φωνή σας μεγαλοφόνος σάρκωσιν, ιδού η Παρθένος, εν γαστρή λείψετε.

άνθρακη θεότητος, του σαρκοθέντος ρυπτόμενος, προφητείαν πιστεύεται ο μέγας και ένδοξος, και την θείαν δόξαν βλέπει Ισαΐας, δια πολλήν της αρετής περιουσίαν και καθαρότηταν, και κήρυξ προχειρίζεται και προμηνύει την μέλουσαν σωτηρίαν της έθνεση και την θείαν εμφάνιαν. Νούντε και διάνοιαν, εκαθαρθείς αξιάγαστε Ισαΐα του Πνεύματος, ευάρμος των όργανων ενεργίας τούτου και της επιπνίες ανακρουόμενον αΐ, και Θεοφρόνος μεθαρμοζόμενον εγένου Παναίδημε τον επιθρόνου καθήμενον επιρμένου Θεόμενος και τα Θεία μοιούμενος.

Τριάν κυριότηταν, τρεις υποστάτου θεότητος, τρεις αγίο φωνήματι απαύστος δοξάζοντα, Σεραφείμ τα θεία, μάκαρ θεωρήσας, και μοιηθείς προφητικήν εν επιστεύθεις χάριν θαυμάσιε. Διό σου το πανίερον επιτελούντες μνημόσυνον, το Χριστό σε προσάγομεν, πρεσβευτήν δυνατότατον.

Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου ενδόξου προφήτου Ισαΐου. «Ως άσπορον προείδεν ιεομητρίαν, πριστής άναρχον είδεν ιεοπατρίαν». Ο Ισαΐας, καθώς προείδε την άσπορο γέννηση του Υιού, του Ιησού, από την Παρθένο Μαρία, μαρτυρήσας με πριονισμόν, είδε και την άναρχο γέννησή του από τον Πατέρα. Ο Άγιος και ένδοξος προφήτης Ισαΐας, ο μέγιστος και μεγαλοφωνότατος ανάμεσα στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, καταγόταν από την Ιερουσαλήμ και υπέστη μαρτυρικό θάνατο διά πριονισμού, ύστερα από εντολή του ασεβούς βασιλιά Μανασί, ο οποίος ήταν γιος του ευσεβούς βασιλιά Εζεκία. Μετά την θανάτωσή του, ο προφήτης ενταφιάστηκε σε ένα τόπο ονομαζόμενον Αροήλ, κάτω από μια βελανιδιά και κοντά στη διάβαση των υδάτων, τα οποία κατέχωσε και εξαφάνισε ο βασιλιάς Εζεκίας. Για χάρη όμως του προφήτη, ο Θεός έκαμε να αναβλήσουν και πάλι τα ύδατα αυτά και να δημιουργηθεί λεγόμενη πηγή του Σιλοάμ. Συγκεκριμένα, προτού ακόμα πεθάνει ο προφήτης Ισαΐας, απέκαμε από την δίψα και προσευχήθηκε στο Θεό να του στείλει νερό να πιει και να ξεδιψάσει. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του προφήτη και αμέσως του έστειλε το επιθυμητό νερό να πιει και να αναζωογονηθεί. Για το λόγο αυτό η πηγή ονομάστηκε Σιλοάμ, που στα ελληνικά μεταφράζεται απεσταλμένος. Και όχι μόνο τότε, αλλά και προτού ο Εζεκίας ανοίξει τα πηγάδια και τις κολυμβήθρες στην Ιερουσαλήμ, ο Ισαΐας παρακάλεσε το Θεό και ανέβλησε λίγο νερό από την πηγή αυτή, για να μην πεθάνουν οι κάτοικοι από τη δίψα, όταν η πόλη είχε αποκλειστεί από τους αλλοφύλους. Ρωτούσαν τότε οι πολιορκούντες στην πόλη από πού οι Ιουδαίοι παίρνουν το πόσιμο νερό. Μαθώντες δε ότι το έπαιρναν από την πηγή του Σιλοάμ, αφού περιχαράκωσαν την πόλη, πήγαν και κάθισαν κοντά στην πηγή αυτή και έπιναν το λίγο νερό που ανέβλιζε από εκεί. Όταν βέβαια στην πηγή αυτή πήγαιναν οι Ιουδαίοι μαζί με τον Ισαΐα, τότε ξαφνικά ανάβλιζε πολύ νερό. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα ξαφνικά, όπως κατά την ώρα που πήγαινα στην πηγή ο προφήτης μαζί με τους Ιουδαίους, αναβλύζει το ίδωρ του Σιλοάμ, ώστε να επιβεβαιώνεται κατά αυτόν τον τρόπο το παλαιό εκείνο θαύμα. Επειδή δε η πηγή αυτή εμφανίστηκε δια της προσευχής του προφήτη, ο λαός προς χάριν της μνήμης του τον έθαψε επιμελώς και ενδόξως κοντά σε αυτήν, προκειμένου δια των ευχών του να έχουν επίσης και μετά το θάνατό του την απόλαυση του ύδατος. Ο τάφος του προφήτη Ισαΐα βρίσκεται κοντά στους τάφους των βασιλέων και πίσω από τους τάφους των ιερέων στο νότιο μέρος της Ιερουσαλήμ. Στο ανατολικό δε μέρος της Σιών, δηλαδή της Ιερουσαλήμ, κοντά στην πύλη από την οποία εισέρχονται στην πόλη οι προερχόμενοι από την Γαβαών, που απήχε 20 στάδια, έκτισε ο βασιλιάς Σολομών τον τάφο του προφήτη και βασιλιά Δαβίδ, του πατέρα του, και κατασκεύασε τη θύρα συνεστραμμένη και λυκοειδή, ώστε πολλοί να μην μπορούν να την εντοπίσουν. Για τούτο και μέχρι σήμερα δεν την γνωρίζουν οι ιερείς και όλος ο λαός. Εκεί είχε κρύψει ο Σολομών το χρυσάφι που είχε φέρει από την Αιθιοπία και τα πολύτιμα αρώματα. Επειδή δε ο βασιλιάς Εζεκίας υπέδειξε τον κρυμμένο αυτό θησαυρό του Δαβίδ και του Σολομώντος στους ιερείς των Βαβυλωνίων, και εκείνοι με την επίσκεψή τους μίαναν τα οστά των προαυτού βασιλέων, οργίστηκε ο Θεός κατά αυτού του Εζεκία και παραχώρησε να εχμαλωτιστεί το σπέρμα του η απόγονή του στους Βαβυλωνίους, και ακόμα τον ίδιο τον κατέστησε άκαρπο από τη μέρα εκείνη. Η σύναξη του Αγίου και ενδόξου προφήτου Ισαΐα τελείται στο προφητείο του, το οποίο βρίσκεται κοντά στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Λαβρεντίου.

9 Μάη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ισαΐου, ο μεγαλοφωνότατος, ο πρώτος από τους 4 μεγάλους προφήτες, εκείνος που διεκήρυξε την μεγαλόπνοη αλήθεια ότι ο λυτρωτής του κόσμου θα προέλθει από τον Ισραήλ. Γεννήθηκε γύρω στο 770 π.Χ. Ήταν γιος του Αμός, όχι του προφήτου, και διέμενε σχεδόν μονίμως στα Ιεροσόλυμα. Το προφητικό αξίωμα άσκησε στα χρόνια των βασιλιάδων του βασιλείου Ιούδα, Αζαρία, Ιωάθαμ, Άχας και Εζεκία. Όπως καθρεπτίζεται μέσα στις προφητείες, ο Ισαΐας ήταν άντρας με βαθιά σκέψη. Η γλώσσα του ρέουσα, γλαφυρή και ακριβολόγος, προδίδει άνθρωπο παιδευμένο στα γράμματα. Είναι τόσο ζωντανή η περιγραφή της προσωπικότητος του Χριστού στις προφητείες του, ώστε ονομάστηκε πέμπτος Ευαγγελιστής. Διαβάζοντας τα μεγαλόρυτα, μεγαλήγορα κείμενά του, ο αναγνώστης νομίζει ότι ο προφήτης υπήρξε σύγχρονος ιστορικός, αυτόπτης και αυτίκος μαθητής του Εσταυρωμένου, όπως ο Ματθαίος και ο Ιωάννης. Η γέννηση του Μεσσία, ο σκοπός του ερχομού του, η όλη δραστηριότητά του, ο τρόπος με τον οποίο υπομένει τις αντιλογίες, η καρτερικότητά του στο πάθος, όπως εκτίθενται από τον προφήτη Ισαΐα, ολοκληρώνουν την υψηλή εξαϊλωμένη εικόνα της μορφής του. Φτάνει να διαβάσει κανείς την προφητεία που ακούγεται τη Μεγάλη Παρασκευή στις ώρες και θα πιστεί. Ας την διαβάσουμε, αγαπητοί ακροατές. Ου και στην είδος αυτό, ου δε δόξα, και είδομεν αυτόν, και ου κυχεν είδος, ου δε κάλος, αλλά το είδος αυτού άτιμον και εκλείπων παραπάντα στους ιούς των ανθρώπων. Άνθρωπος εν πληγίον, και ειδός φέρειν μαλακίαν, ότι απέστραπτε το πρόσωπον αυτού, ητιμάσθη και ου και λογίσθη. Ούτως τα αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται, και εμείς ελογισάμεθα αυτόν είναι εν πόνο και εν πληγή υπό Θεού και εν κακώσει. Και Κύριος παρέδοκεν αυτόν τες αμαρτίες ημών, ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη, και ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα.

Σαν διαβάσει κανείς, αγαπητοί ακροατές, τους λόγους του Ισαΐα, καταλαβαίνει πως πέρα από τον προφητικό χαρακτήρα έχουν και ιστορικό, διότι μνημονεύουν τους σύγχρονους λαούς, και λειτουργικό, διότι αναφέρονται στη λατρεία του Θεού, και ιδεολογικό, διότι διακρίνεται σε αυτούς ο καθαρόαιμος Εβραίος με τις αντιλήψεις του για το έθνος του, και νομικό, διότι περιέχει νόμους που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις των ανθρώπων με το Θεό και μεταξύ τους, και ελεγκτικό, διότι καυτηριάζει την κοινωνική αδικία και ανηθικότητα, και επικοδομητικό, διότι προβάλλει το ιδεώδες του ανθρώπου, και θεολογικό, διότι εμβαθύνει γύρω από τη φύση του Θεού ως Αγίου, ισχυρού, απείρου, ανεξερευνήτου. Αν και θα αδικηθεί ο υψίγορος προφήτης, όμως από τα κηρύγματά του που περιέχονται στα 66 κεφάλαια του βιβλίου του θα μνημονευθούν εδώ ενδεικτικά σημεία σε διάφορες λεπτομέρειες της ζωής του Μεσσία. Έγνο βούς των κτισάμενων και όνος την φάτνην του Κυρίου αυτού. Ισραήλ δε με ου κέγνων και ο λαός με ου συνήκεν. Αναφέρεται στη γέννηση του Μεσσία. Ιδού ύψα το τούτο των χειλαίων σου και αφελεί τα σανομία σου και τα σαμαρτία σου περικαθαρεί. Αναφέρεται στην καθαρτική και ανακαινιστική δύναμη του σώματος και του αίματος του Μεσσία. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσει στο όνομα αυτού Εμμανουήλ. Αναφέρεται στην εκπαρθένου γέννηση του Χριστού. Κατέπιεν ο θάνατος ισχύ σας και πάλι να φύλε Κύριος ο Θεός παν δάκρυον από παντός προσώπου. Αναφέρεται στο θάνατο και στην Ανάσταση του Μεσσία, καθώς και στη λύτρωση που έφερε η θυσία του. Αλλά τι πρώτα και τι ύστερα να παρατεθεί? Πόσο αδικούν τον εαυτό τους όσοι δεν διαβάζουν τον Ισαΐα, ξοδεύουν το χρόνο τους στις εφημερίδες και στην τηλεόραση και περιφρονούν τους προφήτες. Ο ίδιος ο Κύριος σαν άνθρωπος εμφανίζεται να διαβάζει και να εξηγεί τον Ισαΐα και αλλού να περιφέρει το στόμα του στο στόμα του τα λόγια του προφήτου. Σχεδόν οι περισσότεροι πατέρες της Εκκλησίας μας ασχολούνται με τις προφητείες του. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος θαυμάζει του προφήτου το εξαίρετον, την ελευθεροστομίαν αυτού και το φρόνημα του αδούλωτον και την υψηλήν γνώμην και την πολλήν εν τη περί Χριστού προφητεία σαφήνιαν. Σύμφωνα με τη γνώμη νεωτέρου μελετητού του Ισαΐα, το βιβλίο του Ισαΐα είναι από τα εκλεκτότερα προϊόντα στην παγκόσμια φιλολογία και ποίηση, με πηγαίο και δυνατό θρησκευτικό αίσθημα και με πλούσιο κοινωνικό περιεχόμενο. Ας θαυμάσουμε και εμείς, αγαπητοί ακροατές, τον μεγάλο προφήτη μαζί με τους μεγάλους που ορισμένοι πίστεψαν στο Χριστό διαβάζοντας μόνο τις προφητείες του.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία μας Εκκλησία, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου. Τον Χριστοφόρον είδασε Χριστοφόρος, Χριστό τη θέντα το Θεό διαξήφους. Εγώ ο Χριστοφόρος γνωρίζω ότι εσύ, ο Χριστοφόρος, θυσιάστηκες διαξήφους για χάρη Χριστού του Θεού. Για τον ένδοξο και μεγαλομάρτυρα Χριστοφόρο λέγονται μερικά τερατώδη και παράδοξα, συγκεκριμένα ότι είχε πρόσωπο παρόμοιο με σκύλου, δηλαδή ότι ήταν δύσμορφος και άγριος και καταγόταν από χώρα ανθρωποφάγων, ότι πιάστηκε εχμάλωτος σε πόλεμο από κάποιο κόμιτα και επειδή δεν γνώριζε την γλώσσα εκείνων που το συνέλαβαν, προσευχήθηκε στο Θεό και στάλησε αυτόν άγγελος Κυρίου, ο οποίος του είπε «Ρέπροβε, έχε θάρρος». Ρέπροβος δηλαδή ήταν το πρώτο του όνομα. Και αφού του άγγιξε τα χείλη, του έδωσε την ικανότητα να μιλάει τη γλώσσα των εχθρών του. Ό,τι ακόμα όταν μπήκε στην πόλη έλεγχε τους διώχτες των χριστιανών ειδωλολάτρες, οι οποίοι βρίσκονταν στην πλάνη και λάτρευαν ως θεούς τα ψεύτικα είδωλα. Για το λόγο μάλιστα αυτό υπέστη το μαρτύριο της μαστίγωσης από κάποιον ονόματι Βάκχιον. Προς αυτόν δε ο Άγιος είπε ότι βρίσκεται στα χέρια του επειδή υπακούει στην περιταπεινοφροσύνη σε εντολή του Θεού, ενώ είχε τη δύναμη να τον εξουδετερώσει αμέσως. Επιπλέον είπε στο Βάκχιο ότι αν εξοργιζόταν ολόκληρη διεφθαρμένη βασιλική ισχύς, δεν θα μπορούσε να σταθεί μπροστά στον βραχίωνα του.

Τα λόγια αυτά του Αγίου Χριστοφόρου τα μετέφερε ο Βάκχιος στον Αυτοκράτορα. Εκείνος μόλις τα άκουσε φούντωσε από το θυμό του, και επειδή ο Άγιος προκαλούσε το φόβο με τη δυσμορφία του και επιπλέον είχε έναν υπέρβλητη σωματική δύναμη και τεράστιο ύψος, έστειλε 200 στρατιώτες να τον συλλάβουν. Και πράγματι τον συνέλαβαν, ενώ κρατούσε στα χέρια μια ράβδο, η οποία ενώ ήταν ξερή, παραδόξως έβγαλε βλαστούς, και τον οδηγούσαν στον Αυτοκράτορα. Προτού όμως να φτάσουν στον Αυτοκράτορα, παρουσιάστηκε στους στρατιώτες έλλειψη άρτου. Τότε ο Άγιος προσευχήθηκε και οι λίγοι άρτοι που είχαν απομείνει πολλαπλασιάστηκαν. Ύστερα από αυτό το παράδοξο θαύμα, οι στρατιώτες ένιωσαν μεγάλη έκπληξη και πίστεψαν στον Χριστό. Έτσι όταν έφτασαν στην Αντιόχεια, βαφτίστηκαν μαζί με τον Άγιο Χριστοφόρο από τον ιερομάρτυρα Βαβίλα. Τότε δε ο Άγιος έλαβε και το όνομα Χριστοφόρος αντί Ρέπροβος. Μετά το βάπτισμα συνέχισαν την πορεία τους και έφτασαν στον Αυτοκράτορα. Εκείνος μόλις αντίκρισε τον Άγιο, τρόμαξε τόσο πολύ από την εμφάνισή του, ώστε έπεσε ανάσκελα πίσω από το θρόνο του. Σηκώθηκε όμως και πάλι αποφάσισε να επιχειρήσει όχι φανερά, αλλά με δόλο και κολακίες να πείσει σιγά σιγά τον Άγιο Χριστοφόρο να αρνηθεί το Χριστό. Έτσι λοιπόν προσκάλεσε δύο γυναίκες πάρα πολύ όμορφες, αλλά ακόλαστες, που ήξεραν πως να ερεθίσουν και να διεγείρουν τις ασυγκράτητες ορμές νέων ανθρώπων. Η μία ονομαζόταν Καλλινίκη και η άλλη Ακυλίνα. Τις γυναίκες αυτές τις έκλεισε σε ένα δωμάτιο μαζί με τον Άγιο και τις πρόσταξε να χρησιμοποιήσουν κάθε τρόπο μόλις τις πλησιάσει και δείξει τρυφερότητα προς αυτές για να τον αποσπάσουν από την πίστη του Χριστού και να τον κάνουν να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Τίποτε όμως δεν έγινε από όλα αυτά, γιατί ο Άγιος κατήχησε τις γυναίκες αυτές και τις απομάκρυνε από την ειδωλολατρία. Εκείνες μάλιστα παρουσιάστηκαν στον Αυτοκράτορα και διακήρυξαν με παρησία ότι είναι χριστιανές. Ύστερα δε από αυτό υποβλήθηκαν σε μαστιγώσεις και άλλα φοβερά βασανιστήρια, τα οποία υπέμειναν με μεγάλη υπομονή και καρτερία, και ο Κύριος τις κόσμησε με τους στεφάνους του μαρτυρίου. Εξαιτίας όλων αυτών ο Αυτοκράτορας εξοργίστηκε πάρα πολύ και εξύβρισε τον Άγιο λόγω της δυσμορφίας του προσώπου του. Ο Άγιος δε αντιδρώντας τη βρισιά τον χαρακτήρισε ενός δεκτικό της ενέργειας του διαβόλου. Και πράγματι αυτό ακριβώς σημαίνει το όνομα Δέκιος. Εν συνεχεία ο Αυτοκράτορας πήρε την απόφασή του για τους 200 στρατιώτες που είχε στείλει να συλλάβουν τον Άγιο, και εκείνοι ύστερα από το θαύμα του πολλαπλασιασμού των ψωμιών πίστεψαν στο Χριστό και βαφτίστηκαν. Οι στρατιώτες λοιπόν αυτοί όταν εμφανίστηκαν μπροστά στον Αυτοκράτορα και εκεί έσκυψαν και προσκύνησαν όχι αυτόν αλλά τον Άγιον, εκείνος έδωσε εντολή και τους αποκεφάλισαν και τους 200 με ξύφος. Τον δε Χριστοφόρο τον παρέδωσε σε βασανιστήρια. Ύστερα από εντολή του Δεκίου, οι Δήμοι κάρφωσαν τον Άγιο σε ένα χάλκινο όργανο και άναψαν μεγάλη φωτιά κάτω από αυτό. Παρόλη δε την κόλαση αυτή του πυρός, ο Άγιος παρέμεινε σώος και αυλαβής, και όχι μόνο δεν έπασχε καθόλου, αλλά η φωτιά και το κάρφωμα λες και βρισκόταν σε κατάσταση εμφορίας, διηγόταν κάποια πράγματα παράδοξα στους πολλούς, απίστευτα στους πιστούς όμως πιστευτά και ευπαράδεκτα. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος ότι έβλεπε πολύ καθαρά ένα νέο άντρα πολύ ψηλό, πάρα πολύ ωραίο και εντυμένο με ολόλευκη φορεσιά που άστραπτη ολόκληρος και κάλυπτε το φως του ηλίου, ενώ πάνω από το κεφάλι υπήρχε ένα ολόλαμπρο στεφάνι. Γύρω δε από τον άντρα αυτόν στέκονταν στρατιώτες που κρατούσαν πυρσούς. Ανάμεσα στους στρατιώτες αυτούς κινούνταν κάποιοι ολόμαυροι και δύσμορφοι που φάνηκαν ότι επικρατούσαν και έτρεπαν σε φυγή τους πυρφόρους στρατιώτες.
Επενέβηδε τότε με οργή ο αστραποβόλος εκείνος άνδρας, και αφού συντάραξε και συνέτριψεν όλη την δύναμη των εναντίον, πήρε στα χέρια του την εξουσία. Τα πλήθη των ειδωλολατρών που βρίσκονταν εκεί, μόλις άκουσαν τα λόγια αυτά που και είδαν συγχρόνως ότι ο Άγιος διαφυλάχτηκε αλόβητος από την κόλαση αυτή του πυρός, προσχώρησαν στην πίστη του Χριστού και ανέσυραν τον Άγιον από το πυρ. Η ενέργεια τους αυτή εξόργησε πάρα πολύ τον Αυτοκράτορα και με εντολή του οι Δήμοι τους αποκεφάλισαν, ενώ τον Άγιο Χριστοφόρο, αφού του έδεσαν στον τράχυλο ένα ογκόλιθο, τον έριξαν σε βαθύ πηγάδι. Ο Άγιος όμως δεν έπαθε απολύτως τίποτε. Τον ανέσυρε δε απεκεί άγγελος Κυρίου. Ακολούθως οι Δήμοι φόρεσαν στον Άγιο ένα πειρακτωμένο χάλκινο φόρεμα και εν συνεχεία τον αποκεφάλισαν με ξύφος. Η σύναξη του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου τελείται στο μαρτύριό του, που βρίσκεται κοντά στο ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου στο Κυπαρίσιο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Επιμάχου και Γορδιανού, των Αγίων Μαρτύρων Καλλινίκης και Ακυλίνας και του Αγίου Ιωμάρτυρος Νικολάου του Νέου, του εν Βουνένη, ο οποίος μαρτύρησε δια ξύφους. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Οδηπόροι 91.9. Κάθε μέρα μαζί στο χριστιανικό ραδιόφωνο.
1: Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη ή έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15. Το συντομότερο.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική ενότητα θα συνεχίσουμε να μιλούμε για τις θεομητορικές εορτές. Με τις θεομητορικές εορτές είχαμε πει στην προηγούμενη ενότητά μας «Τιμούμε την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας». Είχαμε αναφερθεί σε τρεις από αυτές. Στο γενέθλιο της Θεοτόκου, που το εορτάζουμε στις 8 Σεπτεμβρίου, τα εισόδια της Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου, όπου οι γονείς της Θεοτόκου κατά την παράδοση από ευγνωμοσύνη στο Θεό την παρέδωσαν στο ναό του Σολομώντα, και τέλος στη σύναξη της Θεοτόκου στις 26 Δεκεμβρίου, την επόμενη μέρα των Χριστουγέννων. Ας έρθουμε τώρα σε κάποιες άλλες θεομητορικές εορτές. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στις 25 Μαρτίου. Με το χαρμόσυνο μήνυμα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ εξαγγέλθηκε η ενσάρκωση του λυτρωτού και η αρχή της σωτηρίας μας. Η χαρά της γιορτής του Ευαγγελισμού συνδυάζεται με τη λαμπρότητα της εθνικής μας εορτής. Την ημέρα αυτή πανηγυρίζουμε την τρανή διπλή γιορτή, τη γιορτή της πίστης και της λευτεριάς. Ας έρθουμε αγαπητοί ακροατές τώρα στην τελευταία θεομητορική γιορτή, και αυτή είναι η κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου. Ύστερα από νηστεία 15 ημερών τιμούμε την κοίμηση, δηλαδή το θάνατο της Παναγίας. Στη Γεθσημανή, όπου κατά την παράδοση της Εκκλησίας έθαψαν τη Θεοτόκο, αργότερα κτίστηκε σπουδαίος ναός προς τιμήν της. Για την Εκκλησία μας ο θάνατος είναι ύπνος. Ύπνος, μια και ο άνθρωπος θα ξυπνήσει στην αιώνια ζωή, στην ποθηνή πατρίδα. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, το σώμα της Παναγίας μας μετέστη. Βρέθηκε δηλαδή κοντά στον Υιό της. Ο Άγιος Ιωάννης των Ευχαΐτων λέγει ότι πώς θα μπορούσε αυτό το σώμα που δέχτηκε το Θεό, το θεοδόχο σώμα της Παναγίας, να παραδοθεί στη φθορά. Γενικά ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος τιμά με ξεχωριστό τρόπο την Παναγία μας. Την τιμά ευλαβικά με τους αναρρύθμιτους χριστιανικούς ναούς και τα προσκυνητάρια. Ακόμη και με τα πολλά επίθετα και προσωνύμια, αλλά και τους υπέροχους ύμνους, το πλήρωμα της Εκκλησίας μας απονέμει συνεχώς τιμή και σεβασμό στην πολυσέβαστη μητέρα του Κυρίου μας, τη Θεοτόκο, αλλά και κοινή μητέρα όλων μας. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η ραδιοφωνική μας ενότητα καιρός είναι να ολοκληρωθεί. Στην επόμενη ενότητά μας θα μιλήσουμε για τις γιορτές των Αγίων. Από μας πολλές ευχές ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Να σας πληροφορήσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι την ερχόμενη Κυριακή 10 Μαΐου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα λειτουργήσει στην Ιερά Μονή Αγίου Μινά στη Βαβλά. Την Δευτέρα 11 Μαΐου θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στο Αλεθρικό 6:30 μετά μεσημβρίαν. Την Τρίτη 12 Μαΐου θα λειτουργήσει και θα κηρύξει στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Επιφανίου στα Λίμπια.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστιδε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσθε της ασθενείας ημών. Ένα και πνευματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρχοντα ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα. Και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμι τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι μην εις εμάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από το πνεύμα.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλείο και Θεϊμόν. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιούς και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμπονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε. Όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσει το κρίνε θέσε. Ιδού γαρεν ανομίε συνελήφθη μου και εν αμαρτίε οίκησε σε με η μήτρη μου. Ιδού γαραλήθεια νιγάφησε στάδιλε και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε. Πλενείς με και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Αποτείς με αγαλίαση και φροσύμνη αγαλιάσονται αστέρα τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη ανταλέλησε από μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επισέ ευεστρέψουσι. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός σου τηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αιρεσύν σου, ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σύνα δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εις χυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες εις ζητούντες ο Θεός. Ελεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή με ταπείνωση νησίν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, ανημή η ταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέσαι εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέδασε προς ετας χείρας με ψυχή μου ως για ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακουστών πίσω αν το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω αν μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον μου, του ποιήν το θέλημά σου, ό,τι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το άθωον οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέξη ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή εστι ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτίσου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθά απελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίγκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και ωράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα που ποιηθέντα, ομογούσιμο το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτης σε τέλος, και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το επί Πατρός εφορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία του Θεού και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία του Θεού και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία του Θεού και σώσον ημάς.
0: Εσυντιά σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφταν. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του μεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε δεις νεοργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπενή Θαρσαλέως. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα σύλληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνο των γνώνη, η παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνουν αγνώνιων, πώ εστίτευθυν δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτων. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκγείς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολύ θρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προς σύλληψη τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε πρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχαιρε. Και άλμα συνωσάσμα συνεγώ από στην Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άλογα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία μοιρασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ζάλινε ενδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον ιωσή φεταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμτε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένε των αγγέλων, οι μνούντων την έξαρκον Χριστουπαρουσίαν και δραμώντε ω παροσπημένα θεωρούσι τούτων ω άμνων άμμων. Εν γαστρή Μαρία Μποσκηθέντα εν υμνούντε είπαν. Χαίρε αμνού και ποιμένο μύτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συμπορεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητου στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκνων θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι συνεδίθυμε δόξαν. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου ακολούθησαν έλλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων πέδες καρδέων εν χερσίν της παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι μόντες αυτών, ή και δούλου ελαβεμορφήν, έσπευσαν τις δόρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αντί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα. Χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσαν. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείες. Χαίρε του βορβόρδιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών διέσου φροσύνη, χαίρε πασών και νέων εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου του χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ως λυρώδη μη δότα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθείας, εδίωξα στο ψεύδους του σκότους. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων περισθέντε εγών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του Σενσκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξισραή μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπεθε. Μέλλοντο σημειώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε εξεπλάγη σου την άλλη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσα σοκτίστη, σημείν τσιπ αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστήσε γαστρό και φυλάξε ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε, συμνήσω με ναυτοί βόντε. Χαίρε το άνθρο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφρο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπο νεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνα ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάρ θεϊκή, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του των Χερουβίν, χαίρε οίκημα Πανάριστον του των Σεραφείν, χαίρε τα αναντία εις τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενίαν και γλωχίαν ζευνίσα, χαίρε διήσε λύθη παράβασης, χαίρε διήσε νύθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση υπόση των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Λίτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επί μην υπάρχον ω Θεό. Διημά σε φάνηκα θυμά άνθρωπο, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσα, ω Θεό ακούει αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάντα των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο ή τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέθε εκεί αγαθότητο. Χαίρε σίγαρεν γέννησε του ηλιθέντα εσχρό. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησα του ηλιθέντα τον νουν. Χαίρε ή τον θωρέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε ή τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υπέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρρύθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομένση βασιλεύ Άγιν, ουδέντε μεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υποώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν φωτίζουσα κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπορτον ατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσει οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων, επεδίνησε δι' αυτού προ τη αποδήμουση αυτού χάριτο, και ασχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ, Χρήσου, ότι είσαι το πνεύμα τη, χαίρε τη αμπρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε κροτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Περαγία θε τον Χριστό σου μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Περαγία θε τον Χριστό σου μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Περαγία θε τον Χριστό σου μα.
4: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήριος, λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίωμε και ιδίων ελευθέρωσον, την ακράζωση χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και αείας τες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τη φιλοπράγμουν η δεξιά, την ζωοπάροχόν σου πλευράν ο Θωμάς εξηρεύνησε Χριστέ ο Θεός, συγκεκλεισμένον γάρ των θυρών όσοι ήρθε εσύ της λυπής αποστόλης ευώαση, Κύριος υπάρχης και Θεός μου.
2: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
3: Εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός του Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν ποιόρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συνολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, λογισμούς διόρθωσον, τα σημείας κάθαρον και ρίσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και νοξωτέραν να συγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτοεφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν πίσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετήμη αντίληψη των Ισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών καταπήγιων, μην δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των αισχρή λογισμή και λόγη και πράξη όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτηρη, φιλανθρώπο λαχνίστη, πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερομένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ίω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγατο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον αντίον επόπου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μείνουν.
1: Και δώσιν δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ορμάς των παθώνες, βέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστερημένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήχειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντευξε, υπάρθυνε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει διεσού τα σπιχάσιμα.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα
2: σε. Πάσα τη φίδα μου Ισέα να τη θυμή. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθλημα εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απεργάσατον, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο εφεστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε ακούσει από μου δια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριέσουν την καταδυναστία του θνητού του του σώματο. Κράτσον τι αθλίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησον με σοδόν σωτηρία. Ναι, άγιε άγγελε του Θεού, οφύλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάνω μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάσα στα σημαίνα τη ζωή μου. Και είτε ήματον σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έτεινε αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
5: Θεωτώ και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο σου καρπό τη κυρία σου, τη σωτήρα έτε και στον ψυχό μου.
2: Θεωτώ και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο σου καρπό τη κυρία σου. Ότι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
1: Θεοτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχό ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Αγίης Πατρός Ημών Σπυρίδωνος Επισκόπτου Μυθούντος Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπερηρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και Πάσης Χριστό ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
2: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ενασθενείς κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
2: Αιωνία ημίν
5: ευχών. Ορθοδόξους αρχιερείς.
2: Αιωνία ημίν ευχών.
5: Κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας μονής τάφης.

μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητοί φίλοι, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15. Το συντομότερο.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέρον Σεραφείμ Σαββαΐτης» του πρωτοπρεσβυτέρου Νικηφόρου Καλαϊτζίδη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδη.

Πνευματικές συμβουλές του γέροντος Σεραφείμ Σαββαΐτη. Ο μοναχισμός είναι τέχνη των τεχνών και επιστήμη των επιστημών. Την καλύτερη θεολογία τη μαθαίνει κανείς στο μοναστήρι παρά στα μεγάλα σχολεία. Η μητέρα και ο πατέρας του μοναχού, για τον πόνο που νιώθουν για το χωρισμό του από αυτούς, θα πάρουν μεγάλο βραβείο στη Βασιλεία των Ουρανών, και ας μην το καταλαβαίνουν τώρα. Για κάθε αργό λόγο θα δώσουμε απολογία στο Θεό.

φεύγε μακριά από την κατάκριση, διότι σκοτώνει και κολλάζει αμέσως τρεις ψυχές. Αυτόν που κατακρίνει, αυτόν που ακούει και αυτόν που κατακρίνεται. Είχε πίστη βαθιά και ως εκ τούτου δεν απογοητεύθηκε ούτε κλονίστηκε από την απομάκρυνσή του από την ηγουμενία που έγινε δύο φορές. Πάντοτε έλεγε «Έχει ο Θεός». Η ανάγνωση των θείων γραφών, βίων των Αγίων και των διαφόρων συναξαρίων είναι σπουδαία τροφή της ψυχής.

Εμείς εδώ, στους Αγίους Τόπους, είμαστε φρουροί. Είμαστε φύλακες των Παναγίων Προσκυνημάτων. Όχι για χρήματα, όχι για ματαιοδοξία, αλλά προς δόξα Θεού και για να σώσουμε τις ψυχές μας, αλλά και για να φυλάξουμε αυτά τα ιεραχώματα όσο ζούμε οι ανάξιοι.

Αν σου χτυπούν την πόρτα για ελεημοσύνη, σε επισκέπτεται ο ίδιος ο Θεός. Δώσε ό,τι μπορείς, ό,τι έχεις, χρήματα, ρούχα, τρόφιμα. Εάν δώσεις και το ίδιο πρόσωπο ξαναέλθει μετά από λίγη ώρα και σου ξαναζητήσει, τότε σε δοκιμάζει ο Χριστός. Δώσε του και πάλι. Πρέπει να δίνουμε σε όλους που μας ζητούν, να μην αναρωτιόμαστε αν αληθινά έχουν ανάγκη ή όχι. Μοναστήρι που δεν δίνει ελεημοσύνη και δεν έχει φιλοξενία και αγάπη, το κλείνει ο Θεός. Με την ελεημοσύνη κτίζεις παλάτια στους ουρανούς. Διάβαζε το βίο του Αγίου Αποστόλου Θωμά για το έργο του στις Ινδίες και θα δεις πως πρέπει και εσύ να πορεύεσαι. Η ακτιμοσύνη είναι αρετή ανώτερη της ελεημοσύνης. Ο καλός και αγαθός άνθρωπος τα βρίσκει όλα ωραία και καλά. Ο κακός άνθρωπος τα βρίσκει όλα κακά και ατελή.

Έχεις οργή, θυμό, νεύρα για κάποιον? Θέλεις να τον υβρίσεις διότι σου προξένησε λύπη, πόνο, κακό, σε αδίκησε? Κάνε ένα κουμποσχήνι εκατοστάρι για αυτόν και θα δεις πως θα ελαφρύνεις και θα νιώσεις αγάπη για αυτόν. Προσευχήσου με θέρμη για αυτόν. Χτύπα το κακό με το καλό. Χτύπα το κακό με την προσευχή και τη δοξολογία προς τον Θεό. Ο οικουμενισμός και η παγκοσμιοποίηση είναι του σατανά κόλπα. Εάν έχεις όλες τις αρετές, αλλά έχεις υπερηφάνεια και μίσος, τότε τα έχασες όλα. Όταν καφιέσαι, τα χάνεις όλα. Δυσκολότερο είναι να κρατήσεις μια αρετή παρά να την αποκτήσεις. Αρετή που φαίνεται δεν είναι αρετή.

Χρήματα που φυλάς για τα γυρατιά σου θα τα φάνε οι γιατροί και τα νοσοκομεία. Να μιλάτε και να φέρεστε πάντοτε με ευγένεια. Να μιλάτε σε όλους, πάντοτε στον πληθυντικό, ακόμα και στους κατώτερούς σας και σε αυτούς τους ελάχιστους. Ο Ιερός Χρυσόστομος και σε αυτά τα ζώα ακόμα μιλούσε στον πληθυντικό για να συνηθίζει, έτσι έλεγε, η γλώσσα του στην ευγένεια. Δεν έλεγε ο σκύλος, αλλά έλεγε ο κύριος σκύλος, η κυρία γάτα, για να διαπαιδαγωγεί τους πάντες και να είναι ευγενής και λεπτής στους τρόπους τους.

Το σκάνδαλο είναι φοβερό και αλίμονο σε αυτόν από τον οποίο προέρχεται. Το καλό παράδειγμα συρρεί ψυχές στον παράδεισο, ενώ το κακό παράδειγμα συρρεί ψυχές στον Άδη, στην κόλαση. Πειραζόμεθα διαναλάβουμε μείζωνα χαρίσματα στον παράδεισο. Αν υπομένουμε με καρτερία και υπομονή τους πειρασμούς χωρίς γογγισμό, τότε θα σωθούμε.

0: εκ του μοναχολογίου της αγιοταφικής αδελφότητος Σεραφείμ Τραβασάρος, ο κατακόσμων σταμάτιος του Ιωάννου και της Μαρίας, εγεννήθη εν Κυθύρης το 1903. Τα πρώτα γράμματα διοίκουσεν εν τη ιδία αυτού πατρίδη, αποπερατώσας την δημοτική σχολήν. Το 1922 προσκληθείς εις την υπηρεσία της πατρίδος και απολυθείς εκ του στρατού το 1925, ανεχώρησε μετά εν έτος εις Αυστραλίαν. Μετά εξαετή παραμονήν εν το εξωτερικό, ποθήσα στην μοναχικήν πολιτείαν, αφήκετο εις Αγίαν Πόλην, κατά Μάρτιον του 1932, εγκαταβιώσας εν τη Ιερά Λαύρα Σάββα του Υγειασμένου. Το 1934, ευρισκόμενος εν τη Ιερά Μονή Καστελίων, εκάρι μοναχός με τον ονομαστής Σοφρόνιος. Επανελθόν δε εν τη Λαύρα, εκάρι μεγαλόσχημος με τον ονομαστής Σεραφείμ. Συνοδική αποφάση τη 15/12/1947 εχειροτονήθη ιεροδιάκονος υπό του σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Ελευθερουπόλεως Φιλοθέου εν το Παναγίο Τάφο. Τη 12/09/1949 εχειροτονήθη ιερομόναχος υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Σεβαστίας Κυρίου Αθηναγόρου εν το Παναγίο Τάφο. Από το 1948 υπήρξε μέλος της Τριμελούς Διοικήσεως της Ιεράς Μονής Σάβα. Τον Δεκέμβριον του 1958, θανόντος του Ηγουμένου Αρχιμανδρίτου Σάβα, πατριαρχική ως και συνοδική αποφάση διορίστη Ηγουμενεύων της Μονής λαβών συνάμα του οφίκιον του Αρχιμανδρίτου και πνευματικού της Μονής. Εν έτη 1965 ανήγειρε μετά του Οσίου Αρχιμανδρίτου Θεοδοσίου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Βιθανίας διόροφων ναών άνωθεν του τάφου του δικαίου Λαζάρου. Εν έτη δε 1978 εν Μπετσαχούρ επί του ιερού προσκυνήματος των ποιμένων μονήν δαπάνες αυτού. Το 1989 ήρχισε την αγιογράφηση του Οσάνου Ναού. Εκοιμήθη εν Κυρίω εις βαθύ γύρας ανήμερα της πανηγύρεως του ιερού προσκυνήματος εν Μπετσαχούρ. Της εξοδίου ακολουθίας εν τη Οσάνου Μονή προέστη η αυτού Θεοτάτη Μακαριώτης, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ειρηναίος, παρισταμένης απάσης της αγιοταφικής αδελφότητος. Τον επικίδιον εκφώνησεν ο Αρχιγραμματεύς Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης Αρίσταρχος. Εκ μέρους της εκείσε κοινότητος, ο ιερεύς Χρήστος Μούσλεχ. Ισορός αυτού μετεφέρθη εν τη Ιερά Λαύρα Σάββα του Υγειασμένου εν θα και ετάφη των επιταφείων ευχών αναπεμπομένων υπό του Αρχιεπισκόπου Γεράσων Θεοφάνους. Ή η μνήμη αυτού αιωνία.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέρον Σεραφείμ Σαββαΐτης» του πρωτοπρεσβυτέρου Νικηφόρου Καλαϊτζίδη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Κυριακή της Σαμαρίτιδος των σεπτών μυστηρίων ακούσομεν Ιωάννου ημάς εκδιδάσκοντος τα εν τη Σαμαρία γινόμενα, πως γυναικεί ομίλει ο Κύριος είδωρε τί σας οτα είδατα εις τα συναγωγάς αυτών συνάξας ο πατρί και το πνεύματι σύνθρονος. Ήλθε γάρ εξητών την εικόναν αυτού αιωνίως ως αείδημος. Πίστη ελθούσαν το φρέατι η Σαμαρίτης εθεάσατο το της σοφίας είδωρ σε όπο της θύσαδα ψηλός βασιλείαν την άνωθεν εκκληρώσατο αιωνίως η αείδημος. Τι αυτή η μέρα Κυριακή Πέμπτη επό του Πάσχα, την της Σαμαρίτιδος εορτήν εορτάζομεν. Είδωρ λαβήν ελθούσα το φθαρτόν γίνε, το ζώνα παντελής, ο ρήπους ψυχής πλήνης. Τεστησής μάρτυρος φωτεινής πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς. Αμήν.

της εορτής της νομικής μέσα ζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες «Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρα Θανασίας, όθεν εσύ προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν, τους ικτυρμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών».

Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Παρά το φρέαρ του Ιακώβ, ευρών ο Ιησούς στην Σαμαρίτιδα, ετί είδωρ παραυτής, ον έφεση καλύπτων την γην, ο ότου θαύματος, ο της χερουβήμ εποχούμενος, πόρνη γυναική διελέγετο, είδωρ ετών, ο ενίδεση την γην κρεμάσας, είδωρ ζητών, ο πηγάς και λίμνας, ιδά των εκχαίων, θέλων ελκύσε όντως αυτήν, την θυρευωμένην υπό του πολεμήτωρος εχθρού, και ποτισθήσε είδωρ αυτής, την φλεγωμένην εν της ατοπίμασι δεινός, ως μόνος εύσπλαχνος και φιλάνθρωπος.

επί την πηγή επέστη η πηγή των θαυμάτων, εν τη έκτη ώρα τη Εύα ζωγρίσε καρπών. Η γαρέβα εν ταύτη εξελίληθεν εκ του παραδείσου απάτη του όφεως. Ίγκη καινούν η Σαμαρίτης αντλήσε είδωρ, ειν ειδών έφυο σωτήρ. Δώσ' μη είδωρ ποιήν, καγοίδατο σαλωμένου εμπλήσωσε. Και εις την πόλην δραμούσα εις όφρον, της όχλης ανήγγειλεν ευθύς, δε ευτεείδεται Χριστόν τον Κύριον, τον σωτήραν των ψυχών ημών.

Κυριακή της Σαμαρίτιδος, αγαπητοί ακροατές, ο συνάναρχος και συναγίδιος Υιός και Λόγος του Πατρός, επί την πηγήν επέστη η πηγή των Ιαμάτων και γινή εκ της Σαμαρίας αντλή σε είδωρ παραγέγονεν, ειν ειδών έφυγε ο Σωτήρ, δώσμη είδωρ ποιήν και απελθούσα φώνησον σου τον άνδρα, ιδέ ως ανθρώπο διαλεγωμένη και ου Θεό, λαθήν σπουδάζουσα έλεγεν, ου και έχω άνδρα, και ο διδάσκαλος προς αυτήν, αληθώς είπας ου και έχω άνδρα, πέντε γαρέσχες και νίνον έχεις ου και στη σου ανήρ. Ιδέ επί το ρήματι εκπλαγήσα και εις την πόλην δραμούσα, της όχλης επεβώ αλέγουσα. Δεύτε είδετε Χριστόν, ως δωρείτε το κόσμο, το μέγα έλεος.

Κύριε, ανελθόν εν το σταυρό, την προγονικήν ημών κατάραν εξήλειψας, και κατελθόν εν το άδει, τους απαιώνος δεσμίους ηλευθέρωσας, αφθαρσίαν δωρούμενος των ανθρώπων το γένη. Δια τούτο γυμνούντες, δοξάζομεν την ζωοποιών και σωτήριον σου έγερσιν.

Τούτη αυτή η μέρα, Κυριακή Πέμπτη επό του Πάσχα, την της Σαμαρίτιδος εορτήν εορτάζομεν. Ήδωρ λαβήν ελθούσα το φθαρτόν γίνε, το ζών απαντλής, ο ρήπους ψυχής πλήνης. Τεστησής μάρτυρος φωτεινής πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Να δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια την υπέροχη ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται στην συνάντηση του Κυρίου με την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Την περικοπή αυτή την βρίσκουμε στο κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4, εδάφια 5-42.

το καιρό εκείνο έρχεται ο Ιησούς εις πόλην της Σαμαρίας, λεγωμένην Σιχάρ, πλησίον του χωρίου ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το γιο αυτού. Είναι δε εκεί πηγή του Ιακώβ, ούν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή, ώρα ίνος η έκτη. Έρχεται γενή εκ της Σαμαρίας αντλή σε είδωρ, λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσμη ποιήν. Οι γαρ μαθητέ αυτού απελιλήθησαν εις την πόλη ίνα τροφάς αγοράσωσιν. Λέγει ον αυτό η γενή η Σαμαρίτης, πώς η Ιουδαίος ον παρεμού ποιήνε της, ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος, ούγαρ συχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή, η είδης την δωρεάν του Θεού, και τι σε στήνω λέγονσι, δώσμη ποιήν, σι αν ήτησας αυτόν και έδωκεν αν σι ειδωρζών. Λέγει αυτό η γηνή, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρεστή βαθύ, πόθεν ουν έχεις το είδωρ το ζών. Μη σημίζον ή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκε ημίν το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε και ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή, πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου, διψίσι πάλιν, ως δαν πει εκ του ύδατος, ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσι εις τον αιώνα, αλλά το είδωρο δώσω αυτό γεννήσετε εν αυτό πηγή ύδατος αλλωμένου εις ζωήν αιώνιον. Λέγει προς αυτόν η γηνή, Κύριε, δώσμη τούτο το είδωρ ή να μη διψώ, μη δε έρχομεν θα δε αντλήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, Είπαγε φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ εν θα δε. Απεκρίθη η γηνή και είπεν, ουκ έχω άνδρα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω. Πέντε γαράνδρας έσχες και νίνον έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Τούτο αληθές ήρικας. Λέγει αυτό η γηνή, Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ. Οι πατέρες ημών εν τόρη τούτο προσεκίνησαν, και ημείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος όπου δι προσκυνήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε, πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εν το όρι τούτο ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί. Ημείς προσκυνείτε ο ουκ είδατε, ημείς προσκυνούμεν ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν. Αλλά έρχεται ώρα και νυν εστίν, ότε η αληθινή προσκυνητέ προσκυνήσουσιν το πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Και γάρο πατήρ τι ούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Λέγει αυτό η γηνή, είδα ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός, όταν έλθει εκείνος αναγγελεί ημίν πάντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ ημί ο λαλόνση. Και επί τούτο ήλθον οι μαθητέ αυτού και θαύμασαν ότι μεταγυναικός ελάλη. Ουδείς μεν τι είπε, τι ζητήσει τη λαλής με ταυτής. Αφήκενουν την ιδρίαν αυτής η γηνή και απήλθεν εις την πόλην και λέγει της ανθρώπης, δεύτε είδετε άνθρωπον ως είπε μη πάντα όσα επίησα, μη τι ούτως εστίν ο Χριστός. Εξήλθονουν εκ της πόλεως και ήρχοντον προς αυτόν. Εν τω μεταξύ ρώτων αυτών οι μαθητέ λέγοντες, Ραβί, φάγε. Ο δε είπεν αυτής, εγώ βρόσιν έχω φαγήν, ειν ημείς ουκ είδατε.
έλεγον οι μαθητέ προς αλλήλους, μη της είναι και ναυτό φαγήν. Λέγει αυτής ο Ιησούς, εμών βρώμα εστίν, ή να ποιώ το θέλημα του πέμψαντός με και τελειώσω αυτού το έργον. Ούχι μης λέγεται ότι έτη τετράμινος εστί και ο θερισμός έρχεται. Η δουλέγω ημίν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τας χώρας ότι λευκέ εισήν προς θερισμόν ήδη και ο θερίζων μισθό λαμβάνει και συνάγει καρπών εις ζωήν αιώνιον ή να και ο σπύρον ομού χέρι και ο θερίζων. Εν γαρ τούτο ο λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ απέστειλα ημάς θερίζην, ο ουχημής και κοπιάκατε, άλλοι και κοπιάκασι, και ημείς εις τον κόπον αυτών εισελιλήθατε. Εκ δε της πόλεως εκείνης πολλοί επίστευσαν εις αυτών των Σαμαριτών, δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης, ότι είπε μη πάντα όσα επίησα. Ως ουν ήλθαν προς αυτόν οι Σαμαρίτε, η ρώτων αυτόν μήνε παραυτής και έμεινεν εκεί δύο ημέρας. Και πολλό πλοίους επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Τι τέγινε εκεί έλεγον, ότι ουκέτη δια την εσύν λαλιάν πιστεύομεν. Αυτή γαρ ακικώαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός.

των καιρών εκείνων έφτασε ο Ιησούς σε μια πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στον γιο του Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι, ήταν γύρω στο μεσημέρι. Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς της λέει «Δώσ' μου να πιω». Η γυναίκα του απάντησε «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα. Πώς μπορείς να ζητάς να σου δώσω νερό να πιείς? Οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες». Ο Ιησούς της απάντησε «Αν ήξερες την δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει «Δώσ' μου να πιω», τότε εσύ θα του ζητούσες την δωρεά του Θεού και εκείνος θα σου έδινε ζωντανό νερό. Του λέει η γυναίκα «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ, από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό?» «Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας ο Ιακώβ, ήπια από αυτό ο ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Ο Ιησούς της απάντησε «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Του λέει η γυναίκα «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Τότε ο Ιησούς της είπε «Πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου και έλα εδώ». «Δεν έχω άντρα», απάντησε η γυναίκα. Ο Ιησούς της λέει «Σωστά είπες, δεν έχω άντρα, γιατί πέντε άντρες πήρες και αυτός που μαζί του τώρα ζεις δεν είναι άντρα σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια». Του λέει η γυναίκα «Κύριε, βλέπω ότι είσαι προφήτης. Οι προπάτορες μας λάτρεψαν το Θεό σε αυτό το βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος όπου πρέπει κανείς να το λατρεύει». «Πίστεψε με, γυναίκα», της λέει τότε ο Ιησούς, «είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς οι Σαμαρίτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήρθε κιόλας, όπου οι πραγματικοί λατρευτές θα λατρέψουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος που αποκαλύπτει την αλήθεια, γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι Πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με την δύναμη του Πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια». Του λέει τότε η γυναίκα «Ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα». «Εγώ είμαι», της λέει ο Ιησούς, «εγώ που σου μιλώ αυτή την στιγμή». Εκείνη τη στιγμή ήρθαν οι μαθητές του και απορούσαν που συνομιλούσε με γυναίκα. Βέβαια κανείς δεν είπε τι συζητάς ή γιατί μιλάς μαζί της. Τότε η γυναίκα άφησε την στάμνα της, πήγε στην πόλη και άρχισε να λέει στον κόσμο «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Μήπως είναι αυτός ο Μεσσίας?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν σε αυτόν. Στο μεταξύ οι μαθητές τον παρακαλούσαν και έλεγαν «Διδάσκαλε, φάε κάτι».
Αυτός όμως τους είπε, «Εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν την ξέρετε». Και οι μαθητές έλεγαν μεταξύ τους, «Μήπως του έφερε κανείς να φάει». Αλλά ο Ιησούς τους είπε, «Δικιά μου τροφή είναι να εκτελώ το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να φέρω σε πέρας το έργο του». Εσείς συνηθίζετε να λέτε, 4 μήνες ακόμα και έφτασε ο θερισμός. Εγώ σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξετε τα χωράφια. Ας προκοπούν από τα στάχια τα όρημα, έτοιμα κιόλας για τον θερισμόν. Ο θεριστής αμείβεται για τη δουλειά του και συνάζει καρπό για την αιώνια ζωή, έτσι ώστε μαζί να χαίρονται και αυτός που σπέρνει και αυτός που θερίζει. Γιατί εδώ αληθεύει η παροιμία, άλλος παίρνει και άλλος θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε καρπό που γι' αυτόν εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι μόχθησαν και εσείς μπήκατε εκεί να θερίσετε τον δικό τους κόπο. Πολλοί από τους Σαμαρείτες εκείνης της πόλης πίστεψαν σε αυτόν εξαιτίας της μαρτυρίας της γυναίκας που έλεγε, «Μου είπε όλα όσα έχω κάνει». Όταν λοιπόν οι Σαμαρείτες ήρθαν κοντά του, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και έμεινε εκεί 2 μέρες. Έτσι πίστεψαν πολύ περισσότεροι ακούγοντας τα λόγια του και έλεγαν στη γυναίκα, «Η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια, γιατί εμείς οι ίδιοι τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός».

θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, με την βοήθεια του Θεού και μέσα από το βοήθημα το κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη, να προσεγγίσουμε περισσότερο την υπέροχη αυτή ευαγγελική περικοπή.

είναι πολύ μεγάλη η σημερινή ευαγγελική περικόπη. Η ερμηνεία στο Κυριακοδρόμιο είναι πολύ πολύ εκτενής. Θα προσπαθήσουμε, αγαπητοί ακροατές, να συμπεριλάβουμε τα κυριότερα της σημεία.

το καιρό εκείνο έρχεται ο Ιησούς εις πόλην της Σαμαρίας λεγωμένην Σιχάρ, πλησίον του χωρίου ο έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ το γιο αυτού. Ισραηλίτε ήσαν οι παλαιοί της Σαμαρίας κάτοικοι, κατά δε των καιρών των βασιλέων Άχας και Οσιέ εχμαλωτήσας αυτούς ο Σαλμανασάρ ο βασιλεύ των Ασσυρίων, τους μετέφερεν όλους εις την Βαβυλώνα και την Μηδίαν. Αφού δε σύναξεν από εκεί διάφορα έθνη, απέστειλεν αυτά εις την Σαμάριαν. Επειδή δε τα έθνη ταύτα ήσαν ειδωλολάτρε, απέστειλεν ο Θεός λέοντας, οι οποίοι εφώνευον πολλούς εξ αυτών. Τούτο μαθών ο βασιλεύς των Ασσυρίων, απέστειλεν εις την Σαμάριαν έναν των εχμαλώτων ιερέων των Ισραηλιτών, ή να διδάσκει τα εκεί ζώντα έθνη την Ιουδαϊκήν πίστην. Όθεν υπό του ιερέως εκείνου διδαχθέντα επίστευον μεν των αληθινών θεών, ελάτρευον όμως και τα αγάλματα. Και ήσαν τα έθνη ταύτα, λέγει η Θεία Γραφή, φοβούμενοι των Κύριων και της γλυπτής αυτών ήσαν δουλεύοντες. Ύστερον δε επιστρέψαντες εκ της εχμαλωσίας οι Ιουδαίοι, ονόμαζον μεν τα έθνη ταύτα Σαμαρίτας, επειδή κατόκουν εις την Σαμάριαν, η οποία έλαβε το όνομα από του όρους Σομόρ. Απεστρέφοντο δε αυτούς ως εθνικούς και αλλοφίλους, ούτε οι Σαμαρίτε μόνον την πεντάβιβλον του Μωυσέως εδέχοντο, τα δε λοιπά της Θείας Γραφής βιβλία τα απέρριπτον, ενόμιζον δε τους εαυτούς των απογόνους του Αβραάμ και του Ιακώβ. Σημείωσε δε ότι ο Κύριος ημών παρήγγειλε προς τους μαθητάς αυτού να μην υπάγωσιν εις τας πόλεις των Σαμαριτών και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε, αλλά να προτιμήσωση τους Ισραηλίτας, πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Κατά αυτόν τον τρόπο αφήρεσεν από αυτούς κάθε δικαιολογίαν, διότι άνα και προτιμήθησαν περισσότερον από τους ειδωλολάτρας, όμως κατεφρόνησαν το κήρυγμα της ευσεβίας. Αυτός δε ο παγκόσμιος σωτήρ, δια να δείξει ότι ήλθεν εις τον κόσμο, δια να σώσει όλους εξίσου και Ισραηλίτας και εθνικούς, έρχεται εις μίαν πόλην της Σαμαρίας, η οποία λέγεται Σιχάρ. Αυτή η πόλη σε βρίσκεται πλησίον του τόπου εκείνου, τον οποίον οι μένοι ή του Πατριάρχου Ιακώβ εκληρονόμησαν, αφού εφώνευσαν τους Σιχεμίτας, διότι έφθυραν την παρθενίαν της αδελφής αυτών της Δίνας. Ο δε Πατριάρχης Ιακώβ εδόρισεν αυτόν εις τον υιόν αυτού τον Ιωσήφ. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος ημών εις την πόλην Σιχάρ. Είναι δε πηγή, είναι δε εκεί πηγή του Ιακώβ, ο ούν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή, ώρα ειν οσί έκτη. Πηγήν ονομάζει το πηγάδι, καθώς η Σαμαρίτης κατωτέρω λέγει «Κύριε, ούτε άντλημα έχεις» και το φρέαρ «εστί βαθύ». Εκεί δηλαδή στην Σιχάρ είδω το πηγάδι το λεγόμενον πηγή του Ιακώβ, ή διότι ο Ιακώβ το έσκαψεν, ή διότι ευρίσκεται εις τον αγρόν τον οποίον ηγόρασεν από τον Εμόρ, τον πατέραν του Σιχέμ και άρχονταν των Σικίμων. Εκεί λοιπόν ο Κύριος Ιησούς κουρασμένος εκάθισε. Δύο δε είναι του κόπου τα αίτια, η οδηπορία και η ζέστη. Και κοπιακός λέγει εκ της οδηπορίας, κατόπιν προσθέτει ώρα ίν οσί έκτη, ήτι κατά το μέσον της ημέρας ήταν μεσημέρι. Η δε οδηπορία και ο κόπος διδάσκουσιν ημάς πρώτον ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος, διότι πας άνθρωπος μετά την οδηπορίαν και ζέστην αισθάνεται κούρασιν και ζητεί κάθισμα προς ανάπαυσιν. Δεύτερον δε ότι ο σωτήρ ημών πεζός την ώραν της μεσηβρίας περιεπάτη ζητών την σωτηρίαν των ανθρώπων, αλλά και το εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή
σημαίνει την άκραν αυτού ταπείνωσιν, διότι εκάθισεν όχι εις ευτρεπισμένων και στρωμένων τόπων, αλλά εις πρόχειρον αυτών που ευρέθη κοντά εις την πηγήν. Ταύτα δε εξευτελίζουν την υπερηφάνειαν ημών, διότι ο μεν Κύριος του ουρανού και της γης περιεπάτη πεζός κατά την ώρα της μεγάλης ζέστης και εκάθισεν όπως έτυχεν. Εμείς δε ζητούμεν ύπους και αμάξας και παρατηρούμεν τας ώρας και περιεργαζόμεθα των τόπων του καθίσματος. Και ο μεν Κύριος και κόπον και οδηπορίαν υπέμεινεν δια την σωτηρίαν των δούλων αυτού. Εμείς δε ουδέ μικράν ενόχλησιν υποφέρομεν δια βοήθειαν και ωφέλιαν των αδελφών ημών. Εκεί λοιπόν εκάθισεν ο δεσπότης των απάντων.

έρχεται γυνή εκ της Σαμαρίας, αντλήσε είδωρ. Λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσμη ποιήν. Κατά τύχην, άρα έρχεται η γυνή εκείνην την ώραν, ή να αντλήσει το είδωρ. Όχι, αλλά κατά θείαν ενεύσιν και οικονομίαν, διότι εκεί ελθούσα έβρε την σωτηρίαν.

και η Σαμαρίτης ελθούσα τότε εις το φρέαρ, δια να αντλήσει είδωρ, έβραν εκεί τον σωτήρα της ψυχής αυτής. Άραγε δε σωματικός εδίψα, και δια τούτον εζήτησεν είδωρ από την Σαμαρίτιδα. Εδίψα ίσως ως άνθρωπος από την οδηπορίαν κατά την ώραν της ζέστης, η δύνατο όμως ως Θεός εάν ήθελε και από την πέτραν να βγάλει είδωρ, καθώς εξήγαγεν αυτόν εις Ραφιδίν, και να χορτάσει την δίψαν αυτού, καθώς εχόρτασε τότε τους δίψοντας Ισραηλίτας. Ζητεί όμως είδωρ παρά της Σαμαρίτιδος ο φιλανθρωπότατος Κύριος, ή να δια της ζητήσεως του φθαρτού ύδατος ποτίσει αυτήν το άφθαρτο νάμα της θεογνωσίας, και διδάξει ότι διψά και ζητεί ως πολύ εύσπλαχνος την σωτηρίαν πάντων των ανθρώπων. Και ό,τι μεν ζήτησεν είναι φανερόν, εάν όμως έπιεν είναι άγνωστον, καθότι εσιωπήθη υπό του Θείου Ευαγγελιστού. Φαίνεται δε ότι μετά το σαφ της προθυμίας ήρχισεν τη διδασκαλίαν της πίστεως, ώστε ούτε να φάγει ήθελεν, ότε ελθόντες οι μαθητές αυτού έφερον τροφάς.

Οι γάρ μαθητέ αυτού απελιλήθησαν εις την πόλη, είναι τροφάς αγοράσωσιν. Εζήτησε, λέγει, είδωρ παρά τη Σαμαρίτιδος ο Ιησούς, επειδή οι μαθητέ αυτού δεν ήσαν παρόντες, αλεπορεύθησαν εις την πόλη, δια να αγοράσωσιν τροφάς. Ποιαν δε ανάγκην είχε να αγοράσει τροφάς εκείνος ο οποίος άλλοτε μεν δια πέντε άρτων πεντακις χιλίους εχόρτασεν, άλλοτε δε δια επτά άρτων έθρεψε τέτρακις χιλίους άνδρας χωρίς τας γυναίκας και τα παιδεία. Θέλων ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να πληροφορήσει τους πάντας ότι ήτο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, άλλοτε μεν εδείκνυε την δύναμη της θεότητος αυτού, εκτελώντα παράδοξα και εξαίσια θαύματα, άλλοτε δε πάλιν έπρατε πάντα τα της ανθρωπότητος, δηλαδή ηγόραζε τροφάς και καθήμενος μαζί με τους άλλους έτρωγε, και όταν εκουράστη εκάθισε κοντά εις την πηγήν, και όταν εδίψα εζήτη είδωρ από τη Σαμαρίτιδος, δώσμη λέγον να πείω. Λέγιον αυτό υγιεινή Σαμαρίτης, πως σι Ιουδαίος ον παρεμού ποιήν ετής, ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος, ούγαρ συχρόνται Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Από πού εγνώρισεν η Σαμαρίτης ότι Ιουδαίος είναι ο Κύριος? Από την φωνήν και την προφοράν, καθώς και οι άνδρες Γαλαάδ εγνώρισαν τους Εφραθήτας, και οι ευρισκόμενοι στην αυλή του αρχιερέως των Πέτρων, τούτο δε γνωρίσασα εθαύμασεν όταν ήκουσεν ότι ζητεί παρά αυτής είδωρ. Πώς, είπε, σύ εννοείσαι Ιουδαίος ζητείς είδωρ παρεμού, ή της είμαι Σαμαρίτης? Και ταύτα μεν είπεν υγιεινή. Ο δε Ευαγγελιστής επρόσθεσε την αιτίαν του ερωτήματος αυτής λέγον, ταύτα είπεν υγιεινή, διότι οι Ιουδαίοι ουδέ έρχονται εις επικοινωνίαν, ουδέ συναναστρέφονται τους Σαμαρίτας. Κατά νόμον δε άραγε επίουν τούτον οι Ιουδαίοι, ίδια συνήθιαν και δυσιδαιμονίαν. Απηγόρευεν αληθώς ο νόμος εις τους Ιουδαίους την συναναστροφήν μετά των εθνικών και τους μεταυτών γάμους. Οι Ιουδαίοι λοιπόν νομίζοντες εθνικούς τους Σαμαρίτας ως καταγωμένους εκ των Ασσυρίων και των ειδόλων προσκυνητάς, απεστρέφοντο αυτούς.

και έφευγον την επικοινωνίαν αυτών και την συναναστροφήν αυτών. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή η είδη στην δωρεάν του Θεού, και τι σε στείνω λέγον σι, δώσ' μη ποιήν σι αν ήτησα σ' αυτόν και έδωκεν αν σι είδωρ ζών. Εάν εγνώριζες, λέγει, την δωρεάν του Θεού και ποιος είναι εκείνος ώστι σου ζητεί είδωρ, θα εσιώπας του νόμου τα παρατηρήματα και θα εζήτης παρά αυτού και θα ελάμβανες είδωρ ζών. Ποια δε είναι η δωρεά του Θεού και ποιον το είδωρ το ζών? Δωρεά του Θεού ονόμασεν ο Θεηγόρος Απόστολος την εν σαρκον οικονομίαν και εν ανθρώπισιν και την εις τον κόσμον παρουσίαν του μονογενούς Υιού αυτού. Επεφάνει, λέγει, η χάρις του Θεού η σωτήριος πάσιν ανθρώπης. Το δε είδωρ το ζών είναι εκείνο περί του οποίου ο Ισαΐας έλεγεν «αντλήσατε είδωρ με τεφροσύνης εκ των πηγών του σωτηρίου». Τι δε είναι τούτο το είδωρ, εξήγησεν ο αυτός Ευαγγελιστής Ιωάννης, διότι όταν έγραψεν ότι ο Κύριος ημών είπεν «ο πιστεύων εις εμέν», καθώς είπεν η Γραφή «ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος», τότε πρόσθεσεν την ερμηνεία του ύδατος του ζώντος λέγον «τούτο δε είπε περί του πνεύματος ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν». Επειδή πάντες οι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου προεφήτευσαν «τέλος δε νόμου Χριστός», ο δε νόμος παιδαγωγός γέγονεν εις Χριστόν, ελθούσις δε της πίστεως ουκέτη υποπαιδαγωγών εσμέν. Δια τούτον έλεγεν ο Κύριος εις την Σαμαρίτιδαν, εάν εγνώριζες ποια η χάρις της εμείς παρουσίας, θα έβλεπες ότι αυτή έπαυσε του παλαιού νόμου τα παρατηρήματα. Μεταδίδεται δε εξίσου και εις τους Ιουδαίους και εις τους Σαμαρίτας και εις πάντα της γης τα έθνη. Εάν εγνώριζες ότι εγώ ο οποίος σου λέγω «δώσ' μη ποιήν, είμαι ο σαρκωθής Υιός του Θεού και λυτρωτής του κόσμου, σύ θα εζήτης παρεμού το είδωρ το ζών», δηλαδή την ζωοποιών χάριν του Παναγίου Πνεύματος, «και θα ελάμβανες αυτήν παρεμού». Ελάλησε δε αλληγορικός προς την γυναίκαν ο Κύριος, δια να μην σκανδαλιστεί εάν έλεγεν ότι εγώ είμαι ο Χριστός ο Μεσσίας, και νομίσει αυτόν άνθρωπον υπερήφανον και καυχηματίαν. Αυτή δε όταν ήκουσε ταύτα, επειδή δεν ειδυνήθη να κατανοήσει το νόημα των λεγόμενων, αποκρίνεται ούτω. Λέγει αυτό η γυνή, «Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το είδωρ εστί βαθύ, πόθενουν έχεις το είδωρ το ζών? Μη σημίζον ή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημίν το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε και η γη αυτού και τα θρέμματα αυτού?»

απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτή, πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν, ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψίσει στον αιώναν, αλλά το είδωρ ο δώσω αυτό γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλλωμένου εις ζωήν αιώνιον. Τα λόγια ταύτα φαίνονται μεν ότι δεν είναι απόκρισης προς την ερώτηση της γυναικός. Δια τούτον όμως των λόγων απεκρίθη ο θεάνθρωπος θεοπρεπέστατα. Εάν έλεγε ναι, είμαι ανώτερος του Ιακώβ, αυτή δια την μεγάλη γνώμη που είχεν περί του Ιακώβ θα εταράτε το ευθύς και θα απεστρέφε το αυτόν ως υπερήφανον. Υπόν όμως ότι όποιος πίνει εκ του ύδατος το οποίον εγώ θα δώσω δεν θα διψάσει στον αιώναν τον άπαντα, έδειξε ότι το είδωρ το οποίον δίδει αυτός είναι πολύ ανώτερον του ύδατος του Ιακώβ. Όταν λοιπόν είπεν ότι τα χαρίσματα τα ειδικά του είναι πολύ υπέρτερα από εκείνα του Ιακώβ, αφήκε την γυναίκα δια να συμπεράνει ότι αυτός είναι ανώτερος εκείνου. Το είδωρ δε περί του οποίου λαλεί ο Δεσπότης ημών είναι η χάρις του Παναγίου Πνεύματος ως ανωτέρω είπομεν, ως της δε αξιωθεί ταύτης της χάριτος ουδέποτε διψά την γνώσην των θείων μαθημάτων. Ουδέ έχει ανάγκη ή να άλλος αυτόν διδάξει, αλλά γίνεται πηγή διδασκαλίας ή της αναπηγάζουσα και πηδώσα εκ του στόματος αυτού, ποτίζει και οδηγεί τους ακούοντας προς την ζωήν την αιώνιον. Τι ούτι ήσαν οι θεηγόροι Απόστολοι, οι οποίοι αφού έλαβαν την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, το σούτον εφωτίστησαν, ώστε είχον πάσαν την γνώση της αληθείας των θείων μυστηρίων. Καθώς ο θεάνθρωπος υπεσχέθη εις αυτούς λέγον, όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθειαν. Εγένοντο δε και πηγέ των θείων διδαγμάτων, και αφού επότισαν πάσαν την οικουμένη μετανάματα της θεογνωσίας, οδήγησαν τους ανθρώπους προς την οδόν της σωτηρίας. Ακούσασα δε η Σαμαρίτης την απόκριση ταύτην του Σωτήρος ημών, ουδέ εθαύμασεν, ουδέ υπίστησεν, αλλά ζήτησεν ευθύς τούτο το είδωρ. Λέγει προς αυτόν η γυνή, Κύριε δώσμη τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι εν θα δε αντλήν. Πάλιν η γυναίκα γήιν αφρονεί, νομίζει φθαρτών και γήινων, όχι δε άφθαρτων και ουράνιων, το είδωρ του Σωτήρος. Όθεν δώσμη Κύριε τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, και έρχομαι εις τούτον τον τόπο δια να αντλώ είδωρ. Επειδή λοιπόν ουδέ ταύτα τα λόγια ίσχυσαν να αναβιβάσουν τον νουν αυτής εις τα υψηλότερα νοήματα, διάλου τρόπου ο φιλανθρωπότατος οδηγεί αυτήν προς την πίστην. Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Είπαγε φώνησον τον άνδρα σου και ελθέ εν θάδε». Ιδού ο άλλος τρόπος, «Κάλεσον λέγει τον άνδρα σου και ελθέ με ταυτού εδώ». Βλέπει ως καρδιογνώστης ότι εκείνη όταν τούτο ακούσει θα αποκριθεί ότι δεν έχει άνδρα, αυτός δε εκ τούτου αφορμή λαβών, και αφού φανερώσει τα απόκρυφα αυτής έργα και δείξει σε αυτήν ότι είναι κρυφιογνώστης, δια τούτου σύρει αυτήν εις την προς αυτόν πίστην. Τούτο δε έγινε διότι απεκρίθη η γυνή και είπεν αυτό, ουκ έχω άνδρα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω, πέντε γαράνδρας έσχες και νυν ονέχεις ουκ έστι σου ανήρ, τούτο αληθές ήρικας. Άνθρωπον απλούν ενόμισεν τον θεάνθρωπον η Σαμαρίτης, όθεν ήλπισεν ότι δύναται να κρύψει επ' αυτού τα παραπτώματά της. Ο δε φιλανθρωπότατος Θεός διαγλυκητά του τρόπου ελέγχει και το ψεύδος αυτής και την ανομίαν λέγον, ορθώς απεκρίθης ότι δεν έχω άνδραν, την αλήθειαν είπας, διότι πέντε άνδρας έλαβες και εκείνος δε τον οποίον έχεις
κατά το παρόν δεν είναι νόμιμος σύζυγός σου. Και ό,τι μένω τελευταίος, ούτως αν ήρθει Σαμαρίτιδος ή τον παράνομος, είναι φανερόν, επειδή είπεν ο Κύριος, και νυν ον έχεις, ουκέστη σου ανήρ. Περί δε των πέντε των πρώτων γεννάται η απορία, εάν δηλαδή ήσαν νόμιμοι ή παράνομοι. Ακούσασα δε η Σαμαρίτη στα απόκρυφα αυτής, ενόμισεν τον Ιησούν προφήτην.

λέγει αυτό η γυνή, Κύριε θεωρώ ότι προφήτης εσύ. Οι πατέρες ημών εν τούτο το όρι προσεκίνησαν και εμείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος όπου δι προσκυνήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα ότε ούτε εν το όρι τούτο ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνείται το πατρί. Ποια δε είναι η ερχομένη ώρα? Ο καιρός είναι κατά τον οποίον και ο ναός της Ιερουσαλήμ και τα προσκυνήματα των Σαμαριτών έμελλον να ερημωθώσιν. Η ώρα είναι ο καιρός της εις των κόσμων παρουσίας αυτού και θείας επιφανίας, η οποία κατήργησε του νόμου τα παρατηρήματα και έδειξεν ότι πάς τόπος είναι αρμόδιος δια την του Θεού προσκύνησιν. Διότι και κατωτέρω λέγει, αλλά έρχεται ώρα και νύνε στην. Αλλά γιατί είπεν ότι εις των καιρών της παρουσίας αυτού ούτε εις το όρος των Σαμαριτών ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θα προσκυνούσιν οι άνθρωποι? Πάντες οι εις αυτόν πιστεύοντες και εις τα Ιεροσόλυμα και εις την Σαμάριαν και εις πάντα τόπον προσκυνούσι και προσεύχονται και προσφέρουσι τας ανεμάχτους λατρείας εις των Θεών. Ποιαν λοιπόν έννοιαν έχουσι του Κυρίου τα λόγια, την γνώμη των Σαμαριτών και Ιουδαίων καταργεί ο Σωτήρ και καταγγέλει την παύση των νομικών και σκιωδών θυσιών και διορίζει την αληθινήν του Θεού λατρείαν. Ούτε εις το όρος τούτο λέγει, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θα προσκυνήσετε, στοχαζόμενοι ότι μόνοι αυτοί οι τόποι είναι αρμόδιοι δια την προσκύνηση του Θεού. Επειδή δε δια της αποκρίσεως ταύτης περί του τόπου της προσκυνήσεως ελάλησεν ο Κύριος, εφεξής και περί του προσκυνουμένου ομιλεί λέγον, ημείς προσκυνείτε ο ουκ είδατε, ημείς προσκυνούμεν ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν.

εδίδαξε ο Κύριος ότι η σωτηρία προέρχεται εκ των Ιουδαίων, επειδή αυτός ο σωτήρ και λυτρωτής παντός του κόσμου ανέτειλεν εκ της φυλής του Ιούδα, διότι η μήτηρ αυτού, η Αγία Παρθένος και Θεοτόκος Μαριάμ, εξής σάρκα λαβών εγεννήθη, εκ της φυλής του Δαβίδ κατήγετο. Λαλίσας λοιπόν ο Κύριος περί του τόπου της προσκυνήσεως και του προσκυνουμένου Θεού, διδάσκει και περί του τρόπου διού προσκυνείται ο Θεός, λέγον: αλλά έρχεται ώρα και νύνε στην, ότε η αληθινή προσκυνητέ, προσκυνήσου συν το πατρί εν πνεύματι και αληθεία, και γαρο πατήρ τιού του ζητή τους προσκυνούντας αυτόν. Το μεν έρχεται ώρα σημαίνει καιρόν μέλλοντα. Έρχεται, λέγει, καιρός, όταν θα καταργηθώσουν τα εν Ιεροσολύμης και εν Σαμαρία προσκυνήματα και θα απλωθεί της πίστεως το κήρυγμα. Το δε και νύν εστί φανερώνει χρόνον εν εστώτα, αλλά και κατά τούτον λέγει των καιρών, κατά τον οποίον εγώ λαλώ και διδάσκω, είναι καιρός αρμόδιος ή να προσκυνήσω συν η αληθινή προσκυνητέ των πατέραν εν πνεύματι και αληθεία. Ποιοι δε είναι οι αληθινοί προσκυνητέ? Οι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι των μεν Σαμαριτών η προσκύνηση ήταν σφαλερά, των δε Ιουδαίων τυπική και σκιώδης, των χριστιανών δε είναι τελεία και αληθής. Αυτοί οι πιστεύοντες εις Χριστόν είναι οι αληθινοί προσκυνητέ, οι οποίοι προσκυνούσιν τον Θεόν και Πατέραν εν πνεύματι, δηλαδή δια της αναβάσεως του νου και της ψυχής εις τον Θεόν, και αληθεία, δηλαδή όχι δια των τύπων και ζωοθυσιών, αλλά δια των πραγμάτων, δηλαδή της αληθούς εργασίας των θείων εντολών, και δια της των αληθινών μυστηρίων τελετής και μεταλήψεως. Μήπως δε το μεν εν πνεύματι σημαίνει την αφιέρωση του νου ημών εις τον Θεό, το δε και αληθεία την υπηρεσία του σώματος εις την πρακτικήν αρετήν? Σύνθετος είναι ο άνθρωπος εκ ψυχής και σώματος, σύνθετος και η προσκύνησης υπ' αυτού γίνεται, όταν ο μεν νους αναβαίνει εις τον Θεόν, το δε σώμα υπηρετεί στην εργασία των εντολών. Διατί δε τι αυτήν προσκύνησιν και τι ούτους προσκυνητάς ζητεί ο Θεός? Διότι πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Ο Θεός είναι άειλος, ασώματος, αόρατος, ομοίως και η ψυχή του ανθρώπου. Δια του ομοίου λοιπόν λατρεύεται το όμοιον. Η ψυχή δέχεται τα ορθά δόγματα της πίστεως και δια των ορθών φρονημάτων δοξάζει τον Θεόν. Ο νους συλλογίζεται του Θεού τα όρατα, την παντοδυναμίαν, την αγαθότηταν, την φιλανθρωπίαν, την αγάπην, την δικαιοσύνην και τα λοιπά προσόντα αυτού, και υμνολογεί την άπειρον μεγαλειότηταν αυτού. Ο νους στοχάζεται πόσον είναι το προς τον Θεόν χρέος ημών και ποιας αμοιβάς παρά αυτού προσμένομεν, και προσφέρει εις αυτόν την λατρείαν καθομοιότητα των Αγίων Αγγέλων, οι οποίοι νοερός λατρεύουσιν αυτόν και πνευματικός δοξολογούσι. Τούτο λοιπόν σημαίνει το εν πνεύματι, δηλαδή το νοερός, ψυχικός και πνευματικός, και αυτή είναι η αληθής λατρεία, η οποία και νοερά προσευχή λέγεται, και μελέτη θεία και θεωρητική αρετή και πνευματική θεωρία. Ή να δε μη νομίσει τις ότι μόνην την νοεράν λατρείαν ζητεί ο Θεός, επρόσθεσεν ο Θεάνθρωπος το και αληθεία,
δια να διδάξει ότι η πνευματική λατρεία μετά της πρακτικής αρετής καθιστά τους ανθρώπους τελείους και αληθινούς προσκυνητάς της θεότητος αυτού. Διότι η αλήθεια είναι πάσα αρετή κατά το πάσε εντολές σου αλήθεια και το ο νόμος σου αλήθεια. Ούτε λοιπόν είναι οι αληθινοί προσκυνητέ του Θεού και λάτρε, οι λατρεύοντες δια της θεωρίας των θεών και δια της πράξεως δοξάζοντες αυτόν, ούτε είναι οι αληθινοί προσκυνητέ ή δια της πρακτικής θεωρίας των το Θεό δουλεύοντες, ταύτα ως οίκουσεν η Σαμαρίτης εγνώρισεν ότι είναι λόγια θεϊκά και όχι ανθρώπινα. Όθεν απεκρίθη αυτό, λέγει αυτό η γηνή, είδα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί ημίν πάντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ ημί ο λαλώνεσι. Μεγάλου χαρίσματος ηξιώθη η Σαμαρίτης προς ουδέναν άλλον άνθρωπον ο Κύριος ημών τόσον φανερά περί εαυτού ελάλησεν. Προς ουδέναν άλλον είπεν, εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Προετοιμήθη δε τον άλλον η Σαμαρίτης δια των ζήλων και την προθυμία την οποίαν έβλεπε ο Κύριος εις την καρδίαν αυτής. Μήπως δε προετοιμήθη και καθότι αυτή πρώτη Απόστολος εκήρυξε του Κυρίου Ιησού το όνομα.

δούμε όμως, αγαπητοί φίλοι, και το αποστολικό ανάγνωσμα που διαβάζεται την Κυριακή της Σαμαρίτιδος είναι παρμένο από το βιβλίο των πράξεων των Αγίων Αποστόλων στο 11ο κεφάλαιο και στους στίχους 19-30 διαβάζουμε: «Το καιρό εκείνο διασπαρέντες οι Απόστολοι από της θλίψεως της γενωμένης επί Στεφάνο διήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας μη δεν ήλαλούνται στον λόγον ή μη μόνον Ιουδαίης. Ήσαν δε την έσεξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι ή την εσυσελθόντες εις Αντιόχιαν ελάλουν προς τους Ελληνιστάς ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν. Και ειν χύρ Κυρίου με ταυτόν πολλήστε αριθμός πιστεύσας επέστρεψεν επί των Κύριων. Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθήν έως Αντιοχίας ως παραγενόμενος και ειδών την χάριν του Θεού εχάρι και παρεκάλει πάντας τη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο ότι ειν ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως και προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο. Εξήλθε δε εις ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσε Σαύλον και ευρών αυτόν ήγαγεν αυτόν εις Αντιόχιαν. Εγένετο δε αυτούς εν οι αυτών όλων συναχθήν εν τη εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών. Χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς». Εν ταύτες δε τες ημέρες κατήλθον από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχιαν. Αναστάς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εσήμανε δια του πνεύματος λιμών μέγαν, μέλην έσεστε εφόλην την οικουμένην, ως της και γένετο επί Κλαβδίου Κέσσαρος. Των δε μαθητών καθώς υφπορείτο της, όρισαν έκαστος αυτών εις διακονίαν, πέμψε της κατοικούσης εν τη Ιουδαία αδελφής, ο και επίησαν αποστήλαντες προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σαύλου.

των καιρών εκείνων. Οι Απόστολοι που είχαν διασκορπιστεί από τα Ιεροσόλυμα μετά των διωγμών που ακολούθησε τον λιθοβολισμό του Στεφάνου, έφτασαν ως την Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια. Σε κανένα δεν κήρυταν για τον Χριστόν παρά μόνο στους Ιουδαίους. Ανάμεσα τους ήσαν και μερικοί Κύπροι και Κυριναίοι που είχαν έρθει στην Αντιόχεια και κήρυτα στους ελληνόφωνους Ιουδαίους το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Η δύναμη του Κυρίου ήταν μαζί τους και πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν και δέχτηκαν τον Ιησούν για Κύριό τους. Οι ειδήσεις γι' αυτά έφτασαν και στην εκκλησία των Ιεροσολύμων. Έτσι έστειλαν τον Βαρνάβα να πάει στην Αντιόχεια. Αυτός όταν έφτασε εκεί και είδε το έργο της χάρης του Θεού, χάρηκε και τους συμβούλευε όλους να μένουν αφοσιωμένοι στον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Γιατί ο Βαρνάβας ήταν άνθρωπος αγαθός και γεμάτος Άγιο Πνεύμα και πίστη. Έτσι πολλοί κόσμος προστέθηκε στους πιστούς του Κυρίου. Ύστερα ο Βαρνάβας πήγε στην Ταρσό για να αναζητήσει τον Σαύλο και όταν τον βρήκε τον έφερε στην Αντιόχεια. Εκεί συμμετείχαν στις συνάξεις της Εκκλησίας για ένα ολόκληρο χρόνο και δίδαξαν πολύ κόσμο. Επίσης στην Αντιόχεια για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι μαθητές του Ιησού χριστιανοί. Εκείνες τις μέρες κατέβηκαν από τα Ιεροσόλυμα προφήτες στην Αντιόχεια. Ένας από αυτούς που τον έλεγαν Άγαβο προανάγγειλε με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ότι θα πέσει σε όλη την οικουμένη μεγάλη πείνα, πράγμα που έγινε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Κλάβδιος. Οι χριστιανοί στην Αντιόχεια αποφάσισαν να στείλουν βοήθεια στους αδελφούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αυτό και έκαναν. Έστειλαν τη βοήθειά τους με τον Βαρνάβα και τον Σαύλο στους πρεσβυτέρους των Ιεροσολύμων.

0: Αγόρι 91.9. Το χριστιανικό ραδιόφωνο.
1: Μπορείς και εσύ, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη, να χαρείς την οδηπορική κατασκήνωση αυτό το καλοκαίρι, έστω κι αν δεν είσαι οδηπόρος. Αρκεί να είσαι τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη τάξη δημοτικού σχολείου. Διάλεξε ένα από τα δύο τετραήμερα ή και τα δύο μαζί που προσφέρουμε στο μήνα Ιούλιο με μόνο 50 ευρώ. Οδηπορική κατασκήνωση, απίθανη παρέα, πολλή περιπέτεια, καλό φαγητό, όμορφες συζητήσεις, ομαδική ζωή στα ξύλινα σπιτάκια, παιχνίδι, τραγούδι, διαγωνισμοί, εμπειρίες που διαρκούν μια ζωή. Επικοινώνηση αφήνοντας όνομα και τηλέφωνο στο τηλέφωνο μας 24 65 64 77 ή 99 72 92 15, το συντομότερο.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Γεωργία Βουλδή.

άκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τέλειθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήθος νεκρούς αιών, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρα, η ψυχή μου ως γη αγιδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσι εις λάχων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύθυγον. Διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

0: ότι δεν είναι τίποτε άλλο από μετάνοια και βίο θεοφιλή. Με την πεντηκοστή αυτή, την οποία διανύουμε τώρα, δεικνύεται η άνεση και η απόλαυση που αναμένει εκείνους οι οποίοι έζησαν εδώ εν αγωνίως για τον Θεό. Για το λόγο αυτό, εκείνη η τεσσαρακοστή που συνδέεται με την ανάμνηση των σωτηρίων παθών του Κυρίου, λύεται η δε νηστεία μετά την 7η εβδομάδα.
1: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
2: Τάσα εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
3: Σήμερα στη συνάντησή μας θα πούμε για το μνημόσυνο του Επισκόπου. Τι σημαίνει μνημόσυνο? Μνημόσυνο σημαίνει το να θυμόμαστε μέσα στην Εκκλησία την παρουσία του Επισκόπου και να λέμε το εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου, ή αν είναι πνευματικός πατέρας, του πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών τάδε, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη σών έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείες. Έχουν προηγηθεί οι αιτήσεις του ιερέα των πιστών για όλους τους ζώντες, για όλους αυτούς που κυκλώνουν την οικουμένη και όλους αυτούς που βρίσκονται ήδη στη θριαμβεύουσα Εκκλησία. Για δείτε, μπροστά μας βρίσκεται όλη η σύναξη των πιστών. Όλοι δηλαδή αυτοί που έχουν αγωνιστεί και έχουν περάσει στην απέναντι όχθη και όλοι αυτοί που αγωνίζονται εδώ. Όμως έχουμε ανάγκη από μια κεφαλή, είμαστε ένα πίμνιο, το οποίο όμως δεν είναι άναρχο, δεν είναι δηλαδή, είναι πέτρες, λιθάριας, έτσι ατάκτως ηρημένα. Έχουμε μια σειρά και μια τάξη. Γι' αυτό και η Εκκλησία σοφά, πολύ σοφά, προσθέτει το εν πρώτης. Δηλαδή, κατά ιδιαίτερο, κατά εξαίρετο τρόπο, Κύριε, να θυμηθείς τον επίσκοπό μας, τον οικείο μας επίσκοπο. Αυτό δείχνει ότι μέσα στην Εκκλησία, και η Εκκλησία το διδάσκει και από την παρουσία της, αλλά το διδάσκει αυτό και στους ανθρώπους, στους κύκλους μέσα στους οποίους ζουν οι άνθρωποι. Τους οικογενειακούς κύκλους, τους κοινωνικούς κύκλους, τους επαγγελματικούς κύκλους. Τι λέει η Εκκλησία μας? Ότι προκειμένου να προοδεύσει ένα σχήμα, μια κοινότητα ανθρώπων, έχουμε ανάγκη από κεφαλή, έχουμε ανάγκη από ιεραρχία. Δεν μπορούν όλοι να τα γνωρίζουν όλα, δεν μπορούν όλοι να τα ξέρουν και να τα κάνουν όλα. Στην Εκκλησία υπάρχουν ρόλοι. Όπως πρέπει να υπάρχουν ρόλοι, ιεραρχία, ιεράρχηση σωστή, θέση των παλαιότερων, των νεοτέρων και των ακόμα νεοτέρων. Η εποχή μας, με κλασικό δείγμα την παιδεία μας, έχει τραγική εικόνα γιατί έχει ανατρέψει αυτές τις σταθερές. Σήμερα ένας φοιτητής πρωτοετής μιας σχολής μπορεί να μιλάει επί ίσης ώρες με τον Μπαμπινιόνκι. Μπορεί δηλαδή να του βγάζει γλώσσα, να του λέει δεν ξέρεις τι λες, να τον ευρίζει, να του χτίζει την πόρτα του πανεπιστημιακού χώρου και να το ονομάζει όλο αυτό άσυλο. Είναι γιατί έχει χαθεί η ιεραρχία. Πάντοτε μέσα στην Εκκλησία και αργότερα στη συνείδηση την εκκλησιαστική, μέσα από τα γεροντικά και τους πατέρες, κομβικό σημείο ήταν η φράση «είπε γέρον», «είπε ο γέροντας». Αυτό που είπε ο γέροντας έχει χρέος να το ακολουθήσει ο υποτακτικός, προκειμένου όταν και εκείνος οριμάσει και γίνει με τη σειρά του γέροντας, να βρεθεί κάποιος και εκείνος σαν υποτακτικός να τον ακούσει. Η ζωή μας, νομίζω, εκδικείται, βγάζει όλα τα απόνερα, τα ναυάγια μας, γιατί ακριβώς δεν αρχίζει και δεν τελειώνει σωστά. Ακούω καμιά φορά τους γονείς, οι οποίοι λένε νέα παιδιά και λένε «Α, εμείς είμαστε φίλοι με τα παιδιά μας». Είμαστε πολύ φίλοι, τα μοιραζόμαστε όλα. Πλάνες, Τα παιδιά πάντα έχουν μυστικά. Όσοι γονείς πιστεύουν ότι τα παιδιά τους τα λένε όλα, κοιμούνται με τα τσαρούχια. Τα παιδιά πάντοτε έχουν μυστικά. Και αυτό εμάς κολακεύει όμως ότι μας τα λένε. Τα παιδιά ξέρουν πολύ καλά πού λένε και τι. Εγώ όσα παιδιά έχω γνωρίσει και λέω, πού τα λες όλα. Πού τα λες όλα. Όλα σου, τα καρδιακά σου. Μου λες το φίλο μου. Και λέω, ο φίλος σου μπορεί να σε βοηθήσει. Μου λέει, δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει, μπορεί όμως να με ακούσει. Κάτι το οποίο δεν μπορούν να το κάνουν οι γονείς. Γιατί δεν έχουν χρόνο, γιατί δεν θέλουν, γιατί πονάει. Έτσι. Και έχουν την αίσθηση ότι τα παιδιά τους τα λένε. Λένε λοιπόν είμαστε φίλοι με τα παιδιά. Λάθος. Φίλους θα ξανακάνουν τα παιδιά. Και φίλους θα κάνουν πολλούς. Και στον δρόμο της ζωής θα κάνουν κι άλλους. Άλλους θα πάνε στην άκρη, θα στο περιθώριο. Όμως γονείς δεν θα κάνουν άλλους. Και αυτή η πλάνη που πιάνει τους ανθρώπους και κολακεύονται ότι είμαστε φίλοι με τα παιδιά είναι της εποχής μας, παιδί. Πράγματι, κανένας γονιός δεν μπορεί, κανένας φίλος δεν μπορεί να αντικαταστήσει το γονιό. Και αυτό γιατί πάντοτε πρέπει να υπάρχει απόσταση σεβασμός. Ένα γεγονός το οποίο κάνει καλό στο παιδί. Φίλο θα βρει, θα πει κάτι, θα ακούσει, αλλά γονιό δεν θα ξαναβρει. Βασική σταθερή της ζωής του, δηλαδή συντεταγμένη μέσω των γονιών δεν θα βρει. Ξεκινήσαμε λοιπόν από το εν πρώτης μνήσθητη για να πούμε ότι στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στους κύκλους μας πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να σεβόμαστε και να αποδίδουμε τιμή και σεβασμό σε αυτούς που προείστανται. Μέσα στην οικογένεια, η γυναίκα στον άνδρα. Να σκέφτεται δηλαδή ότι εκείνος και ακόμα και όταν είναι σαν χαρακτήρας δεν μπορεί να αναλάβει το τιμόνι να πάει μπροστά, πρέπει να τον βοηθούν οι γυναίκες να το κάνει. Είναι καλό για τη γυναίκα να μαθαίνει να υποτάσσεται. Ξέρετε, βλέπω καμιά φορά τους ανθρώπους και κυρίως τις γυναίκες, οι οποίες στην ουσία δεν ξέρουν τι θέλουν. Λέει, μα δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλία, όλα στο σπίτι τα κάνω εγώ. Αν ευδοκίσει ο Θεός και αναλάβει ο σύζυγος μια πρωτοβουλία, σηκώνεται η γυναίκα και του λέει, κάτσε εκεί. Όποτε ανακατεύεσαι θα κάνεις χάλια. Μα θέλουν να ανακατεύονται οι άνδρες τους και να κάνουν αυτό που εκείνες θέλουν. Όχι να κάνουν αυτό που εκείνοι θέλουν. Και να ξέρετε κάτι, έχετε παράπονα ας πούμε τους άνδρες και λέτε οι άνδρες κάνουν αυτό και τα λοιπά. Όταν αρχίσει και ανακατεύεται όμως και λέει μα αφήνει όλα τα ποτήρια και τα αυτό και δεν ανακατεύει τίποτα. Όταν αρχίσει να κάνει θα αρχίσει μετά να έχει και γνώμη. Θα λέει ότι το ποτήρι αυτό δεν είναι καλά που το βάζουμε εκεί, θα το βάζουμε εκεί. Θα το αντέξετε εσείς να έχει κι άλλο δερβένα για το σπίτι. Καμιά φορά οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι ζητάνε. Λένε ας πούμε, όχι μα δεν κάνει τίποτα. Μα άμα κάνει θα το διεκδικήσει κιόλας. Αλλά πρέπει, οι γυναίκες πρέπει να βοηθούν τον άνδρα να ξέρει το ρόλο. Τη συμφέρει πνευματικά να υποτάσσονται. Όσες φορές ανεβαίνουν πάλι στο άλογο και καβαλάνε ας πούμε και πάνε μπροστά, δημιουργούνται, δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Λέει, πρέπει η ρόλη των ανθρώπων, σήμερα υπάρχει αυτή η αναστάτωση και στα φύλλα ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Βλέπεις ας πούμε τα αγόρια τα οποία σήμερα έχουν φοβικά σύνδρομα. Βλέπω νέα παιδιά τα οποία όταν μπαίνουν ας πούμε να γνωρίσουν μια κοπέλα, όταν χωρίζουν από αυτήν την κοπέλα, αυτός που είναι του θανατά πλέον είναι τα αγόρια. Το βλέπω δηλαδή στην πράξη. Σήμερα τα κορίτσια είναι αγόρια. Αγόρια με μαλλιά μακριά, τίποτα άλλο. Είναι σαν αγόρια. Ενώ τα αγόρια, ας πούμε, κάθονται έτσι, τρέμουνε. Πόσες φορές έρχονται και κλαίνε σαν μωρά. Δύο μέτρα μαντράχα και κάθονται και κλαίνε σαν μωρά. Έχουν ανακατευτεί τα πράγματα. Τα έχουν χάσει όλα. Και δεν ξέρω από πού πρέπει να ξεκινήσουμε, μπας και ισιώσει αυτό το πράγμα. Ας προσπαθήσει όμως ο καθένας στον τόπο που βρίσκεται να βοηθάει τα πράγματα να έχουν μια σωστή τάξη και μια σωστή ιεραρχία. Εύχεται λοιπόν στον Θεό για την υγεία του, τη μακροημέρευσή του και την ανάγκη να ορθοτομεί τον λόγο της αληθείας του Χριστού. Μνήσθητη, λέει εν πρώτης. Θυμήσου Κύριε, τι μας θυμίζει το μνήσθητη, το μνήσθητη του ληστή. Θυμήσου Κύριε, ο Χριστός, ο Θεός μας δεν θυμάται απλώς, δεν ανακαλεί στη μνήμη. Εκείνος προνοεί, θυμήσου μας, μη μας ξεχνάς. Θυμήσου λοιπόν τον επίσκοπό μας, Κύριε, για την υγεία του, η οποία είναι προϋπόθεση της δυνατότητος να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Παρακαλούμε λοιπόν πρώτα για την υγεία του επισκόπου και μετά για τη μακροημέρευσή του. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, ειδικά της εποχής μας, όταν κλονιστεί λίγο η υγεία μας, τότε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι στον άνθρωπο η υγεία. Λέμε, α, πρώτα η υγεία, πρώτα να είμαστε καλά. Αυτό είναι εν μέρη σωστό, εν μέρη λάθος. Η υγεία δεν είναι το πρώτο. Η υγεία είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αλλά ξέρετε, ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν καλά. Δεν ήταν άρρωστος. Ήταν ψυχικά, ό,τι λένε οι ιστορικοί. Αλλά δεν είχε άλλο πρόβλημα. Ήταν υγιής, υγιέστατος. Αυτοί που έκαναν όλα τα εγκλήματα, οι Ναζί που έμπαιναν και έσφαζαν και έκαιγαν, που έκαψαν καλάβερτα, δίστομο, έκαναν τόσες σφαγές όλο τον κόσμο, ήταν καλά, είχαν ρόμοι, ήταν γεροί οργανισμοί. Σημασία δεν έχει να είσαι καλά στα κόκαλα. Σημασία είναι να έχεις μέσα σου το Θεό, να είναι η ψυχή σου καλά. Το γεροντικό λέει μέσα ότι κάποτε ένας μοναχός είχε πιάσει υδροπικία, είχε φουσκώσει τόσο πολύ που είχε παραμορφωθεί, είχε ανοίξει το σώμα του και άρχισε να βγάζει δυσοσμία. Οι πατέρες λοιπόν πηγαίνοντας του πήγαιναν φαγητό και δεν μπορούσαν να τον δουν και από αποστροφή του το άφηναν το φαγητό έτσι και έφευγαν. Και ο παππούλης γελούσε και έτσι έλεγε, παππούλιδες να παρακαλάτε να μην υδροπιάσει ο έσω άνθρωπος, να μην πιάσει υδροπικία η ψυχή μας. Το σώμα μας έτσι κι αλλιώς, όσο υγιές, όσο καλό να είναι, έχει μια ημερομηνία λήξεως. Δείτε τα χέρια σας, ας πούμε. Πώς ήταν όταν είμαστε νέοι, πώς μεγαλώνουμε. Δείτε τον καθρέφτη, πώς αλλάζουμε. Ο άνθρωπος λέει από τη στιγμή που γεννιέται, αρχίζει και πεθαίνει. Τι πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να κάνει και πώς πρέπει να κερδίσει αυτό το γεγονός. Πρέπει να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά ότι η υγεία είναι απαραίτητη στον άνθρωπο, αλλά ας μην τη θεοποιούμε. Ας μην λέμε ότι το πρώτο και το τελευταίο είναι η υγεία. Για τον χριστιανό δεν ισχύει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό η υγεία, αλλά πρώτιστο είναι η ψυχική του υγεία. Ο Χριστός για υγιείς μιλούσε ονομάζοντάς τους για νεκρούς που έχουν πεθάνει και δεν το ξέρουν, αλλά έχει πεθάνει η ψυχή τους. Είναι δηλαδή ζωντανοί νεκροί, οι οποίοι περιφέρονται, λέει, ανάμεσά μας, για τους οποίους είπε στον Πέτρο, άσε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτό νεκρούς. Δηλαδή νεκροί όντες με ψυχική νέκρωση, το σώμα τους είναι καλά, υγεία δηλαδή έχουν σώμα τους καλή, αλλά η ψυχή τους νοσεί. Και για να ακριβολογούμε, θα μνημονεύσουμε αυτό που πολλές φορές ψάλλουμε την ημέρα του παρακλητικού κανόνα. Από τον πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Υπάρχει σύνδεση, και οι επιστήμονες τώρα το ανακαλύψανε, η Εκκλησία το έλεγε από παλιά, των παθών της εσωτερικής ακαταστασίας με τα σωματικά πάθη, με τις ψυχικές ασθένειες, με τις σωματικές ασθένειες. Πολλές αρρώστιες, οργανικές, ακόμα και καρκίνος. Σήμερα ανακαλύπτουν οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, ότι έχουν ρίζες σε ψυχογενή αίτια. Και γι' αυτό ψάχνουμε τις ρίζες στο άλογο, στον πόνο, το ψυχικό των ανθρώπων. Νοσεί το σώμα εξαιτίας μιας ψυχικής ασθένειας. Επομένως, για τον χριστιανό το πρώτο πράγμα είναι να μνημονεύουμε την υγεία, πρώτα η ψυχή μας καλά, και ο Θεός να μας δίνει και για το σώμα μας και για την υγεία και φύλακα άγγελο και για τις ψυχές μας και για τα σώματά μας. Η μακροημέρευση, τα χρόνια πολλά που λέμε εμείς, ο γέροντας λέει τα χρόνια πολλά είναι ειρωνία. Η μεγαλύτερη ειρωνία είναι να ευχόμαστε σε έναν άνθρωπο χρόνια πολλά. Διότι γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνος που ουσιαστικά προστίθεται στα χρόνια μας είναι ένας χρόνος λιγότερος από τα πολλά χρόνια. Εμείς μπορεί να ευχόμαστε αυτά τα χρόνια να είναι μακριά, αλλά είναι λιγότερα. Κάθε χρονιά είναι ένας χρόνος λιγότερος, δεν είναι ένας περισσότερος. Δεν προστίθεται, αφαιρείται από το σύνολο. Τι γίνεται λοιπόν? Στην Παλαιά Διαθήκη η μακροημέρευση ήταν ένα δώρο Θεού πάρα πολύ μεγάλο. Θυμηθείτε ότι στις 10 εντολές, σαν δώρο του Θεού στους ανθρώπους που φέρονταν με σεβασμό και τιμή στους γονείς τους, ήταν η μακροημέρευση. Λέει, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και είναι μακροχρόνιος έτσι επί της γης. Δηλαδή, ώστε να ζήσεις πολλά χρόνια. Ίδιων των μεγάλων πατριαρχών της Παλαιάς Διαθήκης ήταν η ζωή πολλών χρόνων, πάρα πολλών χρόνων. Είτε κατά τρόπο συμβολικό, γιατί υπάρχει μια ερμηνεία η οποία λέει ότι δεν έζησαν τόσα πολλά χρόνια, αλλά ήταν συμβολικές οι μέρες και τα χρόνια. Είτε κατά τρόπο όμως συμβολικό, είτε κατά τρόπο ρεαλιστικό, αυτοί οι πατριάρχες και οι πατέρες έζησαν πάρα πολλά χρόνια. Πολύ περισσότερα από ό,τι ζούμε εμείς σήμερα. Ευχόμαστε λοιπόν, και είναι ανθρώπινο να ευχόμαστε, ένας άνθρωπος να έχει πολλές ημέρες. Πολλές βέβαια και καλές ημέρες. Γιατί σημασία δεν έχει να έχουμε πολλά χρόνια. Κάποιος ο Πούλης στο Άγιον Όρος έλεγε ότι ο Θεός δεν τα μετράει τα χρόνια, τα ζυγίζει. Για σκεφτείτε, ο ληστής έζησε τόσα χρόνια, άδεια. Κι όμως μια στιγμή τον πήγε στον παράδεισο. Τι ζύγισε δηλαδή όλα τα χρόνια της ζωής του και τι ζύγισε την τελευταία στιγμή. Καλό, δεν είναι κακό λοιπόν να λέμε κι εμείς χρόνια πολλά. Δεν είναι κακό να ευχόμαστε για τη μακροημέρευση των άλλων ανθρώπων. Καλό είναι όμως να προσθέτουμε κι εμείς οι χριστιανοί και οι καινούργοι νέοι χριστιανοί, όχι πως είναι άλλοι από τους παλαιότερους, αλλά να προσθέτουν έτσι και μεταξύ τους να λένε το καλό παράδεισο. Και να το εύχονται αυτό που λένε και στο Άγιον Όρος. Πάρα πολύ. Καλό παράδεισο. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Εδώ είμαστε στην εξορία. Εκεί είναι η πραγματική μας πατρίδα. Και πρέπει να αναφερόμαστε και να ξέρουμε ότι εκεί θα πάμε και εκεί πρέπει να πάμε. Ευχόμαστε λοιπόν για τη μακροημέρευση του Επισκόπου και βεβαίως ευχόμαστε να ορθοτομεί ο Επίσκοπός μας τον λόγο της αληθείας του Θεού. Δηλαδή να μπορεί πάντοτε να οριοθετεί την αλήθεια από το ψέμα, να διδάσκει, να στηρίζει τους πιστούς ώστε να στέκονται εντός των τυχών της Εκκλησίας και να μην βρίσκονται εκτός από την Εκκλησία. Από την πρώτη Εκκλησία, από την πρώτους πατέρες της Εκκλησίας μας ως τους τελευταίους του πατέρα Παΐσιο, πάντοτε δόγμα της Εκκλησίας μας είναι ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν μπορείς δηλαδή να βρεθείς έξω από την Εκκλησία και να νομίζεις ότι θα σωθείς. Μέχρι ο πατήρ Παΐσιος τον τελευταίο καιρό έλεγε, είναι μερικοί λέει, σας το λέω έτσι απλά, που λέει δεν πάνε λέει την Κυριακή στην Εκκλησία γιατί τους πιάνει ο ύπνος και λέει τι θα πάω εκεί πέρα να κοιμηθώ αφού και εκεί πέρα που είμαι δεν καταλαβαίνω. Λέει, άμα μπεις λέει σε ένα καράβι και σε πάρει ο ύπνος, είσαι ήσυχος ότι το πλοίο πάει, θα σε πάει. Ενώ άμα είσαι απ' έξω, το πλοίο πάει μόνο του, χωρίς εσένα. Ακόμα και έτσι λέει να είναι, κοιτάξτε πόσο ωραία και πόσο απλά δίνει παραδείγματα ζωής ο Γέροντας Παΐσιος. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Τα όρια ωστόσο του χώρου της Εκκλησίας τα ορθοτομεί ο Επίσκοπος. Την ημέρα της χειροτονίας του Επίσκοπος λέγει το πιστεύω, δηλαδή το σύμβολο της πίστεως, τρεις φορές, σημάδι πως διδάσκει και εκφωνεί σε όλους, πως είναι συνεχιστής της αυτής παραδόσεως της Εκκλησίας, δηλαδή κρατά τον ίδιο Χριστό ως λαμπάδα, έχοντας και κρατώντας την αποστολική διαδοχή από τους Αποστόλους και αργότερα τους Αποστολικούς Πατέρες και μεταφέροντας την ίδια λαμπάδα και το δικαίωμα πια της χειροτονίας στους άλλους ιερείς. Και αν είναι τρεις επίσκοποι, στον άλλον επίσκοπο που πρόκειται να χειροτονήσουν. Αυτό το θέμα της μεταφοράς δεν γίνεται κατά τρόπο μαγικό, δηλαδή βρίσκει η χάρη του Θεού έναν άνθρωπο προκειμένου να τον χειροτονήσει. Πρέπει αυτός ο άνθρωπος να είναι συνεχιστής με τη ζωή και το λόγο της αληθείας. Δηλαδή να διδάσκει με το παράδειγμα, με το ήθος του, με την καλή του μαρτυρία, αλλά και με το λόγο του τον αυτό Χριστό, τον ίδιο Χριστό. Αξίζει να σημειωθεί ότι την ημέρα που χειροτονείται ένας επίσκοπος, το πρωί, όποια μέρα και να είναι, ψάλλονται το πρωί τα τροπάρια της Πεντηκοστής. Γιατί για αυτόν τον άνθρωπο έχουμε την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε επανάληψη της ημέρας της Πεντηκοστής. Γι' αυτό και λέμε το πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιου κλπ. Όταν χειροτονείται δε ο επίσκοπος, μετά το πιστεύω, μετά την εκφώνηση, την απαγγελία μάλλον τρεις φορές του πιστεύω, στη συνέχεια ο επίσκοπος προσθέτει ότι ακόμα δέχομαι τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και λέω σε όλους ότι από τούδε και στο εξής δεν θα προσθέτω ούτε θα αφαιρώ τίποτα από τη δογματική αλήθεια της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν μπορώ και δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω. Δεν μπορώ δηλαδή να κάνω κάτι άλλο από αυτό που η Εκκλησία σαν συνέχειά της με εξέλεξε ώστε να είμαι και να συνεχίζω αυτό το έργο. Αυτό σημαίνει ότι πόσο φοβερό είναι ένας επίσκοπος να λέει ή να κάνει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την παράδοση της Εκκλησίας. Ο επίσκοπος Περγάμου, πατήρ Ιωάννης της Γιούλας, έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, είναι το κομβικό βιβλίο νομίζω της ζωής του, για τη θέση του επισκόπου μέσα στην Θεία Ευχαριστία. Ο επίσκοπος, αν για κάτι βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία, είναι γιατί προεδρεύει της Θείας Ευχαριστίας. Ο ρόλος του δηλαδή είναι να είναι πρώτος, ηγούμενος ο ίδιος, προεστός της Θείας Ευχαριστίας. Από αυτό το έργο του πηγάζει το διοικητικό και το αγιαστικό του έργο, η εξουσία σαν να λέγαμε. Ωστόσο δεν μπορούμε να νοήσουμε ποτέ έναν επίσκοπο χωρίς να προείσταται της Θείας Ευχαριστίας. Δεν είναι διοικητής ο επίσκοπος. Δυστυχώς οι μέρες μας, οι καιροί μας, πολλές φορές τους επισκόπους λόγω των μεγάλων μητροπόλεων και των μεγάλων ενοριών αντιστοίχως έχουν κάνει τους επισκόπους να έχουν ώρες γραφείου, δηλαδή να βρίσκονται μέσα στο γραφείο, να υπογράφουν, να σφραγίζουν κτλ. Θυμάμαι τον γέροντα που έλεγε κάποτε κάτι πολύ ωραίο, λέει έχω ξεχάσει, δεν έρχονται πια οι άνθρωποι να με βρούνε και να μου πούνε ένα πνευματικό τους πρόβλημα, αλλά έρχονται κυρίως για ρουσφέτια. Έχω γίνει δηλαδή ένας υπάλληλος. Περισσότερο και αυτό μέσα στο έργο της Εκκλησίας είναι να βοηθά τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν τα παιδιά τους δουλειά. Η Εκκλησία πρέπει να βοηθήσουμε. Δεν είναι παρέργο, αλλά το κατεξοχήν έργο της σωτηρίας των ψυχών έχει παραμεριστεί. Ο επίσκοπος στην αρχαία Εκκλησία ήταν πνευματικός οδηγός, ήταν οδηγός ψυχών. Δεν ήταν να με βάλει στην τράπεζα. Δεν είχε άκριες και τότε βέβαια, δεν υπήρχε ο επίσκοπος, η επίσκοπη ήταν όλοι σε διωγμό. Αλλά θέλω να σας πω ότι σήμερα έχει συρρυκνωθεί το έργο ενός επισκόπου, περισσότερο σε διοικητικά καθήκοντα παρά σε επιμαντικά και πνευματικά καθήκοντα. Αυτό δεν είναι καλό, δεν είναι καλό για την Εκκλησία, δεν είναι καλό για τη θεολογία, γιατί πια οι επίσκοποι, πολύ λίγοι επίσκοποι βλέπετε, που έχουμε καλούς επισκόπους, το σύνολό τους καλούς επισκόπους, αλλά δεν γράφουν, δεν θεολογούν. Έτσι όπως πρέπει να είναι οι θεολόγοι, όχι να υπογράφουν ας πούμε μόνο. Και βλέπετε καμιά φορά πως απορροφά η διοίκηση, απορροφά την πνευματικότητα και χρειάζεται πάρα πολύ σκόπος ένας επίσκοπος να κρατά καλά τα φρένα του πρώτα και τα φρένα μετά, γιατί η εξουσία πάντοτε ζαλίζει, είναι πάντοτε ψηλά. Δεν σας κάνει εντύπωση γιατί οι Άγιοι Πατέρες θέλανε, όταν ακούγανε ότι θέλανε να τους κάνουν, τους κάνανε εδώ, φεύγανε εκεί. Ο Αββάς Δανιήλ όταν θέλανε να τον χειροτονήσουν κόψε τα αυτή του. Και όταν του λένε δεν πειράζει θα σε κάνουμε και έτσι, λέει κάτσε καλά γιατί θα κόψω και τη γλώσσα μου. Δηλαδή, και αυτό το κάναν Άγιοι έτσι. Όχι από υπερβολική ταπείνωση, αλλά από αίσθηση ότι τώρα το ελέγχω, δεν ξέρω μετά αν με ελέγχει εκείνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό βλέπετε καμιά φορά ανθρώπους που ήταν καλοί όσο ήταν κάτω, όταν ανεβήκανε πάνω, τους χάσανε. Αυτό σημαίνει παντού, όχι μόνο μέσα στους επισκόπους μας βεβαίως. Έργο του λοιπόν είναι να ηγείται της Θείας Ευχαριστίας. Από αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας πηγάζουν όλα τα άλλα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και δει το βάπτισμα, το χρίσμα, ο γάμος και η ιεροσύνη βεβαίως συνδέονταν, η ιεροσύνη ακόμα, αλλά και τα άλλα μυστήρια συνδέονταν με τη Θεία Ευχαριστία. Ο γάμος γινόταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αν έχετε τύχει σε γάμο που γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία θα δείτε ότι οι νεόνυμφοι σήμερα παίρνουν από το ποτηράκι και πίνουν κρασί έτσι στο γάμο, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από τη Θεία Κοινωνία που τους δίδονταν εκείνη την ώρα. Το ξεκίνημα του μυστηρίου του γάμου είναι το ευλογημένη βασιλεία του πατρός, όπως η Θεία Λειτουργία. Η είσοδος των ανθρώπων που μπαίνει μέσα στην Εκκλησία, ο Απόστολος ήταν του γάμου, το Ευαγγέλιο το ίδιο. Όλα αυτά δηλαδή είχαν δεσμό και σύνδεσμο μεταξύ τους. Δεν μπορούσε να γίνει ακολουθία χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Η κηδεία, η εξόδιος ακολουθία, πάντοτε γινόταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Το βάπτισμα, ομοίως. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται με τη Θεία Ευχαριστία. Έργο του λοιπόν του αρχιερέως είναι να προείσταται της Θείας Ευχαριστίας και όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, αυτή η Θεία Ευχαριστία υπό του Επισκόπου ούσα. Πάντοτε η Θεία Λειτουργία πρέπει να γίνεται με την άδεια και την ευλογία του Επισκόπου. Παλαιότερα γίνονταν μόνο με την παρουσία του Επισκόπου. Δηλαδή ο Επίσκοπος όπου ήταν παρόν εκεί ετελείται η Θεία Λειτουργία. Αργότερα όμως επειδή οι αποστάσεις ήταν μεγαλύτερες, το χριστιανικό πλήρωμα μεγάλωνε, τότε ο αρχιερέας, ο Επίσκοπος έδινε την άδεια. Έδινε την άδεια στους ιερείς προκειμένου να τελέσουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πράγμα του οποίου απόϊχος φτάνει μέχρι σήμερα. Ποιος είναι ο απόϊχος αυτός? Στο αντιμήνσιο, δηλαδή το ύφασμα πάνω στο οποίο τελείται η Θεία Λειτουργία. Αντιμήνσιο λέγεται, μένσα είναι η τράπεζα. Αντιμήνσιο είναι αντί της τραπέζης. Πάνω του λοιπόν υπάρχει η υπογραφή του τοπικού επισκόπου, σημάδι εγκυρότητος τόσο του ιερέως που τελεί τη Θεία Λειτουργία, όσο και του ναού στον οποίο τελείται η Θεία Λειτουργία. Ο ιερέας δηλαδή εγκρίνει, υπογράφει και προείσταται όχι σωματικός αλλά πνευματικός και ηγείται και αυτής της ευχαριστηριακής συνάξεως. Ο αρχιερέας δίνει την άδεια στους πρεσβυτέρους και οι πρεσβύτεροι τελούν στο όνομα του Επισκόπου τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καμιά ακολουθία, και η Θεία Λειτουργία βεβαίως, που να μην μνημονεύεται ο Επίσκοπος. Ο Επίσκοπος είναι σημάδι ενότητος με την Εκκλησία. Όταν λοιπόν λέμε «εν πρώτης μνήσθητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου» ή του τάδε, δίνουμε ουσιαστικά το σημάδι ποιανού είμαστε και από πού κρατάμε. Δηλαδή είμαστε αυτοί είμαστε. Έχουμε ένα σημάδι συγκεκριμένο. Δεν είμαστε μια ομάδα πιστών και χριστιανών οι οποίοι μαζευτήκαμε να λατρεύσουμε το Θεό. Αυτό δίνει το ιστορικό στίγμα. Ερχόμαστε από την Αποστολική Παράδοση και βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Ξέρετε, εδώ έχουν παρισφρήσει και στην εποχή μας και τα τελευταία χρόνια το τεράστιο πρόβλημα, αυτό που ακούει στο όνομα παλαιοημερολογίτες, οι οποίοι μπήκαν εμβόλυμα μέσα σε αυτό το πράγμα και έκαναν και έπαθαν οι ίδιοι πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Γιατί ανακάτεψαν και ανακατεύτηκαν. Μνημονεύουν επισκόπους οι οποίοι έχουν χάσει την αποστολική διαδοχή. Πάρα πολλοί από αυτούς είναι αυτοχειροτονούμενοι. Σε πολλές ακόμα χειρότερες πλάνες υπέρ του δεσπότου ημών Χριστού. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι που μνημονεύουν μόνο τον Χριστό, δεν μνημονεύουν τον Επίσκοπο. Αυτό δείχνει αναρχία και μέσα στην Εκκλησία κάθε αναρχία είναι δαιμονική κατάσταση. Δεν μπορεί καμία άτακτες φωνές να ακουστούν. Δεν μπορούν όταν οι άνθρωποι φωνάζουν όλοι μαζί να ακουστεί κανείς. Η Εκκλησία μας έχει σειρά τάξη ιεραρχία. Σε αυτήν ακούμε και σε αυτήν υπακούμε. Επειδή λοιπόν κανένας δεν μπορεί να γίνει Άγιος από μόνος του, χωρίς να συμμετέχει στη Θεία Ευχαριστία, θυμηθείτε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία που ζει 40 τόσα χρόνια στην έρημο, αλλά έχει καημό μέχρι το τέλος της ζωής της μια φορά να μεταλάβει. Σημάδι ότι πρέπει να μετέχει και εκείνη του εκκλησιαστικού σώματος. Γι' αυτό λοιπόν αφού κανένας πνευματικός αγώνας δεν ευλογείται και δεν ευδοκιμεί χωρίς την παρουσία και χωρίς τη δύναμη την αγιαστική των μυστηρίων και δι της Θείας Ευχαριστίας, καταλαβαίνουμε για την τέλεσή της πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του Επισκόπου. Ξέρετε, ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς, μια πολύ σημαντική λειτουργική μορφή, λειτουργιολόγος, ομολογητής κιόλας, γιατί έζησε σε δύσκολα χρόνια στη Σερβία, πνευματικός πατέρας του μακαριστού Πατριάρχη Σερβίας του Παύλου. Χρυσή αλυσίδα, πράγματι. Άγιοι επίσκοποι, ο Ειρηναίος, ο Αμφιλόχιος, ο Αρτέμιος, δεν ξέρεις, ο Αθανάσιος, ο Γεύτης, δεν ξέρεις ποιος είναι πιο καλός από τον άλλο. Είναι συγκλονιστικοί άνθρωποι. Με πνευματικό πατέρα τον πατέρα Ιουστίνο, τον Πόποβιτς. Ο πατήρ Ιουστίνος λοιπόν έλεγε, ποιο είναι το μεγαλύτερο μυστήριο από όλα τα μυστήρια. Και του λέγανε η Θεία Ευχαριστία. Έχετε λάθος, τους λέει. Το μεγαλύτερο μυστήριο είναι το μυστήριο της χειροτονίας του Επισκόπου. Γιατί αν δεν χειροτονεί το Επίσκοπος, δεν θα είχαμε Θεία Ευχαριστία. Από εκεί ξεκινούν ουσιαστικά η τέλεση όλων των μυστηρίων. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στο 2ο αιώνα θα πει κάτι πολύ συγκλονιστικό. Θα πει ότι ο Επίσκοπος είναι εις τόπον και τύπον Χριστού. Στέκεται δηλαδή στον τόπο που θα στεκόταν ο Χριστός ανάμεσά μας. Ο Επίσκοπος μπαίνει μέσα στην Εκκλησία, στην αρχαία Εκκλησία, σήμερα κατεβαίνει από το θρόνο στη μικρά είσοδο. Θυμηθείτε πως έρχεται ο Επίσκοπος και κατεβαίνει στη μικρά είσοδο και μπαίνει μετά εισοδεύοντας μέσα με το Ιερό Ευαγγέλιο, κρατώντας τα δικυροτρίκυρα και ευλογώντας. Ουσιαστικά η Θεία Λειτουργία ξεκινά τότε, με την είσοδο του Επισκόπου μέσα, όχι στο ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός. Τότε ουσιαστικά εισέρχεται ο ιερέας μέσα. Σημάδι δηλαδή αυτής της σημαντικής παρουσίας του Επισκόπου στην Εκκλησία. Δεύτερον, ο Επίσκοπος όταν μπαίνει μέσα στο ιερό, στέκεται στην αρχαία Εκκλησία, αν έχετε πάει στην Πάρο, στο προσκύνημα της Εκατονταπλιανής, θα το έχετε δει πολύ καθαρά, στο λεγόμενο σύνθρονο, πίσω ακριβώς από την Αγία Τράπεζα, βρίσκονται ένα, να βάλετε στο μυαλό, σαν μικρό θέατρο, με μικρές σκάλες, με μικρές, έτσι, ένα μικρός αμφιθεατρικός χώρος. Στη μέση ακριβώς υπήρχε ένας υψηλός θρόνος. Στο σύνθρονο λοιπόν στεκόταν ο Επίσκοπος, εις τόπον και τύπον Χριστού. Εμείς σήμερα εκεί έχουμε τον Εσταυρωμένο. Και γύρω του, αν εκείνος ήταν ο Χριστός, γύρω του με τη μορφή και την παρουσία των Αποστόλων ήταν οι πρεσβύτεροι, οι οποίοι τον κύκλωναν για να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία. Αυτή η εικόνα σώζεται σήμερα στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Αν έχετε δει λειτουργία με προϊστότα επίσκοπο, θα δείτε τον επίσκοπο και γύρω γύρω τους ιερείς, όπως στέκονταν στο σύνθρονο, όπως στέκονταν στην αρχαία Εκκλησία. Τέλος, ένα ακόμα στοιχείο είναι η θέση του κηρύγματος μετά τα αναγνώσματα. Ο Επίσκοπος αναλαμβάνει όταν τελειώσουν τα αναγνώσματα, δηλαδή ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο, τότε ήταν, αν θυμάστε, το είχαμε πει και άλλη φορά, τότε ήταν η σωστή τοποθέτηση του κηρύγματος. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός λέγει ότι πρέπει ο ιερέας να βγαίνει με την Αγία Γραφή στα χέρια του και να μιλάει μετά, να κλείνει λέει το Ευαγγέλιο και όπως το κλείνει να ερμηνεύει αυτά που ακούσαν, που τα είχαν πρόσφατα στο μυαλό τους. Να τα καταλαβαίνουν δηλαδή. Όμως οι λόγοι της οικονομίας και η οικονομία της οικονομίας και η οικονομία της οικονομίας, δηλαδή το έχουμε λίγο ξανοίξει ας πούμε λίγο το πράγμα, επειδή φτάνουμε τελευταία στιγμή, μπαίνουμε στην Εκκλησία λίγο πριν το διεύκολο, γι' αυτό και η Εκκλησία μετατόπισε τη θέση του κηρύγματος σε μια θέση που δεν είναι η καλύτερη, γιατί αποσπάται η προσοχή. Θα έπρεπε εκείνη την ώρα να είμαστε συγκεντρωμένοι όλοι σε αυτό που πάμε να κάνουμε, να κοινωνήσουμε. Υπάρχει δηλαδή ένας περισπασμός εκείνη την ώρα με το κήρυγμα. Αλλά δεν θα λέγουμε ότι είναι αναγκαίο κακό, αλλά εν πάση περιπτώσει να ακούσουν και οι άνθρωποι ένα λόγο. Είναι πράξεις οι οποίες καθιερώθηκαν και νομίζω ότι δεν μπορεί να γυρίσει και πίσω τώρα πλέον το πράγμα. Τέλος θα ήθελα να σας θυμίσω ότι όταν ο επίσκοπος, όταν ο ιερέας κρατά τα τίμια δώρα, θα πει στον αρχιερέα «Της αρχιεροσύνης σου μνηστεί Κύριος ο Θεός». Να θυμηθεί την αρχιεροσύνη σου μνηστεί Κύριος ο Θεός. Και πριν από τα τίμια δώρα ο αρχιερέας θα βγάλει το ομόφορο, το μικρό ομόφορο που φοράει από πάνω του και θα το δώσει στον ιερέα, σε έναν ιερέα. Και ο ιερέας θα το κρατήσει. Να πούμε και αυτό το πράγμα γιατί το βλέπουμε κανένα φορά χωρίς να γνωρίζουμε τι συμβαίνει και τι συμβολίζει. Ο ιερέας λοιπόν προείσταται των τιμίων δώρων. Δεν έρχεται μετά τα τιμία δώρα, προείσταται. Ο αρχιερέας θα σταθεί, δεν θα ακολουθήσει μαζί. Δεν θα ακολουθήσει. Ο αρχιερέας στέκεται στην ωραία πύλη με το σάκο, έχοντας φορώντας το σάκο, το πετραχύλι από μέσα, το επιγονάτιο, το στιχάριο, τα επιμάνικα, τη ζώνη, αλλά χωρίς ομόφορο, και τα εγκόλπια με το σταυρό. Έρχεται λοιπόν ο ιερέας και του τοποθετεί στον ώμο το ομόφορο. Ξέρετε τι είναι το ομόφορο? Είναι το μικρό προβατάκι που πήρε ο Χριστός στους ώμους του. Είναι η θυσία την οποία πρόκειται να κάνει για λογαριασμό των τέκνων. Γι' αυτό και ο Επίσκοπος είναι εις τόπον και τύπον Χριστού, γιατί συμβολίζει αυτή καθ' αυτή τη θυσία. Όπως το πήρε, λέει, στο την ώρα που βάζει το ομόφορο, ο διάκονος, λέει, στις ευχές μέσα, έβαλε, λέει, το πρόβατο στους ώμους. Γι' αυτό και στην αρχαία εκκλησία το ομόφορο δεν ήταν καλό ρούχο, ήταν από πρόβατο, για να θυμίζει το πρόβατο. Οι δε επίσκοποι πριν καθιερωθεί το εγκόλπιο, διακριτικό του επισκόπου σήμερα είναι το εγκόλπιο. Άμα δεις έναν άνθρωπο στο δρόμο και φοράει ένα εγκόλπιο, σημαίνει ότι είναι επίσκοπος, μια στρογγυλή δηλαδή εικόνα, ή του Χριστού ή της Παναγίας. Στην αρχαία εκκλησία όμως φορούσαν το ομόφορο στο δρόμο. Φορούσαν οι επίσκοποι το ομόφορο στο δρόμο. Αυτό ήταν το διακριτικό. Ό,τι απέμεινε από το ομόφορο σήμερα είναι το εγκόλπιο. Αυτό που φοράνε. Λοιπόν, και του βάζει, λοιπόν, το εγκόλπιο και τον προετοιμάζει για την θυσία που πρόκειται και ο ίδιος να προσφέρει στο Θεό. Η δε θέση του επισκόπου, και με αυτό να τελειώσουμε, στην Εκκλησία, που είναι πολύ, όπως είπαμε, σημαντική και σημαντικότατη, είναι ότι όταν παίρνει καιρό ο ιερέας, θυμάστε στην ακολουθία του Κυρίου, όταν ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο, να προετοιμαστεί και να ζητήσει από το Θεό να του δώσει καιρό να τελειώσει τη λειτουργία, να μην πεθάνει πριν τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό λέγεται ακολουθία του καιρού. Ο ιερέας, όπως κάνανε οι παλιοί παπάδες που ξέραν και τυπικό και απ' όλα,

0: της Εκκλησίας μας. Όταν έχεις τον Χριστό παρόντα, πρώτα θυμιάζεις τον Χριστό και μετά τις εικόνες του. Γι' αυτό και ο Επίσκοπος, εφόσον είναι κανονικός, εμείς και σας παρακαλώ πολύ, αυτό έτσι πρέπει να το προσέχουμε χριστιανοί, γιατί αν όλος ο κόσμος κριθεί από άγνοια, εμείς θα κριθούμε από τις κατηγορίες και από τις κρίσεις μας. Το ποιος είναι καλός, ποιος είναι κακός δεν είναι δουλειά μας. Δεν θα μας βάλει ο Θεός δίπλα του στην είσοδο του παραδείσου και θα μας πει αυτόν τον ξέρεις να περάσει. Δεν θα μας ρωτήσει έτσι ο Θεός. Γιατί μην τυχόν πριν από εμάς έχει ρωτήσει άλλους για μας. Και δεν μας βάλει κανένας μέσα. Λοιπόν, μην λέμε για κανέναν τίποτα. Και δι για ιερείς και αρχιερείς μην μιλάμε. Δεν μας πέφτει λόγος. Εμείς θα σιωπούμε και αν όντως πονάμε την Εκκλησία θα κάνουμε προσευχή. Πόσες φορές ακούμε πράγματα για επισκόπους, για παπάδες και αυτά και που κάνανε και που κάνανε. Και εδώ το έχουμε να το πούμε. Μη σου πω ότι το έχουμε πει κιόλας. Αλλά και το είπαμε. Πόσοι από εμάς που πονάμε την Εκκλησία σαν μάνα γονατίσαμε και λέμε Θεέ μου, πάσουν τα σκάνδαλα των Εκκλησιών, πάσουν τα σχίσματα των Εκκλησιών. Αυτοί που χτυπούν την Εκκλησία δεν πάνε για τον Εφραίμ. Πάνε μόνο τους πάρουν όλους σφαλάκι. Ξέρετε, διάβαζα αυτό τον καιρό και είναι πολύ συγκλονιστικό να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Διάβαζα ένα πολύ τελευταίο βιβλίο, τώρα κυκλοφόρησε, του πατρός Παύλου Ασίμοφ, του νεομάρτυρα. Ένας παππούλη, ο οποίος τον σκότωσαν οι Μπολσεβίκοι το 17. Πατέρας ενός μεγάλου καλλιτέχνη της Ρωσίας, που είναι μεγάλο, από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες στα θέατρα Μπολσόη κτλ. Έχει γράψει λοιπόν τη βιογραφία του πατέρα, το οποίο έχει γίνει άγιος αυτός ο άνθρωπος. Και μάλιστα ο γιος του κατηγορήθηκε ως εχθρός του λαού, επειδή ο πατέρας του ήταν παπάς. Αν τον άνθρωπο αυτόν τον σκοτώσαν. Αν δείτε πώς ήταν η εποχή όταν βγήκαν οι Μπολσεβίκοι απάνω, θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά πράγματα κοινά με την εποχή μας. Δηλαδή, η ειρωνία, η προπαγάνδα, η συκοφαντία, το να μην χτυπάνε καμπάνες, να σταματήσουν οι λιτανίες, να μην φοράνε θρησκευτικά σταυρούς, να μην φοράνε ράσα, ξεφτελισμού στο δρόμο, ξεφτελισμού του Ευαγγελίου, θεατρικές παραστάσεις που κορόιδευαν το Χριστό και τις εικόνες. Πράγματα που αυτά κάπου τα έχω ξαναδεί εγώ αυτά τα πράγματα. Και δεν γίνανε το 17, αλλά γίνονται το 2010. Και μου έλεγε ένας παππούλης το πρωί, ξέρω εγώ, λέει συγκλονίστηκα, λέει πήγαμε στην Ομόνια, λέει με ένα αυτοκίνητο και γυρίζει και έρχεται λέει ένας εκεί με μια κάσκα ο μοτοσκλετιστές και κοίταζαν εκεί πέρα και βλέπουν τον παππούλη αυτό και τον λένε Γιαούρ παπά. Μέσα στην Αθήνα. Γιαούρ παπά μέσα στην Αθήνα. Λες και είμαστε στη Σαουδική Αραβία. Και λέω βρε παιδί μου, πρέπει λίγο, εάν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, εάν όλα τα πράγματα έχουν πάρει μια ροπή προς το τέλος, ας αλλάξουμε τη βουλή του Θεού με την προσευχή. Αν δεν μπορούμε με τη φωνή, ας κάνουμε με τα γόνατα. Και ας επιστρατευτούμε όλοι σε αυτή την ανάγκη και σε αυτή την ενότητα της προσευχής. Να δώσει ο Θεός και το λίγο να το κάνει πολύ.
1: Τάσα εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι η προσευχή πρέπει να συνοδεύεται από δοξολογία και οικεσία και παράκληση. Πρέπει να είναι δηλαδή δοξολογητική, παρακλητική και οικετευτική η προσευχή μας. Και είδαμε ότι πρέπει να προσευχόμαστε όχι μόνο για τη δικιά μας υγεία των ζώντων ανθρώπων, των ζώντων αδελφών ημών, αλλά και υπέρ των και κοιμημένων, διότι προσφέρεται μέσω της προσευχής της ειλικρινούς, προσφέρεται μεγάλη όνηση, μεγάλη ωφέλεια δηλαδή στην ψυχή των και κοιμημένων συνανθρώπων μας, παιδιών μας, τέκνων μας, γονέων, αδελφών και συγγενών. Είναι πολύ λοιπόν μεγάλη ωφέλεια για την, όταν η προσευχή αυτή είναι ειλικρινής υπέρ των και κοιμημένων μας, διότι όπως μας είπαν οι πατέρες Εκκλησίας, οι και κοιμημένοι συνεχίζουν να ζουν και ενδιαφέρονται για μας, και όταν αυτοί ενδιαφέρονται ή και προσεύχονται, πρέπει και εμείς να ανταποδίδουμε με αυτό την οικετευτική και παρακλητική προσευχή για αυτούς. Το τι θα κάνει βέβαια ο Θεός, αυτό το γνωρίζει μόνον εκείνος. Σήμερα όμως θα δούμε, αδελφοί μου, πόσα είδη προσευχής υπάρχουν. Λέγει το Ιερόν μας Ευαγγέλιο: «Σύ δε όταν προσεύχει, εισέλθε εις το ταμείον σου και κλείσα στην θύρα σου, πρόσευξε το πατρί σου το εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό αποδόσισι εν το φανερό». Εάν και η προσευχή του πιστού είναι ενιαία στη βάση της, αδελφή, έχει δοξολογητικό και ευχαριστιακό αλλά και οικετευτικό χαρακτήρα, διαφοροποιείται όμως ως προς το περιεχόμενο, τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο πραγματώνεται κάθε φορά. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι διακρίνουμε τρεις μορφές ή είδη προσευχών: την ατομική προσευχή, δηλαδή όταν μόνος του ο χριστιανός προσεύχεται, την οικογενειακή προσευχή, οπότε τα μέλη της οικογενείας από κοινού προσεύχονται και με ένα στόμα απευθύνονται προς τον ουράνιο πατέρα, τέλος την κοινή προσευχή, όταν όλα τα μέλη της Εκκλησίας, το άθροισμα δηλαδή των πιστών, στρέφεται προς τον Κύριον και επικαλείται αυτόν κάτω από τους στόλους των ιερών ναών. Το πρώτο είδος, η ατομική προσευχή, είναι απλούστερη ως προς την εκτέλεση, αδελφοί, διότι μόνος του ο κάθε άνθρωπος, είτε άνδρας, είτε γυναίκα, είτε νέος, είτε ηλικιωμένος, επιδιώκει τη συνομιλία με τον Θεό, μιμούμενος το παράδειγμα του Κυρίου και εφαρμόζοντας κατά αυτόν τον τρόπο το θέλημα του Θεού. Και αυτό γιατί ο Κύριος δεν υπήρξε μόνο διδάσκαλος της ατομικής προσευχής, αλλά και πιστός στηρητής της. Ο Ευαγγελιστής μας Ματθαίος μας πληροφορεί σχετικώς: «Και αφού διέλυσε τα πλήθη», λέγει, «ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί μόνος του». Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας διασώζει για την ατομική προσευχή του Κυρίου: «Και το πρωί, πολύ πριν ξημερώσει, όταν ακόμη ήταν κατά σκότεινα, αφού σηκώθηκε, βγήκε και πήγε σε τόπο έρημο και προσευχόταν». Αλλά και ο Ευαγγελιστής Λουκάς σημειώνει σχετικά με την ατομική προσευχή που έκανε ο Κύριός μας: «Αυτός όμως αποσυρώταν συνεχώς στις ερημιές και προσευχόταν». Διπλός είναι ο λόγος για τον οποίο προσεύχονταν ο Κύριος. Αφενός μεν για να μας αφήσει παράδειγμα προσευχής, και αφετέρου διότι ως τέλειος άνθρωπος που ήταν, είχε ανάγκη της δυνάμεως της προσευχής. «Όταν αναγινώσκομεν και εντάφθαν και εις πολλά και άλλα χωρία», μας λέγει ο καθηγητής Τρεμπέλας, «προσύγκιζε προσευχάς προς τον Θεόν». Μας ενδιαφέρει να μάθουμε δια ποιον λόγο προσήφθηκε το Κύριος. «Ελέγχθη ότι προσήφθηκε το παρέχον εις ημάς παράδειγμα προσευχής προς μίμηση. Αναμφιβόλως ο Κύριος, όπως είναι ηθικόν υπόδειγμα εις ημάς εν πάση,
ούτως είναι και εν το καθήκοντι της προσευχής. Υπήρξε δηλαδή παράδειγμα ο Κύριός μας την ώρα της προσευχής, που προσήφιετο και σε ποιον τόπον και πώς. Αλλά δεν υπήρξε ο λόγος ούτως μόνος δια τον οποίον ο Κύριος προσήφιετο, ως κεφαλή του ανθρωπίνου γένους και ιδεώδης και μοναδικός εκπρόσωπος αυτού, ο Κύριος ήτο πραγματικός και τέλειος άνθρωπος, όπως ήταν και τέλειος Θεός. Προσήφιετο λοιπόν ως θα προσήφιετο ή οσδήποτε εκ των δούλων του, διότι εν την προσευχή υπάρχει δύναμης, υπάρχει νίκη κατά παντός πειρασμού, και δι' αυτής επιτυγχάνουμε την απαλλαγήν από παντός κακού και πάσης ενοχής, από τα οποία ο Κύριος ως απολύτως αναμάρτητος ή το όλος απειλαγμένος. Εάν δε οι καιροί της προσευχής ήσαν αναγκαίοι στον Κύριον, πόσο λοιπόν, αδελφοί μου, μάλλον ούτι είναι αναγκαίοι εις όλους μας, διότι όπως αυτός υπήρξε εν το κόσμο, ούτως είμεθα και εμείς, με μόνη τη διαφορά ότι εμείς υποκείμεθα εις τας μολυσματικάς επιδράσεις του κακού και του κόσμου, από τους οποίους ο Κύριος παρέμεινε ανέπαφος, ότι το κακόν εν το κόσμο ευρίσκει απήχηση και ανταπόκριση εις τας καρδία μας, ενώ η καρδία του Κυρίου μας παρέμεινε απολύτως αμόλυντος και αγνή. Από όλα όσα συμπεραίνουμε ότι η ατομική προσευχή είναι αναγκαιοτάτη, γιατί μας διατηρεί στη λατρευτική ατμόσφαιρα της προσευχής, μας μεταγγίζει θεϊκή δύναμη για να τελοσφορεί ο πνευματικός μας αγώνας. Μας αποδεικνύει τέλος γνήσια παιδιά του Θεού Πατέρα που ποθούν να επικοινωνούν μαζί του και να μιμούνται το Άγιο Παράδειγμα του Ιού της Ευδοκίας του.

Υπάρχει όμως, αδελφοί μου, περιορισμός τόπου? Πολύ συχνά και από πολλούς διατυπώνεται το ερώτημα: υπάρχει ορισμένος τόπος για την ατομική προσευχή? Τόσο η απάντηση δίδει εξήγηση ως ότι είναι απλή. Όχι, διότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν, αδελφοί μου, και γι' αυτό κάθε τόπος είναι τόπος προσευχής. Ο προφήτης Δαβίδ διακηρύττει την απανταχού παρουσία του Θεού με μια υπέροχη αλυσίδα ερωτημάτων, τα οποία και αιτιολογεί. Πού να πάω ώστε να είμαι μακριά από το πνεύμα σου? Πού να φύγω ώστε να μην παρακολουθούμε από το πρόσωπό σου? Εάν ανεβώ στον ουρανό, συ είσαι εκεί. Εάν πεθάνω και καταβώ στον Άδη, η παρουσία σου και εκεί εκτείνεται. Εάν ήθελα να γίνω πτερωτός και έπαιρνα πάνω μου δικά μου πτερά και πήγαινα εκεί όπου ανατέλει κατά τα βαθιά ξημερώματα ο ήλιος, και αν κατασκηνώσω στις εσχατιές της θάλασσας όπου γίνεται η δύση, και πετάξω λοιπόν από ανατολή έως τη δύση, και εκεί το χέρι σου θα με οδηγήσει και θα με κρατεί σφιχτά η δεξιά σου. Πόσο ωραία τα λέμε, αδελφοί μου, στην υμνολογία της Εκκλησίας μας, και ιδιαίτερα κατά την ώρα του κοινωνικού. Και είναι ο Θεός πανταχού παρόν, διότι είναι πνεύμα, αδελφοί μου. Ο Θεός είναι πνεύμα, γι' αυτό και δεν περιορίζεται σε τόπους. Και εκείνοι που τον λατρεύουν πρέπει να τον προσκυνούν με τις εσωτερικές τους πνευματικές δυνάμεις, με αφοσίωση της καρδιάς και του νου, αλλά και με αληθινή επίγνωση του Θεού και της λατρείας που του πρέπει, αδελφοί μου. Ο Θεός λοιπόν, κατά την ώρα της ατομικής επικοινωνίας, ζητεί την αφοσίωση της ψυχής και δεν περιορίζεται σε τόπους συγκεκριμένους. Γι' αυτό και ο Δαβίδ διεκήρυται: εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Σύμφωνα με όσα αναπτύξαμε και είπαμε για την ατομική προσευχή, μπορεί να την απευθύνει κανείς εν παντή, σε κάθε τόπο του κράτους και της κυριαρχίας του Θεού. Πολλά είναι τα σχετικά γεωγραφικά παραδείγματα. Ο προφήτης Ιωνάς προσευχήθηκε στην κοιλία του Κήτους, οι τρεις παιδες στην Κάμινο την Κεωμένη, ο Δανιήλ στο Λάκο των Λεόντων ή στο Υπερώο, ο Έσδρας πλησίον του ποταμού Αουέ, ο Ιερεμίας μέσα στο Βόρβορο, ο Ληστής πάνω στο Σταυρό, ο Πέτρος προσευχήθηκε και στη φυλακή, ο Παύλος και στη φυλακή και στο πλοίο, ο Κύριος στις Ερημιές, στα Όρη, πάνω στο Σταυρό, οι Άγιοι Μάρτυρες στα Δεσμοτήρια, αλλά και κατά την ώρα του μαρτυρίου τους, οι ασκητές προσεύχονταν στα ιερά τους αναχωρητήρια. Επομένως, ο πιστός μπορεί να συναντήσει το Θεό είτε στον αέρα βρίσκεται, είτε στην ξηρά, είτε στη θάλασσα, είτε στο βουνό, είτε στην πεδιάδα, είτε στο δρόμο, είτε στο δωμάτιό του, διότι έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στο Θεό και να τον βρει παντού. Από τίποτα λοιπόν δεν εμποδίζεται. Όπου και αν βρίσκεται, μπορεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί. Η Ιουδαϊκή αντίληψη ότι μόνο στο ναό του Σολομώντα μπορούσε ο άνθρωπος να προσευχηθεί έχει καταργηθεί. Βέβαια, ο ναός ως τόπος προσευχής των πιστών συνδέεται κυρίως με τη δημόσια προσευχή ή λατρεία, περί της οποίας θα πούμε παρακάτω. Αναφέρεται όμως εδώ ο ναός, διότι είναι δυνατό να χρησιμεύσει και ως τόπος της ατομικής προσευχής. Την αλήθεια αυτή διακηρύττει ο Ιερός Χρυσόστομος λέγοντας: τι λοιπόν στην Εκκλησία δεν πρέπει να προσευχόμαστε? Και πολύ μάλιστα, διότι ο Θεός ζητεί παντού να επιτευχθεί ο σκοπός, δηλαδή η επικοινωνία, η προσευχή. Επομένως, η πραγμάτωση της ατομικής προσευχής και στο ναό δεν ατονεί καθόλου το πρώτο είδος της προσευχής. Και όλα αυτά ισχύουν διότι δεν είναι τόσο ο τόπος ο οποίος αξιοποιεί την προσευχή, όσο η εσωτερική διάθεση, αδελφοί, η οποία την καθιστά θεοφιλή. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος, καυτηριάζοντας την απρόσεκτη στάση πολλών πιστών κατά την ώρα της προσευχής, λέγει: πολλοί
στέκονται σε στάση προσευχής. Δεν είναι όμως μέσα στην αυλή, επειδή περιφέρεται ο νους τους και αποσπάται η σκέψη τους από την πρόσκαιρη φροντίδα. Συμφωνούμε λοιπόν με τον Μέγα Βασίλειο αλλά και τον Ιερό Χρυσόστομο ότι κανείς περιορισμός δεν υπάρχει για τον πιστό στην ατομική προσευχή. Μπορεί να προσευχηθεί οπουδήποτε ευκολύνεται η επιθυμία αυτός και αυτό εξαιτίας της απανταχού παρουσίας του Θεού. Παρόλα όσα είπαμε, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε και πάλι βασιζόμενοι στο Άγιο Παράδειγμα του Κυρίου και την Αγία Γραφή ότι η μόνωση και η ησυχία κατά την ώρα της ατομικής προσευχής διευκολύνει και δημιουργεί ευνοϊκή κατάσταση στην ψυχή. Ο Κύριος προσευχόταν και χωριστά από τους μαθητές. Όταν μετέβη με τους μαθητές του στον κήπο της Γεσθημανή, είπε σε αυτούς: «Καθίσατε αυτού έως ότου υπάγω και προσευχηθώ εκεί». Ο Ιερός Χρυσόστομος μας εξηγεί σχετικά και μας λέγει: «Διότι ήταν συνήθεια σε αυτόν να προσεύχεται χωριστά από τους μαθητές του. Πράττει δε αυτό για να μας διδάξει να κάνουμε στους εαυτούς μας ησυχία και ηρεμία πολύ κατά τις προσευχές. Ο καταλληλότερος τόπος για την ατομική προσευχή είναι εκείνος ο οποίος εξασφαλίζει ησυχία και ηρεμία και απομόνωση. Εκεί ο πιστός χριστιανός μπορεί να μείνει μόνος και απερίσπαστος για να προσευχηθεί θεοφιλός. Και γι' αυτό ο Κύριος υποδεικνύει τον κατάλληλο τόπο για την ατομική προσευχή όταν διακηρύττει. Σι όμως, όταν πρόκειται να προσευχηθείς, μπες στο ιδιαίτερό σου δωμάτιο και αφού κλείσεις την πόρτα σου, κάνε την προσευχή σου στον πατέρα σου που είναι αόρατος και κρυμμένος, και ο πατέρας σου που σε βλέπει στα κρυφά θα σου αποδώσει την ανταμοιβή σου στα φανερά». Αυτό που είπαμε, αδελφοί μου, στην αρχή της ομιλίας μας. Και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, πιστός στην ερμηνεία του Ευαγγελικού Λόγου, σημειώνει και λέγει τα ακόλουθα: «Γι' αυτόν ακριβώς των λόγων δεν τους διδάσκει μόνο την προσευχή με τα λόγια, αλλά συνηθίζει να το κάνει αυτός ο ίδιος και διανυκτερεύει προσευχόμενος στις ερημιές, εκπαιδεύοντας και συμβουλεύοντας εμάς, όταν θέλουμε να κάνουμε συντροφιά με τον Θεό, να αποφεύγουμε τους θορύβους και τις ταραχές και να αποσυρώμαστε στην ερημιά, όχι μόνο την τοπική αλλά και την καιρική. Και είναι ερημία όχι μόνο το όρος, αλλά και το σπιτάκι το απαλλαγμένο από τις κραυγές». Επομένως, η ησυχή, αδελφοί μου, τοπική αλλά και τροπική οφείλει να ζητάει η ψυχή μας για να ευδοκιμεί πάρα πολύ στην προσευχή.

Χρειάζεται όμως, αδελφοί μου, και η συμμετοχή του σώματος στην προσευχή, σύμφωνα με τη γνώμη των πατέρων της Εκκλησίας. Η προσευχή είναι κατεξοχήν πνευματική λειτουργία. Εν τούτης, παραμένει αληθές ότι αυτή δεν λαμβάνει χώρα εκτός του σώματος του ανθρώπου. Το σώμα του ανθρώπου μετέχει αναλογικώς και κατά δύναμη στη λειτουργία της ψυχής, διότι είναι αποστολική εντολή: δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και ο Δαβίδ, όταν προσευχόταν, σήκωνε τα χέρια του προς τον ουρανό. Ο προφήτης Ηλίας στήριξε το πρόσωπό του πάνω στα γόνατα. Ο Μωυσής άπλωνε τα σπαλάμα του. Ο Απόστολος Πέτρος θύ στα γόνατα προσήφξατο μπροστά στην νεκρή δορκάδα. Αλλά έχουμε και το παράδειγμα του Κυρίου. Θύ στα γόνατα, λέγει, προσήφκετο, λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιο. Και αφού προχώρησε λίγο, έπεσε με το πρόσωπο κατά γης και προσευχόταν. Βέβαια και η συνήθεια της ορθής τάσεως κατά την προσευχή είναι μία διάθεση ευλαβίας και αφοσιώσεως προς τον Θεό, η οποία απαιτείται από τον προσευχόμενο, αλλά δίδει σε αυτόν ως αντάλλαγμα την ψυχική μακαριότητα. Απαραίτητη όμως είναι σε όλες τις περιπτώσεις, αδελφοί, της μετοχής του σώματος στην ατομική προσευχή και η συντετριμένη καρδία και η γονικλινής ψυχή πρώτης θείας μεγαλειότητος. Τότε και άλλα ωφελούν. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας μιλούν αυστηρά για εκείνους που δίδουν υπερβολική σημασία στο σχήμα του σώματος κατά την προσευχή. Δέχονται βέβαια την αναγκαιότητα της χρησιμοποιήσεως του σώματος κατά την προσευχή, αλλά δίδουν μεγαλύτερη αξία στην προθυμία της γνώμης και την ύφουσα διάνοια του προσευχομένου. Ο Άγιος Χρυσόστομος και πάλι λέγει να κάνουμε τις προσευχές μας όχι με το σχήμα του σώματος, ούτε με δυνατή φωνή, αλλά με την προθυμία της σκέψεως. Η πατερική αυτή προτροπή ας μας ενισχύει στην ορθόδοξη αντιμετώπιση και εφαρμογή της ατομικής προσευχής. Αναντήρητα, αδελφοί μου, η παραπάνω γνώμη του Αγίου Πατρός σχετικά με τη στάση του σώματος δεν καταργεί την αξία της εκφωνήσεως των προσευχών. Οι προσευχές καλό θα είναι όπου είναι αυτό δυνατό να απαγγέλλονται, διότι έτσι κινείται και η γλώσσα και διεγείρεται και η προσευχή του πιστού. Με την εκφωνούμενη προσευχή μετέχει και το σώμα, το οποίο είναι όργανο, όπως είπαμε, της ψυχής, και έτσι προσεύχεται ο όλος άνθρωπος, η ψυχή του, η διάνοιά του, η καρδιά του, αλλά και το σώμα του. Άλλωστε η γλώσσα δόθηκε από το Θεό για να προβαίνουμε ευκαίρος ακαίρος σε τέτοιους ύμνους δοξολογίας προς τον Θεό Πατέρα. Και πάλι ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει και κάνει λόγο για την εκφωνούμενη προσευχή, η οποία πρέπει να απευθύνεται με προσήκουσα ευλάβεια. Ως το Θεό διαλέγεστε μέλλοντες, διότι εκείνο που υπολογίζει ο Θεός δεν είναι τα ωραία λόγια, όσο είναι η ψυχική κατάσταση του προσευχομένου. Ο Θεός δεν ζητεί ευράδια, αδελφοί μου, ούτε καλλιέπεια, αλλά ψυχική διάθεση. Και αν η ψυχή προσεύχεται για όσα είναι αρεστά σε Αυτόν. Αλλά ακόμα η εκφωνούμενη προσευχή θεωρείται απαραίτητη, διότι δείχνει τη συγγένεια του προσευχομένου με το Θεό Λόγο και το βαθμό της οριμότητας του πιστού, καθώς το άλλαλον ήπιον, ανόητον εστίν ανθρώπης άχρη της διαχειλαίων του λόγου γεννήσεως, όπως σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Και συνεχίζει ο ίδιος ο εκκλησιαστής και λέγει και υπογραμμίζει την αξία του ανθρωπίνου λόγου και εμέσως την τιμή που γίνεται στον άνθρωπο δι' αυτού. Λέγει λοιπόν, πρόσεχε πόσα και τι λογής είναι μέσα στον κόσμο τα καταρθώματα του λόγου προς απεικόνιση του Θεού Λόγου, και πως με το λόγο δημιουργούνται πάντα και λαμβάνουν ύπαρξη. Με το λόγο έλαβαν την υπόστασή τους οι άγγελοι, με το λόγο
δοξάζουν το Δημιουργό, με το λόγο έγιναν όσα βλέπουμε, με το λόγο τιμούμε τον κτίστη. Πράγματι, με τα λόγια εκφράζεται πολύ καθαρά η αγνότητα των αισθημάτων μας και η αποσαφήνιση των προθέσεών μας. Αλλά και πάλι ο Μέγας Βασίλειος μας προτρέπει στην εκφωνούμενη προσευχή και μας λέγει: ας προσευχόμαστε λοιπόν και εμείς και ας φωνάζουμε την πνευματική αυτή κραυγή ζητούντες τα μεγάλα, χωρίς να φροντίζουμε για τη σάρκα, ώστε να ακούει και μας ο Κύριος και να ελεήσει την αδυναμία μας.

0: Αλλά ας ξέρουμε, αδελφοί μου, και τις πηγές της ατομικής μας προσευχής. Ποιο θα είναι το περιεχόμενο των ατομικών αυτών προσευχών? Δόξα τω Θεώ, αδελφοί μου, η Αγία μας Εκκλησία έχει πολλές προσευχές, όπως παραδείγματος χάρη το μικρό και μεγάλο απόδειπνο. Το κατεξοχήν όμως βιβλίο που χρησιμοποιεί η Αγία μας Εκκλησία καθημερινώς είναι το Ψαλτήριον, το βιβλίο των ψαλμών του Δαβίδ, όπως ονομάζεται, διότι οι περισσότεροι από τους ψαλμούς έχουν γραφεί από τον προφήτη και βασιλέα Δαβίδ. Οι ψαλμοί του Δαβίδ αναφέρονται σε όλα τα γεγονότα και τις ψυχικές καταστάσεις του ανθρώπου. Βέβαια, το ψαλτήριο είναι γραμμένο σε μια γλώσσα που δεν είναι προσιτή σε όλους. Γι' αυτό το έχει μεταφράσει σε απλή γλώσσα ο αείμνηστος καθηγητής Τρεμπέλας. Εκτός όμως από τις προσευχές αυτές, η Αγία μας Εκκλησία έχει και ένα άλλο βιβλίο που λέγεται Ορολόγιον. Αυτό περιλαμβάνει ιερές ακολουθίες και προσευχές που οι ιεροί πατέρες και άγιοι έγραψαν σε ένθεες στιγμές της ζωής τους και που απευθύνονται προς τον Θεό. Περιλαμβάνει ακόμα το ορολόγιο και το μικρό και μεγάλο παρακλητικό κανόνα. Αλλά υπάρχουν και τα προσευχητάρια που διασώζουν αυτοσχέδιες προσευχές διαφόρων πατέρων και αγίων ανδρών της Εκκλησίας μας. Το είδος αυτό της προσευχής, κατά το οποίο ο πιστός συνθέτει μόνο στην προσευχή, είναι διαδεδομένο σε μεγάλη κλίμακα, διότι οι συνθήκες της ζωής του πιστού πάντοτε είναι τόσο πολλές και διάφορες, οπότε αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει κατά την περίπτωσή του ευχαριστίες και δοξολογίες και αιτήσεις όπως ακριβώς τις βιώνει. Είναι ωφελημότατες οι προσευχές αυτές, αδελφοί μου, διότι εκχύνουν βάλσαμο παρηγορία στις ψυχές μας σε καιρό θλίψεων και πειρασμών και στηρίζουν και αναπαύουν τις αγωνιζόμενες χριστιανικές ψυχές. Μας δίδουν δηλαδή τα βιβλία αυτά, τα οποία προαναφέραμε, αδελφοί μου, πολλές προσευχές, τις οποίες όταν με διάθεση ψυχής τις αναφέρουμε γίνονται πολύ ευπρόσδεκτες από τον Θεό. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν πώς ακριβώς και με τι μέσα χρησιμοποιούμε για να προσευχόμαστε στον Άγιο Θεό. Και ελπίζουμε ότι με όλα αυτά και με τη δύναμη της ψυχής μας θα μπορέσουμε να ευαριστήσουμε εις τον Θεό με την αληθινή και αυθεντική προσευχή. Και πάλι όμως, αδελφοί μου, η ώρα της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας την ερχόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός. Μέχρι τότε χαίρετε, αδελφοί μου, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Συντονισμένοι και αυτήν την ώρα στην γνώριμη και φιλόξενη συχνότητα παρακολουθείτε την εκπομπή Πάτερ Ονός και Διδαχή. Την εκπομπή που έρχεται κάθε φορά στην τακτική αυτή επικοινωνία που έχει μαζί σας να καταθέσει λόγο πατερικό, λόγο γνήσιο, λόγο ανώθευτο, λόγο πατρικό και στοργικό, λόγο ο οποίος έρχεται να ενθουσιάσει για την συνέχεια του πνευματικού αγώνα του καθενός από εμάς, αντλώντας μέσα από την εμπειρία και από το βίωμα συγχρόνων πατέρων, αλλά και όλων εκείνων των μεγάλων πατέρων που η Εκκλησία μας μέσα στο διάβα του χρόνου μας έχει δώσει πολύτιμο θησαυρό. Συνεχίζουμε και σήμερα τη σειρά των εκπομπών, αγαπητοί ακροατές, που έχουμε ξεκινήσει παρουσιάζοντας την διδασκαλία Ρουμάνων Πατέρων με τη βοήθεια του βιβλίου «Γεροντικό Ρουμάνων Πατέρων», που είναι των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη. Έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε, όπως είπαμε, όσα έχουν να μας πούνε πάνω σε θέματα της πνευματικής μας ζωής, πάνω σε θέματα λοιπόν που ο καθένας από εμάς πολύ εύκολα θα μπορούσε να έχει εύλογες, θα λέγαμε έτσι, παρατηρήσεις ή θα ήθελε να συμβουλευτεί τέτοιους ανθρώπους σε θέματα λοιπόν πνευματικής κατάρτισης. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε να ακούμε και να παίρνουμε τα όσα έχουν να μας πούν οι πατέρες αυτοί στο θέμα λοιπόν του διαβόλου, στο θέμα εκείνο που πάρα πολλές φορές γίνεται αιτία να αποκλίνουμε από την πορεία μας, καθώς όπως ξέρουμε, αν ο Θεός έχει, θα λέγαμε, σαν πρώτη προτεραιότητα στον καθένα από εμάς να βρισκόμαστε επί τα ίχνη του, αλλά τόσο θα λέγαμε ο διάβολος προσπαθεί να απομακρύνει την στοχοθεσία του καθενός από εμάς μακριά από την χάρη του Θεού. Λέει λοιπόν ο γέροντας Κλεόπας, όταν το ρωτούν αν ο χριστιανός έχει και κακό άγγελο που τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή και ποιος είναι ο σκοπός του, απαντά λοιπόν ο γέροντας: κάθε χριστιανός έχει από το βάπτισμά του έναν αγαθό άγγελο, ο οποίος στέκεται δεξιά του και το συμβουλεύει σε κάθε ευάρεστο στο Θεό έργο. Αυτός γράφει λεπτομερώς ένα προς ένα όλα τα καλά έργα που κάνει στη ζωή του άνθρωπος και τα οποία θα παρουσιάζει στην ώρα της κρίσεως. Επίσης, από τη βρεφική του ηλικία ακολουθεί το χριστιανό και ένας κακός άγγελος, ο οποίος γράφει και αυτός λεπτομερώς κάθε αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του μέχρι την ώρα του θανάτου. Όταν κάνει κάποια αμαρτία ο άνθρωπος, αμέσως ο διάβολος άγγελος του φέρνει την αμαρτία στα εναέρια τελώνια για να γραφεί εκεί, ώστε μετά το θάνατό του να τον εμποδίσουν και να τον κατεβάσουν στην άβυσσο της κολάσεως, όπου αναφέρεται αυτό στη ζωή του Αγίου Βασιλείου του Νέου που εορτάζει το Μάρτιο. Ο σκοπός λοιπόν του πονηρού πνεύματος είναι να πειράσει τον άνθρωπο πάντοτε και να τον παρακινεί στην αμαρτία με τη σκέψη, τη φαντασία, τις αισθήσεις, τα λόγια, τα έργα, το σώμα και με την ψυχή. Εάν ο άνθρωπος τον ακούσει, επιθυμήσει την αμαρτία και την επιτελέσει ακόμη, ο διάβολος τότε γράφει κάθε κακό λόγο και έργο που έκανε στη ζωή του και τα οποία θα τον κατηγορήσει μετά θάνατο, εάν βέβαια δεν λύσει τις αμαρτίες με τη μετάνοια όμως και την εξομολόγηση. Ο διάβολος λοιπόν κάνει παιχνίδια στον άνθρωπο. Πρώτα του αρπάζει το ένα δάκτυλο, κατόπιν δεν τον αφήνει μέχρι ότου του αρπάξει και όλο το χέρι. Δηλαδή μας τραβά πρώτα στο μικρότερο αμάρτημα και μετά κυριαρχεί εξ ολοκλήρου επάνω μας. Ο πονηρός παρακολουθεί τι κάνει ο Θεός και κάνει και αυτός το ίδιο. Στέλνει ο Θεός λειτουργούς του στον κόσμο, στέλνει και αυτός. Στέλνει ο Θεός οράματα στους ανθρώπους, στέλνει και αυτός. Κηρύττει ο Θεός αδιακρίτως στην αγάπη προς τους ανθρώπους και σε όλα τα πέρατα, το ίδιο υποκρίνεται πως κάνει και αυτός. Στην πραγματικότητα με τις ενέργειές του αυτές ρίχνει στη χαράδρα τους ανθρώπους με το πλήθος των απατεωνιών και πλανών. Τολμά να κάνει ακόμη και κάτι το φοβερό, να παρουσιάζει φως ή να εμφανίζεται ο ίδιος σαν άγγελος φωτός. Όχι ότι μπορεί ο ίδιος να δημιουργήσει φως ή να σταθεί μέσα στο αληθινό φως, αλλά το φέρει στη φαντασία του ανθρώπου που θέλει να πλανήσει. Και ο πλανημένος άνθρωπος νομίζει ότι αξιώθηκε του θείου φωτός λόγω της μεγάλης αρετής του, χωρίς ακόμη να έχει σταθεροποιηθεί μέσα του η αγία ταπείνωση.
παρουσιάζεται ως ψευδό Χριστός, λέγοντας στους ανθρώπους «Εγώ είμαι ο Χριστός και αυτός ο πονηρός σε στέλνει να κηρύξεις και να κάνεις το τάδε και το τάδε έργο». «Ποιος επιθυμεί να έχει τους εχθρούς του επάνω στο κεφάλι του?» αναρωτιέται ο γέροντας Αρσένιος. «Κανείς φυσικά. Διώξε λοιπόν και εσύ το διάβολο για να έχεις την προστασία του Θεού στη ζωή σου. Κάποιος μπορεί να συνεργάζεται με το διάβολο για το κακό σου και επάνω στα ζώα σου και τότε

δεύτερο όπλο, παρά μόνο το όνομα του Θεού. Το δεύτερο όπλο κατά του νοητού εχθρού είναι ο τίμιο σταυρό. Αυτοί που δεν έχουν το σταυρό, με ποιο σημείο θα προστατευτούν από το διάβολο? Δεν το έχει ματέω στο σημείο αυτό η Εκκλησία μα, η οποία ψάλλει Κύριε όπλων κατά του διαβόλου των σταυρών σου ημίν δέοκα. Το τρίτο όπλο προστασία κατά του διαβόλου είναι η ταπείνωση τη ψυχή. Οπότε και την ώρα τη ταραχή να λέγει από τα βάθη τη καρδιά σου: για τι αμαρτίε μου υποφέρω αυτά, Κύριε. Λύτρωσέ με από το κακό και να επιτρέψεις με ταπεινή καρδιά προς τον Κύριο οποιουσδήποτε κακούς λογισμούς και να έχεις δεχθεί στο νου σου. Δύο γυναίκες κυριευμένες από το διάβολο ήρθαν στον πατέρα Κλεόπα. Εκείνος λοιπόν τις ευλόγησε και τις είπε: μετά από τρία ευχέλια θα θεραπευθείτε. Και έτσι έγινε. Οι δαιμονισμένοι βασανίζονται από το διάβολο χωρίς τη θέλησή τους, κατά παραχώρηση του Θεού για τις αμαρτίες των γονέων τους, εάν είναι παιδιά, ή διότι αυτοί οι ίδιοι έκαναν αμαρτίες φοβερές ενώπιον του Κυρίου. Ο διάβολος τους ταλαιπωρεί μόνο στο σώμα, διότι στην ψυχή τους δεν έχει καμία εξουσία, εφόσον και αυτή η ψυχή δεν κυριαρχείται από πάθη, διότι χειρότερη από το δαιμονισμό είναι η δουλεία της ψυχής στα πάθη. Ο εχμάλωτος στα πάθη άνθρωπος είναι δούλος των παθών του τόσο με το σώμα, όσο και με την ψυχή και μάλιστα με τη θέλησή του, επειδή η αμαρτία είναι καρπός των επιθυμιών του. Όποιος κάνει αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας στην ψυχή και το σώμα, διότι υποτάχθηκε ψυχικά και σωματικά στο διάβολο, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, αλλά και στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολής που χαρακτηριστικά αναφέρει ο Απόστολος Παύλος.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή μας «Πατέρων Γνώση και Διδαχή Πάντοτε» από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό, και καθώς έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθούμε την διδασκαλία των πατέρων και συγκεκριμένα Ρουμάνων συγχρόνων πατέρων πάνω σε θέματα της πνευματικής μας ζωής και σε θέματα λοιπόν πνευματικής κατάρτισης. Λίγο πριν ακούσαμε το πώς ο διάβολος πολεμά τον καλό αγωνιστή, τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος θέλει να βρίσκεται πάντοτε προσιλωμένος στην πνευματική εργασία. Να ξέρουμε όμως ότι η ειρήνη του Θεού είναι εκείνη η οποία πάντοτε μας προστατεύει. Αυτό έλεγε ο πατήρ Αρσένιος. Όποιος βλέπει τις αμαρτίες του θα δεχθεί μέσα του την ειρήνη του Θεού. Πολλοί θέλουν να ξέρουν τι γίνεται στις ξένες χώρες, αλλά τι βρίσκεται στην ψυχή τους δεν θέλουν να εξετάσουν. Δεν υπάρχει όμως τίποτα σπουδαιότερο από το να γνωρίζεις την αδυναμία και την αμάθειά σου. Το πρώτο βήμα σοφίας είναι να αναγνωρίσεις τα λάθη σου. Η γνώση του εαυτού μας και των σφαλμάτων μας είναι η αρχή της σωτηρίας μας. Όποιος γνώρισε τις αμαρτίες του, έφτασε στο μέσον του δρόμου για τη δικαίωσή του. Και ακόμη ανέφερε ο γέρον Παΐσιος, να αισθάνεσαι πάντοτε ότι είσαι στην αγκαλιά της Παναγίας μας και θα δεις ότι θα έχεις μέσα σου βαθιά ειρήνη. Εμείς οι μοναχοί είμαστε σε τέτοια θέση που θα πρέπει να προσευχόμαστε πάντοτε για την ειρήνη

όλου του κόσμου. Άφησε τον εαυτό σου στο θέλημα του Θεού και θα έχεις ειρήνη στην καρδιά σου. Όποιος έχει ειρήνη, μιλάμε πραότητα, σοφία και ηρεμία, ενώ αυτός που δεν έχει ειρήνη στην καρδιά του είναι ταραγμένος με μορφή ανήσυχη και ομιλεί χωρίς να σκέπτεται και συχνά αμαρτάνει και με το λογισμό του. Συνεχίζοντας όμως τη διδασκαλία, αγαπητοί ακροατές των πατέρων, είναι πολύ σημαντικά τα όσα έχουν να μας πούν για τον επίσκοπο, τον ιερέα, αλλά και για εκείνον ο οποίος μας καθοδηγεί στην πνευματική ζωή. Έλεγε λοιπόν ο Μητροπολίτης Βενιαμίν, αλίμονό μου, πώς τόλμησα εγώ ο Θρασής και φορτώθηκα αυτό το τόσο βαρύ φορτίο του επισκόπου? Άρα γέλαβα κι εγώ καμία αποκάλυψη ώστε να δεχθώ επάνω μου μία ευθύνη τόσο μεγάλη σαν αυτή? Άκουσα κι εγώ όπως ο Μωυσής, έλα και θα σε αποστείλω. Υπολόγισα πρώτα την αναξιότητά μου. Είπα ότι με ισχνώ στη φωνή και ευραδύ στη γλώσσα λόγω της αθλειότητάς μου και της αμάθειάς μου. Δεν είμαι άξιος, Κύριε, όπως ήταν τότε ο Μωυσής. Προσεύχομαι όπως εκείνος που είπε, σε παρακαλώ, Κύριε, βάλε άλλον που θα είναι άξιος για να τον αποστείλεις. Πολύ βαρύ αξίωμα φορτώθηκα ο άχρηστος. Ξεγελάστηκα, ακολούθησα τις συμβουλές των ανθρώπων και δεν άνοιξα τα νοερά μάτια μου για να δω και να μετρήσω την ελεηνότητά μου. Κάποιο βραδινό βρισκόμασταν στη γραμματεία της Ιεράς Συνόδου, που είναι πλησίον της μονής του Αγίου Ανθίμου, όταν ένα αυτοκίνητο ήρθε βιαστικά και πήρε τον πατέρα Βενέδικτο και πήγε στο Πατριαρχείο, στην αίθουσα των βουλευτών, όπου είχε εκλεγεί με πλειοψηφία επίσκοπος Χωτίνου. Εκείνος ευχαρίστησε τους εκλεκτορές του, οι οποίοι τον χειροκροτούσαν αδιάκοπα. Αλλά η δεύτερη σύνεξη των εκλεκτόρων έμεινε άναυδη μπροστά στην παρέτηση του πατρός Βενεδίκτου, η οποία εγκρίθηκε και από την κυβέρνηση τότε. Ούτε βοηθός επίσκοπος δέχθηκε να γίνει ο πατήρ Βενέδικτος. Για τέτοια προσωπικότητα δεν μπορούσε να μείνει και χωρίς δραστηριότητες στην πρωτεύουσα. Εστάλη λοιπόν καθηγητής εκκλησιαστικής σχολής στη Μονή Νεάμς της Μολδαβίας. Πρώην μαθητές του από τον ΕΑΜΣ, μεταξύ των οποίων είχαν μερικοί γίνει επίσκοποι, τον θυμούνται με θαυμασμό και καύχηση που τον είχαν καθηγητή τους. Έλεγαν επίσης για τον Άγιο Καλλινικό, ήταν τόσο ελεήμον ώστε όταν δεν είχε να δώσει ελεημοσύνη, έδινε ο ίδιος τα ρούχα της αγιοσύνης του και με δάκρυα παρακαλούσε εμένα τον ανάξιο να ζητήσω χρήματα από όπου γνωρίζω για να έχει και να δώσει στους αδελφούς του Χριστού. Έτσι ονόμαζε ο Μακάριος τους φτωχούς και αδύνατους. Κάποτε, όταν ο Άγιος έβγαινε από την ακολουθία σε μια εκκλησία της στην Κραϊόβα, ο επίτροπος του έδωσε 6 φλουριά. Μετά από λίγο ήρθε στην αυλή του επισκόπου μια γυναίκα και του ζητούσε ελεημοσύνη. Έβγαλε τότε τα φλουριά και τα βάλε στα χέρια της. Μετά από 3 μέρες η ίδια γυναίκα ήρθε πάλι στην πόρτα του Αγίου να ζητήσει ελεημοσύνη. Τότε κάλεσε τον πατέρα Αναστάσιο, τον μαθητή του, και του έδωσε εντολή. Δώσε ελεημοσύνη της γυναίκας που είναι απ' έξω. Άγιε Πάτερ, απάντησε αυτός, αυτή η γυναίκα έλαβε 6 φλουριά όταν εμείς επιστρέφαμε την εκκλησία. Και ο πράοσπιμήν του είπε με αυστηρότητα, αλλά και η οσιώτη σου, εάν έφαγες, πήγαινε και σήμερα μην τρώγεις άλλο. Ήταν και αυτή χρεωμένη σε κάποιους, γι' αυτό ζητάει πάλι. Πήγαινε εσύ και της δίνω εγώ ελεημοσύνη. Από τη στιγμή εκείνη στο τέλος της ζωής του Αγίου Καλλινίκου, δεν τόλμησε πλέον ο μαθητής να του κάνει καμία παρατήρηση όσον αφορά τις ελεημοσύνες του. Το μεγαλύτερο αγαθό έργο του Μητροπολίτη Ιωσήφ Νανιέσκου, το οποίο τον είχε καταστήσει γνωστό και αγαπητό σε όλους, ήταν η ελεημοσύνη του. Το μεγάλο του έργο της χριστιανικής εσπλαχνίας. Είχε την πόρτα και τα χέρια ανοιχτά για ελεημοσύνη. Εκτός από τους ζητιάνους στις πόλες, βοηθούσε ιδιαίτερα στους φτωχούς μαθητές και σπουδαστές. Κάθε χρόνο έντυνε 10 μαθητές και φοιτητές και τους διέτρεφε δωρεάν στο μαγειρίο της Μητροπόλεως. Άλλοι 100 από αυτούς έβαιναν χρήματα για βιβλία και δίδακτρα. Το παράδειγμά του ακολούθησαν και άλλοι υπηρέτες του καθεδρικού ναού, όπως ο μοναχός Ιλαρίων Ράδος, ο αρχιδιάκονος Βαρλάμ Αργυρέσκου, ο αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος και άλλοι. Έλεγε ένας από τους μαθητές του, η ελεήμον μορφή του πτωχού Μητροπολίτη Ιωσήφ Νανιέσκου έγινε παροιμιώδη στη Μολδαβία και σε όλη τη χώρα. Καθημερινά έρχονταν δεκάδες ζητιάνοι για να πάρουν ελεημοσύνη από τα χέρια του. Στην αρχή κατέβαινε μόνος του από το κελί του κάτω στα σκαλιά που περίμεναν μέχρι 100 πτωχοί. Τους ανακούφιζε με τα λόγια του, τους ευλογούσε και τους μοίραζε χρήματα. Ουδέποτε έδινε στους φτωχούς λιγότερα από την αγορά ενός ψωμιού χρήματα για ένα ψωμί. Αυτή ήταν η αρχή του.
Εάν τελείωναν τα ψηλά χρήματα, έψαχνε στην τσέπη του για τα μεγάλα, τα χάρτινα θα λέγαμε, και όλους τους ανέπαυε. Κατόπιν ανέβαινε στο κελί του για προσευχή και ανάγνωση. Όταν γέρασε και αδυνάτησε, δεν κατέβαινε πλέον, αλλά έριχνε τις ελεημοσύνες του από τον μπαλκόνι πλέον του σπιτιού του σε όλους εκείνους.

καλός και δέχει αγαπητοί ακροτές πάντα από το ραδιόφωνο και την φιλόξενη συχνότητα του σταθμού μας. Συνεχίζουμε την σειρά των εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει έχοντας τη βοήθεια πάντα του βιβλίου των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη Γεροντικού Ρουμάνων Πατέρων. Έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την διδασκαλία εμπειρων νέων γερόντων, ανθρώπων που μας ευδόκησε η χάρη του Θεού και εμείς μέσα στην δική μας, θα λέγαμε, ιστορική πραγματικότητα, να τους έχουμε μπροστά μας, να τους γνωρίσουμε και να έχουμε όντως την ευλογία αυτής της όμορφης εμπειρίας. Μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, για την διδασκαλία των πατέρων αυτών γύρω από τις μορφή και τις μορφές επισκόπων, του ιερέα και του πνευματικού καθοδηγητή. Συνεχίζουμε λοιπόν από τις εμπειρίες των πατέρων. Η τραπεζαρία δίπλα στο μαγειρίο του Μητροπολίτη Ιωσήφ ήταν πραγματικά φοιτητικό εστιατόριο. Στο τέλος του χρόνου καθένας ήταν υποχρεωμένος να του παρουσιάσει τη σχολική του επίδοση. Αυτούς που αρίστευαν στις σπουδές τους έστελνε στο Γέροντα Αλέξανδρο να τους αγοράσει από μια καλή στολή ρούχα και βιβλία ως επάξιο βραβείο. Ενώ για αυτούς που έμειναν μεταξύ τα στέια έδινε εντολή στον οικονόμο να τους βάλει ένα ψωμί στο σακίδιο και να τους στείλει στα σπίτια τους. Κάποτε λοιπόν ήρθε στη Μητρόπολη ένας σπουδαστής και του είπε: «Είμαστε τρεις φοιτητές από τη χώρα και μένουμε όλοι με ενίκιο σε ένα μικρό δωμάτιο με ένα μόνο κρεβάτι. Αναγκαζόμαστε να κοιμούμαστε ο καθένας με τη σειρά. Τώρα δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τα δίδακτρα και το σπίτι του νοικοκύρη. Σας παρακαλούμε, δώστε μας μια μικρή βοήθεια». Ο Μητροπολίτης, αφού τους έδωσε να φάνε, απέστειλε το διάκο του Βαρλάμ να δει ποια είναι η αλήθεια. Κατόπιν τον έστειλε πάλι με χρήματα αρκετά για ένα χρόνο. «Να», είπε ο διάκονος, «σας έστειλε ο Μητροπολίτης Ιωσήφ από 300 λέει στον καθένα σας για να μπορέσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας». Μια άλλη φορά ήρθε σε αυτόν μια γυναίκα από τη χώρα κλαίγοντας. «Γιατί κλαίς?», τη ρώτησε. «Μου ψώφισε η αγελάδα και έχω 7 παιδιά», απάντησε εκείνη. Και αμέσως της έδωσε χρήματα για να αγοράσει άλλη. Έλεγαν ακόμα οι ιερείς του καθεδρικού ναού ότι μερικές φορές ο Μητροπολίτης Ιωσήφ έδινε όλα τα χρήματα και δεν είχε μετά τι να δώσει στους φτωχούς. Τότε δανειζόταν χρήματα από τον πνευματικό του, τον Αρχιμανδρίτη Ιερόθεο, και τους ανακούφιζε όλους. Στο τέλος του μήνα, όταν έπαιρνε το μισθό του, πρώτα εξοφλούσε τα χρέη του και κατόπιν ελεούσε αυτούς που έρχονταν και τους ζητούσαν βοήθεια. Μια μέρα λοιπόν ήρθε σε αυτόν ένας άνθρωπος με κλάματα για να εξομολογηθεί. «Γιατί κλαις, παιδί μου?», τον ρώτησε ο Μητροπολίτης. «Τι αμαρτία έχεις κάνει?». «Σεβασμιότατε, λειτουργούσα σαν ιερεύς χωρίς να είμαι ιερεύς. Βάπτιζα, εξομολογούσα, κίδευα, τέλουσα τη Θεία Λειτουργία, κοινωνούσα τους ανθρώπους. Έχω κάνει τη βαρύτερη αμαρτία. Πιστεύω πως δεν με συγχωρεί πλέον ο Θεός. Θα χάσω την ψυχή μου». Αφού τον εξομολόγησε ο Μητροπολίτης, σκέφτηκε λίγο και κατόπιν του είπε: «Ετοιμάσου και έλα την Κυριακή να σε χειροτονήσει ο διάκονο και μετά ιερέα». Έτσι αποφάσισε να σώσει ο καλός ποιμήν μια ψυχή από το θάνατο. Επιπλέον, ο καλός χριστιανικός λαός, τον οποίο είχε τελέσει τα μυστήρια, δεν θα έκανε καμία τρέλα από ό,τι στεναχώριε και το θυμό του. Αυτός ο αξιοσέβαστος Μητροπολίτης ήταν πολύ πτωχός και πενιχρός στην ενδυμασία, διότι δεν του έφαναν τα χρήματα για ενδύματα. Σαν ήταν μερικοί από τους υπουργούς ότι φορούσε παλιά ράσα, του έστελναν αντί για το μισθό μια ολόκληρη καινούργια μοναχική στολή. Αλλά ο Μητροπολίτης που αγαπούσε την πτωχία του Χριστού πούλησε τη στολή και μοίρασε τα χρήματα πάλι στους πτωχούς. Κάποτε ο Μητροπολίτης πήγαινε στη Σύνοδο. Στο τρένο τον συναντά ένας ιερέας, ο οποίος όταν τον είδε απλά ντυμένο, τον ρώτησε: «Πού πηγαίνεις, πάτερ?». «Πηγαίνω κι εγώ εκεί, πιο πέρα». Όταν κόντευε να κατέβει ο Μητροπολίτης, πήρε τα ράστα του, το καλυμάφι, το εγκόλπιο και τη ράβδο του και ετοιμαζόταν να κατεβεί. Σαν κατάλαβε ο ιερέας ότι είναι αρχιερέας και ότι έρχονταν άλλοι επίσκοποι να τον υποδεχθούν, από την τροπή του έγινε άφαντος. Όταν ακόμη ο πατήρ Αρσένιος βρίσκεται στην ωραία πύλη, ένας ψάλτης που στεκόταν δίπλα του εξεπλάγει κάποια στιγμή και του φώναξε: «Αλίμονό σου, πάτερ!». Ο πατήρ τον σταμάτησε λέγοντάς του: «Τι είναι?». «Πάτερ, είσαι περικυκλωμένος από φωτιά». Ήταν το πνεύμα το Άγιο εν είδη πυρήνων γλωσσών και του είπε κατόπιν ο πατήρ: «Κι εγώ αισθανόμουν ότι βρισκόμουν μέσα σε φλόγες». Η αμαρτία πρέπει να εξαφανιστεί, πρέπει να ζητήσουμε συγχώρηση από το Θεό και τη βοήθειά Του για να διώξουμε την αμαρτία από πάνω μας.
Οι ιερείς είναι οι οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού, οι οποίοι λύνουν τους συνανθρώπους τους από αυτή τη δύσκολη περίσταση και τους συγχωρούν καθηκόντως. Γι' αυτό ο Ιωσφόρος εγείρεται εναντίον τους μόλις τις τεράστιες εχθρικές του δυνάμεις. Αλλά αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της αμαρτυρίας αυτών, και ούκοι γάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου. Προδίδησαν δηλαδή το μαρτυρικό θάνατο παρά να σώσουν την πρόσκαιρη ζωή τους, συνθηκολογώντας με τις ανηλαίτες δυνάμεις του Ιωσφόρου. Γι' αυτό έχει δίκιο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος να λέγει ότι περισσότερες φουρτούνες κλονίζουν την ψυχή του ιερέα παρά τα κύματα τα οποία χτυπούν τη θάλασσα. Η λειτουργία του Θεού είναι και αυτή στο μέτρο του δυνατού ένα αναμένο θυσιαστήριο για τη σωτηρία του κόσμου. Και τέλος, έρχονταν πολλοί φοιτητές της θεολογικής σχολής οι οποίοι και ρωτούσαν τον πατέρα Αρσένιο. «Πάτερ, ο κόσμος είναι πολύ αδύνατος στην πίστη και εάν εμείς γίνουμε ιερείς θα μας ζητούν επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού. Πώς εμείς μπορούμε να τους δίνουμε καλές και σαφείς αποδείξεις?» Και ο πατήρ Αρσένιος τους απαντούσε: «Καλύτερες αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού πρέπει να είναι η ζωή μας, έτσι όπως το αποδείκνυαν οι Άγιοι Πατέρες και μας λέγει και ο Απόστολος Πέτρος: Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι, και ότι εγώ είμαι Κύριος, ο αναγαγόνι μας εκ γης Αιγύπτου είναι ημών Θεός, και έσεστε Άγιοι, ότι Άγιος είμαι εγώ Κύριος», διαβάζουμε στο βιβλίο του Λεβιτικού. Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Ανανεώνουμε και πάλι την ραδιοφωνική μας δυνατότητα να είμαστε πάλι μαζί στην προσεχή μας εκπομπή. Μέχρι τότε, Θεός να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

0: Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Εις την προς Εβραίους επιστολήν είναι γραμμένα τα εξής θεόπνευστα λόγια. Ζών ο Λόγος του Θεού και ενεργείς και το μότερος υπέρ πάσαν μάχεραν δίστομον και διεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, και κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας. Δηλαδή, ο Λόγος του Θεού δεν είναι νεκρό γράμμα. Είναι ζωντανός και δραστικός. Είναι κοπτερότερος από κάθε δίκοπο μαχαίρι και φτάνει μέχρι τα βαθύτερα βάθη της ψυχής του ανθρώπου. Εάν η ψυχή είναι ανεπίδεκτη, προκαλεί πληγές και τύψεις και στο τέλος σκληρύνσεις που δεν θεραπεύονται. Ο ζωντανός Λόγος του Θεού έχει την δύναμη να ερευνά και να κρίνει και αυτές τις αφανείς σκέψεις και ιδέες της καρδιάς. Δίκοπο μαχαίρι είναι, αδελφοί μου, ο Λόγος του Θεού που φτάνει μέχρι το βάθος της ψυχής μας και ερευνά το εσωτερικό μας. Με αυτές τις εισαγωγικές σκέψεις θα ακούσουμε σήμερα την αποστολική περικοπή της Κυριακής της Σαμαρίτιδος και στη συνέχεια θα ερευνήσουμε τον εαυτό μας και την ζωή μας για να δούμε πού βρισκόμαστε. Προσέξτε πολύ, αδερφοί μου, την περικοπή που θα ακούσουμε, διότι το μαχαίρι θα προχωρήσει πολύ βαθιά.
2: Ως

Αθήνες, διασπαρέντες οι Απόστολοι από της θλίψεως της γενωμένης επί Στεφάνω, διήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδεν ηλαλούντες των λόγων ημι μόνον Ιουδαίης. Ήσαν δε τίνες εξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, ήτινες εις ελθόντες εις Αντιόχιαν ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησούν. Και ειν χειρ Κυρίου μετ' αυτόν, πολλήστε αριθμός πιστεύσας επέστρεψεν επί τον Κύριον. Οικούσθη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών, και εξαπέστειλαν

και προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο. Εξήλθε δε εις ταρσόν ο Βαρνάβας, αναζητήσε Σαύλον.

εγένε το δε αυτούς, εν ή αυτών όλων συναχθήνε εν τη εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών, χρηματίσετε

ενταύτες δε τες ημέρες. Κατήλθον από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχειαν. Αναστάς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος. Εσήμανε διά του Πνεύματος λιμών μέγαν μελινές εστε εφόλην την οικουμένη. Ως και γένετο επί Κλαυδίου Κέσαρος. Των δε μαθητών καθώς υφπορείτο της όρισαν έκαστος αυτών εις διακονίαν πέμψε της κατοικούσιν εν τη Ιουδαία αδελφής. Ο και επίσαν αποστήλαντες προς τους πρεσβείτερους.

ίσως να μην προσέξατε, αδελφοί μου, μίαν φράση της περικοπής, η οποία λέγει τα εξής: «Εγένετο δε αυτούς», δηλαδή τους Αποστόλους, «εν η αυτών όλων συναχθήνε εν τη Εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών. Χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς». Από αυτών των στίχων θα κρατήσουμε την φράση «χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς». Μετά των λιθοβολισμών του Στεφάνου, οι Απόστολοι διασκορπίστησαν εις διαφόρους πόλεις. Μερικοί από αυτούς έφτασαν έως την Αντιόχεια της Συρίας. Εδώ εκήρυξαν το Ευαγγέλιο επί ένα ολόκληρον χρόνων και πολλοί από τους ειδωλολάτρες επίστευσαν εις τον Κύριον. Η ζωή και η συμπεριφορά του πλήθους των πιστών ήταν από εδώ και πέρα διαφορετική από εκείνη των ειδωλολατρών. Τότε για πρώτη φορά οι μαθητές του Χριστού ονομάστηκαν χριστιανοί. Εφόσον εις τον Χριστόν επίστευαν και τον Χριστόν ακολουθούσαν, ήταν φυσικό, σύμφωνα με τη συνήθεια που είχαν οι ειδωλολάτρες, να τους ονομάσουν χριστιανούς. Δεν φαίνεται βεβαίως να απεδόθη ο τίτλος αυτός με ειρωνική και περιφρονητική διάθεση. Οπωσδήποτε όμως μερικοί από τους ειδωλολάτρες θα τον χρησιμοποίησαν με περιφρονητική διάθεση. Τι ήταν ο Χριστός δι' αυτούς? Ένας αποτυχημένος Ιουδαίος επαναστάτης που καταδικάστηκε εις σταυρικών θάνατων. Άξιος λοιπόν περιφρονήσιος ο Χριστός και επομένως πολύ περισσότερον άξιοι περιφρονήσιος οι οπαδοί του. Έτσι εσκέφθησαν οι άπιστοι ειδωλολάτρες. Οι μαθητές όμως του Κυρίου όχι μόνον δεν εθεώρησαν υποτιμητικών των τίτλων του χριστιανού, αλλά και τον εδέχθησαν χωρίς να ντραπούν ως σπουδαίων τίτλων τιμής. Το όνομα του χριστιανού ήταν το καύχημά τους. Το εδέχθησαν ολοψύχως και για πάντα. Το εχρησιμοποίησαν σε κάθε ευκαιρία. Το τιμημένον όνομα χριστιανός εδήλωνε πλέον ότι ανήκουν εξ ολοκλήρω εις τον Χριστόν, εις τον οποίον οφείλουν τα πάντα. Με πολλή συγκίνηση χρησιμοποιούσαν το όνομα χριστιανός, διότι τους υπενθύμιζε την υποχρέωση να υποτάσσονται στη διδασκαλία του Χριστού, να ακολουθούν το παράδειγμά του και να αφιερώνουν όλες τις δυνάμεις τους υπηρετώντας την δόξα του. Από τότε μέχρι σήμερα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, αδελφοί μου. Το όνομα χριστιανός παραμένει το ίδιο. Το άπειρον έλεος του Κυρίου αξίωσε και εμάς τους σημερινούς πιστούς να φέρουμε το όνομα χριστιανός. Ω, πόσο μεγάλη η τιμή, πόσο όμως μεγάλη και η διαφορά μεταξύ των πρώτων εκείνων χριστιανών και των σημερινών χριστιανών. Το όνομα το ίδιο, η ποιότητα όμως και η ουσία πολύ διαφορετική. Και όμως, όπως δεν υπάρχει διαφορά στο όνομα, όπως δεν υπάρχει διαφορά στη διδασκαλία, δεν έχει αλλάξει τίποτε, έτσι δεν πρέπει να υπάρχει και στην ουσία. Ελάτε λοιπόν, αδελφοί μου, να αφήσουμε το μαχαίρι του Λόγου του Θεού να εισχωρήσει βαθιά μέσα μας και να ανακρίνουμε τον εαυτόν μας. Να δούμε τι σημαίνει χριστιανός, ποια είναι τα γνωρίσματα του αληθινού χριστιανού και πώς θα γίνουμε πραγματικοί χριστιανοί, άξιοι του τιμημένου αυτού ονόματος. Μεταξύ των απολογητικών έργων της πρώτης περίοδου της Εκκλησίας περιλαμβάνεται και κάποια επιστολή σύντομη και περιεκτική, της οποίας ο τίτλος είναι «Προς Διόγνητον Επιστολή». Αγνοείται ο συγγραφεύς, ο χρόνος συγγραφής, αλλά και ο παραλήπτης. Παρά τα αυτά, η επιστολή χαρακτηρίζεται ως διαμάντη της απολογητικής και οι περισσότεροι ερευνητές υποστηρίζουν ότι εγγράφηκα την εποχή των διωγμών. Εις αυτήν λοιπόν την επιστολή γίνεται λόγος περί χριστιανών και ειδωλολατρών
και περιγράφεται η ζωή των χριστιανών. Οι χριστιανοί, σύμφωνα με την μαρτυρία της προσδιόγνητων επιστολής, δεν διαφέρουν εξωτερικώς από τους άλλους ανθρώπους. Ζουν και αυτοί σε πόλεις όπου βρεθεί ο καθής και χρησιμοποιούν στην ζωή τους τα μέσα προς συντήρηση όπως και οι άλλοι άνθρωποι. Διαφέρουν όμως ως προς τον τρόπον. Δεν φωνεύουν, δεν αρπάζουν, δεν υποδολώνονται στα υλικά αγαθά. Αγαπώσει πάντας και υπό πάντων διώκονται. Αγνοούνται και κατακρίνονται. Θανατούνται και ζωοποιούνται. Είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Δεν ομιλούν ιδιαίτερη γλώσσα, ούτε κατοικούν σε ξεχωριστές πόλεις. Ό,τι είναι η ψυχή στο σώμα, είναι και οι χριστιανοί στον κόσμο. Μισεί την ψυχή η σάρξ και πολεμεί μηδέν αδικουμένη, διότι τες ειδονές κολλείεται Χρίστε. Μισεί και χριστιανούς ο κόσμος μηδέν αδικούμενος, ό,τι τες ειδονές αντιτάσσονται. Έτσι περιγράφονται οι χριστιανοί και οι θέσεις τους μέσα εις τον κόσμο. Αξίζει να προσέξουμε την πλέον περιεκτική φράση της επιστολής αυτής, η οποία λέγει: «Οι χριστιανοί επί γης διατρίβουσιν, αλ εν ουρανό πολιτεύονται». Διαμένουν επάνω εις την γην, κατοικούν στον κόσμο αυτό δηλαδή, αλλά έχουν το πολίτευμά τους, δηλαδή ζουν εις των ουρανών. Ουρανοπολίτε λοιπόν είναι οι χριστιανοί. Είναι προσωρινοί κάτοικοι της γης και περιμένουν να αναχωρήσουν δια των ουρανών, όπου υπάρχει η μόνιμη και αδιάσυστη κατοικία τους. Εύκολο είναι να ονομάζεται κανείς, αδελφοί μου, χριστιανός. Δύσκολο όμως είναι να είναι και πραγματικός χριστιανός. Δι' αυτό ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, κάνει την εξής παρατήρηση: «Ή χριστιανός υπάρχεις, ή ως ο Χριστός υπάρχει επουράνιος, τι ούτως και αυτός οφείλεις είναι. Μη υπάρχον δε τι ούτως, πως χριστιανός κληθήσει. Ουδέ πάντες ή το του Θεού Χριστού όνομα καλούμενοι, όντως χριστιανοί. Εάν είσαι χριστιανός, οφείλεις να είσαι επουράνιος όπως ο Χριστός, να μην είσαι κολλημένος εις την γην και εις τα αγαθά της. Εάν δεν είσαι επουράνιος, πως μπορείς να ονομαστείς χριστιανός? Και βεβαίως δεν είναι πραγματικοί χριστιανοί όσοι αποκαλούνται και φέρουν απλώς μόνον το όνομα χριστιανός». Πολύ περιεκτικά εκθέτει το νόημα του χριστιανού και ο Άγιος Ιωάννης, ο συγγραφέας της Κλίμακος: «Χριστιανός εστί μίμημα Χριστού κατά το δυνατόν ανθρώπου, λόγις και έργης και ενία, εις την Αγίαν Τριάδα ορθός και αμέμπτος πιστεύων». Χριστιανός είναι η απομίμηση του Χριστού, όσο είναι δυνατόν βέβαια στον άνθρωπο, και στα λόγια και στα έργα και στη σκέψη. Ο χριστιανός είναι αντίγραφον του Χριστού, μιμητής όσο γίνεται στην ανθρωπίνη φύση. Πετάει στα ουράνια με τις δύο πτέρυγες, την ορθή πίστη και τη σύμφωνη με αυτή ζωή. Ούτε ορθή πίστης χωρίς ζωή Αγία, ούτε ζωή Αγία χωρίς την ορθή πίστη. Ο χριστιανός είναι ενωμένος με τον Θεό, είναι Θεού κατοικητήριον. Πολύ ορθός δε ο Μέγας Βασίλειος γράφει ότι «ούτως όρος χριστιανισμού, μίμησης Χριστού εν το μέτρο της ενανθρωπίσεως». Κανόν του χριστιανισμού είναι η μίμησης του Χριστού κατά την ανθρωπότητά του. Ίσως όμως διερωτηθεί κανείς και πει: «Πώς μπορεί κανείς να μιμηθεί τον Χριστόν? Τι πρέπει να κάνει?» Θα το δούμε στην συνέχεια, αφού ακούσουμε το δοξαστικό της Κυριακής της Σαμαρίτιδος.

Για να μιμηθούμε τον Κύριον αδελφοί μου, μας χρειάζονται δύο νεκρώσεις και δύο αγάπες. Ποιες είναι αυτές? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας υποδεικνύει τις δύο νεκρώσεις. Τι ούτων είναι χρή των χριστιανών, δύο νεκρώσεις φέροντα. Εμή κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο. Να είναι ο χριστιανός νεκρός για τον κόσμο, να είναι και ο κόσμος νεκρός για τον χριστιανό. Αυτές είναι οι δύο νεκρώσεις. Δεν θα περιοριστεί όμως ο χριστιανός μόνον εις την νέκρωση, θα προχωρήσει και εις την αληθινή ζωή της πληρότητος, που είναι οι δύο αγάπες. Είναι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον πλησίον. Χωρίς αυτές τις δύο αγάπες δεν μπορούμε να είμαστε χριστιανοί. Οι δύο αυτές αγάπες έχουν μεγάλο βάθος και πλάτος. Ο Κύριος την εντολήν της προς τον πλησίον αγάπης την ονομάζει καινήν, καινούργιαν, και είναι καινούρια ως προς το βάθος και το πλάτος. Εντολήν καινήν δίδομαι ημίν, είπε στους μαθητάς του, ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα ημάς, ή να και εμείς αγαπάτε αλλήλους. Όπως εγώ σας αγάπησα, και εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Πόσο αγάπησε αλήθεια ο Χριστός τους μαθητάς του, μέχρι σταυρού και θυσίας. Τέτοια αγάπη οφείλει να έχει ο χριστιανός προς κάθε άνθρωπον. Η αγάπη είναι το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του χριστιανού. Ο Κύριος είπε στους μαθητάς του τα εξής: «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμεί μαθητέ είστε, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Με αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε δικοί μου μαθητέ, εάν έχετε αγάπην μεταξύ σας». Χριστιανός χωρίς αγάπην είναι κακέκτυπον του Χριστού. Είναι παραμορφωμένος χριστιανός. Είναι μόνο στο όνομα και όχι στην ουσία. Πολύ ορθώς παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος: «Ουδέν ημίν όφελος εκ του ακούειν ημάς χριστιανούς, εάν μη και τις έργης κατάλληλον έχουμε την προσιγορίαν». Δεν πρόκειται να μας ωφελήσει σε τίποτε το όνομα του χριστιανού, εάν η ζωή μας δεν συμφωνεί με την ιδιότητα του χριστιανού. Ο χριστιανός που έχει τις δύο αυτές αγάπες γίνεται κατοικητήριον του Θεού. Ο μένον εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Εκείνος που ασκεί συνεχώς την αγάπη μένει ενωμένος με τον Θεό και ο Θεός μένει μέσα του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις έγραψε ολόκληρη επιστολημαία πραγματεία για να διδάξει ποιος είναι ο πραγματικός χριστιανός. Την επιστολή απευθύνει σε κάποιον αρμόνιον και ο τίτλος της είναι «Περί του τίτο του χριστιανού όνομα». Μας καλεί να γίνουμε ό,τι δηλώνει το όνομά μας. Εις το όνομα αυτό γράφει περιλαμβάνεται κάθε υψηλή έννοια. Όπως λοιπόν με την πίστη μας εις τον Χριστόν αποκτήσαμε την προσωνυμία του χριστιανού, έτσι και με τη ζωή μας να έχουμε την ουσία του χριστιανικού ονόματος. Αναφέρει πολλά ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις και λέγει ότι χριστιανός σημαίνει να επανέλθει στην προπτωτική κατάσταση ο άνθρωπος, και λέει ακόμη πόσο μεγάλη είναι η τιμή για τον άνθρωπο το να είναι πραγματικός χριστιανός. Δεν μπορούμε όμως να προχωρήσουμε και να αναφέρουμε περισσότερα, διότι εδώ θα σταματήσουμε για να ανακρίνουμε τον εαυτό μας. Αδελφοί μου, ένα ερώτημα: είμαστε πραγματικοί χριστιανοί? Έχουμε την αγάπη? Έχουμε την πίστη που να συνοδεύεται με έργα, να είναι ζωντανή? Ο καθένας ας δώσει απάντηση στον εαυτό του. Πάντως πρέπει να είμαστε χριστιανοί, όχι μόνο στο όνομα αλλά και στη ζωή, όχι μόνο στην ταυτότητα που απαραίτητος πρέπει να ομολογούμε και εκεί την πίστη μας, αλλά και στα έργα μας και στην περιφορά μας. Οι πρώτοι χριστιανοί και οι μάρτυρες που θεωρούσαν μεγάλη τιμή το όνομα αυτό το χρησιμοποιούσαν για να δηλώσουν τα πάντα. Χριστιανός ημί έλεγαν, και μέσα σε αυτό περιλαμβανόταν και το επάγγελμα και η πατρίδα και τα πάντα. Και εμείς λοιπόν να θεωρούμε μεγάλη μας τιμή που είμαστε χριστιανοί, να ευχαριστούμε τον Θεό δι' αυτό
και να προσπαθούμε να ζούμε όπως μας υπαγορεύει το όνομά μας. Σας ευχαριστώ αγαπητοί μου χριστιανοί που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ και τους τεχνικούς που την φροντίζουν. Σήμερα έψαλε το δοξαστικό ο συνεργάτης μας αγαπητός κύριος Άρχον Πρωτοψάλτης, αγαπητός κύριος Φώτης Κετσετζής.

Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

συχνά, αγαπητοί μου ακροατές, διαβάζουμε, βλέπουμε ή ακούμε για συναντήσεις και συνομιλίες διαφόρων προσώπων. Οι συναντήσεις αυτές, ανάλογα με τα πρόσωπα που συναντώνται, τα θέματα που συζητούνται και τα αποτελέσματα των συζητήσεων αυτών, θεωρούνται σημαντικές, ιστορικές κλπ. Για μια συνάντηση και μια συνομιλία κάνει λόγο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Ευαγγελική Περικοπή που διαβάζεται στην Εκκλησία την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Για τη συνάντηση και τη συνομιλία του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Η συνάντηση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί σημαντική γιατί άλλαξε ριζικά και ολοκληρωτικά τη ζωή της Σαμαρίτιδος. Από ύπαρξη σκοτεινή εξαιτίας της αμαρτωλής της ζωής την μετέβαλε σε ύπαρξη φωτεινή. Μπορεί να χαρακτηριστεί και ιστορική γιατί κατά τη συνομιλία αυτήν ο Χριστός αποκάλυψε στη Σαμαρίτιδα ύψιστες θρησκευτικές αλήθειες χρήσιμες και απαραίτητες για τους ανθρώπους κάθε εποχής. Μπορεί ακόμη να χαρακτηριστεί και επίκαιρη παρόλο ότι έγινε πριν από 2.000 χρόνια, γιατί ο ένας από τους δύο συνομιλητές, ο Χριστός, είναι ο χθες και σήμερον και εις τους αιώνας ο Αυτός. Ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα προκαλεί το θαυμασμό για αιώνες τώρα σε όσους τον μελετούν. Γιατί, πρώτον, ο διάλογος αυτός έγινε με μια γυναίκα. Οι γυναίκες τότε ήταν τόσο περιφρονημένες ώστε οι Εβραίοι Ραββίνοι να απαγορεύουν τις δημόσιες συζητήσεις με αυτές και μάλιστα τις θεολογικές συζητήσεις. Είναι για τον λόγο αυτόν που οι μαθητές όταν επέστρεψαν από την πόλη και είδαν τον Χριστό να συζητά με τη Σαμαρίτιδα εθαύμασαν ότι μεταγυναικώς ελάλη. Απόρρισαν πώς καταδέχτηκε να συζητά με μια γυναίκα και να αναπτύξει σε αυτήν τόσο υψηλές θεολογικές αλήθειες. Δεύτερον, ο διάλογος έγινε με μια γυναίκα αμαρτωλή. Ο Κύριος, αν και γνώριζε πόσο αμαρτωλή ήταν η γυναίκα αυτή, δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει συζήτηση μαζί της για να την οδηγήσει στη μετάνοια και τη σωτηρία. Αυτός εξάλλου ήταν ο σκοπός για τον οποίο ήρθε στην γη, να καλέσει αμαρτωλούς εις μετάνοια. Η ιστορία της γυναίκας αυτής ήταν ιστορία μιας αμαρτωλής η οποία βρισκόταν στην άγνοια. Ο Χριστός την βρήκε στην αθλίαν αυτήν κατάσταση, την οδήγησε στην μετάνοια και την ανέδειξε μεγαλόκαρδην και αφοσιωμένην ιεραπόστολον. Ο Χριστός δεν είδε τι ήταν, αλλά τι θα γινόταν. Με το παράδειγμα του αυτόν ο Κύριος μας διδάσκει ότι δεν πρέπει να θεωρούμε κανέναν ανεπίδεκτο σωτηρίας. Να μην καταδικάζουμε τους άλλους γρήγορα και εύκολα. Να μην λέμε ποτέ για κανέναν, γι' αυτό δεν υπάρχει σωτηρία. Βέβαια, εμείς δεν γνωρίζουμε τις διαθέσεις και την ειλικρίνεια των ανθρώπων που υπάρχουν γύρω μας. Για τον λόγο όμως αυτών, δεν πρέπει για κανέναν να αποκλείουμε την επιστροφή του στον Χριστό και την κατάκτηση της σωτηρίας εκ μέρους του. Βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους να ζουν στην αμαρτία. Ανθρώπους που φαίνονται σκληροί και ανίκανοι να δεχτούν λόγο Θεού και να μετανοήσουν. Μήπως έτσι δεν θα φαινόταν και η Σαμαρίτη στα μάτια των χωριανών της? Μέσα τους όμως οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να κρύβουν καλή διάθεση. Ο παγανάγαθος Θεός που θέλει τη σωτηρία όλων μεταχειρίζεται 1.000 τρόπους για να επιτυχάνει και αυτόν τη σωτηρία. Για τον λόγο αυτόν δεν πρέπει να απελπιζόμαστε για τη σωτηρία κανενός. Αντίθετα, πρέπει να προσευχόμαστε για τη σωτηρία όλων, αλλά και όταν μπορούμε και όσο μπορούμε να φέρνουμε και στους ανθρώπους αυτούς τον λόγο και το θέλημα του Θεού.
Εφόσον οι άνθρωποι αυτοί προς τους οποίους απευθυνόμαστε δέχονται τον Λόγο του Θεού και δεν τον απορρίπτουν, να έχουμε την ελπίδα ότι ο Κύριος θα κάνει το θαύμα του και αργά ή γρήγορα θα τους οδηγήσει στη σωτηρία και θα τους χαρίσει την αιώνια ζωή. Τρίτον, η συνάντηση Χριστού με τη Σαμαρίτιδα ήταν μια συνάντηση ουρανού και γης, πλάστη και πλάσματος, της άπειρης αγιότητας και της αμαρτωλής ανθρωπότητας. Ο διάλογος μεταξύ Χριστού και Σαμαρίτιδας είναι ένας διάλογος του Θεού με τον άνθρωπο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συλλάβουμε τις διαστάσεις αυτής της ενέργειας του Θεού. Ο Θεός συγκαταβαίνει και κάνει διάλογο μαζί μας. Δεν μας επιβάλλεται δυναστικά. Επιθυμεί να μας πείσει να τον ακολουθήσουμε διαλεγόμενος μαζί μας. Θέλει την αγάπη μας και όχι το φόβο μας. Ζητά την καρδιά μας και όχι την αναγκαστική υποταγή μας.

και δεν μας περιφρονεί. Πολλοί από μας όχι μόνο τον αγνοούμε, αλλά και περιφρονητικά και προσβλητικά τον αποθούμε. Αλήθεια, πόσες περιφρονήσεις δέχεται ο Θεός από τα πλάσματά Του?

Από τη συνομιλία Χριστού Σαμαρίτιδας, αγαπητοί μου ακροατές, θα σχολιάσουμε κάποια σημεία και θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα χρήσιμα πιστεύω για όλους μας. Θα ακολουθήσουμε το κείμενο της περικοπής μεταφρασμένων. Κύριο βοήθημα για τα σχόλια είναι το υπόμνημα του μακαριστού καθηγητή Παναγιώτη Τρεμπέλα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Στίχοι 5 και 6. Εκείνον τον καιρόν έφθασεν ο Ιησούς σε μια πόλη της Σαμαρίας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στο γιον του τον Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι. Ήταν γύρω στο μεσημέρι. Ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός, μα και τέλειος άνθρωπος, καθόλου όμοιος με μας πλην της αμαρτίας. Ως πραγματικός άνθρωπος είχε όλα τα αδιάβλητα πάθη, λένε οι πατέρες, δηλαδή κουραζόταν, διψούσεν, πεινούσεν κλπ. Εκτός τούτου, κατά την επίγεια ζωή του ήταν άνθρωπος φτωχός. Πήγαινε κατά τις περιοδίες του από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό με τα πόδια και όχι με άλογα, αμάξα ή άρματα. Όταν επισκεφτόμαστε τους Αγίους Τόπους και μεταφερόμαστε άνετα και γρήγορα με τα μέσα της σύγχρονης συγκοινωνίας, να θυμόμαστε τους κόπους και τις πεζοπορίες που ο Χριστός υπέμεινε για μας. Κουρασμένος λοιπόν ο Χριστός από την πεζοπορία, εκάθισεν κοντά στο πηγάδι ή πάνω στον τοίχο που περιέβαλεν το στόμιο

του πηγαδιού ή κάτω στο έδαφος ή σε κάποια πέτρα που βρισκόταν κοντά. Ήταν περίπου μεσημέρι, η πιο ζεστή ώρα της ημέρας. Στην κοιλάδα που βρισκόταν το πηγάδι εγκαταστάθηκε ο Αβραάμ όταν ήλθε από τη Μεσοποταμία. Εκεί έστησαν τις σκηνές του και έκτισε θυσιαστήριο στον Κύριον. Εκεί εμφανίστηκε ο Θεός στον Αβραάμ και του υποσχέθηκε ότι θα δώσει στους απογόνους του τη γη αυτήν. Εκεί ο τρίτος κατά σειράν πατριάρχης του Ισραήλ, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, άνοιξε το πηγάδι το οποίο έμεινε γνωστό με το όνομά του. Το πηγάδι αυτό, σύμφωνα με ξένον ερευνητή ο οποίος κατέβηκε σε αυτό, εσωτερικά είναι επενδυμένον με παχύν τείχον, έχει διάμετρο 9 πόδια και βάθος 75 πόδια. Στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου, πάνω από το πηγάδι χτίστηκε μεγαλοπρεπής ναός, ο οποίος καταστράφηκε αργότερα. Διαμέσου των χρόνων διατηρείται εκεί μικρόν εκκλησάκι και ορθόδοξο μοναστήρι. Αρχές του περασμένου αιώνα άρχισε να χτίζεται και πάλι μεγαλοπρεπής ναός, ο οποίος όμως δεν ετελείωσε εξαιτίας διαφόρων δυσκολιών. Σήμερα οι επισκέπτες βλέπουν αυτούς τους στίχους της ατέλειωτης εκκλησίας. Σας μεταφέρω έναν απόσπασμα από το βιβλίο «Γνωριμία με την Αγία Γην», που οι συγγραφείς του, Γεώργιος και Βασιλική Μπουτσούρη, περιγράφουν την επίσκεψή του στο προσκύνημα αυτό. Γράφουν: «Σε λίγο φτάνουμε στην αρχαία Σιχάρ, σημερινή Νεάπολη, Ναπλούς, χτισμένη από τον Μέγαν Αλέξανδρο. Κατεβαίνουμε από το Πούλμαν και οδηγούμαστε στο μοναστήρι. Στον περίβολο του μοναστηριού βλέπουμε τους στίχους μιας εκκλησίας που έχει αρχίσει να χτίζεται από τις αρχές του περασμένου αιώνα και λόγω φοβερών δυσκολιών μένει ακόμη ατελείωτη. Στο μέσον υπάρχουν δύο στενά κουβούκλια σαν στρατιωτικά φυλάκια σε απόσταση 3 έως 4 μέτρων το έναν από το άλλο. Στο καθέναν υπάρχει μια στενή σκάλα που κατεβαίνοντάς της βλέπουμε να καταλήγουν σε ένα μικρόν υπόγειον εκκλησάκι με έναν πηγάδι στο μέσον, για το οποίο ακούμε ότι είναι το φρέαρ του Ιακώβ. Εδώ ακριβώς ο Ιησούς και Κύριος μίλησε με τη Σαμαρίτιδα την Αγία Φωτεινή. Το νερό είναι αγίασμα. Τι να σκεφτούμε την ώραν εκείνη? Πού βρισκόμαστε? Πατούσαμε το μέρος που πάτησε ο Κύριος. Πίναμε από το νερό που ήπιε. Τα αυτιά της ψυχής μας άκουαν τα λόγια του Κυρίου και τα μάτια της ψυχής μας τον έβλεπαν να συνομιλεί με τη μακαρίαν εκείνη γυναίκα. Τι κι αν δεν τους βλέπαμε με τα σαρκικά μας μάτια, η σκηνή ήταν τόσο ζωντανή μπροστά μας. Και μάλιστα ζηλεύαμε την Αγία Φωτεινή, γιατί ο Ιησούς για πρώτη φορά φανερώνει σε αυτήν τόσο καθαρά τη θεότητά του». Στο μοναστήριν αυτό του Φρέατορ του Ιακώβ διακονούσε ως ηγούμενος ο καταγόμενος από την Κύπρο ιερομόναχος Φιλούμενος, ο οποίος μαρτύρησε στις 29 Νοεμβρίου του 1979 δεχόμενος φωνικά χτυπήματα από φανατικούς Εβραίους καθώς τελούσαν την ακολουθία του Εσπερινού. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ύστερα από συνοδική απόφαση στις 11 Ιανουαρίου του 2009, κατέταξε τον Ιερομάρτυρα Φιλούμενο στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Συνεχίζουμε την Ευαγγελική περικοπή της Σαμαρίτιδος με τους στίχους 7 και 8. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερόν. Ο Ιησούς της λέγει: «Δώσ' μου να πιω». Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Από τους στίχους αυτούς να επισημάνουμε τα πιο κάτω. Πρώτον, η γυναίκα αυτή ίσως εργαζόταν στους αγρούς και προτίμησε παρά να πάει στην πόλη για νερό να πάει να αντλήσει από το πηγάδι. Μαζί της είχε εκτός από τη στάμνα και το ειδικό δοχείο, το άντλημα, για την άντληση του νερού από το πηγάδι. Δεύτερον, οι ομάδες που πεζοπορούσαν τότε συνήθιζαν να φέρουν μαζί τους και το άντλημα. Φαίνεται ότι και οι μαθητές θα είχαν έναν τέτοιον άντλημα, το οποίο μετέφεραν μαζί τους στην πόλη όπου πήγαν για τρόφιμα. Γι' αυτό και ο Κύριος βρέθηκε στην ανάγκη να ζητήσει νερόν. Τρίτον, σίγουρα μαζί με τον Χριστόν θα έμεινε και κάποιος μαθητής να συντροφεύει το διδάσκαλο σε έναν τέτοιον άγνωστον περιβάλλον. Κατά πάσα πιθανότητα αυτός ήταν ο Ιωάννης, ο οποίος μας διέσωσε στο Ευαγγέλιο του με τόσες λεπτομέρειες τη συνάντηση και τη συζήτηση του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Τέταρτον, ενώ ανέβαζε η γυναίκα νερόν από το πηγάδι, της είπε ο Χριστός: «Δώσ' μου να πιω». Κουρασμένος από την πεζοπορία ο Χριστός, ήταν φυσικό να διψά και να θέλει να πιει νερόν. Αυτό το γεγονός δεν αποκλείει όμως και το ότι ο Χριστός βρήκε ένα φορμή να ανοίξει με αυτή τη συζήτηση. Η δίψα της σωτηρίας της αμαρτωλής γυναίκας κυρίως όθησε τον Κύριο να ανοίξει συζήτηση με αυτήν. Πέμπτον, το χρονικό διάστημα που βρισκόταν ο Χριστός εκεί στο πηγάδι έτυχε να πάει και η Σαμαρίτης να αντλήσει νερόν. Η Θεία Πρόνοια χρησιμοποιεί γεγονότα που φαίνονται εκ πρώτης όψεως τυχαία με σκοπό να ωφελήσει τους ανθρώπους. Έκτον, ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα άρχισε με έναν κοινό και συνηθισμένο αίτημα: «Δώσ' μου νερό να πιω». Συνηθισμένο το ερώτημα αυτό στην Ανατολή, όπως και σε όλες γενικά τις αγροτικές περιοχές. Στην περίπτωση αυτήν όμως αποκτούσε ιδιαίτερη σημασία, γιατί απέβλεπε σε έναν κατεξοχήν υψηλών σκοπών. Ο Χριστός οδήγησε το διάλογο σε ανώτερες πνευματικές σφαίρες. Αποκάλυψε στη Σαμαρίτιδα ύψιστες αλήθειες με σκοπόν τη σωτηρία της. Είναι μια θεία μέθοδος την οποία πρέπει να μάθουμε, σχολιάζει ο μακαριστός καθηγητής Τρεμπέλας. Ο Κύριος έθεσε τον εαυτόν του στη θέση του ζητούντος. Ήθελε με τον τρόπον αυτόν να ανοίξει δίωδον προς την καρδιά της γυναίκας για να την ελεήσει. Εγνώριζε ότι όσο χαμηλότερα αυτός συγκατέβαινε, τόσο πιο βέβαιη θα ήταν η προσέγγιση προς τη ψυχή της. Προχωρούμε στους στίχους 9 και 10. Έκπληκτη η γυναίκα του απάντησε: «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα. Πώς μπορείς να μου ζητάς να σου δώσω νερό να πιείς? Οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες». Ο Ιησούς της απάντησε: «Αν ήξερες τη δωρεάν του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει «δώσ' μου να πιω», τότε εσύ θα τους ζητούσες και εκείνος θα σου έδινε το ζωντανό νερό». Ήταν φυσικό να εκπλαγεί η Σαμαρίτιδα από το αίτημα του Χριστού, γιατί μεταξύ των Ιουδαίων και των Σαμαριτών υπήρχαν εθνικές και θρησκευτικές διαφορές. Οι Ιουδαίοι περιφρονούσαν τους Σαμαρίτες γιατί δεν τους θεωρούσαν καθαρόαιμους Ισραηλίτες. Εξεπλάγει λοιπόν πως ένας Ιουδαίος ζήτησε νερό από μια γυναίκα που ανήκει σε έναν λαό τον οποίον τόσον περιφρονούσαν οι Ιουδαίοι. Οι φανατικοί Ιουδαίοι ακόμη, για να πάνε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία, δεν επερνούσαν μέσα από τη Σαμάρια. Ο Χριστός βέβαια δεν ασπαζόταν τις απόψεις αυτές των Ιουδαίων.
ήταν πιο πάνω από αυτές τις διαφορές. Γι' αυτό επερνούσε μέσα από τη Σαμάρια για να πάει στη Γαλιλαία. Δεν εδίσταζε ακόμα στη γνωστή παραβολή του καλού Σαμαρίτη να βάλει στη θέση του ανθρώπου εκείνου που εβοήθησε τον πληγωμένο Ιουδαίων ένα Σαμαρίτη. Να τονίσει επίσης ότι ένας από τους 10 λεπρούς που επέστρεψαν να ευχαριστήσουν τον Χριστό μετά τη θεραπεία τους ήταν Σαμαρίτης. «Εάν εγνώριζες την δωρεάν του Θεού», είπε ο Κύριος στη Σαμαρίτιδα, «εάν εγνώριζες τι δωρίζει ο Θεός, η δωρεά είναι το είδωρ το ζών, το οποίο στην κυριολεξία σημαίνει το τρεχούμενο νερό, όχι το στάσιμο. Εδώ όμως ο Χριστός χρησιμοποιεί τη φράση μεταφορικά για να δηλώσει το πνευματικό νερό, το οποίο ικανοποιεί τους βαθύτερους πνευματικούς πόθους του ανθρώπου και ικανοποιεί την πνευματική δίψα. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας, λέγοντας «είδωρ ζών» εννοεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που δεν στερεύει ποτέ και η οποία σαν πνευματικό νερό μεταδίδει δύναμη και ζωή και χαρά στη ψυχή του ανθρώπου. Εάν εγνώριζε τη δωρεάν του Θεού, είναι δωρεά και όχι χρέος και οφειλή του Θεού σε μας, της οποίας την εξόφληση θα δικαιούμαστε να ζητήσουμε από το Θεό. Δωρεά και όχι δάνειον, του οποίου ο Θεός θα δικαιούτον να ζητήσει από μας την επιστροφή. Εάν εγνώριζες ποιος είναι αυτός που σου λέει «δώσ' μου να πιω», τότε εσύ πρώτη θα ζητούσες από αυτόν να σου δώσει το ζωντανό νερό. Όσοι γνωρίζουν τον Χριστό ζητούν από αυτόν, καταφεύγουν σε αυτόν δια της προσευχής. Αν δεν ζητούμε από τον Χριστό, σημαίνει ότι δεν τον γνωρίζουμε και δεν έχουμε αισθανθεί το μέγεθος και την αξία των δωρεών του. Πράγματι, αγνωρίζαμε οι άνθρωποι τη δωρεά του Θεού, αγνωρίζαμε όχι θεωρητικά και διανοητικά τον Χριστό, αλλά εμπειρικά, βιωματικά, τότε δεν θα απομακρυνόμαστε από κοντά του. Η ζωή μας θα ήταν χριστοκεντρική. Δυστυχώς πολλές φορές ισχύουν και στη δική μας περίπτωση τα λόγια που είπε ο Θεός για τους Ισραηλίτες στην Παλαιά Διαθήκη. «Εμέ εγκατέλειψαν πηγήν ύδατος ζωής και όριξαν εαυτής λάκους συντετριμμένους. Άνοιξα για τους εαυτούς τους πηγάδια που δεν συγκρατούν το νερό». Προχωρούμε στους στίχους 11-12. Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβάν και το πηγάδι είναι βαθύν. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό?» «Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας Ιακώβ. Γύπκεν από αυτό ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Για άλλο νερό μιλούσε ο Χριστός και άλλον εννοούσε η Σαμαρίτης. Γι' αυτό οδηγείται από έκπληξη σε έκπληξη. Έστω όμως και αν δεν εκαταλάβαινε τα όσα της είπε ο Χριστός, ο τρόπος με τον οποίο της τα είπε της επέβαλαν το σεβασμό. Γι' αυτό απαντά με πολύ επιείκεια και αποκαλεί τον Χριστόν Κύριον. Δεν του είπε «εάν είχες αυτό το νερό που λες, θα έσβηνες με αυτόν τη δίψα σου και δεν θα ζητούσες από μένα νερό να πιείς».

Συνεχίζομαι με τους στίχους 13 και 14 της Ευαγγελικής περικοπής της Σαμαρείτιδος. Ο Ιησούς της απάντησε: «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Πρώτον, δεν απάντησε ο Κύριος ότι αυτός είναι μεγαλύτερος από τον Ιακώβ που άνοιξε το πηγάδι, δείχνοντας και εδώ την ταπεινοφροσύνη του. Δεύτερον, δεν είπε ότι το νερό του πηγαδιού είναι ευτελές και καταφρόνητο, απλά ετώνησε την ανωτερότητα του πνευματικού νερού. Είχε και αυτός να προσφέρει νερό ασύγκριτα αξιολογότερον και αναγκαιότερον από το φυσικό νερό. Είδωρ ζών, ζωογόνων, πλούσιων, που αναβλύζει άφθονον χωρίς ποτέ να στερεύει. Δεν θα το αντλούσεν από το βαθύ πηγάδι του Ιακώβ, θα το πρόσφερεν από τον εαυτόν του, από την άπειρη δύναμη και αγαθότητά του, θα το άφηνε να αναβλύζει από τη θεαντρική καρδιά του και να διοχετευτεί από τα άγια χείλη του. Με το φυσικό νερό πίνει κανείς και ικανοποιεί για λίγον τη δίψαν του. Πάλιν όμως δίψαν.